0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104.
1: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
0: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people...
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα. Ελπίζω να περάσετε καλά το διήμερο, βασικά, γιατί διήμερο ήταν τώρα ο 15 Αυγούστου. Από τη στιγμή που έπεφτε Σάββατο, δεν συνδυάστηκε με κάποιο τριήμερο. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχει μια δροσιά πάρα πολύ ωραία. Έχει πέσει πολύ θερμοκρασία σε σχέση με προηγούμενες μέρες. Έχει 22-23 βαθμούς, κάτι το οποίο για το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά χαμηλή ως θερμοκρασία. Ωραίο είναι αυτό το πρωινό ξύπνημα, χαλαρό, γιατί οι περισσότεροι από εσάς, ή πολλοί από εσάς μάλλον, είχατε εκδράμει είτε σε παραλίες είτε σε βουνά. Το Σαββατοκύριακο γινόταν το αδιαχώρητο και κυρίως στον Πρωταρά και στην Αγία Νάπα και στα βουνά από εκεί και πέρα. Θέλω να πιστεύω ότι ξεκουραστήκατε, περάστε χαλαρά και δεν έχει κίνηση ιδιαίτερη, αυτό είναι πραγματικότητα όλο το τελευταίο διάστημα, αλλά μια κινησούλα θα τη βρείτε έτσι. Χαλαρή, πολύ χαλαρή, γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις, εταιρείες οι οποίες είναι κλειστές για όλη την εβδομάδα, δηλαδή οι ρυθμοί σε ένα έτσι normal βαθμό θα αρχίσουν να επιστρέφουν από την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ όσο αφορά Λευκωσία κλπ. Φαντάζομαι το ίδιο σκηνικό και στην Λεμεσό, που το πρωινό τουλάχιστον σήμερα είναι πολύ πιο χαλαρό. Μία ακόμα εβδομάδα Ευρώπης για τις κυπριακές ομάδες, πάρα πολύ σημαντική. Η Ομόνια έχει ήδη προκριθεί στο League Phase του Conference League, από τη στιγμή που έχει καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Λίνκολ, και απ' την άλλη η Πάφος θέλει να περάσει το εμπόδιο της αλβανικής Δυνάμο City, πως λέγονται αυτοί οι Αλβανοί, οι οποίοι, εντάξει, δεν τους λες ομάδα πρώτης γραμμής, αλλά οπωσδήποτε θέλουν την προσοχή τους. Η Πάφος είναι σαφώς καλύτερη ομάδα. Δεν τα κατάφερε στα παιχνίδια με την Salzburg, αλλά η εικόνα της γενικά ήταν πάρα πολύ καλή. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι της εβδομάδας αυτής, τα Champions League και λοιπά, έχει πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Παίζει αύριο η ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Στο πρώτο παιχνίδι είναι στη Σόφια το μάτς αυτό για τα play-off του Champions League. Έχει Φενέρ, Μπακτσέ, Λιόν και Δυναμό Ζάγκρεμπ Βίκινγκ. Αυτά είναι τρία παιχνίδια τα οποία υπάρχουν αύριο στο Τσούλου. Αλλά τέσσερα την Τετάρτη: Σλόβαν Τσέλιε, Χάπουελ, Μπερσεβά, Σαμπάχ, Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμτ, Σέλτικ, Λαστ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι ομάδες, Σλόβαν Τσέλιε, Χάπουελ, Μπερσεβά, Σαμπάχ, Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμτ ή Σέλτικ, μάλλον Σέλτικ ή Λασκ, αυτές οι ομάδες θα είναι, οι μισές από αυτές θα είναι σίγουρα στο League Face. Όπως η ΑΕΚ ή η Λεύσκη Σόφιας. Γενικά είναι εβδομάδα πολύ κρίσιμη, γιατί συμπληρώνεται το παζλ της τελικής φάσης των αναμετρήσεων, όχι των αναμετρήσεων, των ομάδων που θα πάρουν μέρος στο League Phase. Οπότε όλα αυτά θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Συν της άλλης, την Πέμπτη έχει πολύ γεμάτο πρόγραμμα όσο αφορά το Europa League. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Πέρα από την Ομόνια, 9 η ώρα το βράδυ, θυμίζω, είναι το πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο απέναντι στην Σεντ Τρούιντεν. Την ίδια ώρα παίζει και ο Όφη στην Κρήτη με την Τσέσεκα Σόφιας, σε επίσης ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο έχει το ενδιαφέρον του, όσο και να πούμε, ελληνική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπραν, πολύ δύσκολο μάτς, στην Τούμπα. Στον απόϊχο της πώλησης Κωνσταντέλια γίνεται ένας ψιλοχαμούλης στη Θεσσαλονίκη και στα social media. Η Sport Day σήμερα στην Ελλάδα γράφει ότι πούλησε τον Κωνσταντέλια για να σώσει το Open, το κανάλι του ο Ιβάν Σαβίδης, από τις οικονομικές φουρτούνες. Και γενικά υπήρχε και ανακοίνωση έντονη από τη θύρα 4, τους οργανωμένους του ΠΑΟΚ. Γενικά βράζει ο κόσμος, που δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η κουβέντα. Πάντως, πόσο? 32 συν κάτι μπόνους, 32 βασικά. Έφυγε και ο Γερεμέγεφ, ο οποίος το όνομα του είχε ακουστεί για την Κύπρο, αν δεν θα έρθει τουλάχιστον από αυτά τα οποία γνωρίζουμε στην Κύπρο. Τον Μεντιλίμπαρ τον κρατήσαν μέχρι νεοτέρα στον Ολυμπιακό, είπαν θα πάμε μέχρι το φινάλε.
Οπότε θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό, παρά το προχθεσινό πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή ότι φεύγει ο Μοντιλίμπαρ, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι μια εβδομάδα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και ποδοσφαιρικά και εξωαγωνιστικά, και μπαίνουμε και στην αντίστροφη μέτρηση πλέον για το κυπριακό πρωτάθλημα, έτσι. Θυμίζω ότι στο τέλος του μήνα, τελευταίο Σαββατοκύριακο, ξεκινούν υποχρεώσεις στο κυπριακό πρωτάθλημα. Χτες είχαμε ένα φιλικό το οποίο είχε αρκετή ένταση και κλωτσίδι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, το ανόρθωσε από ΕΛ. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 60, μετά δεν είχα άλλη υποχρέωση, δεν μπορούσα να το δω. Είδα στο φινάλε ότι έπαιξε, όχι ξύλο, αλλά είχε ένταση γενικά για φιλικό. Δύο ομάδες, θυμίζω, ότι παίζουν στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος ή δεύτερη-τρίτη αγωνιστική, δεν θυμάμαι. Οπότε κάναν από τώρα την προπόνησή τους, ειδικά με τα πολλά νεύρα και την ένταση του δευτέρου ημιχρόνου σε μαρκαρίσματα παικτών και των δύο ομάδων. Το ΑΠΟΕΛ κέρδισε 3-1 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ανόρθωση από ΕΛ 1-3, να το πω έτσι πιο σωστά. Δεν έχει σημασία τώρα σκόρερ κλπ. Αλλά γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο για φιλικό, μόνο φιλικό δεν ήταν. Μόνο φιλικό. Η Λανς έβαλε φρένο, τώρα έτσι λέω εν συντομία την ειδησιογραφία, θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Η Λανς έβαλε φρένο στους τίτλους της Paris Saint-Germain, παρά το γεγονός από το 35 έπαιζε με 10 παίχτες, κέρδισε 1-0 και κατέκτησε το γαλλικό Super Cup χάρη σε ένα γκολ του Τοβάν. Αποβλήθηκε και ο Μέντες στο φινάλε στο 87ο λεπτό. Σε μια μέρα χτες όπου είχαμε, όχι μια μέρα μόνο, γενικά το Σαββατοκύριακο είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια όσον αφορά την Ευρώπη. Το Community Shield, το Super Cup της Αγγλίας, το πήρε η Arsenal, κέρδισε 3-0 τη Manchester City. Στην Ισπανία χτες, Santander Villarreal 2-2, Espanyol Levante 3-0, είναι παιχνίδια για την Πριμέρα, ξεκίνησε η Πριμέρα, η La Liga τέλος πάντων, να το πω έτσι καλύτερα, η La Liga. Έχουν αρχίσει αρκετά έως πολλά πρωταθλήματα, ξεκίνησαν όλες οι κατηγορίες στην Αγγλία, εκτός από την Premier League, η οποία ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Και στην Τουρκία ένα πρωτάθλημα το οποίο θα δει αρκετός κόσμος φέτος, λόγω του ότι έχουν πάει μεγάλα ονόματα. Η Μπεσίκτας κέρδισε δύσκολα την Eurosport 1-0, γενικά είχε πάρα πολλά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, πάρα πολλά παιχνίδια, και Κόπα Ιταλία, ξεκίνησε το κύπελο στην Ιταλία. Γενικά όσοι είχατε όρεξη να δείτε παιχνίδια, συν τα πολύ δυνατά φιλικά τελευταία που υπάρχουν στο μενού των ομάδων για την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας χρονιάς, έτσι.

0: Και στην Αμερική παίζουν μπαλίτσα. Ίντερ Μαϊάμι έφαγε ένα τετράμπαλο. Η είδηση πια... Τώρα είναι η είδηση ότι ο Μέση χάνει πέναλτι. Ακόμα ένα πέναλτι έχασε. Για μία ακόμα φορά στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Λιονέλ Μέση. Και ο ομάδα του έφαγε ένα τετράμπαλο. Ο Μέση, ο οποίος επέστρεψε μετά το θλιβερό της απώλειας του πατέρα του, προσπαθώντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο να το ξεπεράσει τώρα από όσα ξεπερνάει, εν πάση περιπτώσει, να το παλέψει όσο περισσότερο μπορεί ψυχολογικά, αν μπορώ να το πω έτσι. Σε κάθε περίπτωση πάντως παίζουν μπάλα σε όλο τον κόσμο, και αυτό, επαναλαμβάνω, περιμένουμε να το δούμε και εδώ στην Κύπρο μέσα στις επόμενες μέρες. Λοιπόν, να πω ότι αυτή την εβδομάδα, το Σάββατο 22 Αυγούστου, έρχεται στην Κύπρο ο Νίκος Μακρόπουλος στο κοινοτικό στάδιο Πισουρίου. Η εκπομπή μας προσφέρει ένα τραπέζι για 6 άτομα μαζί με ένα μπουκάλι. Όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Μακρόπουλος. Γράψτε το στα ελληνικά για να μπορεί να το διαβάζει το πρόγραμμα, γιατί δεν θα μπείτε στην κλήρωση αν το γράψετε γκρίκλις. Και η κλήρωση θα την κάνω την Πέμπτη, στις 20 του μήνα. Οπότε ετοιμαστείτε, γιατί ένας από εσάς θα πάει στον Μακρόπουλο και θα απολαύσει μια σπουδαία βραδιά. Τώρα, αυτήν την εβδομάδα επίσης θα δώσουμε προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, το Ελευθερία, 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Εδώ στέλνετε την ένδειξη μπάσκετ, μπάσκετ στα αγγλικά, το ονοματεπώνυμό σας, και μπαίνετε στην κλήρωση 5 μονές προσκλήσεις, οι οποίες μπορεί να τις δείτε, μάλλον αυτός που θα την κερδίσει μπορεί να δει και τις 3 μέρες του τουρνά. Ο Σαντρέ, ο Λιμνιός Πεκτούρης, επίσης αρκετά καλή, Βρόντι Σαβραμίδη, Σταύρος Γεωργίου, λέω 2.43. Καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
8: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
10: Πολτρόνα Σοφά.
11: Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
12: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
14: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
15: Σέρβις σε 15 μέρες.
14: Κάτι πιο ευχάριστο.
15: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
14: Α, τώρα μιλάς σωστά.
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε σιγά σιγά και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε τι υπάρχει στο μενού. Έχει εφημερίδες σήμερα. Όσοι αγοράζετε εφημερίδες, γιατί εντάξει, δεν ξέρω πόσο πουλάνε πλέον οι εφημερίδες καθημερινά, αλλά καμία σχέση με το τι γινόταν στο παρελθόν. Καμία σχέση. Πολύ φυσιολογικό τραγούδι για 7 το πρωί. Ποιο είναι, πιο απ' όλα, 7.53. Δεν είναι να δε σ' αρέσει, εντάξει, έπεσε και στην πλήστα για να μην σ' αρέσει. Τι να κάνω, δεν μπορώ να ικανοποιήσουμε όλα τα γούστα. Να βάλω Μακρόπουλο. Θέλετε Μακρόπουλο πρωί-πρωί που έχουμε και τις προσκλήσεις, ό,τι θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα. Διαμορφώστε την εκπομπή, αν θέλετε. Λοιπόν, η αλήθεια, μισό λεπτό, να τα βρω τα πρωτοσέλιδα όπως θέλω. Λοιπόν, διάφορα θέματα. Έχουμε εγκλήματα στις παραλίες. Ζων, το είδατε αυτό το σκηνικό στον Πρωταρά με το jet ski. Η αλήθεια με αυτό ασχολείται σήμερα. Λέει, μιλάει για εγκλήματα στις παραλίες. Έχασε τη ζωή της 35χρονη, ενώ δύο ανήλικες κόρες της νοσηλεύονται σοβαρά στο Μακάριο. Γαϊτανάκι ευθυνών ανάμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, τους ναυτικούς ομίλους και τοπικές αρχές για το θέμα, αναβοσώστες μέχρι τις 6 το απόγευμα στις παραλίες λόγω υποστελέχωσης. Και αλήθεια είναι, ξέρω, δεν σταματάει να κάνει μπάνιο κόσμος, ίσα ίσα που εκείνη την ώρα είναι φούλοι παραλίες, διότι ειδικά τις καθημερινές, όταν δουλεύει ο κόσμος και πάει αργά στην παραλία, μετά τις 6 γίνεται ο χαμός. Ούτως ή άλλως δεν νυχτώνει και νωρίς. Η μεγάλη επιστροφή φέρνει και το μεγάλο μποτιλιάρισμα από τον Αύγουστο της ηρεμίας στο Σεπτέμβριο του μποτιλιαρίσματος. Ο Σεπτέμβριος φέρνει νέο κυκλοφοριακό τεστ με την επιστροφή παραθεριστών, το άνοιγμα των σχολείων και την επανέναρξη φροντιστηρίων και δραστηριοτήτων. Τι νέο δηλαδή, αφού τα ξέρουμε, τα ίδια χάλια θα είναι. Και έχουν αυξηθεί 126% τα αυτοκίνητα σε 20 χρόνια. Και οι δρόμοι είναι ίδιοι, έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις. Ελάχιστοι είναι οι δρόμοι. Λοιπόν, αυτά είναι θέματα από την αλήθεια, το πρωτοσέλιδο. Πάμε στη Χαραυγή. Μικρό καλάθι για το ραντεβού της 26 Αυγούστου. Η ελληνοκυπριακή πλευρά πρότεινε συγκεκριμένα σημεία έρευνας για αποναρκοθέτηση και δεν υπήρξε ανταπόκριση. Κεντρικό θέμα της Χαραυγής για σήμερα. Ο πολίτης λέει, εχμές από Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ημικρατικούς. Ζητούνται αξιοκρατικοί διορισμοί και αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης. Okay. Γεωπολιτική ανάλυση, το τριπλό μήνυμα Πούτιν από τις κουρίλες. Okay. Τι άλλο έχει, ύποπτο Μπαράς πυρκαγιών στην Πάφο. Χαμός. Καλημέρα στον Παναγιώτη, όχι, δεν βρήκε προβολητή ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε. Υποψιάστηκα την προβληματά, δηλαδή, και του Λεωνίδου. Του λέω, άμα έχει, όταν ακούτε, να ξέρετε, είναι το κόλπο, τα μυστικά της ειδησιογραφίας. Όταν ακούτε στα ρεπορτάζ υπάρχει προβληματισμός για τον προπονητή, για τον παίκτη γενικά, είναι πακεταρισμένος ο παίκτης ή ο προπονητής. Θέμα χρόνου. Πραγματικά θέμα χρόνου. Άρα να το ξέρετε αυτό. Όπου βλέπετε τίτλο είναι, πώς το λένε, προβληματισμένη η διοίκηση, μάλλον υπάρχει προβληματισμός στη διοίκηση, αν είναι αυτή την περίοδο δεν προλαβαίνει την παρέλαση της 28ης. Και είναι το καινούριο τώρα, το καινούριο είναι, δεν προλαβαίνει τον αγιασμό των σχολείων. Κάποιοι δεν θα προλάβουν τον αγιασμό των σχολείων. Μάλλον ο Καμορανέζη πήρε πακέτο. Λοιπόν, ο Φιλελεύθερος λέει, μεγάλη Τετάρτη για συντάξεις. Άλλο θέμα τώρα αυτό, να δούμε ποιο θα είναι η προωθούμενη μεταρρύθμιση. Γιατί όταν υπάρχει μεταρρύθμιση, μόνο για καλό δεν είναι. Να περιμένουμε να δούμε γενικά αν θα πάρουμε σύνταξη και τι σύνταξη θα πάρουμε. Θα μας πούνε πράγματα την Τετάρτη, όπου ο Υπουργός Εργασίας θα αναλύσει.

της πρόνοιας του σχετικού νομοσχεδίου στη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Μια χαρά. Δεν είναι τυχαίες οι πυρκαγιές, λέει το τμήμα Δασών. Αυτό με τους εμπρισμούς είναι πλέον καθημερινότητα και πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα, ας πούμε, χθες κάψαν τη Σαλαμίνα. Την ίδια ώρα ξεκίνησαν σε τρία διαφορετικά σημεία πυρκαγιές στο νησί, με αποτέλεσμα να καεί τεράστια έκταση. Το πιο βασικό όμως είναι ότι έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι, δύο ηλικιωμένοι, οι οποίοι κάηκαν στο σπίτι τους. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει φέτος με εμπρισμούς. Όχι όλες οι πυρκαγιές, αλλά οι πλήστες, υπάρχουν και συλλήψεις, έχουν γίνει, αλλά να το βράσω. Όταν έχουν πεθάνει 10 άτομα στην Ελλάδα από τις πυρκαγιές, όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, και έχουν καεί πάνω από 200.000 στρέμματα, όλα αυτά δεν έρχονται πίσω, δυστυχώς. Παραμένει στα αζήτητα το ανακαινίζω, ενοικιάζω. Πέρασαν 2 χρόνια από την εξαγγελία του σχεδίου από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι θέματα και στο Φιλελεύθερο. Πάμε στο αθλητικό κομμάτι. Η αλήθεια, το ένθετο Super Sport λέει: πολλών καρατίων η έλευση των Μπιέλ, Μαγέτσκι, Μουμί και Γκούγκα αποτυπώνει τη στρατηγική επένδυση της ΠΑΦ. Ομόνια για την ώρα προβληματίζει. Από ΕΛ προχωράμε στα βαθιά. ΑΕΚ, ανασύνταξη και restart. Μάλιστα. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής. Έρχεται η μεγάλη πρόκληση. Η Ομόνια ξεκινά αντίστροφα εν ώψη Σεντ Ρούιντεντ. ΑΕΚ, σημαντική απόφαση για τον νέο προπονητή. Ακόμα δεν έχει. Δεν έχουμε βρει τον νέο προπονητή στην ΑΕΚ. Γήπεδο του Πολίτη. Με ελπίδα για ορθή επιλογή. Ο Τσάβι Ρόκα βρίσκεται ξανά στο ψάξιμο για νέο προπονητή. Η αλήθεια είναι επιλογή Καμπορονέζη. Απέτυχε παραγωγός. Για τους γνωστούς λόγους. Goal news. Οι χαραμάδες της άμυνας. Η Πάφος έχει χρόνο για διορθώσεις, όμως οι πρώτες αμυντικές ρογμές έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο του Ρικάρντο Σαπίντο. Μάλιστα. Για πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Είπαμε είναι εβδομάδα Ευρώπης. Έχουμε μια ομάδα η οποία συνεχίζει στο Europa League και μια στο Conference League. Η ομάδα που συνεχίζει στο Europa League, δηλαδή η Ομόνια, είναι προκριμένη στο League Phase του Conference League. Και περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει κάτι τέτοιο και η ομάδα της Πάφου, η οποία έχει απέναντί της το εμπόδιο της Dynamo City, της Αλβανικής. Ξεκινάμε με την Ομόνια, όπου φαίνεται ότι έχει στο στόχαστρο ότι θέλει τερματοφύλακα. Είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό εδώ και καιρό. Το όνομα του Καμίνσκι είχε βγει κάποια στιγμή στην επιφάνεια όσον αφορά πιθανή μεταγραφή του στην Ομόνια. Φαίνεται ότι ξαναπασχολεί. Είχε βρεθεί στη λίστα των υποψηφίων από την αρχή του καλοκαιριού ο Καμίνσκι για να πλαισιώσει τον Φαμπιάνο και να αποτελέσουν τις δύο βασικές επιλογές όσον αφορά τον Άσο στο τριφύλι. Φαίνεται ότι ο Καμίνσκι έχει κάνει σπουδαία καριέρα. Από τον έφυγε από την Ανόρθωση, έπαιξε Βέλγιο, Δανία, Αγγλία, Premier League με την Λούτον, Τσάλτον, Σέφιλντ, United, τώρα δεν τα έχω όλες ομάδες μπροστά. Αυτός τώρα είναι στη Τσάλτον, έτσι ο Καμίνσκι. Και οι πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ κοντά σε λύση τη συνεργασία του με την αγγλική ομάδα. Εάν θα γίνει αυτό, τότε ανοίγει και ο δρόμος για την ένταξή του στην Ομόνια. Την ίδια ώρα, η υπόθεση Ουζόχο συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη του σχεδιασμού. Μεν συνεχίζει να προπονείται στην ομάδα, ναι, είναι στις αποστολές των επίσημων αγώνων, όμως δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στα φιλικά, γιατί απλά δεν είναι στο πλάνο Μπέργκ. Το θέμα του Ζόχο το παρακολουθεί Καρμιώτησα, η οποία θέλει τερματοφύλακα, αφού ο Ζάντρο ήταν ο μεγάλος στόχος, αλλά ο Ζάντρο, επειδή χτύπησε ο Βανάλβες, δεν θα φύγει από τον Άρη. Για να έρθει όμως ο Ζόχο στην Καρμιώτησα, θα πρέπει η Ομόνια να καλύψει ένα μέρος του συμβολέου του για να πάει στην ομάδα των Πολεμιδιών, γιατί είναι μεγάλο το συμβόλαιο και στην Καρμιώτησα δεν έχουν έτσι λεφτά για να καλύψουν συμβόλαια παικτών όπως είναι ο Φράνσις Ουζόχο. Άρα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα περιμένουμε να δούμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα έχει εξελίξει στο θέμα τερματοφύλακα. Την ίδια ώρα που η Ομόνια πατάει γκάζι για το μάτς με τη Σεντ Ρούιντεν στο Βέλγιο, θα περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει οποιοδήποτε
θέμα αγωνιστικό. Φαίνεται ότι θα πάει πάντως με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις σχέση με, με τους προηγούμενους γύρους και τις όποιες απουσίες υπήρχαν στο τριφύλι.

Πάμε στον άλλον της παρέας όσον αφορά την Ευρώπη και ο λόγος είναι για την Πάφο. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι στην Αλβανία απέναντι στην Δυνάμο Σίτι, μια ομάδα η οποία δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, μια ομάδα η οποία, εντάξει, το μπάτζετ της είναι σαφώς πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με την Πάφο, δεν παίζει στο γήπεδο της, παίζει σε ουδέτερο γήπεδο, γιατί το γήπεδο της είναι παλιό γήπεδο και δεν τηρεί τις προϋποθέσεις για Ευρώπη. Θυμίζω 20 Αυγούστου την ερχόμενη Πέμπτη στο Ελμπασάν, έτσι, σε ελληνικά εδάφη, η αναμέτρηση στις 10 το βράδυ και ρεβάνς είναι στο Αλφα Μέγα την επόμενη εβδομάδα, πάλι Πέμπτη, 27 Αυγούστου στο Αλφα Μέγα στις 8 το βράδυ. Η προετοιμασία συνεχίζεται, οι εξετάσεις του Μαμάντοφ δεν έχουν δείξει κάτι το σοβαρό. Περιμένουμε να δούμε όσο αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, γιατί δεν βλέπω λόγο να μην κάνει κάποιες μεταγραφές η Πάφος. Κάτι θα χρειαστεί επιπλέον. Και γενικά είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Θα περιμένουμε να δούμε. Σίγουρα αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει περισσότερο είναι η Ευρώπη και τα παιχνίδια τα οποία είναι με τους Αλβανούς, διότι η Πάφος σε καμία περίπτωση δεν θέλει να μείνει εκτός συνέχειας και δεν πρέπει γενικά να μείνει, έτσι όπως είναι τα δεδομένα και στην ειδική βαθμολογία της UEFA για την Κύπρο. Θέλουμε τουλάχιστον δύο ομάδες στο League Phase και από τη στιγμή που θα είναι στο Conference League, που είναι πολύ πιο βατή οργάνωση, διοργάνωση, καμία σχέση με Champions League και Europa League, ευελπιστούμε ότι θα έρθουν αρκετοί βαθμοί έτσι ώστε να παραμείνει στη χειρότερη, στη 15η θέση η Κύπρος και την επόμενη χρονιά, για να ξανάχουμε και το αντίχρονο πάλι 5 ομάδες στην Ευρώπη. Είναι απλά τα πράγματα, αλλά όλα αυτά τα απλά πράγματα πρέπει να γίνουν πραγματικότητα μέσα στο γήπεδο.

Είδατε ότι ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής και της δεύτερης, τετραήμερα προγράμματα από την ΚΟΠ. Πρώτη αγωνιστική είναι Παρασκευή 28 του Αυγούστου. Δηλαδή, ουσιαστικά σε 11 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Έχουμε Ύψωνας, Ομόνοια 29 και Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου έχει ντέρμπι ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και Άρης Απόλλων. Την Κυριακή πάλι ντέρμπι έτσι με μεγάλες ομάδες, ΑΕΛ Ανόρθωση και Καρνιώτσα Πάφος είναι το άλλο παιχνίδι. Και τη Δευτέρα κλείνει το μενού με Ομόνοια, Ομόνοια Ραδίπου. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο μενού. Πάλι τρεις Ομόνοιες θα έχουμε φέτος, Ομόνοια Λευκοσίας, Ομόνοια Ραδίπου και Ομόνοια 29ης, έτσι μέσα στο πρωτάθλημα. Η δεύτερη αγωνιστική είναι πάλι τετραήμερο το μενού, 4 Σεπτεμβρίου. Έχει Ομόνοια 29 Καρμιώτισσα την Παρασκευή. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου Απόλλων Ανόρθωση και Ομόνοια Ραδίπου Ύψωνας. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από ΕΛΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Και τη Δευτέρα 7 του μήνα Πάφος Ολυμπιακός και Άρης Ομόνοια. Να χαρά. Αυτά είναι παιχνίδια. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα έτσι αρκετά μεγάλο παράθυρο εθνικών ομάδων το Σεπτέμβριο, από τα μέσα Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, έτσι ώστε να τελειώσουν οι υποχρεώσεις, οι 4 παιχνίδια για την Εθνική Κύπρου. Το κάνουν διαφορετικά φέτος η UEFA, καλύτερα γιατί μας πρίξαν τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε 10 μέρες το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο σταματούσαμε. Οπότε φέτος θα γίνει σε 2 δόσεις και είναι καλύτερο γιατί θα επηρεαστούν λιγότερα οι ρυθμοί των πρωταθλημάτων, αν μπορώ να το πω έτσι. Φιλικό χτες, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, 3-1 το ΑΠΟΕΛ την Ανόρθωση. Το ΑΠΟΕΛ ήταν καλύτερο στο πρώτο μέρος, έχοντας περισσότερη κατοχή. Ένα γκολ με κεφαλιά, αυτό γκολ του Καραμανόλη από τη σέντρα του Πεδρόσο, στα μισά του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο ημίχρονο 2-0 με Σάστρε για το ΑΠΟΕΛ στο 59, με τον Σάστρε να κάνει έτσι μια κούρσα από την άμυνα, φτάνοντας στην περιοχή της Ανόρθωσης σχεδόν ανενόχλητος. Με τους αμυντικούς της Ανόρθωσης να αδρανούν, να βρίσκει χώρο για πλασέ, 2-0. Η Ανόρθωση προσπάθησε να κρατήσει περισσότερο μπάλα, μείωσε με τον Φουρτάδο στο 73ο λεπτό για να γίνει το τελικό Ανόρθωση από ΕΛ 1-3 στο 90 με απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Ρώσα. Παιχνίδι το οποίο είχε πολύ ξύλο σε εισαγωγικά, είχε πολλά νεύρα και ένταση στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ δυνατά και επικίνδυνα μαρκαρίσματα μεταξύ παίκτων των δύο ομάδων. Γενικά και ένταση στην κερκίδα με έτσι αποδοκιμασίες. Φιλικό πάντως δεν ήταν, έτσι όπως ήταν το δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορώ να το πω φιλικό. Δεν ξέρω αν είναι πρόβα general εν όψη του παιχνιδιού που έχουν οι δύο ομάδες. Νομίζω παίζουν τρίτη αγωνιστική, τρίτη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, είχε ένταση πολύ. Είχε ένταση πολύ και οι δύο προπονητές χρησιμοποίησαν όσους περισσότερους παίκτες μπορούσαν στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, κάνοντας αρκετές αλλαγές. Εντάξει, ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο κρατάνε σημειώσεις οι προπονητές και περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η συνέχεια όσον αφορά το κομμάτι της γενικά προετοιμασίας, γιατί μένουν ακόμα 10-11 μέρες και πάπαλα η προετοιμασία.

Ρωτήθηκαν και δύο προπονητές μετά το τέλος του αγώνα. Ο Παπαδόπουλος είπε ότι ήταν ένα πολύ καλό τεστ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Χάλασε λίγο το παιχνίδι. Υπήρχε λίγο εκνευρισμός. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αυτά σε ένα φιλικό, αλλά και σε επίσημο παιχνίδι. Το λίγο δεν το λες, coach, αλλά εντάξει, έπεσε. Κλωτσιδάκι καλό. Για φιλικό ειδικά ήταν πολύ ένταση. Δεν νομίζω ότι δεν το είδαμε αυτό. Το είπε και ο Ελμαέστρο, είπε ότι με τέτοια ατμόσφαιρα στα φιλικά θα είναι ακόμα καλύτερα στα επίσημα. Μίλησε για πολλή ένταση όσο αφορά το κομμάτι αυτό. Και είπε για την κερκίδα, παρόλο το γεγονός ότι μια κερκίδα δεν ήταν ανοιχτή στη τεστ πρακτικά, είπε ότι, από τις δύο κεντρικές εννοώ, είπε ότι είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό που κάνουν οι οπαδοί μας. Αν παίζουμε με τέτοια ατμόσφαιρα στα φιλικά, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ καλύτερα στα επίσημα. Εντάξει. Ο Ελμαέστρο δεν ξέρει τον κόσμο της ανόρθωσης, θα το μάθει σιγά σιγά όσο αφορά το κομμάτι της εικόνας του γηπέδου. Για το Αντώνης Παπαδόπουλος είναι συνήθως, όχι συνήθως, είναι ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια καμίνι. Καλημέρα στον Νικόλα, τι λέει. Άδειο το highway, άδειο, αυτά είναι, ρε Νικόλα. Τώρα είναι πας δουλειά ή βολτάρεις στο highway και δεν κυκλοφορεί γάτος. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλό πρωινό. Γεια σου Παναγιώτα μου, καλημέρα. Πάρα πολύ λίγη κίνηση, πάρα πολύ και εξαιρετική θερμοκρασία. Μας θύμισε έτσι λίγο φθινόπωρο, άνοιξη γενικά το πρωινό. Είχε 22 βαθμούς το πρωί. Αυτό μου βγάζει το αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι ήταν πολύ δροσιά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα από ΕΛ για μεταγραφές περιμένουμε να δούμε, γιατί εννοείται ότι θα έχει κινήσεις. Θα περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Δεν θα πάρει σέντερφορ από ό,τι όλα δείχνουν. Αυτό που περιμένουμε όσο αφορά το θέμα ενίσχυσης είναι η απόκτηση παίχτη του Ρομπέρτο Περέιρα, το οποίο από ΕΛ πιέζει το Ρομπέρτο Περέιρα και περιμένει. Έχει καταθέσει πρόταση μονοετού συνεργασίας στον 35χρονο Αργεντίνο. Όσο δεν υπάρχει ομάδα που να συμφωνεί ο Περέιρα, τόσο στο ΑΠΟΕΛ ελπίζουν ότι μπορεί να κάνουν δικό τους τον ποδοσφαιριστή. Έχει ακόμα δρόμο το μεταγραφικό κομμάτι. Με τον Πέρες, πάντως το Φακούντο Πέρες στο ρόστερ ήδη. Τον Περέιρα να παραμένει ανοιχτή η υπόθεση. Ο Βρίζας προσπαθεί να δώσει στον Παπαδόπουλο περισσότερες λύσεις και μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε μια γραμμή την μεσαία, όπου παρουσίαζε έτσι ένα αριθμητικό έλλειμμα, μπορώ να το πω. Να περιμένουμε να δούμε. Στην ανόρθωση, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα μεταγραφών. Στην ανόρθωση όμως έχουν γίνει σημαντικά βήματα νομικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να λυθεί το εμπάργκο από τον Ιανουάριο. Υπάρχει μια πολύ καλή προοπτική να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι σε επαφές η διοίκηση της ομάδας εδώ και πολύ καιρό με δικηγόρους οι οποίοι έχουν χειριστεί στο παρελθόν τέτοιου είδους θέματα, και στην ανόρθωση ποντάρουν στο γεγονός ότι πλέον υπάρχει μια νέα διοίκηση η οποία έχει τακτοποιήσει οφειλές του παρελθόντος. Θέλει να πληρώνει και θα πληρώνει κανονικά τους παίχτες στην ώρα τους. Οπότε θέλουν να πείσουν με αυτόν τον τρόπο την UEFA να φύγει το εμπάργκο, όχι το ερχόμενο καλοκαίρι όπου δικαιούται η ανόρθωση anyway να κάνει μεταγραφές, αλλά τον Ιανουάριο. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Η πληροφόρηση που έχω ότι είναι σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο αυτό το κομμάτι. Δεν είναι δεδομένο ότι θα φύγει το εμπάργκο από τον Ιανουάριο, αλλά υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε αυτή η σοβαρή πιθανότητα που υπάρχει στο στρατόπεδο της ανόρθωσης ελπίζουμε να μετουσιωθεί σε πράξη, γιατί θα είναι πολύ σημαντικά τα πράγματα αν στα μέσα της χρονιάς θα μπορεί να κάνει μεταγραφές η ομάδα της Αμοχώς, κάτι το οποίο το στερείται το φετινό καλοκαίρι. Καλημέρα, άλλη μεταγραφές για Ομόνια. Παιδιά, στην Ομόνια σας είπα, τώρα το βλέμμα είναι για τερματοφύλακα. Αν όντως μείνει ελεύθερος ο Καμίνσκι, δεν μπορώ να αποκλείσω το σενάριο να ασχοληθεί η Ομόνια μαζί του, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι μόνο αυτό στην ατζέντα, έτσι, πάνω στο βιβλιαράκι των
προτάσεων που υπάρχουν από πάρα πολλούς μάνατζερ

0: 68 είναι από Ελίστας, λέει, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η διοίκηση μας κάνει φιλικά με την Ανόρθωση. Τελευταία φορά που πήγα φιλικό με την Ανόρθωση πριν χρόνια στην τιμητική του Ξούρουπα, έσπασαν μας τα μάρμαρα από τις τουαλέτες, λέει ο 368. Μας έσυρναν. Ναι, ναι, μας πέταγαν. Ναι, όχι, έσπασαν. Μας πέταγαν μάρμαρα από τις τουαλέτες. Οκ. Okay. Λίγο τα γκρίκλεις, λίγο τα κυπριακά μου έρχονται λίγο καμιά φορά έτσι δύσκολα να καταλάβω τι γίνεται, αλλά με τα γκρίκλεις ειδικά, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω βγάλαμε νόημα από το μήνυμα του φίλου. Για πάμε, break μικρό και επιστρέφουμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα είναι 7:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρόνα Σοφά. Σολοδιβάνι. Διπολιτά.

0: Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Everyone. Τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη link phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα, εδώ ανήκουμε, γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τσένταρ 1 κιλό 40% φθηνότερα 6,75. Γαρίδες προβρασμένες αποφλοιωμένες 450 γραμμάρια 40% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 6 επί 1,5 λίτρο 25% φθηνότερα 1,30. Lidl. More to value.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ήξανα παθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
12: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
12: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
16: Σέρβις σε 15 μέρες.
15: Κάτι πιο ευχάριστο.
16: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
15: Α, τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 38 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά ρεπορτάζ ακόμα. Θα δούμε πώς θα πάει γενικά και αυτή η εβδομάδα. Το ξαναλέω, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα, αφού πλέον έχουμε φτάσει στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη γίνεται το πρώτο βήμα και την ερχόμενη εβδομάδα η επαναληπτική. Ταυτόχρονα είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει και το αγαπημένο πρωτάθλημα στην Αγγλία, η Premier League, άρα αυτό από μόνο του έτσι ανεβάζει το αγωνιστικό ενδιαφέρον για τα Σαββατοκυριακά μας. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς χειμώνα όσον αφορά τουλάχιστον τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Πάμε στην ΑΕΚ. Λοιπόν, στην ΑΕΚ να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το θέμα προπονητή. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Ένας προπονητής ο οποίος ακούω ότι θέλει να δουλέψει, να έρθει πίσω στην Κύπρο και να δουλέψει πάλι σε κυπριακή ομάδα είναι ο Αλεξάνδερ Τσόρνικερ. Δεν έχει φύγει ποτέ έτσι από το μυαλό η σκέψη να, να επιστρέψει στην Κύπρο για δουλειά. Δεν ξέρω αν θα τον πιάσει ΑΕΚ τον Τσόρνικερ, αλλά ένας προπονητής ο οποίος θέλει να ξαναγυρίσει στο νησί κάποια στιγμή. Θα το δούμε. Πάντως θέμα προπονητή καινούριο όσον αφορά όνομα και λοιπά δεν υπάρχει κάτι στην ομάδα της Λάρνακας. Δεν θα αργήσει να γίνει, διότι θέλει ο Ρόκα, ο προπονητής ο οποίος θα αποκτηθεί, να έρθει γρήγορα, να δει την ομάδα, να την μάθει και να την κοουτσάρει και στο φιλικό με την Ομόνια 29 που είναι και το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Όταν σε 10 μέρες έχεις πρωτάθλημα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να έχεις πολύ περιθώρια και πολυτέλεια χρόνου για να φέρεις νέο προπονητή. Είναι μεγάλο ρίσκο αυτό που πήρε η ΑΕΚ από τη στιγμή που αποφάσισε να πακετάρει τον Καμορανέζη. Άρα θα πρέπει να κινηθεί χτες. Δηλαδή πιστεύω ότι η σημερινή μέρα θα φέρει ανακοίνωση προπονητή στην ΑΕΚ. Αν όχι, το αργότερο θα είναι μέχρι αύριο. Δεν βγαίνει χρονικά το όλο θέμα με δεδομένο ότι η ΑΕΚ στην πρεμιέρα παίζει 29 του μήνα, δηλαδή σε 12 μέρες από τώρα, και μάλιστα παίζει με το ΑΠΟΕΛ στην αρένα. Τι με ποιον θα πάει? Θα πάει με υπηρεσιακό, θα πάει με τον βοηθό αυτόν τον Αρτσίθα Στουρίθ, δεν ξέρω πώς λέγεται το όνομα του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι ο Ρόκα πρέπει σήμερα το αργότερο μέχρι αύριο να ανακοινώσει τον καινούριο προπονητή της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ στο κέντρο γέμισε, πήρε και τον Γερμανό τον Κέλλερ, τον 29χρονο Γερμανό μέσο, οπότε ενισχύει ακόμα περισσότερο την μεσαία γραμμή. Θυμίζω ότι στα αμυντικά χαφ έχει Λέδες, Κέλλερ πλέον και το Χάμπο. Δεν ξέρω ποια θα είναι κατά σειρά, θα είναι ο Λέδες βασικός και αν θα παίζει με έναν ή με δύο κόφτες. Υπάρχει στο κέντρο ο Ρέπας, ο Πάνκοφ και ο Χριστόδουλος Θωμά. Και υπάρχουν και οι Μπράμτη και Ναούμ που μπορούν να αγωνιστούν και ως επιτελική μέση. Άρα αυτό το κομμάτι επίσης είναι νομίζω κάτι το οποίο ολοκληρώθηκε για την ΑΕΚ, ενώ η ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Το θέμα αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ είναι ξεκάθαρα το θέμα προπονητή, τίποτα άλλο. Ο Απόλλωνας, εντάξει, ο Λωσάδα έχει να διαχειριστεί συγκεκριμένα προβλήματα εν ώψη πρεμιέρας με τον Άρη και δεν θα είναι και καθόλου εύκολο παιχνίδι. Άρης Απόλλωνας είναι η πρεμιέρα. Οι Τόμας και Βέισμπεκ είναι τιμωρημένοι για αυτό το παιχνίδι, κουβαλούν τιμωρία από πέρσι, άρα πλην δύο βασικότατοι ποδοσφαιριστές. Ξεκινάμε από εκεί για τον Απόλλωνα. Επίσης, ο Κάρι Ροντρίγκες είναι αμφίβολος όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι και επίσης ο Κβίντα δίνει και αυτός μάχη για να προλάβει την πρεμιέρα. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Κβίντα ίσως να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, όμως σε κάθε περίπτωση υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτηματικά και απουσίες για τον Απόλλωνα σε ένα παιχνίδι το οποίο θεωρείται τοπικό ντέρμπι. Έτσι, ο Άρης είναι συμπολίτης, κοινή έδρα και μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Τα ξέρετε, χρειάζεται να τα βγω για την ελαφρά ταξιαρχία, η οποία φέτος πάντως ψάχνεται ακόμα με τα γραφικά. Έχει μπει στην τελική ευθεία και η προετοιμασία. Επέστρεψε ο Άρης μετά από 50 μέρες στο εξωτερικό. Φαίνεται ότι όσο αφορά το κομμάτι της του προγραμματισμού, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει και η αγωνιστική ετοιμότητα των παικτών που είναι τραυματίες, δηλαδή ο Βαναάλβες, ο Παζέ, ο Γκάουστατ και ο Λουκουμπάρ. Θα δούμε αν θα πουλήσει και άλλο παίκτη ο Άρης, γιατί ενδιαφέρον για παίκτες του υπάρχει από το εξωτερικό. Να δούμε αν θα προχωρήσει και σε άλλη κίνηση όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο πάντα είναι στο τραπέζι, έτσι όντας μιλώντας ποδοσφαιρικά, και για μια ομάδα όπως είναι ο Άρης, ο οποίος έχει δείξει μάλλον ότι τα τελευταία χρόνια ότι δεν φοβάται να πουλήσει παίκτες και να το κάνει σε πολύ καλές
τιμές, δηλαδή πουλάει παίκτες ακριβά, κάτι το οποίο δεν υπήρχε πουθενά στο παρελθόν, έτσι, για το κομμάτι της ελαφράς ταξιαρχίας.

Πάντως οι εταιριούλες όσο αφορά τις τιμές που έχουμε για το νέο πρωτάθλημα και στο ερώτημα ποιος θα είναι νικητής του, ποιος θα κερδίσει το επόμενο πρωτάθλημα, αλλάξαν τις τιμές και πλέον πρώτο φαβορί για να πάρει τον τίτλο είναι η Πάφος. Ήταν η Ομόνια πρώτο φαβορί, πλέον η Ομόνια είναι δεύτερο φαβορί. Η Πάφος έχει περάσει την πρώτη θέση των φαβορί όσο αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην τρίτη θέση είναι η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας μαζί, ενώ αρκετά πιο πίσω και με μεγαλύτερη τιμή απόδοση είναι το ΑΠΟΕΛ, ο Άρης πολύ πολύ πιο ψηλά και μετά το ΧΑΟΣ, ΑΕΛ, Ανόρθωση κλπ. Γενικά είναι αυξομοιώσεις στις τιμές. Τώρα ο λόγος που το έχουν κάνει και αλλάξαν τιμές και χρήσανε πρώτο φαβορί την Πάφο είναι κάτι το οποίο θα δούμε αν έχουν δίκιο το επόμενο διάστημα. Αντιλαμβάνεστε όπως πάει το πρωτάθλημα και ανάλογα το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος κλπ. Θα αυξομοιώνονται όλα αυτά. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Πάμε και στην ΑΕΛ, η οποία ΑΕΛ τα επόμενα δύο φιλικά με ύψωνα την Τετάρτη μεθαύριο και με τον Άρη το ερχόμενο Σάββατο θεωρούνται σημαντικά, καθώς ο Ούγκο Μάρτινς θα έχει την ευκαιρία, την τελευταία του ευκαιρία να διορθώσει κάποια πράγματα, αδυναμίες κλπ. Η ΑΕΛ επίσης είναι ερωτηματικό, μια ομάδα με πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Επειδή έκανα περιγραφή δύο φιλικά της, μπορώ να πω ότι μου άρεσε το σχήμα και η εικόνα της ΑΕΛ, ειδικά μεσοεπιθετικά και κυρίως στα άκρα, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Είναι κάτι όμως το οποίο θα περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει μέσα στο γήπεδο, γιατί το πρόγραμμα της ΑΕΛ γενικά είναι δύσκολο στο ξεκίνημα. Έχει δύο ντέρμπι με Ανόρθωστο Αλφα Μέγα και με ΑΠΟΕΛ στο Γασιπί, τις δύο πρώτες αγωνιστικές, οπότε θα είναι σημαντικό πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα και τι βαθμολογική συγκομιδή θα έχει στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως περιμένουμε να δούμε όσον αφορά την ΑΕΛ πώς θα κυλήσει το φινάλε της προετοιμασίας και αν μπορεί να γίνει κάποια επιπλέον μεταγραφική κίνηση. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα και για κάτι τέτοιο. Μεταγραφές ακόμα έχει χρόνο, έτσι είναι στο τέλος του, είναι αρχές Σεπτεμβρίου που ολοκληρώνονται και θα υπάρχει μετά ένα διάστημα το οποίο θα αφορά ανέργους που θα μπορούν οι ομάδες να τους εγγράψουν το δυναμικό τους αν δεν έχουν κλείσει, αν υπάρχουν κάποιες ευκαιριούλες τέλος πάντων μεταγραφών.

0: Η Καρνιώτσα πήρε ένα αριστερό μπακ, Νασίμου Αμού, δεν το ξέρω, Γαλλομαροκινός, μικρότερες κατηγορίες της Γαλλίας, Μακάμπι Νετάνια στο Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, έχει πάρα πολλούς παίκτες που προφανώς δεν τους ξέρουμε, που έχουν έρθει το καλοκαίρι στην Κύπρο, ειδικά στις μικρομεσαίες ομάδες. Άρα θα τους δούμε σιγά σιγά, γιατί όλο και κάποιο λαβράκι θα βγει από εκεί μέσα. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι επίσης μια ομάδα που φρέσκαρε πάρα πολύ το ρόστερ και προσπαθεί να κατεβάσει μέσω όρο ηλικίας. Έχει και φιλικό με το ΑΠΟΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ το ερχόμενο Σάββατο, που είναι η πρόβα Τζενεράλε πριν την πρεμιέρα. Γενικά το Σάββατο έχει πάρα πολλά φιλικά το ερχόμενο Σάββατο, διότι θα είναι και το τελευταίο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Αντιλαμβάνεστε. Το ίδιο και η Νέα Σαλαμίνα, που έχει φιλικό το Σάββατο με τον Απόλλωνα στο Αμόχωστος. Και εδώ πρόβα Τζενεράλε. Μια Σαλαμίνα που ήρθε προχτές 2-2 με την ανόρθωση ισοπαλή σε επίσης φιλικό προετοιμασίας. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι στην τελική του ευθεία, γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα μόνο προπονήσεις και μετά μπαλίτσα σε επίσημο επίπεδο.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Χαμός στον ΠΑΟΚ με την πώληση Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Χαμός. Μέχρι και κατάληψη των γραφείων της ομάδας έχει γίνει. Από συμβολική κατάληψη, έτσι περισσότερο θα έλεγα, των γραφείων της ΠΑΕ. Με αίτημα να ματαιωθεί η μεταγραφή, δεν εισακούστηκε κάτι τέτοιο, αφού είναι τετελεσμένο γεγονός και μη αναστρέψιμο. Καυτικές ανακοινώσεις από όλους τους συνδέσμους, που λένε ουσιαστικά ότι η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον Ιβάν Σαββίδη, και θα έχει θέματα ο ΠΑΟΚ όσον αφορά την ψυχολογία της ομάδας. Παίζει και με την Μπραν, θυμίζω, καθόλου εύκολο παιχνίδι, την είδαμε την Μπραν στα μάτς με τον Απόλλωνα. Οπότε για το Conference League εκεί πλέον δεν υπάρχει άλλη επιλογή, θέλει την πρόκριση για να βρεθεί στο League Face. Σε κάθε περίπτωση διαφορετική θα είναι τεράστια αποτυχία για μια ομάδα η οποία είναι χτισμένη γύρω από τον Κωνσταντέλια, είναι ο μακράν κορυφαίος παίκτης της ομάδας, είναι μια μεγάλη πώληση, 30 εκατομμύρια, δίνει βασικά η Dortmund τα λεφτά που έχει δώσει και για τον Καρέτσα, συν τα μπόνους θα πάει 33-35 max, αλλά έχει φέρει τεράστια αναστάτωση στις τάξεις των οπαδών του Δικεφάλου του Βορρά. Επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι υπάρχουν οικονομικά θέματα στην οικογένεια Σαββίδη. Δεν ξέρω. Η Sport Day πάντως στην Ελλάδα γράφει ότι ο λόγος που πουλήθηκε είναι για να σωθεί, για να αποπληρωθεί η τηλεοπτική άδεια του Open, του κανάλιου. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Έφυγε και ο Γερεμέγεφ, ο οποίος δεν θα έρθει Κύπρο. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μας τα είπε ο Γιάννος ο Παπαϊάννου ότι δεν ενδιαφέρεται το ΑΠΟΕΛ, δεν θα κάνει μεταγραφή κυνηγού του ΑΠΟΕΛ, επιθετικού. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Η ΑΕΚ έκανε μια πολύ καλή μεταγραφή. Πήρε από την Λεβάντε τον 28χρονο Αριάγκα, είναι διεθνής με την Ενδούρα, τετραετές συμβόλαιο. Και η ΑΕΚ πλέον ψάχνει και αριστερό μπακ από τη στιγμή που ο Πεν Ράις επέστρεψε στη Σκωτία και στους Glasgow Rangers. Στον Παναθηναϊκό υπάρχουν σιρήνες για Τετέι. Θεωρώ ότι, εντάξει, όχι φέτος, αλλά του χρόνου μπορεί να τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός αν συνεχίσει τις εξαιρετικές εμφανίσεις. Χαλ, Ρώμα και Μπενφίκα παρακολουθούν την περίπτωση του διεθνούς επιθετικού του Τριφελιού και ίσως να υπάρχουν και εξελίξεις νωρίτερα από ό,τι υπολογίζουμε. Θα δούμε. Προπονήθηκε για πρώτη φορά ο Πάλμερ Μπράουν, επιστρέφει έτοιμος με Καλάμπρια, αλλά χωρίς Κρίστιανσεν η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, οπότε και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία υπάρχουν τεράστιες προσδοκίες από τους φίλους του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στον Ολυμπιακό έπρεπε να φτάσουν στο αμήν τα πράγματα, ειδικά στην Ευρώπη, μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν για να αρχίσουν μεταγραφές. Ήρθε ο Ρέμο Φρόιλερ και ανακοινώνεται ο Ελβετός Διεθνής Μέσος για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα πάρουν και τον Αρμένιο τον Τικνιζιάν, που πάει και αυτό σήμερα το πρωί στην Αθήνα, ενώ ψάχνουν και την περίπτωση του 23χρονου Μεξικανού Διεθνή από την Σίβας Γουαδαλαχάρα, του Γκονζάλες. Λέω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, δεν έχω εικόνα, δεν τον ξέρω. Ο Ολυμπιακός θα δώσει 9 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει και ενδιαφέρον για παίκτες του Ολυμπιακού, όπως είναι ο Έσε και ο Ζέλσον, ενώ φεύγει ο Σιπιώνη, ο οποίος θα πάει ιδανικός. Δεν ξέρω τώρα που θα πάει, δεν είδα κάπου, αλλά θα τον στείλουν ιδανικό σε άλλη ομάδα, έτσι ώστε να αδειάσουν κάπως τα πράγματα όσον αφορά το ρόστερ. Με Μεντιλίμπαρ συνεχίζει και να περιμένουμε να δούμε τι και πώς, γιατί ο Ολυμπιακός πλέον δεν έχει άλλο στόχο, ειδικά στην Ελλάδα, πέρα της επιστροφής στην κορυφή. Καλημέρα, Άλκη, τραγική ανόρθωση, Ελμαέστρο δεν έκανε τίποτα, είμαι ορθωσιάτης, λέει ο φίλος 861. Καλημέρα. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο που το είδα, όλο το πρώτο ημίχρονο, δεν ήταν καλή ιδιαίτερα. Ήταν το απόλυτο που είχε περισσότερη κινητικότητα, αλλά να περιμένουμε να δούμε τα επίσημα. Εντάξει, ξέρω ότι τα φιλικά είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής. Η Ανόρθωση όμως είναι μια ομάδα η οποία την ξέρουμε από πέρσι, είναι συγκεκριμένες οι δυνατότητες της, δεν έχει ενισχυθεί. Άρα με κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι καλοί και με κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι μετριοκαλοί, αλλά δεν μπορείς να τους αλλάξεις, με αυτούς θα πορευτεί φέτος. Μέχρι ελπίζοντας οι διοικούντες να μπορέσουν να κάνουν μεταγραφή τον Ιανουάριο. Αν όχι, το ερχόμενο καλοκαίρι. Απ' την άλλη, στην Ανόρθωση είναι δεδομένο, όχι δεδομένο, σιγουράκι, ότι η απώλεια του Σένση θα είναι τεράστια. Είναι ο παίκτης ο οποίος έκανε όλη τη δουλειά στο κέντρο. Οργάνωνε, έκοβε, έραβε. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη απώλεια του Σένση, υπό το πρίσμα ότι δεν μπορούσε να φέρει άλλον παίκτη. Αυτό είναι το θέμα. Να δούμε. Υπομονή, γιατί έχει πάρα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχει κάτι άλλο, όχι, στο Στίβο, μάλλον στην κολύμβηση πρωταθλητής Ευρώπης με τρομερή κούρσα, την έβλεπα νωρίτερα, ο Χρήστου πήρε το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο, ο σπουδαίος Έλληνας κολυμβητής, μπράβο του, ήταν τρομερή κούρσα, κέρδισε πάνω στο φινάλε τον Ιταλό, ο οποίος προπορευόταν στον συγκεκριμένο τελικό. Την ίδια ώρα ο Καραλής σε μία ακόμα μεγάλη μάχη με τον Ντουμπλάντης πήρε το αργυρό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό του Στίβου. Πήρησε 6 μέτρα, 6-15 ο Ντουπλάντης. Οπότε, ναι, αυτό το δίδυμο που βλέπουμε σε αυτές τις θέσεις, πρώτος ο Ντουπλάντης και δεύτερος ο Καραλής, έδρασε για μία ακόμα φορά στο συγκεκριμένο άθλημα στο επίκοντο. Τρία παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδα σήμερα. Να σου πω την αλήθεια, θα δω το Ηρακλής Βόλος και θα σα πω γιατί. Διότι είναι 9 το βράδυ σε ανοιχτή ζώνη από το Sky στην Ελλάδα. Μπορούμε να το δούμε και διαδικτυακά. Έχει νωρίτερα Καλυθέα Λάρισα 5 το απόγευμα και αναγέννηση Καρδίτσας Άρης Θεσσαλονίκης στις 6 το απόγευμα. Τώρα, στο παιχνίδι του Ηρακλή με το Βόλο, από τη μία έχουμε μια ομάδα η οποία έχει επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία μετά από πάρα πολλά χρόνια, μεγάλο όνομα, μεγάλη έτσι ιστορία η ομάδα του Ηρακλή, και απ' την άλλη ένας Βόλος ο οποίος μεταξύ παίζουν σε ουδέτερο, πέρα σε ποιο γήπεδο είναι, και απ' την άλλη ένας Βόλος ο οποίος φέτος το ρόστερ του είναι τρομερό. Ο Βόλος ήταν μία από τις ομάδες που θα παρακολουθώ πάρα πολύ φέτος στην Ελλάδα, τουλάχιστον με το ρόστερ που έχει κάνει, δεν ξέρω πώς θα είναι, θα τους δω από τις πρώτες αγωνιστικές, αλλά ως ομάδα στο Ηρακλής Βόλος, ο Βόλος είναι καλύτερη ως ομάδα. Το ρόστερ του είναι πολύ καλύτερο. Τώρα, θα μετρήσει φανέλα γενικά, θα το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο είναι και τηλεοπτικό. Άρα, Δευτέρα βράδυ, σήμερα από τη στιγμή που δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, όσον αφορά μπαλίτσα κλπ. Να το δούμε. Είναι ένα πρώτο τεστ δυναμικότητας και για τον Ηρακλή, σε επίπεδο επίσημο πρώτης κατηγορίας, αφού παίζει μια ομάδα πρώτης κατηγορίας, και εννοείται και για τον Βόλο.

0: Στην Αγγλία το Super Cup, το Community Shield, το πήρε η Arsenal, επικράτησε 3-0 τη City χαλαρά. La Liga χτες, Santander Villarreal 2-2, Espanyol Levante 3-0. Ισπανία είναι αυτά. Γαλλία, Lens Paris Saint-Germain 1-0. Είναι το Super Cup της Γαλλίας, το κέρδισε η Lens, η οποία παρά το γεγονός ότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να επικρατήσει 1-0 της Paris Saint-Germain και να της βάλει ένα stop στους τίτλους. Άγιαξ Χέρενφεϊν 2-2 στην Αγγλία, στην Ολλανδία. Στο ίδιο πρωτάθλημα, στην Eredivisie, Feyenoord Go Ahead Eagles 2-2 και Twente Zwolle 3-1. Δηλαδή ένα πρωτάθλημα που έχει πάντα πολλά γκολ. Μεγάλο χ για την Burnley, η οποία έκοψε βαθμούς από το φαβορί ανόδου της Championship, η West Ham, η οποία έχει πέσει στη δεύτερη κατηγορία. Είναι φαβορί για την άνοδο και για τον τίτλο, όμως παρά το γεγονός ότι κέρδισε 2-0 την Burnley απέναντι στην West Ham, η Burnley δεν το βάλε κάτω, μείωσε στο 85 και με τον ίδιο παίκτη τον Fleming στο 90-3 έκανε το 2-2 για να πάρει ένα τεράστιο βαθμό. Watford Southampton 2-1, με τη Watford να παίρνει πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε ένα μεγάλο όνομα όπως είναι η Southampton. Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο από την Αγγλία? Όχι, περιμένουμε την Premier League έτσι το ερχόμενο Σάββατο. Η Αγγλία, ένα λεπτό να το δω. Το παιχνίδι στην Αγγλία είναι την Παρασκευή, Arsenal Coventry στις 10 το βράδυ. Με αυτό το μάτς ξεκινάει η Premier League. Τώρα, το Σάββατο, για να κλείσω έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής, έχει 2,5 ώρα Hull Manchester United, Τζολάκης εναντίον United, για να δούμε. 5 ώρα Nottingham Forest Leeds, Everton Crystal Palace και Ipswich Sunderland. Και στις 7.30 Bradford Tottenham. Αυτά είναι τα Σαββατιάτικα. Την Κυριακή έχει 4 ώρα Brighton Aston Villa και Manchester City Bournemouth και στις 6.30 Newcastle Liverpool, το derby έτσι στην πρεμιέρα. Και το βράδυ της Δευτέρας έχει Fulham Chelsea, mini λονδρέζικο derby, να το πω έτσι, να το πω έτσι γιατί έτσι είναι.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Καλησπέρα μας, Αθηγή, ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Εβδομάδα Ευρώπης και αυτή, με την Ομόνια και την Πάφο να ετοιμάζονται για τα εκτός έδρας παιχνίδια που έχουν με Σέντρου Ίντεν και Δυνάμο Σίτι αντίστοιχα την ερχόμενη Πέμπτη. Στο Τριφύλι είναι στο προσκήνιο ξανά θέμα τροματοφύλακα, με τον Τόμας Καμίνσκι να αποτελεί μια περίπτωση που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την Ομόνια. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Πολωνός τροματοφύλακας είναι έτοιμος να λύσει το συμβόλαιο συνεργασίας του με την Τσάρλτον, το οποίο ισχύει μέχρι το 2028, και σε ένα τέτοιο σενάριο δεν αποκλείεται να ανοίξει ο δρόμος ένταξής του στην Ομόνια. Την ίδια ώρα οι πράσινοι πατάνε γκάζι για το πρώτο παιχνίδι με την Σεντ Ρούιντεν την Πέμπτη στο Βέλγιο για τα play-off του Europa League. Το ίδιο σκηνικό και στην Πάφο, η οποία ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Πέμπτης στην αρένα του Ελμπασάν απέναντι στην Δυνάμο Σίτι, χωρίς να υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη όσο αφορά τα μεταγραφικά στην ομάδα της Πάφου. Με αυτογκόλ του Καραμανόλη, μακρινό σου του Σάστρ και απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Ρώσα, το ΑΠΟΕΛ επικράτησε 3-1 της ανόρθωσης σε χτεσινό φιλικό στο Αντώνης Παπαδόπουλος, σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε πολλά νεύρα και ένταση στο δεύτερο ημίχρονο, με την ανόρθωση να μειώνει προσωρινά σε 2-1 με τον Φουρτάδο. Το ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνει τα φιλικά προετοιμασία στο Σάββατο με τον Ολυμπιακό, ενώ η ανόρθωση αντιμετωπίζει την Κυριακή την Καρμιώτσα. Όσο αφορά τα μεταγραφικά στο ΑΠΟΕΛ, πιέζει τον Ρομπέρτο Περέιρα για την πρόταση που του έχει στείλει με μονοετές συμβόλαια και περιμένει απάντηση από τον ποδοσφαιριστή. Ίσως αυτό να γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Στον Απόλλωνα, ο Λοσάδα εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Άρη έχει να διαχειριστεί συγκεκριμένα αγωνιστικά προβλήματα. Οι Μπράντον Τόμας και Βέισμπεκ είναι τιμωρημένοι για την αναμέτρηση αυτή. Ο Ροντρίγκες παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος, ενώ το ίδιο σκηνικό υπάρχει και για την περίπτωση του Κβίντα. Στην ΑΕΚ έκλεισε το θέμα της ενίσχυσης στη μεσαία γραμμή μετά την απόκτηση του 29χρονου Γερμανού μέσου Σβεν Κέλλερ. Την ίδια ώρα παραμένει ανοιχτό το κεφάλαιο προπονητή, με τον Τσάβι Ρόκα να βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με υποψήφιους τεχνικούς και την σχετική λίστα να έχει περιοριστεί σε 3-4 ονόματα, με στόχο να ληφθεί οριστική απόφαση εντός των επόμενων 24 ώρων. Η λίστα να έχει περιοριστεί σε 3-4 ονόματα με στόχο να ληφθεί οριστική απόφαση εντός των επόμενων 24 ώρων.

0: Αλβες, Παζέ, Γκάουστατ και Λουκουμπάρ. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η αγωνιστική ετοιμότητα αυτών των παικτών όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, εκεί όπου γίνονται σκέψεις και για την απόκτηση επιθετικού. Στην Ελλάδα, ο κακός χαμός των ΠΑΟΚ μετά την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ βράζει ο κόσμος που ξεκίνησε συμβολική κατάληψη διαρκείας στα γραφεία της ΠΑΕ, με την μεταγραφή να είναι τελειωμένη και τον δικέφαλο του Βορρά να βάζει στο ταμείο περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ. Στην ΑΕΚ υπάρχει συμφωνία με την Λεβάντε για την αγορά του 28χρονου Κόφτη Αριάγκα, είναι διεθνής με την Ονδούρα και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Στην ΑΕΚ ψάχνουν την περίπτωση ενίσχυσης στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ τελείωσε και η μεταγραφή του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Στον Ολυμπιακό πήγε στην Αθήνα ο Ρέμο Φρόιλερ και ανακοινώνεται σήμερα ο Ελβετός Διεθνής Μέσος. Το ίδιο ισχύει και για τον Αρμένιο Διεθνή Τικνιζιάν, ο οποίος πάει σήμερα το πρωί στην Ελλάδα. Ενώ ο Ολυμπιακός πλησιάζει στην απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού Διεθνή της Σίβας Γουαδαλαχάρα, Γκονσάλες. Στον Παναθηναϊκό, σιρήνες για τετέι από Χαλ, Ρώμα και Μπενφίκα, που παρακολουθούν την περίπτωση του διεθνούς επιθετικού του Τριφυλιού. Προπονήθηκε για πρώτη φορά ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος επιστρέφει στις υποχρεώσεις και στις επιλογές. Στην Αγγλία, η Arsenal κέρδισε εύκολα τη Manchester City 3-0 στο Community Shield, με πρωταγωνιστή τον Τζόλι, ο οποίος είχε 2 assist στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στην Ισπανία, με τα παιχνίδια για την Primera División να έχουν ξεκινήσει και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική χτες, 2 αναμετρήσεις, Santander Villarreal 2-2 και Espanyol Levante 3-0. Στη Γαλλία η Lens πήρε το Super Cup επικρατώντας το παιχνίδι απέναντι στην Paris Saint-Germain με 1-0, παρά το γεγονός ότι έπαιζε από το πρώτο ημίχρονο με παίχτη λιγότερο. Επόμενη εθνική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104.
2: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League, η Sir Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
9: Δευτέρα σήμερα στις 10 για το ισπανικό πρωτάθλημα Deportivo La Coruña Elche. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησης.

0: που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
4: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
5: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
12: Σέρβις σε 15 μέρες.
11: Κάτι πιο ευχάριστο.
12: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
11: Α, τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
15: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμα. Προς το παρόν θα αλλάξουμε πεδίο. Θα βάλουμε αρχικά στην παρέα μας τον καιρικό αναλυτή μας του Τασεροδιακού να δούμε πώς ήταν ο καιρός της εβδομάδας. Σαββατοκύριακο, έτσι με αρκετή ζέστη, αλλά και άστατο καιρό. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Έβρεξε πολύ η Λευκοσία.
1: Λευκοσία, εντάξει, όχι παντού, σε κάποιες περιοχές, αλλά κυρίως εχθές ήμουν Αθιένου, όταν εκεί δεχτήκαμε μια πιο έντονη βροχόπτωση. Υπήρχαν καταιγίδες χθες από περιοχές του εσωτερικού και προς κατεχόμενα. Εκεί στην Αθιένα, στο Σιμπούιο, κράτησε 20-30 λεπτά η βροχή, όχι την έχει έντονη. Αλλά είχαμε και πτώσεις κεραυνών από την αποτέλεσμα να μείνουμε και χωρίς ρεύμα.
0: Okay.
1: Ήταν έντονα και στο εσωτερικό και προς κατεχόμενα από ό,τι είδα. Και αυτό το καιρικό σχέδιο συνεχίζει και σήμερα και αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Αναμένεται μεσημέρι προς το απόγευμα σε περιοχές των ορεινών προς περιοχές εσωτερικού και ανατολικά, βορειοανατολικά, όχι σε παραλίες, να έχουμε βροχές. Και σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε βροχές και αύριο, ίσως να έχουμε και κάποιες καταιγίδες. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία...
0: Πάντως είναι πολύ, πολύ πιο χαμηλή η θερμοκρασία. Το πρωί σήμερα ήταν 22 βαθμούς στις 6.30 ώρα.
1: Βασικά έπεσε η θερμοκρασία αυτές τις ημέρες και χθες μέχρι 45 πήγε τραβέχτη, δεν το έχω δει, αλλά περίπου μέχρι εκεί και είναι θερμοκρασίες κάτω της κανονικής. Άρα αυτές οι θερμοκρασίες διατηρούνται και τις επόμενες 2-3 ημέρες θα είναι χαμηλές, δηλαδή οι μέγιστες θα είναι μέχρι 36-37, σήμερα μπορεί και 35 Δευτέρα, τις επόμενες ημέρες 36-37 και στα παράλληλα εκεί 29-32, στα ορεινά από 24-28 βαθμούς, οπότε είναι θερμοκρασίες κάτω της κανονικής, για να αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά μετά τις 20 Αυγούστου, οπότε στο 3ο δεκαήμερο να έχουμε κάποιες θερμοκρασίες υψηλές. Εκεί 38-39, θα δούμε πόσο νοριακά μπορεί να πιάνει και το 40 για κάποια άλλα, αλλά ακόμα δεν είναι...
0: Σήμερα, αύριο, τι περιμένουμε ως άνοδο τη θερμοκρασία?
1: Σήμερα μπορεί να έχουμε 35 βαθμούς.
0: Okay.
1: Εδώ στο εσωτερικό 35-36 βαθμούς, 29-31-32 στα παράλια, 24-28 στα ορεινά. Μετά τις 20-21 Αυγούστου δείχνει και 38-39 βαθμούς στο εσωτερικό, και θα δείξει πόσο μπορεί να φτάσει το 40 και πόση ώρα θα το κρατήσει, αλλά δείχνει μια άνοδο της θερμοκρασίας μετά. Τώρα το πεδίο ανέβουν αυτές τις μέρες έναν πεδίο 3-4 μποφόρ, στα νότια, νοτιοανατολικά παράθυρα Λεμεσούλα, ένα καθαμοχό στα παράθυρα τμήματα και 5 μποφόρ για 2-3 ημέρες. Η υγρασία θα έχουμε αυτό το διάστημα. Είμαστε σε ένα καιρικό σκηνικό που είναι με πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Με πιο χαμηλές, ναι. Εντάξει, πάντως ζέστη έχει, μην τρελαθούμε κιόλας, έτσι, για υπάρχει θέμα να μην έχει ζέστη. Απλά δεν είναι αυτοί οι καύσουνες στα σαραντάρια τα οποία είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι...
1: Όχι, δεν είναι.
0: Σχέση, ας πούμε.
1: Ναι, είναι πολύ καλά, ναι, εντάξει. Και θα έχουμε και βροχές, όπως έχω πει αυτές τις ημέρες, 2-3 ημέρες.
0: Μια χαρά.
1: Περίμενε, θα δούμε.
0: Θα περιμένουμε, θα παρακολουθούμε, εννοείται και θα τα λέμε. Ωραία.
1: Ναι,
0: σου ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από τα του καιρού. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τη Στέλλα. Αν δεν το καταφέρουμε, μάλλον αν το καταφέρουμε, θα την έχουμε σε λίγο μαζί. Προς το παρόν πάμε στην Λεμεσό ρεπορτάζ ΑΕΛ. Θα πούμε και λίγο για τον Άρη. Ο Μιχάλης Αριστίδου είναι στην παρέα μας. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα και στο Ταφαρέλα.
0: Έχουμε και το παιχνίδι αύριο με τη Λεύσκη. Είναι και αυτό τώρα έννοια μεγάλη.
1: Είναι και αυτή μια αγωνή.
0: Είναι μεγάλη κιόλας. Γιατί εδώ που είναι τώρα η κατάσταση, σαν αποτυχία αν δεν καταφέρει να περάσει τη Λεύσκη. Αλλά εντάξει, ποδόσφαιρο είναι.
1: Είναι ποδόσφαιρο, είναι 11-11. Δυστυχώς η ΑΕΚ μας έχει εκπλήξει δυσάρεστα σε κάποιες περιπτώσεις στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ελπίζουμε να μην είναι το αύριο.
0: Ελπίζουμε να είναι σε στήλ Δυναμό Ζάγκρεμπ, ενώ έτσι πρόκριση.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι ευκαιρία μεγάλη.
1: Είναι μεγάλη ευκαιρία, είναι καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ δεδομένα από την Σοφιά. Το θέμα είναι να δείξει το γήπεδο.
0: Έτσι, όπως το λες. Ακριβώς. Θα δούμε. Αύριο είναι στην Βουλγαρία το παιχνίδι. Λοιπόν, τι γίνεται στην ΑΕΛ? Έχει δύο φιλικά αυτές τις μέρες και τελικό μοντάρισμα από ό,τι αντιλαμβάνω από τον Μάρτιν σε ενόψη πρωταθλήματος.
1: Ακριβώς, ναι. Τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια πριν από την έναξη του πρωταθλήματος, με την Κράσερα Νίσονα την Τετάρτη, εκτός από τα πέρα με τη θυμίζουμε για την ΑΕΛ, και με τον Άρη στις 22 του μήνα, το επόμενο Σάββατο, στο Αλφα Μέγα. Αυτά είναι τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια της ομάδας. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια προφανώς και λογικά μάλλον θα δούμε και τις πρώτες σκέψεις του κ. Μαρτίν για την ενδεκάδα που ίσως να δούμε κόντρα στην ανόρθωση. Δηλαδή είναι λογικό, όσο πλησιάζει η έναρξη του προαθήματος, να δίνει περισσότερο χρόνο σε αυτούς που έχει στο μυαλό τουλάχιστον, όπως το άλλος τεχνικός, ότι θα είναι η βασική του ενδεκάδα.
0: Έχει τελειώσει τις μεταγραφές η ΑΕΛ?
1: Ποτέ μιλες ποτέ.
0: Αυτό ναι, είναι εντάξει, ΑΕΛ. Ναι.
1: Υπάρχουν δύο θέσεις και είναι στον κατάλογο Α. Είναι 15 θέσεις δηλαδή που είναι κρατημένες αυτή τη στιγμή, διότι είχε ένα μικρό μπέρδεμα όσο αφορά τον Γκάλο τον Μουγκέ. Εξακολούθησε να είναι στον κατάλογο Β από τους θέσεις αυτούς, οπότε είναι δύο θέσεις άδειες ακόμα για τους γαλαζοκίτρινους. Τώρα θα τις γεμίσουν ή όχι, αυτό δεν είναι και τόσο σίγουρο. Είναι στο ψάξιμο. Αν είναι να πάρουν ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστές, δηλαδή έχουν ακόμα δύο, θα είναι είτε για τον χώρο της άμυνας ο ένας και για τον χώρο της επίθεσης ο άλλος. Θα ψάξουν, δηλαδή, να βρουν ποδοσφαιριστή στην ουσία με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Τσατάκοβιτς. Αν βρουν κάτι καλό στο Παζάρι, θα αποχωρήσουν στη μεταγραφή. Αν όχι, θα παραμείνουμε το διστάμινο ρόστερ της ομάδας.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως πληρότητα η αλήθεια είναι υπάρχει έτσι, στο ρόστερ. Αρκετά είναι καλό το ρόστερ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι καλά στελεχώνει το ρόστερ της ομάδας της ΑΕΛ. Ο κ. Μαρτίνς και οι συγκάτες του προφανώς ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, αν και εφόσον υπάρχει κάποια έλλειψη η οποία θα πρέπει να καλυφθεί. Όμως στα χαρτιά, όπως λέμε, άλλοι μιλάνε και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά έτσι καλά γεμάτα το ρόστερ.
0: Ναι, ναι. Άρα περιμένουμε να δούμε. Πάντως υπάρχει έτσι ένας καλός βαθμός ετοιμότητας. Σίγουρα θέλει κάποια πράγματα ακόμα. Νομίζω το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, η άμυνα λίγο θέλει περισσότερη δουλειά, αλλά γιατί δεν υπήρχε ένα φιλικό που να κράτησε ανέπαφη την αιστεία του, άρα αυτό από μόνο του είναι ένα θέμα. Από εκεί και πέρα να περιμένουμε να δούμε αν θα... τι και πώς μάλλον όσο αφορά το συγκεκριμένο.
1: Τα φιλικά για αυτό σκόπα γίνονται, για να δεις αδυναμίες και να εξέχεις συμπεράσματα. Στην ΑΕΛ προφανώς είδαν αυτό που μπορούσα να αναφέρεις, ότι η ομάδα έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα φιλικά της παιχνιδιά. Οπότε αυτό είναι ένα συντονισμό για τους γαλλοζοκίτρινους, για το πώς θα βελτιωθεί η αμυντική λειτουργία της ομάδας, έτσι ώστε να είναι πιο έτοιμη κόντρα στην ανόρθωση αλλά και στο πρωτάθλημα. Ο κ. Μαρτίνς το λέει αυτό μαζί με τους συνεργάτες του. Από την άλλη, στα θετικά, βέβαια, είναι ότι έχει σκοράρει τη σόδα φιλικά της παιχνίδια και μάλιστα έχοντας 9 διαφορετικούς σκόρες. Αλκή, συνδύοντας και ένα πλουραλισμό αυθέλης στην επίθεση. Θα πει θετικά ότι οι δύο βασικοί επιθετικοί της ομάδας, τόσο ο Γκομίσης όσο ο Τσατάκοβιτς, όχι μόνο σκορά, αλλά συμμετείχαν ενεργά, είτε με assist, είτε βοηθώντας την επίτευξη κάποιων τερμάτων, δείχνοντας ότι όντως μπροστά η ILFC δείχνει να έχει αλλάξει σελίδα, να είναι πολύ πιο δημιουργική σε σχέση με αυτό που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, έστω να είναι και ένα από τα δυνατά δυσκολία αφέντας αυτός, αν καταφέρει και κλείσει κάποιες τρύπες στην άμυνα της ομάδας, προφανώς αυτό θα είναι υπέρ της και να μπορέσει να έχει την πορεία που χαίρουν και έβαλαν στόχο στην ΕΛ φέτος, που δεν είναι άλλη από το να μπορέσει να επιστρέψει στις καλές πορείες, στις πρωταγωνιστικές
0: αυτές τις πορείες. Και Ευρώπη και λοιπά, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, για να χτυπήσει ένα από τα πέντε εισιτήρια της Ευρώπης στη Νέα Σπανία.
0: Αυτό είναι και το μεγάλο δέλεαρ. Ο Άρης τι γίνεται?
1: Ο Άρης είναι και αυτός.
0: Επέστρεψε μετά από 200 μέρες στο εξωτερικό στην Κύπρο, έτσι. Από
1: ναι, νομίζω 54, συνολικά.
0: Άρα πάρα πάνω 50, ναι, κάπου εκεί νομίζω, ναι.
1: Ο Άρης, εντάξει, είχε επέστρεψει στην τάση του. Ο κύριος Ράσκοφ είχε όλο το χρόνο μπροστά του, έτσι, για να προετοιμάσει την ομάδα του και να την παρουσιάσει έτοιμη τη νέα χρονιά. Είναι στο ψάξιμο ακόμα για απόσταση. Δεν στην χρόνο της επίθεσης ακόμη στον Άρη. Το είπε και ο Κώστας Παδόπουλος σε κάποιες προσφάτες δηλώσεις του. Από την άλλη βγαίνει ακόμα μια πληροφορία, αν και δεν το επιβεβαιώνω από πλευρά Σάρη, ότι πιθανότατα να κινηθούν και για τερματοφύλακα λόγω του τραυματισμού.
0: Λόγω του Βανά.
1: Ναι, λόγω του πιθανού του Βανά Αλβέ, ο οποίος θυμίζω θα είναι περίπου για 1,5 μήνα εκτός ακόμη. Okay. Είναι ο Ζάντρο βέβαια εκεί, νεαρός τερματοφύλακας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Ζάντρο, όμως σκέφτονται τι θα χειρότερα στο Άρη, μην γίνει κάτι στραβό και με τον Ζάντρο και μείνουν εντελώς χωρίς τερματοφύλακα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια του Κοθένου που θα λείψει και ο Βαν Άλβες. Οπότε είναι κάτι που το σκέφτονται στον Άρη αυτό για να αποχωρήσουν μια μεταγραφή, έτσι ώστε να αισθάνονται και ήδη πιο ασφαλείς σε θέση του τερματοφύλακα. Θυμίζω, ναι, απλά για να πω για τον Φοδέρη, το έχουμε ξαναπεί ότι ναι, μεν είναι στο ρόστερ της ομάδας, δεν είναι όμως με την ομάδα ο Άγγλος.
0: Είναι ακόμα στο ρόστερ ο Φοδέρη, είχαμε.
1: Ανήκει ακόμα στον Άρη, δεν έχει βρει ομάδα. Όμως είναι εκτός ομάδας, δεν ακολούθησε καν την ομάδα στην προετοιμασία.
0: Ναι, ναι, μα γι' αυτό λέω μου κάνε. Επειδή δεν είναι πουθενά να είναι ούτε αποστολή ούτε τίποτα, και λέω, οκ.
1: Απλά το διευκρινίζω, γιατί κάπου έχω δει ότι υπάρχουν δύο λύσεις και ανάφεραν κάποια ενδιαφέροντα και το Φοδέριχαμ. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει το Φοδέριχαμ. Το Φοδέριχαμ,
0: ναι, ναι.
1: Καθώς είναι εκτός πλάνου του κυρίου Ράσκοφ.
0: Ναι, ναι. Σωστό. Επιθετικό μπορεί να πάρει.
1: Ναι. Και αυτό είναι μια σκέψη για τον, για τους ανθρώπους του Άρη. Θα πάρουν ακόμη ένα επιθετικό. Μάλλον είναι ίσως πιο σίγουρο από ένα επιθετικό παρά τον τερματοφύλακα. Διότι δεδομένα θέλουν ακόμα λίγη ενίσχυση στον χώρο της επίθεσης. Θα περιμένουμε ίσως αυτή την εβδομάδα να προσπαθούν να κλείσουν αυτό το μέτωπο ή και τα δύο μέτωπα, αν μπορούν και τα τερματοφύλακα, έτσι ώστε να μπει η ομάδα έτσι πλήρης, όπως λέμε, στο νέο πρωτάθλημα.
0: Είχε πρεμιέρα με Απόλλων, έτσι, δεν το λες και λίγο.
1: Και δύσκολη πρεμιέρα.
0: Ναι, ναι. Πιο έτοιμη ομάδα ο Απόλλωνας θεωρητικά λόγω και Ευρώπης, ενώ πιο δυνατά τα τεστ και επίσημα παιχνίδια, αλλά εντάξει, είναι πρεμιέρα, η πρεμιέρα κρύβει εκπλήξεις, δηλαδή. Εγώ θυμάμαι τα τελευταία χρόνια πάντα στην πρεμιέρα έχουμε τουλάχιστον μία έκπληξη, τουλάχιστον.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν είναι έκπληξη η νίκη του Απόλλωνα εις βάρος του Απόλλωνα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ο Άρης έχει αλλάξει πορεία. Ναι, ναι. Όμως σίγουρα προφανώς και είναι πιο έτοιμος από Απόλλωνα, εννοείται. Αυτό είχε τα παιχνίδια της Ευρώπης, το που τον είδαμε να αγωνίζεται και ατύχησε έτσι κοντά στους Νορβηγούς, είναι αλήθεια. Ναι. Αν μπορούσε να ήταν η ομάδα που θα περνούσε στα play-off του Conference Link. Από εκεί πέρα τον Άρη συγκεντρώνεται στη δικιά τους ομάδα, ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν το πάρει να ξεκινήσει με το θετικά το νέο πρωτάθλημα. Είπαμε ξανά και από αυτό το βήμα ότι είναι λίγο έτσι ένα ερωτηματικό Άρης στα μάτια τα δικά μας τουλάχιστον.
0: Ενάθε μετά τον Κώστα Παπαδόπουλο στην εκπομπή μετά τις 9.30, οπότε θα μας λύσει έτσι κάποιες απορίες και είναι αυτό που λες. Είναι ερωτηματικό Άρης πώς ναι. Την εικόνα. Μπορεί να μας εκπλήξει ευχάριστα πάντως, δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί δεν έχω, εγώ δεν τον έχω δει τον Άρη, ας πούμε. Αλήθεια, είδα κάποια highlight από τα φιλικά του, αλλά μέχρι εκεί.
1: Εντάξει, η εικόνα που έβγαλε στα φιλικά δεν ήταν αυτή, ήταν καλή.
0: Ναι, και κάποιες έτσι καλές νίκες.
1: Ναι, έκανε και καλές νίκες, ναι. Κόντρα σε ισχυρούς αντιπάλους και κόντρα σε υποδιέστερες ομάδες Όπως ήταν για μένα αυτό με τη Λίφερινγκ το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι, δεν έδειξε να δυσκολεύεται καθόλου. Σήμαινε και εύκολα πέραματα. Ο Εφαγγέ πάντως, έτσι, για να το κλείσουμε και να τον Άρη, δείχνει έτσι να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πέρσι ο Νταμπονός επιθετικός θυμίζω ότι σταμάτησε στα 9 γκολ, μόλις 22 χρόνια στα 23 είναι αυτά φέτος. Φέτος προφανώς θα είναι η αιχμή του δόρατος.
0: Ναι.
1: Για τον κύριο Ράσκοφ, θέλοντας έτσι να ξαναφτάσει σε διψήφια λίγο, διότι παρότι είναι στα 22 του χρόνια, θυμίζω ότι με την Γκομέλ, την ομάδα από τη Λευκορωσία, έχει κάνει ρεκόρ καριέρας με 17 γκολ σε μια χρονιά.
0: Και επόμενος φέτος μπορεί να πουληθεί έτσι με βάση τη λογική για το πώς δουλεύει η διοίκηση του Άρη. Δεν το μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό. Ειδικά επιθετικός που είναι και δυσέβρετη η επιθετική. Αν είναι καλός.
1: Η φιλοσοφία είναι αυτή στον Άρη.
0: Ναι, αυτή είναι
1: και αυτή, μάλλον. Όχι αυτή, είναι και αυτή. Δηλαδή να έχουν ποδοσφαιριστές που να έχουν μεταπολιτική αξία, να μπορούν να επενδύσουν πάνω τους και να τους αποφέρουν κάποια λεφτά στο ταμείο, όπως έχουν κάνει σε αρκετές εξέλιξεις τα τελευταία χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα εννοείται να παραμένει αρκετά δυνατή και ανταγωνιστική η ομάδα τους. Μέχρι στιγμής το έχουν καταφέρει μια χαρά, είναι αλήθεια, στον Άρη. Αυτό που αν θέλεις προβληματίζει εντός και εκτός εισαγωγικών ήταν φέτος έστω πολλές αποχωρήσεις που είχε από το ρόστερ, οι λιγότερες σε σχέση με τις αποχωρήσεις μεταγραφές που έχει κάνει. Όμως προφανώς η αξιολόγηση που έχουν εκεί στον Άρη, αυτά τα νούμερα θα ανακαλούν, δηλαδή να έχουν περισσότερες αποχωρήσεις, λιγότερες μεταγραφές και να στηθεί έτσι μια καλή ομάδα, η οποία θα μπορέσει να πρωταγωνιστεί και σε αυτή τη χρονιά. Θα δούμε βέβαια εντός των αγωνιστικών γραμμών αν έχει πετύχει ή όχι ο σχεδιασμός της ομάδας του Άρη.
0: Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, θα έχουμε και ρεπορτάζ από όλοι. Θα ασχοληθούμε και με το χτεσινό φιλικό και με το ΑΠΟΕΛ και με την ανόρθωση σε πολύ λίγο.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
3: Έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζιζούλα! Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
4: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
2: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
5: Στο κλίμα, για βουτιές, μπάρμπεκι.

0: κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τσένταρ 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 6,75. Γαρίδες προβρασμένες αποφλοιωμένες, 450 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 4,19. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Super Sport 104.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε ακόμα. Είπαμε θα ασχοληθούμε και με το χθεσινό φιλικό στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στη συνέχεια, ρεπορτάζ από ΑΕΛ και ρεπορτάζ ανόρθωσης. Θα δούμε και στην ΑΕΚ τι γίνεται, γιατί περιμένουμε να δούμε το θέμα προπονητή, πώς θα εξελιχθεί. Αν θα έχουμε ίσως και εντός της ημέρας κάποια διαφοροποίηση. Όλα αυτά σιγά σιγά. Σε κάθε περίπτωση. Μέχρι τις 10 έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα κύριε Ποιατζή.
10: Καλημέρα Αρκή. Καλημέρα Μιχάλη.
11: Καλημέρα,
10: καλημέρα σε όλους. Δεν είδα, είδα αρκετόν από το παιχνίδι, τουλάχιστον στην ακρίβεια μέχρι το 58. Για το Αποέλ ανόρθωση μιλάμε. Το Αποέλ είναι καλύτερη ομάδα. Κάνουμε εντύπωση γιατί είχε κάποιες στιγμές που ήταν πολύ δυνατά, έτσι, ειδικά από πλευράς Ανώστοσης ήταν πολύ δυνατά. Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι στη δημιουργία φάσεων μπροστά στις δύο εστίες είχαν αδυναμία και οι δύο ομάδες. Το είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος μετά ότι θέλουμε να βελτιωθούμε στην τελική μπάσα. Δεν φτιάξαν ευκαιρίες οι δύο ομάδες από ό,τι ενημερώθηκα και για τη συνέχεια. Ασφαλώς το ΑΠΟΕΛ, το τονίζω, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Από την αρχή, προτού κάνω το ΑΠΟΕΛ, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι θα είναι πάρα πολύ βελτιωμένο φέτος. Πιστεύω πάρα πολύ στον προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Χρειάζεται ακόμη ασφαλώς δύο-τρεις προσθήκες, σίγουρα μεσοεπιθετικά χρειάζεται ενίσχυση. Από πλευράς ανόρθωσης, η ανόρθωση προσπαθεί να ισορροπήσει την κατάσταση με τις αδυναμίες της με έναν υπέρμετρο πάθος.
9: Μα το ρόστερ είναι το ίδιο και λείπει και ο Σένσι που
10: είναι πιο κάτω.
9: Στη μεσαία γραμμή κάτω, να, να τους βοηθήσει.
10: Εκτός από τον Σέρση, λείπει και ο άλλος ο σπουδαίος στη μεσαία γραμμή, ο Μίντετορ. Μίντετορ που λέγεται.
9: Ναι.
10: Πολύ καλός. Και λείπει και αυτός. Είναι άδεια η μεσαία γραμμή της ανόρθωσης. Δηλαδή, η ηγετική μορφή στην ανόρθωση είναι ο Φουρτάδο.
9: Ναι.
10: Είναι η ηγετική μορφή. Ναι. Πραγματικά επετύχαν αυτή τη μεταγραφή. Αλλά ειδικά στη μεσαία γραμμή είναι πολύ άδεια η ομάδα. Δεν βλέπω τίποτε κίνηση από τον Λόπεθ. Τίποτε, δεν έχει καμία σχέση με τον Λόπες που γνωρίζαμε και πέρυσι σε αρκετά παιχνίδια που τον είδα, ξέρω, νομίζω πολύ πίσω από τον καλό του εαυτό. Αλλά αυτό που είναι χτυπητό ιδιαίτερα στην όρθωση είναι στη μεσαία γραμμή. Χωλαίνει πάρα πολύ στη μεσαία γραμμή.
9: Το θέμα είναι ότι αυτά θα πρέπει να τα διορθώσει. Στο πρίσμα βέβαια ότι η ανόρθωση υπάρχει
10: πιθανότητα για
9: λύση του εμπάργκο.
10: Από τώρα ή
9: τον Ιανουάριο.
10: Από τον Ιανουάριο. Ναι. Από τώρα η ανόρθωση, ξέρεις, δεν μπορεί να κοιμαθεί σε υψηλά επίπεδα. Δεν μπορεί.
9: Όχι, θα εξαρθεί πώς θα πάει το κομμάτι αυτό και αν ενισχυθεί τον
10: Ιανουάριο. Αν ενισχυθεί τον Ιανουάριο.
9: Να εκεί να προλάβει να παλέψει ό,τι μπορεί και θα το δούμε. Εντάξει, θα το δούμε γιατί. Υπάρχει και ομοιογένεια που είναι στον απόλυτο βαθμό, αφού ένας ξέρει, ο άλλος ξέρει.
10: Ναι,
9: το...
10: Υπάρχει ασφαλώς ομοιογένεια, αποφασιστικότητα, πάθος, αλλά χρειάζεσαι και ταλέντο.
9: Οι παίχτες περισσότεροι, όχι παίχτες, αρκετοί από αυτούς που είχαν έρθει πέρσι δεν ήταν πρώτης γραμμής.
10: Χρειάζεσαι και ταλέντο.
9: Υπήρχαν και τα οικονομικά δεδομένα.
10: Έφεραν έναν φανίφτ, μου το λένε
9: συνέχεια. Δεν τον φέραν από πέρσι, ο
10: φανίφτ. Από πέρσι.
9: Απλά ήταν τραυματίας.
10: Μα μόνιμα τραυματίας, χωρίς να παίξει τραυματίας.
9: Μόνιμα.
10: Γίνεται αυτό το πράγμα.
9: Ναι. Από πέρσι είχε πάθει ζημιά στην
10: Ελλάδα. Μόνιμα είναι τραυματίας.
9: Ούτε, ήρθε τραυματίας αυτός ο παίκτης και δεν έπαιξε
10: ποτέ. Το όνομα του Θεού, τον κοιτάξαμε πριν να φέρω.
9: Πάμε να βάλουμε τον Γιάννο Παπαγιάννου στην παρέα μας να, να συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι από την πλευρά του από ελαρχικά και μετά θα έχουμε και ρεπορτάζ ανόρθωσης. Γιάννο, καλημέρα.
10: Γεια σου, Γιάννο.
11: Καλημέρα, Άκη. Καλημέρα, Αντρέα, καλώς όρισες.
10: Ευχαριστώ.
9: Για πες, τι γίνεται.
11: Εντάξει, ήταν ακόμα ένα φιλικό χρήσιμο για τον κύριο Βαδούλο. Βλέπουμε και από το χθεσινό φιλικό την ταυτότητα που θέλει να δώσει ο κύριος Παπαδόπουλος στο ΑΠΟΕΛ, κάτι που είδαμε και στο παιχνίδι με την Κηφισιά, δηλαδή μια ομάδα που έχει επιθετική διάθεση, ενέργεια με την μπάλα και χωρίς την μπάλα και αρκετό τρέξιμο τον αγωνιστικό χώρο, κάτι που είναι ο τρόπος που θέλει να έχει η ομάδα του κύριος Παπαδόπουλος σε όποια ομάδα και να αγωνίστηκε, θέλει αυτή την επιθετική διάθεση και άλλωστε είναι κάτι που είπε και ο ίδιος ότι ταιριάζει στον DNA του ΑΠΟΕΛ, είναι μια ομάδα εκφύσεως της επιθετική. Εντάξει, είδαμε κάποια καλά πράγματα στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτό που είπα, την ενέργεια, την επιθετική διάθεση. Μπορεί να μην έγιναν αρκετές φάσεις και κάτι που είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, μας έλειψε τελική πάσα και είναι κάτι που θα δουλέψουν ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Και από το χθεσινό φιλικό βλέπουμε έναν περίπου και την εντεκάδα που προσανατολίζεται ο κύριος Παπαδόπουλος και για την πρεμιέρα, δηλαδή μπορεί να δεν ξέρω.
9: Πάνω κάτω αυτά που πάμε για την πρεμιέρα ομάδα, φαντάζομαι.
11: Ακριβώς, δηλαδή πολύ δύσκολα θα είναι ο Μπέλετς, για παράδειγμα, ο τερματοφύλακας, ο Λαΐφης με τον Τέγενεν κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Σάστρε και ο Σταφυρίδης στα άκρα της άμυνας, Λιμιός Μαρκίνιος στα φτερά. Ο Βρόντις που φαίνεται ότι
10: κερδίζει πόντους ο Βρόντις, ναι, με τον Τάρσιο εκεί, ναι.
11: Ναι, και χθες είχε και έτσι και έναν οργανωτικό χαρακτήρα ο Βρόντις στο παιχνίδι, δηλαδή τον είδαμε να παίρνει τις ευκαιρίες από τον κύριο Παπαδόπουλο και να τις αρπάσει και είναι πολύ θετικό μαζί με τον Τάρσιο και τον Τζούρισιτς ως ρόλο δεκαριού και φυσικά τον Πεδρόσο στην κορυφή της επίθεσης. Δηλαδή έναν περίπου.
10: Κατέληξε ο κύριος Παπαδόπουλος στην 11. Βλέπεις συνέχεια τους ίδιους με προστίγια στη συνέχεια, ναι.
11: Κατέληξε. Τώρα, όσον αφορά κάποιους ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να αναφερθούμε στον Μαρκίνιος που παρουσιάζεται μεταμορφωμένος με τον κύριο Παπαδόπουλο. Είναι αυτό που είπαμε και τον Άρκη την περασμένη εβδομάδα. Πάντα πρέπει όμως να είμαστε επιφυλακτικοί με τον Μαρκίνιος. Μακάρι να έχει αυτή την διάθεση και την διάρκεια και στην συνέχεια. Όμως φαίνεται ότι ο κύριος Παπαδόπουλος βρήκε τον τρόπο να βγάλει το ταλέντο του από την Ναφθαλήνη που εδώ και δύο χρόνια ήταν άφαντος. Και είδαμε και στο χθεσινό παιχνίδι τον Μαρκίνιος με τις ενέργειές του να δείχνει ότι βρίσκει τον καλό του εαυτό. Ένας ποδοσφαιριστής που αρκετές φορές και ο Αντρέας είπε ότι το ΑΠΟΕΣ χρειάζεται παίχτες με προσωπικότητα. Νομίζω ένας παίχτης που δείχνει με το καλημέρα ότι μπορεί να έχει αυτόν τον ρόλο της προσωπικότητας είναι ο Σάστρε, ο οποίος το δείχνει στο γήπεδο ότι έχει ηγετικά προσόντα και τα πηγαίνει εξαιρετικά. Δηλαδή από το δεξί άκρο της άμυνας μαζί με τον Λιμιό από την πλευρά δείχνει ότι είναι ένας παίχτης
10: που δεν είναι τυχαίο που είναι πέντε χρόνια στον ΠΑΟΚ.
11: Πέντε χρόνια στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό λέω ότι είναι ένας παίχτης με ποιότητα αλλά και με προσωπικότητα. Και αν προσέξατε στο χθεσινό παιχνίδι, σε αρκετές περιπτώσεις είχε ρόλο fullback, δηλαδή και αναστατικά και επιθετικά και ολιμιώτικη.
10: Νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ άμεσα τώρα χρειάζεται έναν κεντρικό επιθετικό και ίσως ακόμη εκεί που είναι ο Τζούρισιτς, κάτι ακόμη εκεί έτσι μέσω επιθετικά.
11: Ο Τζούρισιτς, για να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς, ακόμη δεν έβγαλε το πραγματικό του πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά ξέρεις, γνωρίζουμε την ποιότητα του συγκεκριμένου.
10: Είναι όμως και 35, κατάλαβες. Οπότε να χρειάζεται ανάσες αυτός ο παίχτης, έναν ακόμη ένα δίπλα του, έναν που να μοιράζονται τον χρόνο.
11: Είναι η προσπάθεια που γίνεται τώρα με τον Ρομπέρτο Περέιρα.
10: Έχεις άποψη αρκή για τον Περέιρα? Εγώ σας ευχαριστώ.
9: Καλός.
10: Πάρα πολύ.
11: Είναι ένας παίχτης με πλούσιο πανμαρέ και εξαιρετική.
9: Και ηγέτης κιόλας. Είναι κάτι που θέλει το ΑΠΟΕΛ.
11: Με τον συγκεκριμένο, όπως έχουμε πει, το ΑΠΟΕΛ έχει καταθέσει την πρόταση. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή τις τελευταίες μέρες έτσι δεν είχαμε και την μεγάλη πληροφόρηση όσον αφορά το τι γίνεται με τον Περέιρα. Το ζητούμενο, το δεδομένο είναι ότι όπως έχουμε πει έγινε η πρόταση, αναμένουν την απάντησή του. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί από την πλευρά του ποδοσφαιριστή θα κοιτάζει και κάποιες άλλες προτάσεις που έχει ενώπιον του. Νομίζω τα επόμενα 24 ώρα θα ξεκαθαρίσει. Αντρέα μου, είπες για επιθετικό, οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν κάτι που είπαμε και τις περασμένες με τον Άσκη την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι μάλλον δεν θα πάνε για επιθετικό.
10: Δεν θα πάνε,
11: μάλλον.
10: Επειδή επιβεβαίωνε και ο Νεκτάριος ότι θα πάρουμε επιθετικό.
11: Κάθε τόσο κάποια πράγματα.
10: Βέβαια πνίγεται και οικονομικά το ΑΠΟΕΛ. Το γνωρίζεις ότι αυτές τις μέρες πρέπει να βρει έναν αλφα ποσό πολύ μεγάλο για να κλείσει πολλές τρύπες.
11: Αυτό το είπαμε, Υπάρχει το οικονομικό κομμάτι, το οικονομικό κεφάλαιο δεν έχει διαφοροποιηθεί.
10: Αυτό που διαρωτώ με είναι πότε ο κύριος Λιασίς θα αποφασίσει να στηρίξει επιτέλους οικονομικά το ΑΠΟΕΛ.
11: Είναι κάτι που νομίζω ότι όλα αυτά θα απαντηθούν. Υπάρχει δημοσιογραφική διάσκεψη του κύριου Φωτίου 24 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα, δεν κάνω λάθος, που αρκετά πράγματα που νομίζω ότι θα
9: 24, απαντήσουν. Ναι, την άλλη Δευτέρα.
11: Ναι, 24 Αυγούστου, Δευτέρα είναι.
9: Δευτέρα.
11: Νομίζω ότι όλα αυτά θα απαντηθούν από τον κύριο Φωτίου. Εντάξει, είναι ένα θέμα, Αντρέα, εάν ο κύριος Γιασίς θα μπορέσει να δώσει οικονομική βοήθεια από τώρα.
10: Βέβαια, διότι τώρα που χρειάζεται, μπορεί η συμφωνία να αργήσει. Μπορεί να γίνει μια προσπάθεια, δηλαδή να στηρίξει λίγο οικονομικά και ας τα αφαιρέσουν στη συνέχεια.
11: Ναι. Ακούγονται διάφορα. Ακούγονται διάφορα όμως, το καλό, για να μην λέμε πράγματα, διότι είναι ένα λεπτό ζήτημα αυτό, είναι να απαντηθεί από το επίσημο ΑΠΟΕΛ εάν θα υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή οικονομικής βοήθειας από τον κύριο Γιασί νωρίτερα πριν από την συμφωνία, που νομίζω θα ήταν το πιο φρόνιμο για να μην υπάρχει αυτή η θυμολογία που ακούγεται ότι τώρα που το ΑΠΟΕΛ θα ζοριστεί οικονομικά, διότι όντως θα ζοριστεί οικονομικά η διοίκηση Χάρη Φωτίου, που θα πρέπει να πληρώσει και μισούς και άλλα πράγματα, θα πρέπει να έρθει ζεστό χρήμα στο ταμείο. Ο κόσμος σίγουρα κάνει το καθήκον του με τα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, όμως θα χρειαστεί καλό χρήμα, έτσι. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια κινητικότητα πάνω στο κομμάτι αυτό που είπαμε πριν από λίγο.
10: Μάλιστα.
9: Okay. Έχει κάτι άλλο.
11: Είναι και η περίπτωση τερματοφύλακα που θα, σίγουρα θα κινηθεί το ΑΠΟΕΛ.
9: Βγήκε
11: ένα όνομα,
9: ναι, θες,
11: του Κάρλο Λετίτσα, ο οποίος είναι ένας θηριώδης τερματοφύλακας, 2 μέτρα, πέσε αγωνιζόταν στη Λοζάνη, πέρασε από Χάιτου Σπλίτ, Λαμπρίς, Παρ, Μπλούς, από αυτές τις ομάδες. Για να είμαι ειλικρινής, βγήκε χθες, δεν μπόρεσα να το επιβεβαιώσω εάν όντως από έχει επαφές με αυτόν τον τερματοφύλακα. Πιθανό να είναι ένας τερματοφύλακας που ο οποίος έχει προβαθεί και εξετάζεται από την τεχνική ηγεσία αλλά και από την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ. Νομίζω, όπως είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, θα υπάρξει κάτι στις επόμενες μέρες στα μεταγραφικά. Πιθανόν ξεκαθάρισμα από τον Περέρα και για την θέση του τερματοφύλακα. Τώρα θα είναι ο Λετίτσα ή κάποιος άλλος, θα το μάθουμε στην επόμενη 24 ώρα.
9: Πάντως θα κινηθεί, αυτή είναι η πρόθεση.
11: Ναι, για οκτάρι, στην περίπτωση του Περέρα, αν κλείσει, αν δεν κλείσει, θα είναι κάποιος άλλος και στη θέση του τερματοφύλακα.
9: Έχουμε κάτι άλλο.
11: Κάτι άλλο.
9: Τελευταίο φιλικό είναι με τον Ολυμπιακό, έτσι.
11: 22 του μήνα.
9: Ναι. Το Σάββατο, ναι.
11: Άρα έχει που εντάξει είναι όλο, θα ενημερώσω.
9: Εννοείται. Γιάννο, καλημέρα.
10: Γεια σου, Γιάννο.
9: Λοιπόν, αυτά όσο αφορά και το ρεπορτάζ βασικά το ΑΠΟΕΛ για το χτεσινό παιχνίδι. Αν όποιος θα ασχοληθούν μετά τις 9.
10: Είδα τον Απόλλωνα προσεκτικά προχθές το παιχνίδι της αποκλειστική από την Πραν. Πραγματικά ήταν κρίμα, γιατί ισοφάρισε στο 88 λεπτό. Ατύχησε να χάσει τον καλύτερο του παίχτη και να εύχεται ο Απόλλωνας να μην λείπει από την ομάδα ο Κβίντα. Από την ώρα που βγήκε ο Κβίντα από την ομάδα στο 90 εδέχθηκε 3 γκολ. Ήταν μεγάλη απώλεια. Ξέρεις, στην τελευταία φάση να τελειώνει το παιχνίδι, να δέχεσαι τον γκολ.
9: 10 δευτερόλεπτα τώρα.
10: 10 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν καλύτερη όπως συνολικά η Μπραν. Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη η απώλεια του Κβίντα, η αποχώρηση του Κβίντα. Πάρα πολύ μεγάλη. Είναι από τους κορυφαίους αμυντικούς ο Κβίντα. Συζητείτε, είναι.
9: Αυτό είναι το θέμα. Ότι τώρα να δούμε και στην πρεμιέρα, γιατί θεωρητικά είναι αμφίβολος, μπορεί να μην παίξει με τον Άρη. Όπως και ο Γκάρι Ροντρίγκες, μάλλον δεν θα παίξει. Σίγουρα είναι έξω το Μάς και ο Βέισμπεκ, γιατί είναι τιμωρημένοι από πέρσι. Άρα μπορεί να πάει και με 4 πρωτοκλασσάτες απουσίες από όλα στο πρώτο μάτς. Μπορεί, δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί αυτά αλλάζουν. Αλλά προς το παρόν είναι αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά το. Πώς το λένε, το κομμάτι αγωνιστικό. Πλησιάζουν κιόλα. 10 μέρες θέλουμε, 10 μέρες για την έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλά αυτό το παιχνίδι είναι ένα τοπικό ντέρμπι, όπως και να το δει κανείς.
10: Δεν ξέρουμε καθόλου που βρίσκεται ο Άρης.
9: Μετά τον Κώστα Παπαδόπουλο να μας πει έτσι κάποια πράγματα. Όντως, τον Άρη δεν τον έχω δει.
10: Μα ποιος τον είδε. Αφού λείπει, έχει 1,5 μήνα που λείπει από την Κύπρο.
9: Έδειξαν πολλά φιλικά του Άρη τηλεοπτικά. Ναι. Απλά δεν τα έχω. Έχω δει highlight. Δεν έχω εικόνα ξεκάθαρη πως είναι η ομάδα.
10: Ούτε εγώ δεν τον έχω δει ούτε μία φορά. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχασαν παίχτες γνωστούς και στις μεταγραφές που πάντα έκανε μπάμ ο Άρης, φέτος κινείται έτσι
9: πιο
10: χαμηλούς τόνους. Όπως πάντα κινείται.
9: Αλλαγή πολιτικής.
10: Αλλαγή πολιτικής.
9: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο όντως δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί η ελαφρά ταξιαρχία και γενικά πώς θα είναι η εικόνα της.
10: Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Να μας πει ο Κώστας ο Παπαδόπουλος στη συνέχεια που θα τον έχουμε. Γιατί ανόρθωση θα έχουμε στη συνέχεια.
9: Ναι.
10: Θα έχουμε στη συνέχεια. Αυτή η ομάδα που. Πραγματικά, έτσι, μέχρι τώρα από όσα είδαμε από τους Ευρωπαίους, η Πάφος είναι αρκετά γεμάτη ομάδα.
9: Οι Μπούκηδες βάλαν πρώτο φαβορί την Πάφο πλέον στο πρωτάθλημα.
10: Είναι γεμάτη ομάδα, πάρα πολύ γεμάτη ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι η Ομόνοια θα κάνει μια μεταγραφή, μια δυνατή μεταγραφή. Εμπόρει δηλαδή να το βλέπει όλος ο κόσμος και αυτοί να μην το βλέπουν ότι η ομάδα φωνάζει ότι χρειάζεται, είμαι, ότι πάσχει μεσοεπιθετικά.
9: Για μην μπροστά.
10: Μεσοεπιθετικά, ναι. Παίρνουν παίχτες άμυνα. Μα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα της ομόνοιας είναι μεσοεπιθετικά. Νομίζω χρειάζεται, δεν ξέρω με τον Μπακασέτα αν έγινε κάτι.
9: Όχι.
10: Ο Μπακασέτας απορώ πόσο ο Παναθηναϊκός τον έβγαλε εκτός πλάνο. Βλέπω τον Παναθηναϊκό, τον είδα 2-3 παιχνίδια. Όπως είδα και όλες τις ελληνικές ομάδες, είναι όλες πίσω, αλλά ο Παναθηναϊκός πιο πίσω από τις άλλες. Και διερωτώ με πόσο Μπακασέτας, έστω και αν λένε ότι είναι λίγο αργός και σαν πως και οι άλλοι είναι οι πιο ταχείς παίκτες του κόσμου, και τουλάχιστον ξέρει 120 καντάρκα μπάλα ο Μπακασέτας.
9: Το θέμα είναι ότι είναι και από πέρσι οι σχέσεις του με τον κόσμο.
10: Ναι. Επηρεάσε πάρα πολύ, διότι επέρασε αυτόν το μήνυμα ότι γλυκαδόρος και εγώ τον είδα έναν παιδί που και στις δηλώσεις του είναι προσεκτικός και εντός αγωνιστικού χώρου δεν είδα να προκαλεί κανένα πρόβλημα.
9: Ναι, αλλά δεν το ξέρεις αυτό.
10: Μέσα στα πολιτήρια κανένας δεν ξέρουμε τι γίνεται.
9: Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε το σίγουρο είναι ότι έχει, είναι στο πλάνο του Παναθηναϊκού. Αλλά για να έρθει στην Κύπρο θα πρέπει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός, να δώσει λεφτά.
10: Είναι γύρω στο 1,6-1,7
9: το συμβόλαιο. Ναι. Πρέπει να δώσει πολλά λεφτά. Ναι.
10: Έχει προτάσεις από την Τουρκία, ναι, διάβασα.
9: Αφού ήταν εκεί πέρα, τον ξέρουν. Δεν ξέρω αν θα πάει πάλι. Πού ήταν αυτό το Τραμζοσπορ.
10: Ναι, πήραν και πρωτάθλημα. Τραπεζούνταν, πήρα πρωτάθλημα. Μα τι λεφτά δίνουν οι Τούρκοι, ρε, πόσα λεφτά. Είδα του Arsenal Manchester City. Πραγματικά η Arsenal είναι πολύ δυνατή και φέτος. Ο Τζόλης κάνει αισθητή την παρουσία του σε όλα τα παιχνίδια, είχε 2 assist. Είναι γεμάτη ομάδα πολύ η Arsenal, ενώ η City χωρίς το Ρόδρι έχασε την ραχοκοκαλιά της, τη σπονδυλική της στήλη. Πονά εκεί.
9: Λοιπόν, τέλος της δεύτερης ώρας, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
2: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
1: Κάτι πιο ευχάριστο.
2: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
1: Α, τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
5: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργύρου. Ομόνοια και Πάφος μπαίνουν στην τελικευθεία της προετοιμασίας τους εν ώψη των αγώνων τους στην Πέμπτη με Σεντ Ρούιντεν και Ντιναμό Σίτι αντίστοιχα. Στην Ομόνοια το διαφαινόμενο ενδιαφέρον για τον Ζόχο, τόσο από την Καρμιώτησα όσο και από άλλες ομάδες, ανοίγει ξανά το κεφάλαιο τερματοφύλακας. Παράλληλα, το όνομα του Μπακασέτα συνεχίζει να παίζει για τους πράσινους. Στην Πάφο, η Σπαρτάκ Μόσχας έχει σταματήσει τις διαπραγματεύσεις για Κορέγια. Σε φιλικό που διεξήχθη χθες βράδυ στο Φρύτο Μαντώνης Παπαδόπουλος, ο Απόλλου επικράτησε τις ανόρθωσεις με 3-1. Στην ΑΕΚΟ Ρόκα συνεχίζει το ψάξιμο για τον νέο προπονητή της ομάδας. Στον Απόλλωνα, ο Κβίτα θα κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ, ο Μανόλο Καραλής κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο άλμα επικοντό. Από πλευράς Κύπρου, η Ελένα Κουλιτσένκο κατέλαβε τη 10η θέση στον τελικό του άλματος της Ήψος και η Φιλίπα Φωτοπούλου την 8η θέση στον τελικό του άλματος της Μήκος. Οριστικά παίκτης Ντόρτμουντ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με τον ΠΑΟΚ να βάζει στα ταμεία του 26 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ αναχωρεί για τη Σόφια, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη για τα playoffs του Champions League. Έφτασε στην Αθήνα και υπογράφει με την Ένωση Οριάνκα. Ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του Τικνιζιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην Αθήνα σε καλό δρόμο και μεταγραφή του Γκονζάλες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
14: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
16: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
17: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη League Phase του Europa League, η Σερ Τρούιντεν. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the coffee experience.
19: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο?
6: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε στην άδεια Λευκωσία.
1: Πραγματικά άδεια.
0: Γάτος δεν κυκλοφορεί. Όσοι είστε στη Λευκωσία, χαρείτε αυτό το σκηνικό μέχρι την άλλη και την άλλη εβδομάδα. Ή σχεδόν όλη την άλλη εβδομάδα. Μετά καληνύχτα. Πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα γυμνάσια, μετά τα δημοτικά.
1: Ναι. Ναι.
0: Πρώτη Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα φροντιστήρια, οι προπονήσεις. Εντάξει, οι προπονήσεις έχουν αρχίσει εδώ και καιρό για πολλά μωρά, αλλά τα άλλα αθλήματα ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου. Μπάσκετ.
1: Από τις 15 Σεπτεμβρίου αρχίζει το.
0: Από τις 15 τον αρχίζει το μαρτύριο. Άτε, να το πάμε έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι.
0: 15 Σεπτεμβρίου είναι το πιο.
1: Ναι.
0: Το φινάλε.
1: Η λέξη κλειδί είναι αρκεί, είναι υπομονή. Που να τη βρει ένα γομπή, αλλά.
0: Υπομονή έχουμε πολύ. Γαϊδουρινή υπομονή. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι. Εγώ το καλοκαίρι το βαριέμαι. Πόσο καλοκαίρι, κάνει ΑΤ. Να χειμωνιάσει λίγο.
1: Πολύ το καλοκαίρι στην Κύπρο. Είναι γεγονό. Ξεκινά από τον Απρίλιο, από τα μέσα Απριλίου.
0: Και πάμε μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Μεγάλη διάρκεια, ναι. Και τον Νοέμβριο πάει.
0: Πάντως η τουριστική σεζόν, τώρα μου λέγανε τα παιδιά και μου μιλούσαν στην Αγία Ανάπαυση το Σαββατοκύριακο, είναι full μέχρι τον Νοέμβριο.
1: Έτσι, α.
0: Ναι, πολλά ξενοδοχεία θα είναι. Τα περισσότερα θα είναι ανοιχτά μέχρι τον Νοέμβριο.
1: Εντάξει, ρε, είναι χαμηλές και οι τιμές μας στην Κύπρο. Εντάξει, την πρώτη μάλε. Την πρώτη μάει ο κόσμος. Ρε, μα τι γίνεται, ρε. Πού φτάνουμε, ρε. Πού πάμε, ρε.
0: Τα πακέτα που έρχονται από το εξωτερικό είναι χαμηλές τιμές.
1: Ναι.
0: Στα πακέτα από τα all inclusive και λοιπά.
1: All inclusive, ναι, είναι, ναι, ναι, ναι. Δεν τους θέλουν να βγαίνουν έξω και λοιπά. Αλλά ένας Κύπριος να πάει σε ένα ξενοδοχείο, δεν συζητάμε για πρώτα ράγια να πάει. Να πω στις πλάτρες, να πω στον Πέτουλα, μα ξέρεις τι τιμές.
0: Πάρα πολύ ακριβό.
1: Είναι απίστευτα, ρε.
0: Και δεν υπάρχουν κιόλας, είναι και γεμάτα όλα. Δηλαδή όσο είναι γεμάτα είναι ακόμα πιο ψηλές τιμές, αλλά. Λοιπόν, να μείνουμε στο χτεσινό φιλικό, να πάμε στην πλευρά της

0: Σαν όρθος στο ρεπορτάζ, να δούμε, να βάλουμε στην παρέα μας τον Θόδωρο Τσολάκη. Θόδωρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θεοδόρε.
2: Καλημέρα, Άλκη, καλημέρα, Ανδρέα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Για κάνε μας ένα πρώτο σχόλιο για το
1: χθεσινό φιλικό. Να σε βοηθήσω λίγο. Σου άρεσε η ενόρθωση?
2: Ομολογουμένως, Ανδρέα, δεν ήταν αυτό σίγουρα που περίμενε οπωσδήποτε είτε ρεπόρτερ ανόρθωσης, είτε...
1: Γιατί τι μπορεί να περιμένει περισσότερο η ανόρθωση, Θεοδωρέ? Χωρίς να είμαστε αυστηροί με την ανόρθωση, αλλά με το υλικό που έχει η ανόρθωση, τι μπορεί να περιμένει? Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, τι να περιμένει.
2: Ακριβώς. Αυτό θα ολοκλήρωνα, ότι γενικότερα με την κατάσταση που δεν μπορεί ομάδα να κάνει μεταγραφές, αλλά και γενικότερα και με το γεγονός ότι ο Ελ Μαέστρο προσπαθεί να βρει και ο ίδιος την ομοιοένεια του ίδιου με το ρόστερ, και το γεγονός ότι έπαιζε με έναν Αποέλ που ομολογουμένως έχει πολύ κοψινούς στόχους από την ανόρθωση, ήταν ένα φιλικό το οποίο σίγουρα η ανόρθωση θα μπορούσε σε κάποια επίπεδα να το διαχειριστεί καλύτερα. Δηλαδή είδαμε μια ομάδα η οποία στερείται πάρα πολύ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
1: Πάρα πολύ.
0: Τι καλύτερη διαχείριση εννοείς ότι μπορεί να κάνει?
2: Όχι, εννοώ γενικότερα σε χρονικά διαστήματα μέσα στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, ήταν λεπτομέρεια τον γκολ που ήρθε με αυτόν γκολ.
1: Ναι, ναι.
2: Που εκεί θα μπορούσε, αν αντιδρούσε καλύτερα, να το αποφεύγε η ανόρθωση. Δηλαδή το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από αυτόν γκολ είναι κάτι το οποίο μετριάζει κάπως τα πράγματα, γιατί στο αμυντικό κομμάτι η ανόρθωση το προσπαθεί αρκετά. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι εκεί που προσπαθεί ο Ελ Μαέστρο να δώσει περισσότερη προσοχή, ούτως ώστε η ομάδα του να μην δέχεται εύκολα γκολ. Ήταν μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος του αγώνα, δηλαδή ήταν 2-1 το παιχνίδι και ήρθε σε εκείνη την τελευταία φάση το 3-1. Γενικότερα δεν μπορεί να περιμένει πολλά κάποιος από την φετινή ανόρθωση, το είχαμε πει πολλές φορές παιδιά αυτό. Όμως το γεγονός ότι στα προηγούμενα φιλικά η ανόρθωση είχε δείξει ένα καλό πρόσωπο, ειδικότερα στο αμυντικό κομμάτι.
1: Γιατί είχε κάποιους παίκτες στη μεσαία γραμμή, Θεόδωρε. Είναι άδεια αυτή τη στιγμή η μεσαία γραμμή της ανόρθωσης.
2: Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε, Ανδρέα μου, γιατί χθες δεν αγωνίστηκε ούτε ο Μίντερ το ψεγγύρι.
1: Τι γίνεται αυτός, είναι τραυματίας, θα αργήσει αυτός?
2: Όχι, δεν θα αργήσει. Γίνεται μια ξεχωριστή.
1: Γιατί είναι ένας παίκτης που ξεχωρίζει στη μεσαία γραμμή αυτός.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης στο παιχνίδι. Και ο Νταγκρούς επίσης είναι πάρα πολύ καλός.
1: Μα είναι και αυτός μόνιμα τραυματίας. Και αυτός και ο Φάνιβ είναι μόνιμα τραυματίας, καλέ.
2: Ναι, είναι το θέμα αυτό. Γι' αυτό όταν είπα διαχείριση, είναι σε όλα τα επίπεδα. Γιατί για να μπορεί να κάνει και διαχείριση ο προπονητής μέσα στη σεζόν, χρειάζεται και τους παίκτες του να είναι υγιείς. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για την ανόρθωση φέτος, να υπάρχουν παίκτες υγιείς και να μην υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματισμοί κομβικών παιχτών.
0: Ναι, αυτό μεγάλη κομβική. Είναι λόγω περιορισμένου ρόστερ, δεν μπορεί.
2: Ακριβώς,
0: να
2: ξέρει. Αυτή είναι κομβική παιχτή.
1: Ένας παίχτης από τον οποίο όλοι περιμένουν περισσότερα, από πέρυσι το έχω διαπιστώσει, είναι ο Λόπες, ρε Θεοδωρέ. Δεν έχει καμία σχέση, ρε παιδιά.
2: Σίγουρα. Επίσης, ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 8-20 λεπτό, που υπολογίζουν αρκετά και ήταν και αυτός τραυματίας, είναι ο Μπέκστρομ, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ελ Μαέστρο σε αυτά τα παιχνίδια που η ανόρθωση θα χρειαστεί να αμυνθεί, θα πηγαίνει με τριάδα. Τον είδαμε και χθες πως ξεκίνησε το παιχνίδι με Φουρτάδο, Καραμανόλη και Τόσιτς. Από εκεί πέρα σίγουρα πολλά περιμένουν και από τον Ανδρέα Χρυσοστόμου από πλευράς ανόρθωσης. Ο Μάριος Ηλία είχε γενικότερα στα προηγούμενα παιχνίδια καλή παρουσία στα φιλικά. Εννοείται περιμένουν.
1: Οι Κύπροι παίχτες της ανόρθωσης έχουν μια χρυσή ευκαιρία φέτος. Δεν υπάρχουν άλλα ελαφρυντικά. Και για τον Ηλία και για τον Χρυσοστόμου πρέπει να ανεβάσουν την απόδοση τους. Ο κόσμος περιμένει περισσότερα από αυτούς. Και από τον Σεργίου και από τον Ηλία και από τον Χρυσοστό.
2: Είδαμε ξανά τον Σεργίου να παίζει Winger. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Βλέπουμε τον Ελ Μαέστρο να τον χρησιμοποιεί στο φτερό της επίθεσης. Και από εκεί
1: για τον Ιωνία.
2: Τον Κωνσταντίνο Σεργίου.
1: Α, το Σεργίου. Σεργίου.
2: Ναι, και πάλι ξεκίνησε στο δεξί φτερό. Είδαμε ουσιαστικά τον Τάντι να παίζει ως δεξί μπακ. Και γενικότερα στο αμυντικό κομμάτι, εγώ δεν θα πω ότι ανόρθωση θα πει άσχημα. Γιατί,
1: ναι, γιατί δεν έφτιαξε ευκαιρίες το Απόλλη. Είναι γεγονός. Τα γκολ μπορούσαν να αποφευθούν. Ένα αυτόν γκολ, ένα σούτ από
0: κόρνερ.
1: Και το άλλο από κόρνερ.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Το μεγάλο πρόβλημα της ανόρθωσης είναι από τη μέσα και μπροστά. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Βλέπουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να δημιουργήσει ευκαιρίες να πάει, αλλά ακόμη και στα άκρα κάποτε. Ναι, ναι.
1: Χρειάζεται άμεσα ο Μίντετορ να επιστρέψει. Δεν ξέρω αυτό ο Φανίδ, ακούω ότι έχει προσόντα, αλλά αυτό είναι δεν τον κανένα.
2: Όχι, Ανδρέα μου, εντάξει, η αλήθεια ότι έχει προσόντα, έχει. Και το βιογραφικό του που έπαιξε στις ΟΑΕΣ, που έπαιξε στην Ολλανδία, σίγουρα ξεχωρίζει, όμως παιδιά ακόμη δεν έπαιξε έμπαλα.
1: Τι γίνεται με αυτή την προσπάθεια που έκανε ο κύριος Μαραγκός που πήγε στην Αγγλία, Λονδίνο, για να αμειώσει το εμπάρκο, υπάρχουν ελπίδες?
2: Κυνηγάει όποιες ελάχιστες ελπίδες υπάρχουν ο Χρήστος Μαραγκός με σκοπό να καταφέρει κάτι μεγάλο. Θα είναι σίγουρα ευχής έργο να το καταφέρει και εγώ θα το χαρακτηρίζω και θαύμα. Είναι μεγάλες προσπάθειες που κάνει ο Χρήστος Μαραγκός. Σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι χθες υπήρξε μια κίνηση από πλευράς διοίκησης Χρήστου Μαραγκού που φιλοξένησε στον box της τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ. Ήταν μια κίνηση στην οποία είχαμε και εμείς ενημέρωση από πλευράς ανόρθωσης για αυτό το πράγμα. Όσον αφορά τώρα την κίνηση του Χρήστου Μαραγκού, πρέπει να πούμε ότι πήγε στην Αγγλία με σκοπό να επιστρατεύσει κορυφαίους νομικούς από τη συγκεκριμένη χώρα ουσιαστικά για να αναλάβουν την υπόθεση. Πρόκειται για δικηγόρους μάλιστα με μεγάλη πείρα.
0: Έχουν αυτά τα θέματα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Που έχουν εμπειρία σε υποθέσεις εμπάργκο.
2: Ναι. Ακριβώς. Και αυτό πήγε εκεί για να συζητήσει μαζί τους και γενικότερα να αναλάβουν αυτοί. Πες μου ξαναρκεί μου.
0: Μάθαμε κάτι όσο αφορά αυτές τις επαφές, Θόδωρε?
2: Για την ώρα είναι ξεκάθαρο πως η ανόρθωση θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες της. Αυτό μάθαμε. Είναι ότι θα το κυνηγήσει μέχρι τέλους.
0: Okay.
1: Δηλαδή για να μας ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, για να μειώσει το εμπάρκο, για να μπορείτε για τον Ιανουάριο μιλάμε.
0: Για τον Ιανουάριο μιλάμε.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος, Ανδρέα μου.
0: Θα γίνει αυτό το πράγμα.
2: Ευελπιστώ από πλευράς ανόρθωσης. Ακριβώς. Είναι κάτι δύσκολο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Όμως υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει ελπίδα. Ο Χρήστος Μαραγκός.
1: Ένα αλλαγή διοίκησης δείχνουν ότι είναι συνεπής πλέον.
2: Σε όλα τα επίπεδα και στο δεδομιστό, παιδιά, πρέπει να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Ότι όλα όσα έπρεπε να πάρουν οι ποδοσφαιριστές και από την προηγούμενη χρονιά τα έχουν πάρει και γενικότερα στο οργανωτικό κομμάτι, στο οικονομικό κομμάτι και γενικότερα η ανόρθωση έχει προχωρήσει, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και συνεχώς θα γίνονται πράγματα και συνεχώς ο κόσμος πρέπει να αναμένει για ανακοινώσεις. Θα το σημειώσουμε αυτό. Γιατί γίνεται προσπάθεια από πλευράς ανόρθωσης σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους
1: μήνες. Μα σαν να μην είχε κόσμο χθες στο γήπεδο, ναι.
2: Εντάξει, όχι, είχε κόσμο.
1: Πόσο είχε, ήταν κάποιες κερκίδες που ήταν άδειες.
0: Ήταν τεσσάρι.
2: Ναι, κάπου εκεί η δυτική κερκίδα ήταν γεμάτη στο κάτω διάστημα της, εκεί που δόθηκαν τα εισιτήρια. Και εντάξει, ήταν 16 Αυγούστου, παιδιά, άπανες διακοπές. Και νομίζω για το γεγονός ότι ήταν 16 Αυγούστου και είχε όλη η δυτική κερκίδα το κάτω διάστημα που δόθηκαν τα εισιτήρια και γέμισε, ήταν αρκετά θετικό γιατί ήταν όλος ο κόσμος σχεδόν διακοπές.
0: Μιλάμε στο Πρωταράκι Αγία Ανάπα που είναι οι κατεξοχήν περιοχές που πάνε φίλοι και των δύο ομάδων και από Ελίστες και Ανορθωσία, ήταν φύσκα.
1: Ναι. Έλεγα στον Άρκιν προηγουμένως, Θεόδωρε, ότι ένας παίχτης ο οποίος ξεχωρίζει αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή είναι ο Φουρτάδο.
2: Ναι.
1: Ξεχωρίζει από πέρυσι, ξεχωρίζει αυτός ο παίχτης.
2: Γενικότερα ο Φουρτάδο ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην αόρθωση για το πάθος του. Μπορεί να μην είναι ο τέλειος αμυντικός, και νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά με τον τρόπο που παίζει, με το πάθος που βγάζει και με την κατάθεση ψυχής σε κάθε παιχνίδι, έχει κερδίσει όλους τους οπαδούς της Ορθωσίας σε αυτό το κομμάτι ξεκάθαρα, αλλά και γενικότερα προσπαθεί να δίνει πάντα τον καλύτερο του αυτό. Και χθες κατάφερε και σκόραρε. Και το έχει τον κόλλη. Αρχίζει ο Φουρτάδος σαν κεντρικός αμυντικός να χώνεται σε αυτές τις φάσεις. Είναι κάποιοι παίκτες τους οποίους ο Νέστορ Μαέστρο ποντάρει και θέλει να χτίσει. Όπως
1: θα ρωτήσω πρέπει... κάτι άλλο. Ο Αρτηματάς που βρίσκεται, παίζει, τι γίνεται?
2: Ο Αρτηματάς περισσότερο στα φιλικά τον είδαμε να τον
0: βάζει.
2: Ο Στόπερ, ακριβώς. Έχει και αυτός.
1: Τώρα που χωλένε μεσαία γραμμή, ίσως να.
0: Αυτό θέλει πίσω, δεν έχει πολλούς παίκτες. Το ρόστερ είναι συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να... Αν τον έχει για πλάνο για την μεσαία, για τα Στόπερ, εκεί θα τον έχει.
2: Υπάρχουν και δύο παίκτες και στα Στόπερ. Δηλαδή είναι και ο Μπέκστρομ, είναι ο Καραμανόλης, ο Βορτάδο, ο Τόσιτς, ο Τάντι. Που είδαμε χθες όμως τον Ντάντι να τον βάζει ως δεξιμπακ, είναι και ο νεαρός ο Μιχάλας που φαίνεται ότι τον υπολογίζει για αυτό.
0: Πώς πόσο είναι, 17-18, πόσο είναι, ξέρουμε.
2: Γύρω, κάπου εκεί, γύρω στα 19.
0: Εκεί 18-19, ναι. Okay.
1: Μα ο Μιχάλας δεν έπαιζε στη μεσαία γραμμή, καλέ.
2: Όχι.
0: Τι είναι αυτό,
1: εγώ πέρσι που τον είδα στα φιλικά ήταν μεσαία γραμμή που έπαιζε ο Μιχάλας.
2: Ο Μιχάλας ουσιαστικά είναι ο ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο εξίακρο της αμήνας. Είχε αγωνιστεί.
1: Μα δεν είναι αριστεροπόδαρος.
2: Παίζει.
1: Μπορεί να τον έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι αριστεροπόδαρος.
2: Είναι ουσιαστικά ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει. Είναι δεξιοπόδαρος και αγωνίζεται και στο αριστερό και στο εξίακρο. Να το τονίσουμε αυτό. Όμως παίζει και σαν κεντρικός αμυντικός. Ο Νέστορ Μαέστρο τον έχει δοκιμάσει σχεδόν σε όλες τις θέσεις της άμυνας, να το πούμε αυτό. Και στο κέντρο της άμυνας και δεξιά και αριστερά τον έχει δοκιμάσει γενικότερα. Όμως τον προορίζει περισσότερο για το δεξιάκρο της άμυνας. Εκεί που κανονικά είναι η θέση του Κωνσταντίνου.
1: Ένας άλλος ο οποίος έκανε χείριση. Πού βρίσκεται ο Ιωάννου? Σε ποιο στάδιο?
2: Για την ώρα δεν είναι κοντά στο να επανέλθει ο Μιχάλης Ιωάννου. Αντίστροφα θα ξεκινήσει σιγά σιγά να μετράω Στεφάνος Χαραλάμπους, ο οποίος θα χρειαστεί ακόμη δύο εβδομάδες. Και γενικότερα περιμένουν και Ανδρέα μου πραγματικά θα υιοθετήσω αυτό που είπες πριν στο 100%. Είναι η ευκαιρία των Κυπρίων ποδοσφαιριστών φέτος στην Ανόρθωση να αποδείξουν ότι αξίζουν μια θέση για του χρόνου στην Ανόρθωση. Γιατί είναι ξεκάθαρο και με τον ερχομό του Χρήστου Μαραγκού και με τη νέα διοίκηση ότι η Ανόρθωση του χρόνου θα επιδιώξει να κάνει
0: να επιστρέψει από τον αγωνιστικό ρόλο.
2: Ακριβώς. Ναι. Άρα όποιος Κύπριος ποδοσφαιριστής θέλει να βρίσκεται του χρόνου σε αυτήν την πρωταγωνιστική Ανόρθωση που θα προσπαθήσει να δημιουργήσει η διοίκησή της, πρέπει φέτος να το αποδείξει ότι μπορεί να βρίσκεται σε αυτή.
0: Μάλιστα. Θόδωρε, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Γιώργος Λεωνίδου, πάμε να δούμε αν προκύπτει νεότερο στην ΑΕΚ, γενικά πώς κινούνται στο θέμα. Προποντή, γιατί εκεί είναι εκκρεμότητα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα, Ανδρέα, και σε όλο τον κόσμο.
0: Προχτές σου είπα, όταν μου λες υπάρχει, πώς το λένε,
3: προβληματισμός,
0: είναι πακεταρισμένος.
3: Σημαίνει η καμπάνα παίζει δυνατά.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Με εξαίρεση τον Ολυμπιακό Πειραιός.
3: Ναι,
0: αν και βγήκε πρωτοσέλιδο ο πρωταθλητής ότι ευχαριστούμε για όλα κύριε Μεντιλίμπαρ, τελικά το κράτησε ο Μαρινάκης.
3: Εκεί υπάρχει σοβαρό αλλοθή όμως.
0: Ότι
3: πήρε το κόφερε.
0: Εντάξει, σίγουρα.
3: Παρελθόν θα μου πεις, αλλά έχει άλλη βαρύτητα.
0: Δεν έχεις και εσύ, είναι άλλη βαρύτητα όπως το λες.
3: Ναι, είναι άλλη βαρύτητα.
0: Πες μου, τι γίνει τώρα. Πες μου, ποιοι είναι οι υποψήφοι, αν έχουμε κάποιο όνομα που ακούγεται περισσότερο. Γιατί από το πρωί με έχουν τρελάνει στα μηνύματα. Εντάξει.
3: Ναι, είχαμε
0: ονομάδα για διάφορα πράγματα.
3: Να σου πω, θα πάρω λίγο από την αρχή. Αρχικά ο Μάρο Καμορανέζη, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν κάπως δύσκολη θέση του και πριν από το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Έγινε το φιλικό, άλλη μια μέτρια εμφάνιση και αποφασιστικά η διοίκηση της ΑΕΚ ενήργησε μαζί με τον Τσάβι Ρόκα. Τελειώσαν τον Ιταλο Αργεντινό τεχνικό, παραδέχτηκαν έτσι τη λαθασμένη πρόσληψη του πριν από δύο μήνες, γιατί μόνο έτσι μπορεί να εκλειφθεί αυτή η απόφαση. Έκλεισε αυτό το κεφάλαιο και οφείλει πλέον ο Τσάβι Ρόκα να βρει το διάδοχό του. Το ότι ακόμη δεν τον έχει ανακοινώσει δείχνει ότι είναι μια υπόθεση που θέλει να τη χειριστεί πολύ προσεκτικά. Το πρώτο όνομα που ήταν πολύ ψηλά ήταν αυτό του Τσορνίκερ. Το γράψαμε και επιβεβαιώνεται από πολλές πλευρές ότι όντως φιγούραρε ψηλά, όμως τη διαδικασία εξέβρεσης πληροφοριών και να μπορέσει η ΑΕΚ να περάσει από κόσκινο αυτόν τον υποψήφιο. Υπήρξε κάποια στιγμή που οι συστάσεις που έλαβα δεν ήταν οι καλύτερες από κάποιους που συνεργαστήκα μαζί του, χωρίς να λέω ότι αποδόμησαν
0: τον Τσόρνικερ.
3: Ναι. Στην έρευνα που είχαν κάνει κατάλαβαν ότι τελικά δεν πρέπει να είναι αυτός ο εκλεκτός. Αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες και γιατί δεν προχωρά του Τσόρνικερ. Γιατί πλέον, από ό,τι καταλαβαίνω, ίσως ακολουθήσει και μια άλλη τακτική ο Τσαβίρογκα στο διάδοχο του Μάρο Καμορανέζη, βάζοντας και κάποια κριτήρια κάτω ή κάνοντας και κάποιους επιπρόσθετους ελέγχους που μπορεί να μην τους έκανε προηγουμένως. Δηλαδή να μιλήσει λίγο περισσότερο όσο συνεργαστικά μαζί με τον επόμενο τεχνικό που θα έρθει, να δει λίγο και κάποια άλλα πράγματα, γιατί προφανώς, παιδιά, καταλαβαίνετε, δεν τον παίρνει να αποτύχει και πάλι σε αυτή την επιλογή.
1: Να σου πω, Γιώργο, νομίζω ότι ο Τσαβίρογκα εμπέρδεψε πολύ την ΑΕΚ. Για χρόνια είχε την ισπανική φιλοσοφία. Τώρα έφερε από διάφορες χώρες πολλούς παίχτες. Εξέφυγε από το ισπανικό μοντέλο.
0: Περίμενε το ισπανικό μοντέλο των παίχτων ή των προπονητών.
1: Και προπονητών και παίχτων.
0: Γιατί προπονητών και εκεί δούλευε με.
1: Και προπονητών. Ναι, και προπονητών, ναι, ναι, ναι. Και παίχτων. Είχε πάρα πολλούς Ισπανούς. Φέτος κοίταξε πόσους. Από εκτός Ισπανίας πήρε παίχτες. Εμπέρδεψε.
3: Ξέρεις που θα διαφωνήσω μαζί σου, Ανδρέα. Ποιοι είναι οι δύο τελευταίοι τεχνικοί της ΑΕΚ τα τελευταία 3-4 ναι. χρόνια που έχουν πετύχει, που έχουν φτάσει πολύ κοντά ο ένας, ο Μπέσιμος στο πρωτάθλημα και ο Μπέρκ πήρε το κύπελλο. Ναι. Δεν είναι Ισπανοί.
1: Ναι.
3: Δεν είναι κατά ανάγκη να είναι ισπανική φιλοσοφία. Η ΑΕΚ θέλει κατ' εμένα προπονητή έμπειρο, με ξεκάθαρα αγωνιστική φιλοσοφία. Ο Μπέρκ από το Ραμπεσίμον ήταν καλύτερος τακτικά. Ο Μπέσιμον είχε την επικοινωνία με τους παίκτες και την ψυχολογία.
1: Μια διαφορά όμως. Αυτοί οι δύο προπονητές είχαν Ισπανούς ποδοσφαιριστές αρκετούς.
3: Γι'
1: αυτό σου λέω ότι είχε ομοιογένεια από πλευράς παιχτών.
3: Δεν το έχω μελετημένο αυτό. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Είναι κάτι που πρέπει να το ψάξω πώς ήταν οι Ισπανοί και πώς ήταν πρωταγωνιστές στην ομάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που θέλω να σταθώ για τους προπονητές είναι το εξής. Εμένα με έχει μπερδέψει το κριτήριο πρόσληψης του εκάστοτε προπονητή στην ΑΕΚ. Δηλαδή. Η μία ο Τσάβι Ρόκα επιλέγει το Φεράντο το 24 να του χτίσει την ομάδα. Δεν πάει καλά το πράγμα. Φεύγει στο δίμηνο όπως φέτος ο Καμορανέζη και έρχεται ο Μπέρκ και η ΑΕΚ παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και παίρνει το κύπελλο. Παλαιότερα είχε έρθει ο Μπεν Σιμών. Πήρε την ομάδα από το χέρι και έφτασε πάρα πολύ κοντά να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Μετά όμως επιλέγει τον Καμορανέζη και πάλι το καλοκαίρι όταν έχει την επιλογή και το χρόνο και έχει επιλογές στο παζάρι. Επιλέγει έναν προπονητή που δεν είναι και τόσο έμπειρος. Με ένα γεμάτο βιογραφικό. Δηλαδή, τη μία επιλέγει ένα προπονητή ο οποίος.
1: Όχι, δεν είναι τόσο έμπειρος. Είναι απολύτως άπειρος. Εκτός από την ανόρθωση που έδουλεψε.
3: Ωραία. Βασικά έχει πολλές ομάδες σε λίγα χρόνια. Αυτό είναι που ξενίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δούλεψε και Μάριμπορ λίγο και στη Μάλτα. Αλλά δεν είναι γεμάτο το βιογραφικό.
1: Κάτι μήνες.
3: Εντάξει, συμφωνούμε, Ανδρέα μου, εκεί θα καταλήξω. Άρα, εγώ, ως Γιώργος Λίγκ, σαν Γιώργος Λίγκ, λέω ότι δεν παρουσιάζει και πολύ συνοχή απόφαση για τον προπονητή τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή εκεί στέκομαι εγώ.
0: Ναι, αλλά αυτό στοιχίζει, έτσι.
3: Εντάξει, εκ του αποτελέσματος στοιχίζει. Φυσικά θα πει κανείς, παιδιά, δεν είσαι εκεί να ξέρεις τι συμβαίνει, αλλά όταν έχεις ένα προμονητή όπως τον Μπέρκη, τον Ραμπεσίμον που κάνει μια καλή πορεία, πιστεύω πρέπει να κάνεις κάτι περισσότερο, ίσως για να τον κρατήσεις. Δεν τους κρατάς και μετά τρέχεις να βρεις άλλους προπονητές. Κάτι που γίνεται και με τον τερματοφύλακα. Δηλαδή ήταν ο Πύρης στην ΑΕΚ. Για τον ΑΒ λόγο δεν θα τον εξετάσω. Δεν έμεινε. Ήρθε ο Αλομέροβιτς αντικαταστάτης του. Δεν έπεισε στα πρώτα δύο παιχνίδια και έτρεξε να βρει άλλο τερματοφύλακα κατά λόγο ΑΒ, τον Αθανασιάδη. Νομίζω το θυμάστε όλοι αυτό.
0: Ναι.
3: Και φέτος το ίδιο πάει να γίνει. Γιατί φεύγει ο Αλομέροβιτς, δεν τον κρατά για τον ΑΒ λόγο Ρόκα. Ωραία. Έρχεται ο Μουφτίτς και τα ρεπορτάζ τώρα και επιβεβαιώνεται και από τη δική μου πλευρά ψάχνει τερματοφύλακα κατά λόγο Α.
0: Ναι, άρα, και που, ως που είναι, δηλαδή έχει βρει το.
3: Νομίζω δεν έχει βρει τον εκλεκτό ακόμη. Τον δεν υπάρχει πληροφόρηση ότι έχει εντοπιστεί ο εκλεκτός. Γιατί θέμα Πύρητς δεν φαίνεται να προκύπτει στην ΑΕΚ πρώτη, στη δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι, μιλάω πάντα με τα υφιστάμενα δεδομένα. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα συμβεί σε μία ή δύο μέρες αν αλλάξει κάτι. Όπως και για τον προπονητή, αυτή τη στιγμή δεν το βρήκε. Μπορεί σε μία ώρα να λάβει μία απάντηση που δεν περίμενε ότι θα λάβει θετική για να τον ανακοινώσει. Η ουσία είναι αυτή. Δηλαδή, αναγνωρίζω εγώ ως ρεπορτεράκι που παρακολουθώ την ομάδα χρόνια ότι ο Τσαβίρογκα έχει δώσει πάρα πολλά στην ΑΕΚ και της έχει δώσει το δικαίωμα με τη διοίκηση Αντρού Καρβατάκη να ονειρεύεται το πρωτάθλημα με πιο χαμηλό προϋπολογισμό από τους ανταγωνιστές του, αλλά κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα διορθώσει δεν βλέπω να τα διορθώνει, κυρίως στο κομμάτι προπονητή. Για τερματοφύλακα να περιμένω να δω τι θα συμβεί γιατί ο προγραμματισμός τρέχει, αλλά προπονητή είναι δεδομένο αφού έφυγε ο Καμορανέζης, δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Δεν έχει να κάνει με το διάδοχο εννοώ. Είναι δεύτερη φορά σε 2-3 χρόνια, 24 και τώρα 26, που προσλαμβάνεται προπονητής και φεύγει στο δίμηνο.
0: Σωστό. Σωστό.
3: Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι
0: εδώ το ρίσκο, γιατί υπήρχε ρίσκο στην περίπτωση Χαμορανέζη, το πήρε ο Ρόκα και δεν δικαιώθηκε.
3: Ναι, κοιτάξτε, εκτιμώ ακόμη κάτι. Δεν είμαι προπονητής, εσύ το είστε πιο παγιν, μπορείτε να το έχετε πιο μελετημένο. Θεωρώ ότι η φιλοσοφία του Καμορανέζη, το είπε και ο Ανδρέας πριν ουσιαστικά, η φιλοσοφία του Καμορανέζη δεν συμπίπτει με αυτήν τη ΣΑΕΚ. Δηλαδή δεν βλέπαμε δημιουργία από τα μετώπισθεν αυτοματισμούς. Αυτό ήταν το ανησυχητικό κατά με μέσα από τα φιλικά και τα επίσημα που είδαμε. Δεν ήταν η ΑΕΚ που ξέραμε να δημιουργεί παιχνίδια από πίσω, να παίζει λίγο πιο γρήγορα, λίγο κάθετα. Υπήρχε αυτή η εικόνα που εξέπεμπε ανησυχία. Mm. Και εκτιμώ γι' αυτό προχωρά σε αλλαγή η ΑΕΚ. Δεν μου φάνηκε εμένα προσωπικά να ταιριάζουν οι δύο φιλοσοφίες.
1: Εσύ που την βλέπεις στην ΑΕΚ, το υλικό της ΑΕΚ είναι για πολύ ψηλά πράγματα?
3: Είναι για καλύτερα από αυτά που είδαμε. Για να μπορέσω να σου πω αν είναι για ψηλά πράγματα, εγώ εκτιμώ ότι αυτή η ομάδα χρειάζεται τερματοφύλακα, αριστερό μπακ και δεξί εξτρέμ.
0: Τερματοφύλακα, αριστερό μπακ και δεξί εξτρέμ.
3: Αν φέρει αυτές τις τρεις θέσεις και παίχτες της διαφοράς να μπουν μέσα στην ομάδα, θεωρώ ότι μαζί με τους υπόλοιπους που ήδη υπάρχουν, ναι, που είναι αξιόλογοι παίχτες ποιοτικοί, θα μπορέσει η ΑΕΚ να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα το πάρει, δεν μπορώ να βλέπω το μέλλον, αλλά να είναι μια βάσιμη και σημαντική διεκδικήτρια.
0: Μάλιστα.
3: Του τίτλου.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό υπόλοιπο.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μονομερής και παράνομη είναι η απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα πέρα των τουρκικών χωρικών υδάτων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζει σε ανακοινωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην Ελλάδα βελτιωμένη είναι η εικόνα στο πυρηνικό μέτωπο της Σαλαμίνας. Δύο νεκροί και νέα τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός. 600 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή διαθαλάσσης. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία του Βελγίου, η οποία κατευθύνεται πλέον προς τη Γερμανία. Ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προανήγγειλε στρατηγική μετατόπιση του Ιράν από αμυντική σε επιθετική στάση, προειδοποιώντας τους εχθρούς να αναμένουν στρατηγικές εκπλήξεις. Οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούς επιβράδυναν δραματικά τις διελεύσεις. Μόλις 5 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά το Σάββατο, κανένα την Κυριακή. Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από το Συμβούλιο Ειρήνης να υποχρεώσει το Ισραήλ να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος μετά από συνάντηση που είχαν ηγέτες του στην Αίγυπτο με τον απεσταλμένο τον Ιπαν Τζάρεν Κούσνερ.
4: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
5: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
6: Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, αλλά και σε περιοχές στα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει, χαλάζει. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η ασύνεχη ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου. Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
7: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
8: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
9: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
10: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
14: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
15: Σέρβις σε 15 μέρες.
14: Κάτι πιο ευχάριστο.
15: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
14: Α, τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
4: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, Λοιπόν, ναι, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε τον Κώστα Παπαδόπουλο από πλευρά Σάρι Λεμεσού. Η Pizza Hut αποδεικνύει έπρακτα την αγάπη της για το κυπριακό ποδόσφαιρο, στηρίζοντας ομάδες της πρώτης κατηγορίας του πρωταθλήματος. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της Pizza Hut, δηλώνετε συμμετοχή μέσω της ειδικής σελίδας, δημιουργείτε το λογαριασμό και ολοκληρώνετε online παραγγελία. Μπαίνετε στην κλήρωση για season ticket, εισιτήρια αγώνων, επίσημες φανέλες της αγαπημένης σας ομάδας. Όλα αυτά με πάρα πάρα πολύ απλό τρόπο. Pizza Hut, κάθε αγώνας ακόμα πιο απολαυστικός.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστας Βαδόπουλος, υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη Λεμεσούς, τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, καλημέρα.
5: Γεια σου, Κώστα.
6: Καλημέρα, και η Ανδρέα, εσάς και στους ακράτες.
4: Ο γύρος της Ευρώπης σε 55-54 μέρες, πόσες μέρες έλειπε η αποστολή?
6: 46.
4: Α, 46, εντάξει, γιατί νωρίτερα που συζητήσαμε τον Αριστείδη μου είπε για 54.
5: Δεν είναι πολλές,
4: κοντά είμαστε.
5: Ναι.
4: Τεράστια, είναι
5: πόσον καιρό έλειπες εσύ, Κώστα?
4: Έχει ξαναγίνει η προετοιμασία κυπριακής ομάδας 50 μέρες σχεδόν.
6: Εγώ έλειπα για 32 μέρες.
5: Μάλιστα.
6: Εντάξει, η πραγματικότητα είναι ότι είναι κάτι που δεν συνηθίζεται, αλλά ήταν κάτι που ζήτησε. Επίσης, να σας πω ότι, να σας θυμίσω ότι συνήθως πάμε σε δύο χώρες. Ναι. Πάμε Λετωνία στο πρώτο στάδιο και συνήθως στην Αυστρία μετά. Τώρα ενδιάμεσα μπήκε και η Πολωνία, αλλά ήταν καθαρά εισήγηση του προπονητή, ο οποίος χτίζει μια ομάδα από το 0, θα έλεγα, ή σχεδόν από το 0, γιατί έγιναν πάρα πολλές αλλαγές. Και επίσης όλες οι προσθήκες αφορούν νεαρούς ποδοσφαιριστές και θεωρήσω ότι είναι σκόπιμο να υπάρξει αυτό το διάστημα μαζί για να μπορέσει να δέσει όσο δυνατόν καλύτερα η ομάδα.
5: Πες μας να δούμε πού το πάει ο Άρης φέτος. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον Άρη.
6: Εντάξει, είναι λογικό, Ανδρέα, γιατί ακόμη και οι μεταγραφές που έχουμε κάνει δεν μπορούν να κρυθούν, γιατί τους πλήστους, αν όχι όλους, δεν τους γνωρίζει, δεν τους γνώριζε κανείς. Υπό αυτή την έννοια είναι λογικό. Επίσης είναι λογικό να σκέφτεται κάποιος ότι επειδή είναι νεαροί ποδοσφαιριστές υπάρχει κάποιο ρίσκο, και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κάτι που χρειάζεται περισσότερο χρόνο από από το να στήσεις μια συνηθισμένη ομάδα, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά επειδή ήμουν εκεί θεωρώ
5: θα έχει κάτι διαφορετικό φετινός Άρης.
6: Αν εννοείς σε σχέση με πέρσι, νομίζω ναι, Ανδρέα.
5: Δηλαδή,
4: τι θα είναι αυτό το πράγμα?
6: Θα είναι μια ομάδα που θα τρέχει πολύ περισσότερο, θα πρεσάρει πολύ, εντάξει, και θα προσπαθεί να παίξει γρήγορο ποδόσφαιρο. Επιθετικό.
4: Άρα ταχύτητα, πίεση και φουλ επίθεση.
6: Εντάξει, φουλ επίθεση σχετικό.
4: Σχετικό, εντάξει, ναι, να προσπαθήσει να το κάνει.
6: Ναι,
4: κάνεις,
6: ναι, δηλαδή. Αυτό είναι το...
4: Το ερώτημα, Κώστα, είναι αν το ρόστερ αυτή τη στιγμή έχει τους παίχτες εκείνους που να υποστηρίξουν αυτό που θέλετε ή χρειάζονται κάποιες επιπλέον κινήσεις. Ποιο είναι το πλάνο?
6: Εντάξει, οι παίκτες που έχουν αποκτηθεί οι άλκοι γίνονται με βάση αυτό το πλάνο. Δηλαδή δεν θα πάρουμε κάποιον που είναι βαρύς και δεν μπορεί να πρεσάρει, να το πω έτσι, για να μπει σε αυτή την ομάδα. Είναι όλοι με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αλλά από την άλλη θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες. Δεν έχουμε ολοκλήρωση.
5: Δηλαδή, ο Άρης τι στόχον έχει φέτος? Το πρωτάθλημα?
6: Είπαμε, Ανδρέα, το έχουμε πει, είναι μια θέση στην Ευρώπη.
5: Μια θέση στην Ευρώπη.
4: Και από εκεί και πέρα, ότι καλύτερο.
5: Ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιο ψηλή στόχη.
6: Εντάξει, πιο ψηλή στόχη. Το θέμα είναι ότι ξεκινούσαμε με διαφορετικές βλέψεις. Έχει αλλάξει εντελώς το πλάνο. Θεωρούμε ότι
5: ο προϋπολογισμός είναι πιο κάτω φέτος.
6: Ναι, είναι λίγο πιο κάτω, Ανδρέα.
5: Μάλιστα.
6: Και εδώ απλά να συμπληρώσω ότι επειδή όμως παίρνουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές άγνωστους στο ευρύ κοινό, δεν σημαίνει ότι απλά πήραμε όποιον πιτσιρικά βρήκαμε τον πήραμε.
4: Ναι.
6: Γίνεται πολύ μεγάλη μελέτη και σκάουτινγκ πριν πάρουμε κάποιον ποδοσφαιριστή, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ακόμη έχουμε εκκρεμότητες, γιατί αντιλαμβάνεσαι όταν πας να πάρεις έναν ποδοσφαιριστή 21-22 χρονών, 23, που έχει προοπτική τουλάχιστον με βάση τα όσα μας λέει η ομάδα σκάουτινγκ του Άρη, δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Γιατί και αυτοί ενδεχομένως να ψάχνουν ένα καλύτερο πρωτάθλημα ή ένα καλύτερο συμβόλαιο. Οπότε...
4: Και συμβόλαιο για πρωτάθλημα. Τώρα, δηλαδή, όταν λες εκκρεμότητες, γιατί, πού υιοθετούνται, σε τι θέσεις μιλάμε?
6: Εντάξει, θα πάρουμε δεδομένα, θα πάρουμε επιθετικό.
4: Okay.
6: Όμως πρέπει να σας πω ότι εάν με βάση το scouting που γίνεται, εάν βρεθεί ένας ποδοσφαιριστής σε μια θέση που η ομάδα, να το πω έτσι, έχει ήδη ποδοσφαιριστές, θα αποκτηθεί εάν πιστεύουν ότι είναι καλή περίπτωση και δεν πρέπει να τη χάσουν. Okay. Οπότε γενικεύει το θέμα, δεν θέλω να σου πω είναι μόνο επιθετικός.
4: Ναι.
6: Μπορεί να, όχι μπορεί, θα προκύψουν μεταγραφές και σε άλλες θέσεις, αλλά του επιθετικού είναι δεδομένο.
4: Τερματοφύλακα.
6: Τερματοφύλακα το εξετάζουμε.
4: Θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του Βανά.
6: Εντάξει, η κατάσταση του Βανά έχει αξιολογηθεί. Είναι 4 με 6 εβδομάδες.
4: Ναι.
6: Όμως δεν το αποκλείω για μια κίνηση για έναν τρίτο τερματοφύλακα, γιατί εντάξει, ο Ζάντρου αφενός είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει στην προετοιμασία και φάνηκε ξεκάθαρα ότι τα παιχνίδια που πήρε πέρυσι με την ΕΝΗ ύψωνα του έκαναν πάρα πολύ καλό, γιατί ήταν πάντα ταλαντούχος, ήθελε περισσότερα λεπτά, τα πήρε και είναι να χτυπήσει ο ξύλο, είναι εξαιρετικός, αλλά δεν μπορείς να μείνεις μόνο με ένα, έστω και αυτό θα είναι για ένα διάστημα ένα μισή
4: μήνα, ναι. Άρα είναι υποσκέψεις,
6: δεν το αποκλείω.
4: Άρα και αποκλείεται και το σενάριο πλέον του όποιου δανεισμού του Ζάντρου, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και αυτό ήταν απομακρυσμένο, αν και κάποια στιγμή ακούστηκε ότι μπορεί να το θέλουν κάποιες άλλες ομάδες ή ακουστεί για Καρνιώτησα, Ήψωνα, δεν θυμάμαι. Τέτοιο δεν υπάρχει πλέον σενάριο.
6: Όχι, δεν υπάρχει.
4: Okay.
5: Πες μου, δηλαδή, ο Βαν Άλβες είναι ο μεγάλος σε ηλικία τώρα στον Άρη, έχει και άλλους μεγάλους?
6: Είναι η μεγάλη μας εντός εκτός οδηγών, Αντρέα, είναι στην αμυντική γραμμή. Γιατί είναι και ο Κορέια στο 35.
5: Ο Κορέια, ναι, ο Κορέια. Ναι, σωστή.
6: Και ο Ιακώστα στο 33. Εντάξει, ο Καλούλου είναι στα 28.
5: Α, μάλιστα. Είναι αυτή η τριάδα. Αυτή η τριάδα στα 33, ναι. Μάλιστα.
4: Ναι.
5: Και επενδύεται πολύ σε νέα.
4: Κώστα, ο Φοδέριγχαμ είναι, γιατί δεν το ήξερα, είναι ακόμα μέλος του Άρη, δηλαδή δεν το έχει τελειώσει το συμβολέο του?
6: Όχι, δεν έχει λυθεί το συμβολέο
4: και
6: του.
4: Και τι είναι το πλάνο?
6: Εντάξει, δεν υπολογίζεται, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με θέμα διαδικαστικό του συμβολέου και το καθεξής. Ναι. Αλλά δεν είναι μέλος της ομάδας επί της ουσίας.
4: Οκ, εντάξει. Γιατί και εγώ είναι αλήθεια, δεν το ήξερα. Όταν μου το είπε νωρίτερα ο Μιχάλης Αριστίδου, μου έκανε εντύπωση. Αλλά εντάξει, δεν τον είδαμε και σε κάποια φιλικά. Οπότε, ναι.
6: Όχι, δεν ήταν μαζί μας.
4: Δεν ήρθε καν.
6: Όχι.
4: Οκ, μια χαρά. Οι μεταγραφές οριοθετούνται χρονικά ίσως μέσα σε αυτήν την εβδομάδα λόγω του ότι έρχεται το πρωτάθλημα, είστε κάπου κοντά?
6: Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι από τη στιγμή που αρχίζει το πρωτάθλημα και λιγοστεύουν μέρες, αυτή την εβδομάδα θα φέρει εξέλιξεις. Ναι, ένα ανήκει περισσότερο ποδοσφαιριστές, αλλά χρονικά είναι λίγο ρίσκο να είσαι.
4: Ναι. Φιλικό με την ΑΕΛ είναι το τελευταίο. Δεν ξέρω, τον έχουμε τον Κώστα. Κόπηκε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή.

0: Ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τον Κώστα Παπαδόπουλο, τον έχουμε και πάλι στη γραμμή. Λοιπόν, αυτό που ρωτούσα είναι, αν νομίζω πρόλαβες και απάντησες κάτι όσον αφορά το χρονικό της ενίσχυσης που απομένει για τον Άρη και το τελευταίο φιλικό το οποίο είναι με την ΑΕΛ, έτσι, το Σάββατο.
1: Ναι, είναι το επόμενο Σάββατο. Εντάξει, ξεκινώντας από το πρώτο σε ερωτημάρχη, επειδή λιγοστεύουν και οι μέρες για την έναρξη του πρωταθλήματος, θεωρώ ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε εξέλιξη με έναν ή περισσότερους ποδοσφαιριστές.
0: Okay.
1: Απλά εντάξει, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δεστά τα πράγματα, δεν μπορώ να είμαι απόλυτος να σας πω Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχουμε, αλλά αυτή είναι η προσπάθεια και με βάση τις επαφές που γίνονται, θεωρώ ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε νεότερα.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο φιλικό με την ΑΕΛ, ναι, θα είναι το τελευταίο μας πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα το επόμενο Σάββατο. Και επί της ουσίας θα είναι και το πρώτο φιλικό που θα δώσουμε στην Κύπρο.
0: Okay. Ξεκάθαρο νομίζω αυτό. Λοιπόν, απορία.
2: Περιμένουμε τον Άρη να δούμε. Ποντάρει πολύ ο ιδιοκτήτης σε αυτόν τον προπονητή, τον επανέφερε. Να δούμε αν θα παρουσιάσει κάτι καλύτερο φέτος. Επειδή έμεινε στη σκέψη μας όλους αυτός ο Άρης που πήρε τον τίτλο, που έπαιζε αυτό το εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, που εψήλωσε τον πύχη, να το πούμε πιο απλά.
1: Να σου πω κάτι, Ανδρέα μου, όποιος και να είναι προπονητής, στο τέλος της ημέρας θα συγκρίνεται με αυτόν που
2: ναι.
1: Οδήγησε τον Άρη στην κατάκτηση του
0: πρωταθλήματος.
1: Γυραιά. Οπότε εντάξει. Βεβαίως διαφορετικές συνθήκες τότε, διαφορετικοί ποδοσφαιριστές, διαφορετική ομάδα, διαφορετικοί αντίπαλοι, όλα παίζουν ρόλο, αλλά θα προσπαθήσουμε, να κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια.
2: Ναι, αλλά τα χρήματα υπάρχουν για ένα δυνατό Άρη.
1: Εντάξει, δεν είπαμε ότι θα είμαστε αδυνατοί, Ανδρέα. Απλά αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα τα πορευτούμε, θα δούμε κατά πόσο είναι πετυχημένος ή όχι.
0: Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ θα πούμε να με την
0: ευκαιρία. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε στην παρέα μας πάλι τον Γιάννη τον Παπαγιάννου. Κάτι υπάρχει στο Αποέλ. Γιάννη, καλημέρα. Και πάλι.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, κάναμε ένα φορά για τον τερματοφύλακα τον Κάρλο Λέδιτσα, τον Κροατή, τον υψηλό σώμα 2,2 που πέσει αγωνιζόταν στη Λοζάνη. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι επιβεβαιώνεται ότι ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας είναι στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ, αλλά είναι και σε προχωρημένο στάδιο. Έτσι, αν πάνε όλα καλά, πολύ πιθανόν ο Κροάτης τερματοφύλακας να είναι αυτός που θα αποκτηθεί. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι αγωνιζόταν στην Λοζάνη, πέρασε από Χάιντουσπλιτ, Κλαμπ Βεμπρίζ, Σπαλ, Κλουζ, Γκέρμαντ και Ρούντες. Είναι ένας τερματοφύλακας υψηλός όμως, με καλή προοπτική, είναι 29 ετών και όπως μάθαμε είναι σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές και υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να είναι ο συγκεκριμένος που θα ανακοινωθεί για την θέση του τερματοφύλακα. Και πριν ολοκληρώσουμε, όσον αφορά τον Ροπέρτο Περέρα, αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι ακόμη δεν έχει δώσει την απάντηση του. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο στην περίπτωση Περέρα, είναι σε στάση αναμονής και περιμένουν την απάντησή του.
0: Άρα αναμονή για το
3: αναμονή, ακριβώς. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Ευχαριστώ, Γιάννο. Καλημέρα.
3: Γεια σας, γεια σας.
2: Και την πρόθεση στο ΑΠΟΕΛ να παρουσιάσουν μια πολύ δυνατή ομάδα.
0: Εντάξει,
2: είναι λογικό, δεδομένο.
0: Λογικό. Μετά τη
2: Καμίσκι η Αμμονία, ρε. Καμίσκι.
0: Έχει συμβόλαιο με την Τζάλτον μέχρι το 2028. Φαίνεται όμως ότι θα το λύσει, αν και αν συμβεί αυτό μέσα σε επόμενες μέρες, δεν αποκλείεται η Ομόνια να ενδιαφερθεί για τον συγκεκριμένο τερματοφύλακα, το όνομα του οποίου είχε παίξει από την αρχή του καλοκαιριού για την Ομόνια, και φαίνεται ότι επανέρχεται με δεδομένο ότι οι πράσινοι θέλουν να πάρουν τερματοφύλακα. Έτσι, τουλάχιστον,
2: πολύ καλός τερματοφύλακας, είναι στα 34
0: του. Τερματοφύλακας, ναι. Πολύ καλός. Τον είχαμε, το καταλάβαμε όταν ήταν ναι, στην Ανόρθωση. Αλλά η πορεία του από εκεί πέρα ήταν εξαιρετική. Οπότε να περιμένουμε να δούμε αν όντως επιστρέψει στην Κύπρο. Αυτή τη φορά για λογαριασμό της Ομόνιας.
2: Σε Τρούιτεν, τι γνωρίζουμε για τη Σετρούιτεν?
0: Λίγα πράγματα.
2: Τίποτε, δεν την είδα.
0: Την είδα στα highlights στο φιλικό με την ΑΕΚ Αθηνών. Δεν έχω εικόνα. Δεν ξέρω. Κοίτα, είναι η πιο δύσκολη ομάδα που θα παίξει. Η Ομόνια θα τεστάρει πραγματικά τις δυνάμεις της για πρώτη φορά φέτος, διότι με τις προηγούμενες ομάδες δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Όχι. Δεν έπαιξε καλά και δεν ήταν και πολύ ψηλό το επίπεδο, ειδικά με την Λίνκολ.
2: Εντάξει. Να δούμε. Η Ομόνια. Πιστεύω ότι ο κύριος Μπέρκ θα επαναφέρει στα στάνταρ του που θέλει την Ομόνια, αλλά το ζητούμενο είναι να πετύχει τώρα. Να πετύχει στην Ευρώπη. Γιατί ξέρω, το κόφερες δεν μπορεί να το πεις.
0: Είναι κόφερες.
2: Ότι είχε βλέψει για πολύ πιο πάνω.
0: Το Europa είναι πολύ δυνατό.
2: Είναι πολύ δυνατό. Πολύ είναι ικανοποιητικό. Αν μπει στο Europa, είναι ικανοποιητικό.
0: Είναι και περισσότεροι αγώνες, 8, όχι 6.
2: Ναι, 8. Σωστό.
0: Και πολλά έσοδα. Δηλαδή διπλά και βάλε από το Europa. Καμία σχέση. Από το Conference, συγγνώμη. Άρα όλα αυτά θα προσμετρηθούν. Εντάξει, δεν
2: βέβαια,
0: είναι...
2: αν μπει στο Europa, κοίταξε, η Ομόνια θα μιλάμε πάνω από 13 εκατομμύρια συνολικά μέχρι το τέλος.
0: Παραπάνω.
2: Παραπάνω, 15 και.
0: Παραπάνω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να το βγάλει αυτό μέσα στο γήπεδο, διότι αν προκριθεί απέναντι από τη Σεντρούιντεν, όντως θα είναι μεγάλη επιτυχία.
2: Θα είναι μια δυνατή. Θα είναι επιτυχία. Είναι μια βελική ομάδα. Βελγική ομάδα έξω αλίμονο. Έστω και αν είναι μια ομάδα που δεν έχει παραστάσεις σε Τρούιτεν, αλλά δεν πάβει να είναι βελγική ομάδα.
0: Ναι.
2: Και έχει πολλούς Ιάπωνες από ό,τι διαβάσαμε.
0: Είναι οι Ιάπωνες οι ιδιοκτήτες, ναι.
2: Και ποδοσφαιριστές.
0: Και, εντάξει.
2: 5-6-7 από όσους έχει.
0: Πολλούς.
2: Ναι,
0: πολλούς. 7, ναι. Σαν μίνι εθνική Ιαπωνίας.
2: Ναι, ναι.
0: Καλή ομάδα.
2: Η Ομόνια, διαβάζω και το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γαβρίλη στο Supersport και συμφωνώ μαζί του. Έχει προβληματίσει όμως, μέχρι στιγμής προβληματίζει. Νομίζω ότι είναι ολοφάνερο ότι προβληματίζει, ιδιαίτερα μεσοεπιθετικά.
0: Το θέμα είναι, είπαμε, πρώτο παιχνίδι είναι εκτός.
2: Ναι, εκτός.
0: Πότε είναι, την Πέμπτη, είναι και βραδινά αργά τα παιχνίδια και τα δύο, το ένα είναι 9, το άλλο είναι 10.
2: Και όσον αφορά την Πάφο, νομίζω ότι με αυτόν τον αντίπαλο...
0: Έγραψε ο Φαντάρος ο Γιώργος, ο οποίος ήταν παρατηρητής στο προηγούμενο παιχνίδι της Δυναμό.
2: Ότι
0: δεν είναι επικίνδυνη η ομάδα, να μην είναι πάνω από αυτή η Πάφος. Και παίζουν σε ουδέτερο.
2: Και παίζουν και σε ουδέτερο.
0: Σε ουδέτερο, χωρίς ιδιαίτερο κόσμο, γιατί 700-800 παίρνουν εκεί πέρα. Αλλά όπως και να το δει κανείς, να πρέπει να το προσέξουν. Λοιπόν, αυτά. Θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα.
4: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
10: Σέρβις σε 15 μέρες.
9: Κάτι πιο ευχάριστο?
10: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
9: Α, τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 10. τώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σύμφωνα με πληροφορίες σε προχωρημένες επαφές με τον Κροάτι τερματοφύλακα Κάρλο Λέτιτσα, ο οποίος περσαγωνιζόταν στη Λοζάνη, βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ. Ομόνοια και Πάφος μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους εν ώψη των αγώνων τους την Πέμπτη με Σεντ Ρούιντεν και την Δυναμό Σίτι αντίστοιχα. Στην Ομόνοια το διαφαινόμενο ενδιαφέρον για τον Ζόχο τόσο από την Καρμιώτισσα όσο και από άλλες ομάδες ανοίγει ξανά το κεφάλαιο τερματοφύλακας. Παράλληλα, το όνομα του Μπακασέτα συνεχίζει να παίζει για τους πράσινους. Στην Πάφο, η Σπαρτάκ Μόσχας έχει σταματήσει τις διαπραγματεύσεις για τον Κορέια. Στην ΕΚΕ, ο Ρόκα συνεχίζει το ψάξιμο για τον νέο προπονητή της ομάδας. Στον Απόλλωνα, ο Κβίτα θα κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Οριστικά παίκτης της Ντόρτμουντ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τον ΠΑΟΚ να βάζει στα ταμεία του 26 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ αναχωρεί για τη Σόφια, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Έφτασε στην Αθήνα και υπογράφει με την Ένωση Οριακά. Ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του Τικνιζιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην Αθήνα, σε καλό δρόμο και μεταγραφή του Γκονζάλες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω η αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
19: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
20: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
21: Δευτέρα σήμερα στις 10 για το ισπανικό πρωτάθλημα Deportivo La Coruña Elche.
22: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
23: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
24: Στο κλίμα για βουτιές, barbecue

0: κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Ο Οργανισμός Λυρικής Κίνησης Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας, το πράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας.

0: Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας, φιλαράκια μου. Εδώ είμαστε, αρχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ένα όμορφο αμάξι.
0: Ξέρετε, έλειπα αυτές τις μέρες γιατί είχα χάσει τον αγαπημένο μου τον αδερφό, τον Ρένο. Αυτό ήταν το τραγούδι του. Έτσι πρέπει να ξεκινήσω.

Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εκατοντάδες μηνύματα που μου στείλατε με τα συλληπιτήριά σας.

0: είναι.
1: Ο κακός ο χαμός έγινε στη Μάνη με τις βροχές που έπεσαν. Έπεσαν τόσες βροχές, λέει, όσες θα έπεφταν ένα χρόνο μέσα σε 2 ώρες. Εσήκωσαν τους και πήραν τους. Εν τω μεταξύ υπάρχει πυρκαγιά στο νησί στη Σαλαμίνα. Σεισμοί, καταποντισμοί, καταλαβαίνετε. Στην Κολομβία, όπου έγινε ο σεισμός, μια 30χρονη Λένη επροστάτευσε με το κορμί της το μικρόσωμο ζωάκι που επέζησε όταν το σπίτι τους κατέρευσε στην Κάλη, μια από τις πόλεις που υπέστησαν τα πιο βαριά πλήγματα εξαιτίας της σεισμικής δόνησης των 7,5 βαθμών. Αυτή η ιστορία αγάπης ανάμεσα στη δικηγόρο και το σκυλάκι της, τη Λένη και τον Σολομών, διέδωσε στον κόσμο ο αδερφός της. Η αδελφή μου έδωσε τη ζωή της για αυτόν, τον κράτησε σφιχτά στο στήθος της και όλο το κτίριο έπεσε πάνω τους.

Disco.

0: Τραγούδι που το στέλνω και στα παιδιά στην Ορμίδια.
1: Η μαμά του η κυρία Καθρίνα.
0: Στο φίλο μας τον Παυλή.
1: Θα σπάρω στην Αθήνα. Η μαμά του η κυρία Καθρίνα. Πάει τσάρκα με το σπάρω στην Αθήνα.
0: Στο φίλο μας τον Ανδρέα τον ασφαλιστή. Στα φιλούθια που μας ακούνε από το δασάκι της Άθνας.

Έχουμε και άλλους φίλους που θέλουν να αφιερώσει. Κάμαν τον 15 Αυγουστό τους, τελειώσαν που τις άδειές τους. Ο κύριος Πέπης Τσαμαντάς κάνει παράπονο. Το τραγουδάκι είναι αυτό, Πέπη μου, και για σένα, μάνα μου. Και για τον εξάδελφό σου. Κάθονται που το πρωί και κουτσομπολεύουν τον κόσμο.

Γιώργο τον Μανώλη που βρίσκεται στο ράφτη τον Κωστάκη στην Αραδίπου. Τώρα ήταν που κάνεις στην Αραδίπου. Που τα λεύκαρα πήγαινε στην Αραδίπου. Κάποια ιστορία παίζει. Να διερευνηθεί παρακαλώ.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
7: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
9: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
10: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας Χαραλάμους.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εντός ορισμένων λεπτών θα περάσει από το κουρίο του Κουτσομπολιού και ο κύριος Ηρόδοτος Σπύρου, ο αδερφός του κυρίου Πέπη, να κουτσομπολέψουν όλη την Κύπρο. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κουτσομπολιού, παιδιά.

Καλημέρα, καλημέρα και στο συμμαθητή μου, τον φίλο μου, τον Σωτήρη. Το Σωτήρη της Αθηνάς. Από την Αγλατζιά. Είναι στην Πάφο, λέει. Να αφιερώσουμε στον Τάκη Μυροδότου, τον Αποελίστα. Στην Αραδίπου να αφιερώσουμε διαταγή του τι. Στο Γιώργο Βαρνάβας Βαγόρας. Ακούει μας πολλοί κόσμος στην Αραδίπου. Άμα μας ακούνε και στο Ράφτινο Κωστάκι, είμαστε σούπερ. Είμαστε σούπερ σπορ.

Είσαστε συντονισμένοι με το Σούπερ Σπορ 104. Όσοι εμείναμε στη Λευκοσία, εμείναμε. Απίθανα στη Λευκοσία. Δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Λείπει όλος ο κόσμος. Μέσα σε 5 λεπτά πάεις σε προορισμούς που κανονικά θα ήθελες μια ώρα μες στη Λευκοσία να πάεις. Να στείλω την αγάπη μου και στον πρωταρά, στην εξαδέρφη μου τη Λίντα. Λίντα Δημητριάδου. Και στα παιδάκια της και στα εγγονάκια της. Στον εξάδερφό μου τον Τάκη το Τσίκο να στείλω την αγάπη μου και στην Κάτια του. Στα Καλιάνα, στον εξάδερφό μου τον Τάκη τον Καπλάνιον από του Μόρφου.

0: στο φίλο μας την Κλήρου, τον Χαρή τον Παγλά, και στην οικογένειά του και στην Κατίνα και στον Άλκη και στην Έλενα. Ένα τραγούδι που αρέσει στον κύριο Χάρη.
1: Στα χείλη να καρπίζουνε τα φυλάκια σαν τα σταφυλάκια.

0: Ηράκλη, στην Αγία Ειρήνη.
1: Να με στήσω να φώναξω τα μυστικά μου.
0: Στον κοινοτάρχη εκεί στην Αγία Ειρήνη, για τους ευχαριστούμε για τη φιλοξενία τους.
1: Θα το πω πόσο σ' αγαπώ.
0: Στα παιδιά στον προφήτη Ηλία.
1: Για σένα θα θέλα να σε...
0: Είχαμε παράσταση χτες.
1: Το...
0: Στον Παύλο.
1: Αχ, πόσο σ' αγαπώ.
0: Στη Μελίνα. Σας ευχαριστούμε.

Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε. Χαιρετούμε τον φίλο μας τον Προκόπη, ο οποίος μας ακούει από το Γέρι. Πάμε και στο φίλο μου τον Χριστόδουλο, τον Σκίτσα, τον γιατρό, τον καλό μας. Σε όλη την Κοκκινοτριμηθιά, στην κυρία Φωτεινή. Γεια σου, Φωτεινή μου.

0: Να και το τραγούδι που το στέλνω στα παιδιά στη Ραθιένου. Στο φίλο μας το Δημήτρη. Στο φίλο μας το Ρίκο.
1: Πάλι, πάλι μόνο μ' αφήνεις.
0: Στον Αντρίκο από το Λονδίνο. Στη Δέσπο.
1: Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Super Sport 104.
1: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League. Η Σεντ Τρούιντεν, 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Pepsi και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the coffee experience.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsis και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η ώρα είναι 11.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Αλλαγή δεδομένων στον ΑΠΟΕΛ με τον Κροάτη τερματοφύλακα Κάρολο Λέτιτσα, ο οποίος τελικά άλλαξε γνώμη και θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του. Ο Άρης θα κινηθεί για την απόκτηση επιθετικού, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο απόκτηση τερματοφύλακα, όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο Κώστας Παπαδόπουλος. Ο Μόνε και Πάφος μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους εν ώψη των αγώνων τους την Πέμπτη με τη Σεντ Ρούιτεν και την Δυναμό Σίτι αντίστοιχα. Στην Ομόνια το διαφαινόμενο ενδιαφέρον για τον Ζόχο τόσο από την Καρμιώτισσα όσο και από άλλες ομάδες ανοίγει ξανά το κεφάλαιο τερματοφύλακας. Παράλληλα, το όνομα του Μπακασέτα συνεχίζει να παίζει για τους πράσινους. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με το διεθνή στον επιθετικό Ραούνο Σάπινεν. Στην ΑΕΚ ο Ρόγα συνεχίζει το ψάξιμο για τον νέο προπονητή της ομάδας. Στον Απόλλωνα ο Κβίτα θα κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Οριστικά παίκτης της Ντόρτμουντ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τον ΠΑΟΚ να βάζει στα ταμεία του 26 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ αναχωρία Σόφια αφού αύριο αντιμετωπίζει τη Λεύσκη για τα playoffs του Champions League. Έφτασε στην Αθήνα και υπογράφει με την Ένωση οριακά. Ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του Τικνιζιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην Αθήνα σε καλό δρόμο και μεταγραφή του Γκοντζάλες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

τραγούδι που το στέλνουμε και στον Ερμή Αραδί που αφού μας το ζήτησαν οι φίλοι μας εδώ. Μηνύματα στο 2324 μπορείτε να στέλνετε κι εσείς για τις δικές σας αφιερώσεις.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Να ακούσουμε και την Ταλού και την Αούστα. Και αν θέλουν να την τραγουδήσουν τα παιδιά οι Ντρουλίας Brothers. Κανόνισε νεκτάρια μου.

εξήγα τον παιδιονεκτάριε ότι μες στην αμπούστα δεν είχε τίποτε άλλο, είχε ένα αλεύρι. Ας το πούμε αλεύρι.

0: Να το διακόψουμε το τραγούδι, να δούμε ποιος μας θέλει. Ναι, παρακαλώ.
1: Γεια σου Κωστάκη, ο φίλος σου ο Γιαννάκης. Επίαμε έξω στα χωράφια, σε ρωτήσαν το Λουβί μας. Θέλει να σου στείλω λίο.
0: Μα τι λίο.
1: Λουβί, να μαϊρεύσεις.
0: Αν θα μου στείλει Λουβί, νόη να φάω μόνο νέο, ρε κούμπαρε.
1: Δεν θα καωρίσουμε.
0: Ένα μονοσέρο. Ένα μόνο σου.
1: Εγώ είναι τέτοιο καιρό που να πάμε να σωρευτούμε για στα χίλια τα μέσα στο χωρικό κάτω στη Αγία Βαρβάρα.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνουμε το παρουσέ μα.
0: Μπράβο.
1: Και να φτάνουν και τι βαλίε στο στην Ολδί. Επειδή όλη η παραγωγή.
0: Εντάξει, αγαπημένε μου, ό,τι θέλει, κάμε. Ευχαριστώ να σε καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
1: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
2: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται ο 48χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε επίτα από θαλάσσιο ατύχημα με τζέτσκι και φουσκωτό, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Περνέρα στο Παραλιμνί. Για τον λόγο ατύχημα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει τη λήψη καταθέσεων ώστε να διαφανεί ποιος ενοικίασε το τζέτσκι. Μόνο μερίς και παράνομη είναι η απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα πέρα των τουρκικών χωρικών υδάτων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην Ελλάδα, βελτιωμένη είναι η εικόνα στο πυρηνό μέτωπο της Σαλαμίνας. Δύο νεκροί και νέα τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός. 600 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή διαθαλάσσης. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία του Βελγίου, η οποία κατευθύνεται πλέον προς τη Γερμανία. Ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προανήγγειλε στρατηγική μετατόπιση του Ιράν από αμυντική σε επιθετική στάση, προειδοποιώντας τους εχθρούς να αναμένουν στρατηγικές εκπλήξεις. Οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούς επιβράδυναν δραματικά τις διελεύσεις. Μόλις 5 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά το Σάββατο, κανένα την Κυριακή. Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από το Συμβούλιο Ειρήνης να υποχρεώσει το Ισραήλ να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος, μετά από συνάντηση που είχαν ηγέτες του στην Αίγυπτο με τον απεσταλμένο τον Ιπαν Τζάρεν Κούσνερ.
12: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
13: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
14: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
11: Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, αλλά και σε περιοχές στα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εδώ είμαστε, ακούτε Super Sport 104. Ήρθα μηνύματα εδώ, Κωστάκη, βάλε μας αγύρετε τη βαθούλα με τον όμορφο καλημέρα, ο φίλος ο Αντώνης. Ένας άλλος φίλος, καλημέρα Κωστάκη, όλο το πρόγραμμα αφιερωμένο στη γυναίκα μου τη Μιχαέλα και στο γιο μου το Μύρονα, στις κόρες μου Μαρία και Κωνσταντίνα και στο θείο μου τον Νίκον το Φιλιώτη. Α, μάλιστα. Γεια σου ρε Νίκο Φιλιώτη. Να χαιρετήσω και τον Πάτερ Σοφρόνιο στη Μελίνη. Μου έστειλε ένα μήνυμα. Κάθε νέα μέρα είναι ένα δώρο από τον Θεό. Ας τη ζήσουμε με ευγνωμοσύνη, με υπομονή και αγάπη. Ο Θεός μαζί σου. Στον Πάτερ Σοφρόνιο λοιπόν, που είναι μέσα στα χωράφια του,

Επίσης να στείλουμε την αγάπη μας στον Κόκο και στη Μαρία στα σάντουιτς, στο Χρήστο, στο Χριστόδουλο τον ταχυδρόμο το σεξι. Να πάμε στο Λιθροδόντα, στο φίλο μας το Στέλιο, εκεί στους αποελίστες. Ήρθεν ο επενδυτής, ήρθεν.

Επόμενο τραγούδι, αυτό που μας ζήτησαν η Βαρβάρα Χριστοφή, οι φίλοι μας, ο Κώστας Οφελάς και η Νίκη Παφίτη. Και να τα ακούσουμε. Πάμε.

και στο φίλο μας τον Σάββαντο Τσάταλο να στείλουμε την αγάπη μας και στη δώρα του Τσάταλου. Στο φίλο μας τον Κρις, τον Αμερικάνο. Γεια σου Κρις. Κρις Σωτηριάδης.

αυτό μόνο για τον Μάριον, τον φίλο μας, τον κοινοτάρχη του Ασκά. Και για τον φίλο μου τον Δώρο στον Ασκά.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Imagine.
8: John Lennon.
7: Imagine άσπρο.
8: John Lennon με άσπρα.
7: Imagine βελούδο.
8: John Lennon με βελούδο.
7: Καλά, είσαι χαμένος.
8: Εσύ είπες Imagine.
7: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
8: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
7: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Τα τρία π του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στο ψάξιμο Ιάσο, Αποέλ δεν έρχεται τελικά ο Λετίτσα, φουλάρι και για Περέιρα ο Βρίζας. Τερματοφύλακας και επιθετικός στο προσκήνιο για τον Άρη συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Βανά Άλβες. Συνδέεται ξανά με τον Καμίνσκι, Ομόνια, απασχολεί και ο Μπακασέτας. Οι κινήσεις ενίσχυσης συνεχίζονται στην Πάφο στο κάδρο η απόκτηση Εννιαριού. Ψάχνει τον αντικαταστάτη του Καμορανέζη ο Ρόκα στην ΑΕΚ, προτεραιότητα ο τερματοφύλακας. Κβίτα και Ροντρίγκες είναι αμφίβολοι στον Απόλλωνα για την πρεμιέρα προς δανεισμό Αθανασίου. Σύντομα η αποφάση στην ανόρθωση για τον δανεισμό ορισμένων παικτών. Χαλάει του Μίκελ Εμπρενσί στον ΠΑΟΚ, ο παίκτης οδεύει προς Βαλένθια. Κοντά στον τιλ με την Τσίβας για τον Κονσάλες Ολυμπιακός Πειραιός ακολουθεί και απόκτηση δεύτερου μέσου. Ρόδρυ και Κανσέλο φτάνουν σήμερα στη Βαρκελόνη και ολοκληρώνουν τις συμφωνίες τους με την Μπαρτσελώνα. Ο Κέρτις Τζόουνς έμεινε εκτός αποστολής της Λίβερπουλ για το φιλικό με την Κόμο με τα σενάρια περί αποχώρησής του να φουντώνουν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεις στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
8: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
9: Epic One, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
11: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
12: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
2: 12 στα σπορ.
13: Χαίρετε, καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Εκπομπή 12 στα σπορ. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Μαρία Αργυρού, καλώς όρισες. Μάκης Νικολάου, εδώ πάντα. Και ο Μάικ επέστρεψε από την αδειά του.
14: Εδώ πάντα.
13: Όλοι καλά είμαστε. Τις τελευταίες μέρες. Ετοιμαζόμαστε να πάμε κι εμείς κάπου. Τι γίνεται, όλα καλά, πώς τα πέρασες?
14: Έχω δύο πουλάκια. Έρχεται το ένα, φεύγει το άλλο.
13: Για να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι ότι πώς θα σε υποδεχόμουν, ότι αυτή τη φορά δεν είχαμε
14: παράταση. Ναι, εντάξει, δόξα τω.
13: Ούτε πέναλτι.
14: Εκδηλώσαμε το πέναλτι χτες στην Αγγλία. Καθάρισε εύκολα η
13: Αρσένα.
14: Ναι, επειδή μετά την κανονική διάρκεια τα πέναλτι δεν υπήρχε παράταση.
13: Αφού το είπες αυτό, πούμε 3-0, πήρε μια σπίδα φιλανθρωπίας εύκολα.
14: Τον πρώτο τίτλο της
13: η Άρσενα επί της Manchester City με Τζόλι, εξαιρετικό.
14: Ναι, εξαιρετικός, έδωσε και ασίστ, ήταν εξαιρετικός, ναι. Καλό μεσημέρι, Μάγκη μου, χαιρετώ τους ακροατές μας, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. 17 Αυγούστου οι πλήστοι φαντάζομαι διακοπεύουν ή αδειεύουν.
13: Όμορφα, όλοι οι δρόμοι άδειοι.
14: Ναι, ναι, είναι η εποχή που μας αρέσει όλους η Λευκοσία, ζουνώνουμε πίσω τέτοιες μέρες και σιγά σιγά όμως ξεκινούμε να μπαίνουμε σε ρυθμούς νέα σεζόν, ό,τι και αν είναι αυτό, είτε είναι η νέα σχολική χρονιά που έρχεται ως ονούπο, είτε είναι η ποδοσφαιρική χρονιά που πλησιάζει 13 μέρες εμείνα, 12.
13: Ναι, το μεθεπόμενη
14: 11, 28
13: Παρασκευή.
14: Του Αυγούστου έχουμε παιχνίδι.
13: Ναι.
14: 11 μέρες.
13: Και εντάξει, σαν κλίμα εδώ, αντιλαμβάνεις, μιλάω για Λευκοσία, πρωτεύουσα, με υγρασίες.
14: Ναι, είναι δύσκολες οι
13: θερμοκρασίες.
14: Ναι.
13: Αύγουστος, είναι συνηθισμένοι είμαστε.
14: Εντάξει.
13: Είναι και σημαντική εβδομάδα για την πρωθύτρια Ομόνοια και για την κυπελούχο Πάφο, καθώς έχουν εκτός έδρας αναμετρήσεις, play-off του Europa League Ομόνοια, πέπτη, απέναντι στην Σεντρουίτ, να μάθουμε το όνομα πως είναι τέλος πάντων.
14: Σεντρουίτ νομίζω.
13: Εντάξει, είναι Σεντρουίτ, εν πάση περιπτώσει. 9 η ώρα στο Βέλγιο, η Ομόνοια που αναχωρεί αύριο το βράδυ με να αυτομελή πτήση για την Λιέγη και θα με αποστολή θα διαμένει σε αυτή την πόλη την μικρή την Σεντρουίτ. Το μάτσο είναι πέπτη 9 η ώρα από το σταθμό μας, όπως και ο αγώνας της Πάφου με την Δυναμό Σίτι στην Αλβανία, 10 η ώρα.
14: Και αναχώρηση αυτό, την Τετάρτη το πρωί.
13: 10 η ώρα η Πάφος με αναπνευμένη πτήση για τα Τύρανα. Θα τα πούμε οπωσδήποτε μέχρι τα παιχνίδια, μέχρι την ημέρα.
14: Η Ομόνοια με απαλλαγμένη από το πολύ πίεση, μα και σίγουρα. Επειδή κλείδωσε την League Face του Conference League, σίγουρα το Europa League προσδίδει πολλά περισσότερα πράγματα, είναι και περισσότεροι αγώνες,
13: περισσότερο
14: οικονομικό όφελος, το prestige. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που εξασφάλισε τη League Face του Conference League, δεν παίζει με τόση πολύ πίεση. Η Πάφος από την άλλη θεωρώ ότι έχει να κάνει με μια ομάδα που είναι του χεριού της, άρα με μια σοβαρή εμφάνιση εκτός έδρας μπορεί να βάλει τις βάσεις.
13: Βλέπεις ότι έχει τις δυνατότητες, τα φόντα και το απέδειξε και στο παρελθόν και φέτος να κάνει ανατροπές μέσα στο ΑΜΕΓΑ.
14: Ναι.
13: Και οι δύο αγώνες από το σταθμό μας και από τα κανάλια της CitaVision θα έχουμε αρκετά ρεπορτάζ σήμερα με συναδέλφους όσον αφορά τα νέα των ομάδων.
14: Διότι όσο πλησιάζουμε και προς το τέλος του Αυγούστου εντείνονται και προσπάθειες ενίσχυσης των ομάδων. Εντάξει, θα παραμείνει και το παράθυρο για ανέργους ανοιχτό μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα οι ομάδες θέλουν να κάνουν έτσι να βάλουν τις τελευταίες τους πινελιές με καλούς ποδοσφαιριστές, ότι είναι διαθέσιμο στο παζάρι. Από την άλλη, ΑΕΚ ψάχνει και προπονητή.
13: Ναι. Και μάλλον και τερματοφύλακα, ίσως.
14: Και.
13: Μάλλον και τερματοφύλακα.
14: Ναι, ναι, μιλώ για το. Παίχτες. Ναι, μιλώ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει άνθρωπο στον πάγκο. Άρα θέλει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα έχοντας ένα νέο προπονητή στον πάγκο.
13: Ανασύνταξη και restart.
14: Ναι.
13: Για την ΑΕΚ. Θα έχουμε ρεπορτάζ με τον Γιώργο τον Λεωνίδου. Φιλική νίκη σε ένα τεστ δυνατό με ένταση και νεύρα στο Freedom τον Αντώνης Παπαδόπουλος. Κέρδισε 3-1 του Απόλ την ανόρθωση.
14: 34 φάουλ, αρκετές κίτρινες.
13: Στο Freedom τον Αντώνης Παπαδόπουλος. Κέρδισε 3-1 του Απόλ την ανόρθωση.
14: 34 φάουλ, αρκετές κίτρινες.

0: για να μας πει τι ισχύει, ναι, και αυτό που βγήκε για τον Ουζόχο, για την Καρμιώτισσα.
1: Για την Καρμιώτισσα, αλλά για τον Ουζόχο λέγεται ότι ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες. Άνοιξε ξανά το κεφάλαιο τερματοφύλακα στην Ομόνια.
0: Αν πάρει τερματοφύλακα, θα τον παραχωρήσει.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι αν βρεθεί ο αντικαταστάτης του, θα τον παραχωρήσει. Πάντως το όνομα του Τόμας Καμίνσκι παίζει και πάλι στο ρεπορτάζ των Πράσινων.
0: Θα μείνει ελεύθερος, λέγεται, από την Τσάρτο στην Αγγλία. Ναι. Για να δούμε πώς συνδέεται αυτό. Ναι. Θα συνομιλήσουμε πριν από τη μία με τον εκπρόσωπο τύπου της Καρμιώτισσας, τον Άριστο Παναγίδη. Mm-hmm. Θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ, Ανόρθωσης, Πάφου. Να ακούσουμε τα νέα των ομάδων. Οι περισσότεροι εκπρόσωποι σωματείων τώρα είναι και με άδειες. Σιγά σιγά θα επιστρέψουν, και όταν πλησιάζει. Τι γελάς?
1: Γελώ με τις άδειες.
0: Εντάξει. Και Κωνσταντέλιας.
1: Ο Κωνσταντέλιας είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ. 26 εκατομμύρια συν, νομίζω, άλλα 6 μπόνους.
0: 3 ο ίδιος το χρόνο εκατομμύρια.
1: 3 ο ίδιος και 3 ο ΠΑΟΚ.
0: 6 εκατομμύρια μπόνους για διαπίδευση στόχων, άρα μπορεί να πάει στα 32,
1: ναι,
0: η
1: μεταγραφή. Ναι. Εντάξει. Πάρα πολλές οι αντιδράσεις από τον κόσμο.
0: Σωστά.
1: Του ΠΑΟΚ. Έκαναν και
0: κατάληψη
1: χθες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, νομίζω και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν θα αφήνει μια τέτοια ευκαιρία να πάει χαμένη. Είναι διαφορετικό. Τώρα πάει Γερμανία, πάει στην Ντόρτμουντ.
0: Μπουντεσλίγκα, Champions League.
1: Πόσο χρόνο είναι, 23-24?
0: Νομίζω.
1: Και δύο μωρά.
0: Ναι. Θέλει να κάνει πολλά.
1: Μωρών εννοεί.
0: Θέλει να κάνει πολλά, μωρά θέλω. Και ο ίδιος είπε.
1: Α, το είπε, δεν το ήξερα.

0: Πάμε στο ΑΠΟΕΛ, ρεπορτάζ ΑΠΟΕΛ, Γιάννος Παπαγιωάννου μαζί μας. Γεια σου Γιάννο.
1: Καλό μεσημέρι, χαιρετούμε.
2: Καλό μεσημέρι Μαρία Μάκη και στους ακροατές μας.
0: Ο Λετίτσα ήλθον είδον και απήλθον, έτσι μπορούμε να το πούμε, γιατί μέσα σε πολύ λίγη ώρα από εκεί που ήταν πολύ κοντά στο να συμφώνησε με τον ΑΠΟΕΛ, τελικά άλλαξε γνώμη.
2: Ναι, 10 παρά 10 βγήκαμε και είπαμε ότι ήταν σε προχωρημένες επαφές με τον τερματοφύλακα τον Κροάτη. Και ήταν θεωρούσα στο ΑΠΟΕΛ σχεδόν τελειωμένη την υπόθεση με τον Λετίτσα ότι παρακοινωνόταν, ήταν κλειστή μεταγραφή ουσιαστικά. Τελικά ο Κροάτης άλλαξε απόφαση και μετά στις 10 όταν λίγα λεπτά αργότερα πήρε μια απόφαση εκμηδιαστικής θα έλεγα ότι άλλαξε απόφαση. Το πιο πιθανό είναι ότι θα βρήκε καλύτερη οικονομική πρόταση και έκανε στροφή 180 μοιρών και έτσι στο ΑΠΟΕΛ ξανά την αρχή για τη θέση του τερματοφύλακα. Αναγκαστικά θα μπουν στην διαδικασία να ψάξουν για άλλον τερματοφύλακα που ήταν μια εξαιρετική περίπτωση ο συγκεκριμένος. 2 μέτρα τερματοφύλακας, 4 στην Λοζάνη, πέρασε από Χάιντουσπλιτ, Μπρίζ, Σπαρ, Κλούζ και άλλες ομάδες. Έκρινε ο κύριος Ρίζας και ο κύριος Παπαγούλος ότι θα προχωρούσαν, τα βρήκα σε όλα θα έλεγα και τελικά πήρε απόφαση, άλλαξε στροφή 180 μοιρών και απάντησε αρνητικά και επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε ότι όταν δεν πέσουν υπογραφές τίποτα δεν είναι τελειωμένο. Έτσι στην θέση του τερματοφύλακα στο ΑΠΟΕΛ αναγκαστικά θα ψάξουν για άλλον κίπερ. Και αφού αναφερόμαστε στα μεταγραφικά, πάντα είναι σε στάση αναμονής στο ΑΠΟΕΛ για την περίπτωση του Ρουπέρτο Περέρα. Όπως είπαμε, ο ΑΠΟΕΛ έχει καταθέσει πρόταση στον ποδοσφαιριστή. Ακόμη δεν πήραν την απάντησή του. Αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Δεν έχει κλείσει η υπόθεσή του, είναι ανοιχτή ακόμη και περιμένουν. Λογικά θα περιμένουν ακόμη λίγα 24 ώρα για να δουν ποια θα είναι η οριστική του απόφαση, εάν θα προχωρήσουν με τον συγκεκριμένο ή αν θα στραφούν σε άλλη περίπτωση για τη θέση του οχταριού.
0: Ναι.
2: Πάντα.
0: Ναι.

0: Εντάξει. Είναι κάτι που φαντάζομαι, Γιάννο, θα πρέπει να κλείσει έτσι λίγο συντόμως, γιατί πλησιάζουμε και στην
1: αρχή της προδημέτρησης. Αρχίζει αντί στο μετρητή. Εντάξει, υπήρξαν κάποιες αναποδιές περί θέσης του δερματοφύλακα που θα πρέπει, πιστεύω ότι θα υπάρχει και πλαν B, κάτι θα υπάρχει. Αναγκαστικά θα μπουν άμεσα να ψάξουν για άλλον δερματοφύλακα. Και πάντα η περίπτωση του Περέιρα που είναι μια, μπορεί να είναι ένας ποδοσφαιριστής 35 ετών, όμως είναι μια εξαιρετική περίπτωση όσον
2: και
1: αφορά...
2: Και πολύ έμπειρος.
1: Έμπειρος και ικανός
2: ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές. Γνωστό και το βιογραφικό του, πέρσι ήταν προαθλητής με την ΑΕΚ. Και θα περιμένουν να πάρουν την απόφαση. Να περιμένουν την απόφαση του, διότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, ότι και αυτός θα έχει ενώπιον του κάποιες προτάσεις. Πιθανόν να είναι και θετικό ότι ακόμη δεν βρήκε ομάδα. Από την άλλη μπορεί να είναι και αρνητικό ότι καθυστερεί η απόφασή του. Έτσι, στο απόγευμα είναι αναγκασμένο όμως να περιμένω, διότι είναι ένας παίχτης που το ξέρει πάρα πολύ ο κύριος Βρίζας αλλά και ο κύριος Παπαδούλος. Και θα αναμένουν τις εξελίξεις για να δουν εάν θα κλείσει θετικά η περίπτωση Περέιρα ή αρνητικά, που αν είναι αρνητικά είναι αναγκασμένοι να ψάξουν για να βρουν τον ποδοσφαιριστή που θέλουν στην ομάδα.
2: Γιάννο, προτάθηκε το όνομα του Πύρη, του Βόσνιου τερματοφύλακα που ήταν στην ΑΕΚ, έφυγε αποχώρηση από την Νεύση Μπακού.
1: Δεν το αποκλείω να έχει προταθεί και το συγκεκριμένο, δεν είναι και αυτός ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Δεν ξέρω αν είναι στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ, δεν το γνωρίζω αυτό, διότι τα τελευταία 24 ώρα επικεντρώθηκε προσοχή στον Λέβιτσα και τώρα που έχει ανατροπή θα δούμε αν θα προκύψει φυσιολογικό ότι θα προκύψει ονοματολογία και θα δούμε πώς θα προχωρήσουν. Επί του παρόντος δεν υπάρχει κάτι στο προσκήνιο, διότι εκεί ήταν τελειωμένα όλα με τον Κροάτη και έτσι νομίζω ότι στα επόμενες ώρες ότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο.
0: Πάντως εντάξει, και ο Νίκος Παπαδόπουλος χθες βράδυ μετά το φιλικό με την Ανόρθωση είπε ότι θα γίνουν κάποιες προσθήκες χωρίς υπερβολές όμως.
2: Θέλει βάθος, είπε στην ομάδα.
1: Θέλει βάθος, όχι πολλές κινήσεις, σεβόμαστε τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας.
0: Ναι.
1: Και αυτό που γνωρίζουμε και μεταφέραμε είναι ότι οι προτεραιότητες του ΑΠΟΕΛ τώρα είναι η απόκτηση τερματοφύλακα και η απόκτηση οχταριού. Δηλαδή ήταν οι συγκεκριμένοι δύο στόχοι. Δεν ξέρω αν ήταν η μοναδική όμως. Από το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ βγαίνει ότι θέλουν τερματοφύλακα και οχτάρι εκεί που φαινόταν ότι θα κινηθούν και η απόκτηση επιθετικού, φαίνεται ότι κάνουν δεύτερες, δεν προχωρούν στη σκέψη ότι θα αποκτήσουν και επιθετικό, διότι κρίνουν ότι και ο Πεδρόσο και ο Κούτσαγος και ο Σταύρος Γεωργίου μπορεί να δώσουν λύσεις στην γραμμή Ρούσης μέχρι να επιστρέψει και ο Κέρος τον Νοέμβριο και ουθενόντος. Όμως πάντα σε μια μεταγραφική περίοδο, είναι αυτό που λέω πάντα, μπορεί να τραβεί οτιδήποτε. Έτσι
0: ναι.
1: Θα περιμένουμε. Όμως η προτεραιότητα τώρα είναι αποκτηθεί τερματοφύλακας και η θέση του χταριού που πάντα είναι η περίπτωση Περέιρα που είναι σε στάδια αναμονής.
2: Χθεσινό φιλικό, Γιάννο.
1: Για το φιλικό είδαμε, θα έλεγα, την ταυτότητα που θέλει να δώσει ο κύριος Παπαδόπουλος στο ΑΠΟΕΛ και νομίζω ότι την έχει δώσει, δηλαδή να είναι μια ομάδα επιθετική, να έχει κατοχή της μπάλας, θα τρέχουν οι ποδοσφαιριστές με μπάλα και χωρίς μπάλα, βλέπουμε αυτοματισμούς. Αυτό που έκρινε ο κ. Παπαδόπουλος είναι ότι έλειψε η τελική πας και όντως το ΑΠΟΕΛ δεν έφτιαξε κραυγαλές ευκαιρίες και να δημιούργησε αρκετές φάσεις στην αιστεία της ανόρθωσης. Όμως πέτυχε τρία τέρματα από καλή συνεργασία του Μαρκίνιος με τον Πεδρόσο.
2: Αλλαγμένος, αναγεννημένος.
1: Α, ήταν, ναι, ήταν αυτό θα το λέγαμε για τον Μαρκίνιος. Ναι, αλλαγμένος, μεταμορφωμένος θα έλεγα. Και γι' αυτό τον έχει ως βασικό ο κύριος Παπαδόπουλος, διότι βλέποντας και τις εντεκάδες που έχει παραπάξει μέχρι τώρα στα φιλικά, έναν περίπου καταλαβαίνουμε και ποια είναι, ποιες είναι και οι βασικές επιλογές όσον αφορά τον καταστισμό της εντεκάδας εν ώψη προαθλήματος και θα αναφερθούμε αργότερα. Λέγαμε λοιπόν ότι είδαμε και στα τέρματα του ΑΠΟΕΛ ο Μαρκίνιος, μια ενέργεια του Μαρκίνιος με τον Πεδρόσο, που ο Πεδρός έκανε την παγιά στην περιοχή της ανόρθωσης, που θα ήθελε αποδέχτηκε εκεί τον Τζούρισιτς, όμως έκανε το, πήρε να διώξει ο Καραμανόλης και αυτόν γκολ έγινε το 0-1. Είδαμε την εκπληκτική ενέργεια του Σάστρε από την μεσαία γραμμή. Φυσικά σε αυτό έπαιξε ρόλο και η αδυναμία της ανόρθωσης, διότι όταν έχει ένας ποδοσφαιριστής από την μεσαία γραμμή και δεν μπορείς να τον μαρκάρεις και τον αφήνεις να ενόχλητο, έκανε το 2-0. Και η φάση με τον Ρώσα στο τέλος που εμείωσε, έκανε το 3-1 με απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Και ουσιαστικά θα έλεγα ότι ο Αποέλα απειλήθηκε από μια στημένη φάση και δέχτηκε το τέρμα φυσικά. Όταν ο Κίκο έκανε το στο 73 την εκτέλεση φάου και η κεφαγιά ο Φουρτάδο μείωσε σε 2-1. Υπάρχουν και θετικά, υπάρχουν φυσικά και αρνητικά, όμως υπάρχει αισιοδοξία και πίστη ότι αυτό το ΑΠΟΕ θα είναι αλλαγμένο προς το καλύτερο με σύγκριση με αυτά που βλέπαμε πέρσι. Τώρα όσον αφορά για κάποιους ποδοσφαιριστές που διακρίναμε μέχρι στιγμής, σωστή επισήμανση του Μάκη για τον Μαρκίνιος ότι είναι μεταμορφωμένος, είναι ένας διαφορετικός Μαρκίνιος, ο οποίος ήταν άφαντος για δύο χρόνια, κακά τα ψέματα. Τον βλέπουμε να είναι βασικός με τον κύριο Παπαδόπουλο στη απεθερικά άκρα μαζί με τον Λιμνιό, και ευελπιστούν όλοι ότι θα έχει διάρκεια αυτό το ανέβασμα της απόδοσης του Μαρκίνιος και να μην επανέλθει ξανά στα ίδια, δηλαδή να είναι στα στάνταρ της απόδοσης του και μετά να πέφτει κάτω και να κάνει στροφή 180 μοιρών όσον αφορά την απόδοσή τους. Λέγαμε λοιπόν όσον αφορά την εντεκάδα που βλέπουμε ότι προορίζει ο κ. Παπαδόπουλος και εν ώψη της έναρξης του προαθλήματος. Δηλαδή βλέπουμε τον Πέλες κάτω από τα δοκάρια, τον Λαΐφη με τον Ντέκερεν κεντρικό αμυντικό.
2: Αλλά ο Ντέκερεν θα είναι παρτενέρ του αρχηγού.
1: Ναι, έτσι φαίνεται και νομίζω ότι τώρα που αγωνίζεται ο Ντέκερεν, διότι με τον κύριο Γκαρσία δεν πήρε και το απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής, ότι βλέπουμε και για τον Ντέκερεν το ότι τα πηγαίνει αρκετά καλά μαζί με τον Λαΐφη. Στα άκρα της άμυνας ο Σάστρε με τον Σταφυλίδη και στα επιθετικά άκρα Λιμνιός και Μαρκίνος. Θα έλεγα ότι τα άκρα και τα άκρα της άμυνας αλλά και τα εξτρέμ έχουν άψογη συνεργασία, δηλαδή ο Σάστρε με τον Λιμνιό.
2: Πάρα πολλά σημαντικό τούτο που είπες, δηλαδή υπάρχει συνεργασία από πίσω στα άκρα.
1: Ναι, Σάστρε και Λιμνιός, ναι, και Σταφυλίδης με Μαρκίνος, ναι, ναι. Το βλέπουμε αυτό. Mm-hmm. Βλέπουμε το Βρόντι να κερδίζει με την μαγκιά του, θα έλεγα, βασικό στην εντεκάδα.
2: Δεν σταματά να τρέχει.
1: Δεν σταματά να τρέχει και είναι πάρα πολύ καλές οι εμφανίσεις του. Και νομίζω ότι με αυτό που είδαμε χθες με τον Πέρες, ο οποίος φάνηκε ανέτοιμος στο διάστημα, το λίγο χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε, φάνηκε ανέτοιμος, νομίζω ότι ο Βρόντις θα παραμείνει βασικό στο πλάνο του κ. Παπαδόπουλου με τον Τάσιο και μπροστά τον Τζούρισιτς, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι στα ριχά, θα έλεγα, δεν έβγαλε την ποιότητα του ποδοσφαιριστή του οποίου γνωρίζουμε.
2: Λίγο πίσω,
1: ναι, θέλει ο χρόνο του για αυτός μέχρι να εγκλιματιστεί στην ομάδα. Φυσικά είναι ένας έμπειρος και ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Συνήθως μπαίνει άμεσα στο πετσί μιας ομάδας. Και ο Πεδρόσο, ο οποίος είναι ο ποδοσφαιριστής που τώρα είναι μπροστά στη γραμμή κρούσης. Στα φιλικά που είδαμε μέχρι στιγμής, αυτή είναι η εντεκάδα του ΑΠΟΕ και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα διαφοροποιηθούν.
2: Και τελευταίο φιλικό το Σάββατο,
1: με τον Ολυμπιακό.
2: 7 η ώρα στο Γάσι Πίνε.
1: Με τον Ολυμπιακό και πλέον θα αρχίσει και αντίστροφη μέτρηση.
2: Με τον Τέρπι.
1: Κάτι έρχεται το πρόγραμμα. Εντάξει, υπάρχει και η Δευτέρα όμως, 24 Αυγούστου, που θα υπάρξει δημοσιογραφική διάσκεψη του κύριου Χάρη Φωτίου, ο οποίος θα πει αρκετά και ενδιαφέροντα, φαντάζομαι, τόσο στα αγωνιστικά δεδομένα, αλλά και στο κεφάλαιο οικονομικού. Διότι το κεφάλαιο οικονομικού μπορεί να ξεχάστηκε κάπως όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας, όμως δεν έχουν διαφοροποιηθεί αρκετά πράγματα. Υπάρχει πίεση στο οικονομικό του ΑΠΟΕΛ και διότι ξέσπασε μια, θα έλεγα, έντονη φημολογία, κάποιες πληροφορίες ότι ο κ. Γιασής πιθανόν να εμπλακεί οικονομικός πριν από την συμφωνία. Θα είναι και μια ευκαιρία για τον κύριο Φωτίου να δώσει κάποιες απαντήσεις αν όντως...
2: Είναι ότι αν δεν εμπλακεί πώς βγαίνει και η χρονιά, είναι.
1: Ναι, θα είναι πολύ σημαντικό. Ναι, θα είναι πολύ σημαντικό εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, διότι μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι πληροφορίες, διότι ρωτήσαμε και εμείς. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν υπάρχει οικονομική ενίσχυση από τον υποψήφιο επενδυτή, όμως δεν αποκλείεται. Έτσι θα περιμένουμε την Δευτέρα που πιστεύω ότι ο κύριος Φωτίου θα ερωτηθεί αυτό το πράγμα και θα δώσει και την απάντηση του αν θα υπάρξει πρόωρη βοήθεια από τον κύριο Γιασί.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο. Καλό υπόλοιπο, καλή εβδομάδα. Να σε καλά. Περνάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με ρεπορτάζ ανόρθωση.
3: Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φόρτισε, προστάτευσε.
4: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Δευτέρα σήμερα στις 10 για το ισπανικό πρωτάθλημα Deportivo La Coruña Elche.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
9: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League, η Saint Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός αποστολής, Meridian Bank. Χορηγός, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the coffee experience.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
13: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
14: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
13: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
15: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
17: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
18: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
19: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 12:30.
21: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
22: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
24: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
2: Και περνούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. 12 στα σπορ, ακούτε Σούπερ Σπορ 104, παρουσίαση επιμέλεια Μαρία Αργυρουμάκη Νικολάου. Θόδωρο Τσολάκη, το ρεπορτάζ της μεγάλης κυρίας είναι μαζί μας. Γεια σου συνάδελφε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
25: Καλό μεσημέρι, Γιουμάκη, Μαρία μου και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Τι είδαμε ψες?
0: Όχι πολλά πράγματα πάντως.
25: Ναι, ακριβώς, όχι πολλά πράγματα. Εντάξει, είδαμε μια ανόρθωση η οποία στο αμυντικό κομμάτι ήταν σχετικά καλή. Αν εξαιρέσει το έδρα στο πρώτο μήχρονο ή τον κόρησε με εκείνη τη λεπτομέρεια του αυτόν κόρ του Καραμαλώνη, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από πλευράς Αποέλ, δεν έφτιαξε τόσες πολλές φάσεις του Αποέλ, όμως μέσω επιθετικά δεν ήταν καθόλου καλή ανόρθωση και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Έχει πρόβλημα στο μέσο επιθετικό.
2: Οργανωτικά.
0: Ναι,
25: ακριβώς. Το σημειώναμε από το πρώτο φιλικό ότι η ανόρθωση στερεί με ποιότητας περισσότερο στο μεσοπιθετικό κομμάτι και στην οργάνωση παιχνιδιού. Είναι εκεί νομίζω που λείπει ο Στέφανος Έλτσι. Είναι ξεκάθαρα.
2: Ποιος θα είναι εκεί?
25: Πες μου ξανά, Μάγκη μου.
2: Ποιοι θα είναι εκεί, ποια παίζουν εκεί, πιστεύεις?
25: Η αλήθεια πρέπει να πούμε ότι έλειπε επίσης και ο Στην Μίτερτοπ, που είναι ένας παίχτης.
2: Ναι, όντως έδειξε καλά στοιχεία πέρσι.
25: Ακριβώς και τον υπολογίζει πάρα πολύ ωραία στον Μαέστρο στη συγκεκριμένη θέση. Ο Γιουέλ Βανίφ ακόμη δεν έχει φτάσει στα επίπεδα απόδοσης που πρέπει και τιμότητας για να μπορεί να αγωνιστεί. Είναι και εκεί ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί και για τον Βανίφ τον υπολογίζει αρκετά οι άνθρωποι της ανόρθωσης. Χθες ήταν εκτός και ο Αλέσιον Ταγκρούς και ο Κωνσταντίνος Αρτιμανάς, επίσης δύο παίχτες. Ακριβώς, ναι, και αυτό πρέπει να είμαστε υποβολητικοί και να περιμένουμε, γιατί υπάρχουν οι παίκτες που ακόμη δεν είναι στο 100% ετοιμότητάς τους, όπως και ο Μπέκστρομ, ο οποίος αγωνίστηκε μόλις για 5 λεπτά, μπήκε αλλαγή στο 20 λεπτό. Όμως γενικότερα η ανόρθωση δείχνει ότι θέλει δουλειά στο μεσοπιθετικό κομμάτι. Εκεί που πρέπει να δημιουργεί ευκαιρίες, εκεί είναι το θέμα που προκύπτει. Αναφορικά στο αμυντικό κομμάτι, εγώ θα πω ότι ήταν σχετικά καλή, γιατί αμυντικά η ανόρθωση όλα τα φιλικά δείξε καλά στοιχεία. Χθες είδαμε και πάλι τον Κωνσταντίνο Σεργίου να ξεκινά στο δεξί άκρο της επίθεσης. Η ομάδα αγωνίστηκε τριάδα στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο με Φουρτάδο, Καραμανόλη, και τον Τόσιτς. Δεξιά στην άμυνα ήταν ο Τάντι που τον προτιμάει όπως φαίνεται στο δεξιά άκρο της άμυνας, ο Σαβίν επίσης στο αριστερό άκρο. Στο χώρο του κέντρου είδαμε εκεί όταν βγήκε αλλά ο Καραμανόλης πήγε από εκεί μαζί με τον Χρυσοστόμου. Είδαμε μια εντεκάδα με Ντιόν, Λόπες, επίσης Μάριο Ηλία βασικούς. Περιμένουν πολύ περισσότερα και από τον Ντιόν και από τον Λόπες Αθροβίζαν. Αυτός ο Μάριος Ηλία δείξε καλά στοιχεία γενικότερα. Φουρτάδο επίσης ξεχώρισε σε αυτό το παιχνίδι, σκόραρε και με το πάθος του δείχνει ότι είναι μια σημαντική μονάδα στην αόρθωση στον χώρο του κέντρου της άμυνας. Και από εκεί και πέρα το επόμενο φιλικό με την Αγγέλισσα, η πρόβα Αγγελελάδε, είναι πάρα πολύ σημαντική για να δούμε και την ενδεκάδα που θα κατασταλάξει ο Ρέστορ Ερμαϊκός.
2: Με έλξη κοινάτηση.
25: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, γνωρίζαμε τα δεδομένα στην ανόρθωση ότι πρέπει να πορευθεί με ό,τι έχει. Είναι στο χέρι του προπονητή να δει πώς θα αξιοποιήσει τον κάθε παίχτη, να βγάλει τα καλύτερα στοιχεία, να δέσει αυτούς τους παίχτες που έχει στα χέρια του, γιατί είπαμε μόνο με αυτούς μπορεί να δουλέψει, έτσι ώστε να βγάλει την καλύτερη δυνατή εικόνα στη σεζόν η ανόρθωση και να αποφύγει τα περσινά, θα έλεγα.
25: Σίγουρα αυτό είναι το πιο σημαντικό, να κάνει και ένα καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, αν και είναι δύσκολο το πρόγραμμα της στις πρώτες αγωνιστικές. Ο Νέστορ Μαέστρο και στο χθεσινό παιχνίδι στην Τυρόλη του είπε ότι προσπαθούμε να περάσουμε την δική μας φιλοσοφία ως προπονητές. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Γνωρίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές, όμως είμαι ικανοποιημένος με το ρόστερ και την ποιότητα που διαθέτει η ομάδα. Βλέπω ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα και βρίσκονται δίπλα της και νομίζω αυτό που είπε για τον κόσμο από την πρώτη στιγμή, ένιωσα τον παλμό του κόσμου και πιστεύω ότι είμαστε μια νέα σεζόν. Δείχνει αισιοδοξία για τον Νέστορ Μαέστρο όλα αυτά. Φυσικά τα πάντα θα εξαρτηθούν και το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα στην πρεμιέρα. Εκεί είναι το πραγματικό τεστ για διαόρθωση για το πώς θα παρουσιαστεί απέναντι στην ΑΕΛ.
2: Και είναι γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες, πήγε και ο κ. Μαραγκώσης στο εξωτερικό για το θέμα της μείωσης της πίνης, αλλά είναι πολύ πολύ δύσκολο.
25: Να μεταφέρουμε ακριβώς όλα τα δεδομένα και το τι έγινε τις προηγούμενες μέρες με κίνηση του Χρήστου Μαραγκού, ο οποίος βρέθηκε στην Αγγλία, πρόεδρος της εταιρείας της Ανόρθωσης, με σκοπό να επιστρατεύσει κορυφαίους νομικούς για την FIFA. Το πήρε πάνω του, είχε προγραμματισμένες κρίσιμες επαφές με εξειδικευμένο νομικό επιτελείο. Μάλιστα μάθαμε ότι πρόκειται για δικηγόρους με μεγάλη πείρα σε αθλητικές υποθέσεις και προσφυγές απέναντι στις ποινές της Ομοσπονδίας που δίνει, οι οποίοι θα αναλάβουν επίσημα το μεγάλο στόχο να καταφέρει η ανόρθωση τον Ιανουάριο να κάνει μεταγραφές και νομίζω η μετάβαση του διοικητικού ηγέτη της ανόρθωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο διεβαιώνει πως η νέα διοίκηση της ανόρθωσης είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε θεσμικό και νομικό πλαίσιο με σκοπό να καταφέρει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Το τονίζουμε αυτό. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Είναι σχεδόν κατορθώτο.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε και εσένα, Θεόδωρε.
0: Να σε
2: καλή
0: καλά.
2: Συνέχεια, καλή δουλειά.
0: Γεια σου, Θεόδωρε.
2: Γεια σου.

0: Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό Λευκοσίας και στον εκπρόσωπο τύπου των Μαυροπρασίνων, Ανδρέα Παναρέτου. Ανδρέα μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας και τους ακουράδες.
0: Θα φέρετε αυτό τον επιθετικό, τον διεθνή, τον
1: Ράουνο Σάπινεν.
2: Εντάξει, βρισκόμαστε...
0: Έχετε συμφωνήσει προφορικά μαζί του?
2: Τον τελευταίο καιρό ψάχνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Έχουμε εστιάσει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Αυτή δηλαδή.
2: Δεν θέλω να επιβεβαιώσω ότι είναι ο συγκεκριμένος.
0: Α.
2: Αλλά θεωρώ ότι μέχρι αύριο το αργότερο, μέχρι την Τετάρτη, θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε επίσημα το νέο μας αποκτήμα για την επιθετική γραμμή.
1: Πάντως, αν είναι ο συγκεκριμένος, από το βιογραφικό του και τις παραστάσεις του, είναι μια εξαιρετική επιλογή. Ή από τη στιγμή κιόλας που δεν μπορείς να επιβεβαιώσεις οτιδήποτε, αν είναι πάνω σε αυτά τα στάνταρ ο ποδοσφαιριστής ο οποίος προσπαθείτε να αποκτήσετε.
2: Εντάξει, αποτελεί πάγια ταχτική μέχρι να έρθουν να υπογράψουν οι ποδοσφαιριστές, να περάσουν διατρικά και όλες τις διαδικασίες πρέπουσες για να εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση και να αποτελέσουν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Λευκοσίας. Αποτελεί πάγια ταχτική αυτή τη ομάδα να μην επιβεβαιώνουμε το οποιοδήποτε όνομα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι ένας ποδοσφαιριστής που μας ενδιαφέρει.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θεωρούμε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στην επιθετική γραμμή της ομάδας. Και αν και εφόσον προκύψει η συμφωνία μαζί του, θα μας ισχυροποιήσει αρκετά.
0: Άρα δεν διαψεύδεις αυτόν τον όνομα. Αντίθετα, λες, σας ενδιαφέρει.
2: Όχι, δεν το διαψεύδω. Απλά δεν μπορώ να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ναι, ναι.
2: Διότι είναι διάφορες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να προκύψει η ολοκλήρωση της οποιασδήποτε μεταγραφής. Ναι.
1: Εμείς το δεδομένο που κρατάμε είναι ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ενισχυθεί με ένα επιθετικό, έμπειρο και ποιοτικό.
0: Που θα
1: κάνει διαφορά, ναι.
2: Ναι, είναι κάτι το οποίο ψάχνουμε από την αρχή, είναι κάτι για το οποίο ενημερώσαμε γενικότερα και τον κόσμο, αλλά και όσο συζητήσαμε μαζί, ότι θα πήγαινε το επιθετικού ως το τέλος της μεταγραφικής, διότι ψάχνουμε την απολύτως πιο καλή κίνηση στα πλαίσια που μπορούμε. Θέλουμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έχει επαφή με τον γκολ, θα μπορεί να συμμετέχει και στο παιχνίδι, θα μπορεί να πρεσάρει ψηλά και θεωρούμε ότι οι περιπτώσεις ή η περίπτωση με τις οποίες βρισκόμαστε κοντά ουσιαστικά πληρούν αυτά τα κριτήρια. Βλέπουμε ότι η ομάδα παράγει, βλέπουμε ότι η ομάδα δημιουργεί και πλέον θέλουμε τον ποδοσφαιριστή αυτόν ο οποίος θα μπορεί να τελειώνει τις φάσεις σε μέσα και έξω από το κουτί.
0: Και έχετε ανακοινώσει η παραμονή 15 Αυγούστου την σύναψη συμφωνίας με το ΑΠΟΕΛ για δανεισμό του 19χρονου Κύπριου ποδοσφαιριστή Γιώργου Τζορτζή. Έτσι?
2: Ναι, ναι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προσθέθηκε και αυτό στο ρόστερ και στις επιλογές του κύριου Κωστή. Έχουμε πει και για αυτόν ότι το κυπριακό στοιχείο θα αποτελέσει πολύ σημαντικό, θα είναι πολύ σημαντικό στο φετινό Ολυμπιακό. Θα υπάρχει ισχυρή παρουσία Κυπρίων στην ομάδα. Θεωρώ ότι το βλέπουμε αυτό και με τις προσθήκες, αλλά όχι μόνο με τις προσθήκες, αλλά και με την καθημερινή απόδοση που έχουν σε προπονήσεις και σε φιλικά οι Κύπροι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα είναι, θεωρώ, πρωταγωνιστές του νέου Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Του νέου Ολυμπιακού, όντως με πολλές μεταγραφές. Με πολλά νέα άτομα, νέα πρόσωπα.
2: Ναι, θεωρώ ότι θα, μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική, θα έχουμε φτάσει τις 20.
1: Τώρα που σας έχετε κάνει,
2: έχουμε ένα 18 αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν αναπόφευκτο. Έχουμε πει ξανά
0: που δεν
2: παρέμειναν στο ρόστερ μόνο τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τρεις ποδοσφαιριστές, αυτό που είναι θετικό είναι ότι είναι τρεις ποδοσφαιριστές άκρως βασικοί, οι οποίοι ήταν πέρσι άκρως βασικοί και θα είναι και φέτος βασικά γρανάδια του της μηχανής του Γιουργωστή. Αυτό δεν πρέπει να το αψηφούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Δηλαδή, έστω και αυτοί οι τρεις παίχτες που έμειναν είναι ποδοσφαιριστές αξίας δεδομένης, την οποία ξέρουμε, και πάνω σε αυτούς ξεκίνησε το χτίσιμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα πάρετε τον επιθετικό και τον Ζάνο.
2: Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη μεταγραφή του κεντρικού επιθετικού.
0: Ναι.
2: Και προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε και τις διαδικασίες για να ολοκληρώσουμε και τη μεταγραφή του Ζάνου Σάβα.
0: Ναι. Τι πρόβλημα υπάρχει με τον Ζάνο?
2: Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά πρέπει να ακολουθούν κάποιες διαδικασίες και ως προς αυτό για να μπορούμε να πούμε και τυπικά, να βγούμε να εκδώσουμε την ανακοίνωση ότι ο Ζάνος Σάβα θα είναι και επίσης απόσταση του Ολυμπιακού.
0: Εμένα καλό επιθετικό.
2: Αλλά και τον Ζάνο τον Σάβα, όπως και τον επιθετικό ή οποιοδήποτε άλλο παίχτη, μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές τις διαδικασίες δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι απόσταση του Ολυμπιακού.
0: Πάντως,
2: αν θα εκδώσουμε επίσημη ανακοίνωση.
0: Μάλιστα. Με ένα καλό επιθετικό και με τον Ζάνο Σάβα, ο Ολυμπιακός ενισχύεται επιθετικά αρκετά.
2: Ναι, θεωρώ ότι εντάξει, πρέπει να το δούμε και στην πράξη, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τις δύο αυτές προσθήκες που θέλουμε να κάνουμε θα δώσουν άλλη πνοή.
0: Ναι, φτιάχνεται μπροστά, ναι.
2: Ναι, και ήδη είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτά που βλέπουμε.
0: Πρόλαβες την ερώτηση μου, ήθελα να ρωτήσω για τον κύριο Κωστή, ναι. Τι λέει για αυτό που βλέπει τους παίχτες που δουλεύει καθημερινά.
2: Ο κύριος Κωστή συνεχίζει τη δουλειά που ξεκίνησε από την αρχή και είναι ικανοποιημένος με αυτά που βλέπει, όλοι είμαστε ικανοποιημένοι. Βλέπουμε ότι τα παιδιά που έχουν έρθει έχουν ποιότητα. Έχουν τη στόφα, έχουν το mentality που λέμε, δουλεύουν καθημερινά για να αφομοιώσουν τον τρόπο που θέλει να παίζει ο προπονητής και κάθε προπόνηση βλέπουμε την εξέλιξη αυτή που θέλουμε να έχουμε μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Θεωρούμε ότι σε θέσεις τις οποίες έγινε υπέρβαση και ήρθαν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι εξ αρχής θεωρούσαμε ότι θα δώσουν αυτήν την έξτρα ποιότητα στο σύνολο, εκ πρώτης όψεως αφήνουν πάρα πολύ θετικά δείγματα. Mm-hmm. Αυτό όμως θα πρέπει να το δούμε και στον αγωνιστικό χώρο και στους επίσημους αγώνες. Ξέρουμε ότι ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να έρθει με όλες τις περγαμινές του κόσμου και για κάποιο λόγο να μην μπορέσει να αποδώσει.
0: Σωστό.
2: Ελπίζουμε και ευχόμαστε και με αυτά που βλέπουμε ότι εμάς θα αποδώσουν οι μεταγραφές που έχουμε κάνει.
0: Αρχίζεται Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 η ώρα με την Νέα Σαλαμίνα στο Γασιπί και έχετε και το τελευταίο σας φιλικό με το ΑΠΟΕΛ στο Γασιπί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 7.
2: Ναι.
0: Κάνετε κάλεμα και στον κόσμο για να παρακολουθήσει και το φιλικό αλλά και το πρώτο μας, το επίσημο.
2: Ναι, είναι το τελευταίο παιχνίδι, είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει ο προπονητής να δοκιμάσει κάποια πράγματα, είναι κόντρα σε έναν ισχυρό αντίπαλο και θεωρούμε ότι στις 28 του μήνα θα είμαστε έτοιμοι για το πρώτο επίσημο. Θέλουμε ο κόσμος να είναι δίπλα μας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και θέλουμε να το πράξει εξ αρχής αυτό στο φιλικό που έχουμε το Σάββατο με το ΑΠΟΕΛ και μετά ακόμα πιο δυναμικά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια, Ανδρέα μου, και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Γεια χαρά.

0: Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με Καρμιώτισσα, με εκπρόσωπο τύπου της ομάδας, τον Άριστο τον Παναγίδη. Άριστε μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Άριστε.
0: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Εύχομαι να είστε καλά, να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε μπαταρίες.
0: Κύριε Μαρίνα, δεν ξέρω αν μην σας ακούσαμε. Εσύ που τι γίνεται, η ομάδα πώς πάει?
2: Η ομάδα νομίζω πάει αρκετά καλά. Η προετοιμασία συνεχίζεται. Είχαμε τη δυνατότητα να ξεκουραστούμε και λίγο το Σαββατοκύριακο και οι ποδοσφαιριστές ασφαλώς να γεμίσουν μπαταρίες και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην τελική ευθεία.
0: Ναι, πήρατε και τον Ουάμ μου, του αριστερό μπακ, που έχει ακουστεί το όνομά του και πριν μερικές μέρες, έτσι.
2: Ναι, είχαμε μιλήσει.
0: Τελευταία εδώ, μεταγραφή σας.
2: Ακριβώς, είναι τελευταία μεταγραφή. Ο Γαλλομαρογκινός, 33 ετών, αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μπορεί να αγωνιστεί και πιο μπροστά, στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Έχει αρκετές παραστάσεις και από το γαλλικό πρωτάθλημα. Πέρσι αγωνιζόταν στο Μαρόκο, το είχαμε δει μαζί σας έτσι όταν θα γινόταν η μεταγραφή. Από εκεί και πέρα αναμένουμε τις επόμενες μέρες για να κλείσουμε το ρόστερ.
0: Στην κορύφωση θα έλεγα το θέμα αυτό,
2: Ακριβώς, μπορώ να πω ότι όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό γενικότερα είμαστε ικανοποιημένοι και είναι γεγονός ότι μπορεί ενδεχομένως κάποιες κινήσεις να έχουν καθυστερήσει λίγο περισσότερο από όσο αρχικά υπολογίζαμε. Απλά Μάγκη, Μαρίνα, το είχαμε πει και προηγουμένως, δεν θέλαμε να προχωρήσουμε σε κινήσεις απλώς για να συμπληρώσουμε το ρόστερ ή επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Προτιμήσαμε να περιμένουμε, να αξιολογήσουμε προσεκτικά όλες τις επιλογές που είχαμε, ώστε οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν να είναι παίχτες για τους οποίους είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσουν την Καρμιώτισσα και θα ανεβάσουν ασφαλώς το επίπεδο της ομάδας.
1: Άριστε, η Καρμιώτισσα θέλει τον Ουζοχό.
0: Τι ισχύει, κάνατε κουβέντες με την Ομόνοια, μπορεί να μας ενημερώσει να ακούσει και ο κόσμος?
2: Κοιτάξτε, έχουμε δει και εμείς τα δημοσιεύματα για τον Ζόχο. Μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, ποιοτικό, με πολλές παραστάσεις. Έχει αποδείξει την αξία του στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Είναι φυσιολογικό τέτοιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών να μην περνούν απαρατηρήτες, ειδικότερα από ομάδες που θέλουν να ενισχυθούν σε αυτή τη θέση. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω περισσότερα, να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω ή και να μπω σε λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό που μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σε επαφή και με άλλους τερματοφυλακές. Εξετάζουμε συγκεκριμένες επιλογές. Αυτά τα θέματα θα μπορώ να σας πω ότι τα χειρίζεται αποκλειστικά ο Πρόεδρος. Πάντοτε με πλήρη σεβασμό στις ομάδες που διατηρούν συμβόλια οι ποδοσφαιριστές. Πρέπει να είμαστε σωστοί με όλους, ούτως ώστε να μην δημιουργούμε προβλήματα ούτε στις ομάδες ούτε στους ποδοσφαιριστές.
0: Είναι μέσα στη λίστα και Ουζόχο από αυτούς τους τερματοφύλακες που έχετε, που έχει ο Πρόεδρος και διαπραγματεύεται?
2: Ναι, δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι. Είπα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποδείξει την αξία του και πιστεύω ότι θα ήταν μια αρκετά καλή επιλογή φυσικά. Απλά είπα ότι υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Θα σας ενδιαφέρει και ο Αθανασίου που ήταν στο αρκετό και τον πήρε ο Απολλώνας? Το ξέρει ο Γαρπόζης.
2: Ναι, σε σχέση με τον Αθανασίου αυτή τη στιγμή, Μάγκη Μαρίνα, δεν έχω κάτι, δεν υπάρχει κάτι από πλευράς δικής μας. Υπήρξε μια συνεργασία πέρσι μεταξύ του προπονητή και του ποδοσφαιριστή. Νομίζω έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά ο Αθανασίου. Επομένως αυτή η σχέση με τον Αλέξη, τον Καρπόζη, ίσως να είναι λογικό να γίνεται μια σύνδεση. Ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι σε εξέλιξη.
0: Για άλλους παίχτες, για άλλες, σε ποιες άλλες θέσεις θα πάρει η ομάδα, έτσι, είσαστε πολύ κοντά στο έξω του προαθλήματος?
2: Ναι, μπορώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά για να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο. Είχαμε πει ότι θα έρθουν ακόμα 3-4 ποδοσφαιριστές, αυτό ισχύει. Είπα ότι μπορεί να έχουμε καθυστερήσει, απλά περιμέναμε κάποιους ποδοσφαιριστές και από Κύπρο και από εξωτερικό και νομίζω ότι σε 2-3 μέρες ενδεχομένως θα μπορούμε να πει και ονόματα.
0: Να έρθει κι άλλον όνομα υπέρβαση όπως τον Παναγιώτη Ταξίδη που ήταν, θα το πω, δώρο του Προέδρου.
2: Θα είναι, ναι, θα υπάρξουν και τέτοιες προσθήκες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω αν θα είναι με τις παραστάσεις που έχει ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, όμως είναι ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά.
1: Ναι. Μάλιστα. Και κάνετε πρεμιέρα με την Πάφο την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Δασάκι της Άχνας, έτσι, το παιχνίδι, εκτός αν έχει διαφοροποιηθεί
0: κάτι με το ξύριο. Τι ισχύει, αριστεί, να δούμε τελικά.
1: Τουλάχιστον η ΚΟΠ έχει ανακοινώσει Δασάκι.
2: Υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει ένα μπέρδεμα με το στάδιο, αντιλαμβάνομαι, έχει δηλωθεί το Δασάκι, είχε ακουστεί και το Παφιακό. Αναμένουμε και εμείς το Τσίριο. Να πω αρχικά για το Τσίριο ότι εξ όσων γνωρίζουμε ο Γάσιο έχει απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν από την αρχή αδειοδοτησής.
3: Ναι.
2: Έχει αποστείλει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν. Φαντάζομαι θα αξιολογηθούν και θα αναμένεται η απάντηση. Αυτά αφορούν μεταξύ άλλων, έχουν συζητηθεί ξανά, νομίζω τα έχετε δει και με την ηγεσία του Γασιού.
1: Ναι, και με τον ΚΟΑ μίλησαμε όλους, ναι.
2: Ακριβώς, είναι κάποια ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, είτε του στεγάστρου, είτε το σχέδιο εκχαίρωσης και τα λοιπά που υπήρχε. Όλα αυτά έχουν διευθετηθεί και σταλεί στην αρχή αδειοδότησης και τώρα, αν αντιλαμβάνω σωστά, αναμένεται να εξεταστούν από την αρχή και να δοθεί τελική απάντηση προς τον Γάσιο.
1: Έτσι, σε μια κουβέντα που είχαμε τον πρόεδρο του ΚΟΑ, ήταν απουσίαζε τότε ο Μάκης, μου είχε πει, αν θυμάμαι καλά, ότι εξέφρασε ουσιαστικά την αισιοδοξία ότι το Τσίριο θα πάρει την άδεια, αλλά με κλειστό το μέρος κάποιων σημείων της κερκίδας.
2: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, υπήρχε ένα ζήτημα με μέρος του στεγάστρου, δεν κάνω λάθος, ενδεχομένως να είναι αυτό που εννοούσε ο πρόεδρος του ΚΟΑ. Στην Ανατολική, ναι. Κοιτάξτε, και εμείς είμαστε αισιόδοξοι, το έχω πει πολλές φορές, ότι τελικά θα αγωνιστούμε από την πρώτη αγωνιστική στο Τσίριο.
0: Διότι αν είναι έτοιμο, δεν θα παίξετε Άχνα, Δασάκι, έτσι.
2: Όχι, δεν θα αγωνιστούμε στο Δασάκι. Εντάξει, υπήρχε και ένα θέμα με το Δασάκι πριν από λίγες μέρες.
0: Μας είπα είναι οκ, για να ορίσει η ΚΟΠ σημαίνει οκ.
2: Ακριβώς, από τη στιγμή που είναι ο okay το Δασάκι, τότε θα αγωνιστούμε στο Δασάκι, αν και εφόσον δεν είναι εντάξει το Τσίριο. Αλλά θεωρούμε, εμείς περιμένουμε ότι θα είναι θετική απάντηση.
1: Ναι,
2: ναι, ακριβώς. Σε
0: επόμενες μέρες πρέπει να έχουμε απάντηση, να παίρνει την άδεια από την αρχή το Τσίριο.
1: Και φαντάζομαι τα.
2: Ναι, φαίνεται ότι εντάξει, φτάσαμε στην Ιστάτη, μπορώ να το πω, ότι είμαστε 10 μέρες πριν από την έναρξη του προαθλήματος. Ευελπιστούμε ότι εντός των ημερών θα έχουμε και την τελική απάντηση για να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε κατάλληλα. Εγώ σας έχουμε πει ότι από πλευράς Καρμιώτης σας ότι χρειαζόταν να γίνει, γίνεται ή έγινε ήδη. Οπότε αναμένουμε την τελική απάντηση, η οποία ευελπιστούμε να είναι θετική, Μάκη Μαρίνα.
0: Ναι. Μακάρι για να καταφέρετε να μείνετε στην πόλη σας και να παίξετε στο Τσίριο.
1: Τα ίδια φαντάζομαι ισχύουν και για την Κράσαβα, γιατί δίνει τον αγώνα της πρεμιέρας αυτή το δίνουν μαζί με την Ομόνια 29 και έχει δηλωθεί το αμόχος.
2: Κάτι είναι πολύ σημαντικό, ειδικότερα για τις ομάδες του Βεληνεγούς, της Καρμιωτίστας, της Ρουίξονα, να μπορέσουν να αγωνιστούν στο Τσίριο στάδιο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και άλλες ομάδες όπως είναι ο Απόλλωνας, η Ομόνια, η ΑΕΛ που έχουν κόσμο εδώ από ΑΕΛ, για να μπορέσουν να έχουν πέρα από το ποδοσφαιρικό, είναι και ένας τρόπος να έχουν έσοδα αυτές οι ομάδες. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα μας να αγωνιστεί στο Τσίριο Στάδιο, πέρα από το ότι είναι και δύσκολο να ταξιδεύεις κάθε αγωνιστική εκτός Λεμεσού για να αγωνιστείς.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Άριστε μου. Να σε καλά, καλή
2: συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και θα το αθλητικό δελτίο.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τσέντερ 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 6,75. Γαρίδες προβρασμένες αποφλοιωμένες, 450 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 4,19. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
8: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
9: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
10: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμπους.
2: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει,
3: πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ναυάγησε του Λετίτσα στον Αποέλ και οι γαλαζοκίτρινοι ψάχνουν για άλλον τερματοφύλακα. Δεν απάντησε ακόμη ο Περέιρα. Η Ομονία φουλάρει για τερματοφύλακα και μέσο. Έχει πρόταση από την Καρμιώτισσα ο Ζόχο. Προτεραιότητα επιθετικό στην Πάφο. Δεν υπάρχει επίσημη πρόταση για τον Κορέια. Τερματοφύλακα και αριστερό μπακ στο προσκήνιο στην ΑΕΚ. Έρχεται η απόφαση για τον αντικαταστάτη του Καμορανέζη. Φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα θα δώσει ο Απόλλωνα στο Σάββατο 22 του μήνα. Έτοιμος για το επόμενο φιλικό της ανόρθωσης με την Καρμιώτισσα Σάντα Κρούς. Δεν θα παραχωρηθεί από τον Άριο Ζάντρο, έρχεται επιθετικός στην ομάδα. Για την ώρα δεν υπάρχει επικείμενη μεταγραφή στο προσκήνιο στην ΑΕΛ. Σε επαφές με την Καμπούρο Βιλένα του Παναθηναϊκού. Ο Άρης Θεσσαλονίκης ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ομάρ Ρίτσαρντς με 2 εκατομμύρια ευρώ από την Νότιγχαμ. Ρόδρι και Κανσέλο φτάνουν σήμερα στη Βαρκελόνη και ολοκληρώνουν τις συμφωνίες τους με την Μπαρτσελόνα. Παίκτης της Γιουβέντους είναι με κάθε επισημότητα ο Τζον Λουκουμί, με τον Κολομβιανό να υπογράφει στους Ιταλούς έως το 2030. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
11: Super Sport 104.
6: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
11: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μάκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα. Ο Στεφάνος Στεφάνου έχει αναλάβει τώρα στη ροή του ήχου. Πάμε πάφος στον συνάδελφο, τον Χάρη Χατζικυριάκο. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλή εβδομάδα Χάρη, γεια σου.
2: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, Μάκη, και καλή εβδομάδα. Και παρομοίως και στους φίλους ακροατές που είπε στο 104.
0: Λοιπόν, η Πάφος μπαίνει στην τελική ευθεία ουσιαστικά για τον αγώνα με την Δυναμό Σίτι την Πέμπτη, εκτός έδρα στο παιχνίδι, την Τετάρτη αναχώρηση. Έτσι, τι ισχύει στα αγωνιστικά πρώτα, Χάρη, να δούμε για την Πάφο.
2: Είναι γεγονός, συνάδελφοι και φίλες και φίλοι, που είπε ότι επί των αγωνιστικών τον τελευταίο καιρό είναι λες και έχει πέσει επιδημία στην Πάφο. Ο ένας τραυματισμός διαδέχεται τον άλλο, όμως βγαίνουν καλά νέα της τα τελευταία 24 ώρα από το αγωνιστικό παύλα ιατρικό δελτίο, διότι ο ΜΑΕ είναι έτοιμο πόλεμος, ήταν και στην αποστολή προχθές, έχουμε επιβεβαιώσει το 100%. Φαίνεται ότι είναι ο Τσέι και ο Μουράτ Μαμάτοφ, αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες μας, ο οποίος μετά τη λήξη του αγώνα τον είχαμε δει εκεί στην λεπτή ζώνη να πηγαίνει προς τα αποδυτήρια χωλένοντας. Είναι ο Τσέι, χτύπημα ήταν τελικά. Έχει αποφύγει ευτυχώς πάθος στα χειρότερα και ο παίχτης, διότι δείχνει και πολύ καλά στοιχεία η αλήθεια, με το καλημέρα ο 20χρονος Μουράτ Μαμάτοφ. Από εκεί και πέρα Κορέα και Κίνα κάνουν ατομικό από ό,τι μας φαίνουμε. Είναι στην τελική ευθεία για να επιστρέψουν και αυτοί. Όμως οι περιπτώσεις των δύο αυτών θα κρυθούν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ναι. Και θυμίζουμε ότι ο Κορέα ήταν εκτός λίστας για το ζευγάρι αγωνών με τη Red Bull Salzburg, και αυτό ίσως, λέμε ίσως, να αλλάξει. Ναι. Διότι έχει το περιθώριο η Πάφος πάλι να
0: κάνει 24 ώρες πριν να κάνει αλλαγές.
2: Αυτά είναι τα αγωνιστικά δεδομένα. Είδε και τον Άντερσον να κάνει ουσιαστικά για φέτος ντεπούτο με την Φαρέλα των Κυπελούχων ο coach Σαμπίντο, διότι ως γνωστόν την επομένη ουσιαστικά για φέτος ντεπούτο με την Φαρέλα των Κυπελούχων ο coach Σαμπίντο, διότι ως γνωστόν την επομένη

0: πούμε και τα τελευταία δεδομένα με την Σπαρτάκ Μόσχας, γιατί φαίνεται ότι έχει κάνει πίσω.
1: Λένε οι Ρώσοι, mm-hmm. να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, κάποια ρεπορτάζ από τη Ρωσία, ότι έχει κάνει πίσω στον διαφορά το ενδιαφέρον για την απόκριση του Σλοβάκου Ρέια. Εμείς αυτό το οποίο γνωρίζαμε από ντόπιες φορές εδώ, από πηγές γύρω από την ομάδα, ήταν ότι ήταν υπαρκτό το ενδιαφέρον, έτσι. Δεν υπήρχε όμως κάτι επίσημο, αυτά μας έλεγαν τις προάλλες για αυτό το Σλοβάκου. Για να βγαίνει τώρα νομίζω αυτό το ρεπορτάζ από τη Ρωσία, φαίνεται ότι ατονεί το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ, Μαρίνα, Μάκη, φίλες και φίλοι της Πρεγαόντες, είναι ότι για τον όποιο παίχτη είναι στα βασικά πλάνα, πρέπει να έχει ένα πολύ σοβαρό ποσό για να μπει από σε διαπραγματεύσεις. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Αυτό είδα και στην περίπτωση του Ντράγκομιρ, από τις κρούσεις που είδαν από τη Στεάουα και με την περίπτωση του Σούνιτς, με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Όταν πρόκειται για παίχτες που λογίζονται στο βασικό κορμό, είναι βασικά γρανάζια, πρέπει να είναι πολύ πολύ σοβαρό το ποσό για να μπει από σε διαπραγματεύσεις.
2: Ναι. Πάντως, επαέρχομαι στο παιχνίδι της Πέπτης Χαρή, 10 η ώρα, με την Δυναμό Σίτι, η οποία ρίξε 4 στην Άουτα Λετωνίας. Έτσι έκανε ένα τροπή. Ωστόσο, πιστεύω ότι η Πάφος σαφώς είναι καλύτερη ομάδα και ποιοτική και εμπειρία τελευταία χρόνια έχει στην Ευρώπη και έχει την ετικέτα του φαβορή. Πρέπει όμως να προσέξει να πάρει το αποτέλεσμα για να σφραγίσει πρόκριση στο Αλφα Μέγα στις 27.
1: Έτσι ακριβώς, και θα πιαστώ από μια από την κουβέντα που από τη λέξη που έχει χρησιμοποιήσει το φαβορή. Είναι αυτό ακριβώς που προσπαθούν με κάθε τρόπο οι άνθρωποι της ομάδας να
2: αδιώξουν
1: από το μυαλό των παιχνών, στο επίπεδο της Ευρώπης λίγες φορές μια κυπριακή ομάδα είναι φαβορή, κακά τα ψέματα. Εδώ είναι όντως φαβορή Πάφος, αλλά
2: μα για να κρύψουμε έγκριχε, δεν μπορεί να κρύψει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Αν συνυπολογίσουμε όμως, Μάκη μου και Μαρίνα, και το γεγονός ότι αυτή η ομάδα, παρά το χαμηλό προϋπολογισμό, παρά το ότι σχεδόν σε όλους τους αγώνες που δεν θέλετε να ήταν outsider, είχε πολύ καλή εμφάνιση, έτσι, είχε πολύ καλή εμφάνιση. Αυτό είναι ένα καμπανάκι.
2: Προσοχή.
1: Και το λέμε και αυτό με τη Σπάφο ακριβώς.
2: Και σοβαρότητα.
1: Επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα, ούτως ώστε με ένα σκορ καλό εκεί στην Αλβανία να μπορέσει να πάρει την πρόκληση στο Αλφα Μέγα η Πάφο. Να πούμε και κάτι, παιδιά, επί των μεταγραφικών, διότι δεν έχουν σταματήσει να τρέχουν, αντιλαμβανόμαστε. Φαίνεται ότι ο 20χρονος Γάλλος δεξιός μπακ της Παρί, που είχε παίξει δανεικός πέρσι στην Έουπεν και στην Κοπεχάγη και μάλιστα συμμετείχε με την Κοπεχάγη και σε τα παιχνίδια για τη λήξη του Champions League, όντας σχεδόν βασικός σε όλα, Γιωράμ Ζάκε, στα 20 του, έχει λήξει ο δανεισμός του, έχει επιστρέψει στην Παρί. Φαίνεται ότι έχει αρκετές και σοβαρές πιθανότητες υπάρχουν από τον εντάξει στο δυναμικό της.
0: Ναι.
1: Για να έρθει να κουμπώσει εκεί στη θέση του δεξιού μπακ με τον Μπρούνο. Αποτελέσει μια καλή ρεζέρβα πίσω από τον Βραζιλιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται ιδιαίτερα από τραυματισμούς, από πέφτει και τώρα ακόμα δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του για να γνωρίζει και ο κόσμος mm-hmm. τις ενοχλήσεις που έχει. Και μάλιστα αγωνίζεται με ενέσεις στα τελευταία παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Άρα είναι επίγει αρκετά θεωρώ, να πάρει άλλο ένα παίχτη εκεί Πάφος. Και φαίνεται ότι με τον Γιωράμ Ζάκε είναι σε πολύ καλό δρόμο τα πράγματα για να τον αποκτήσει.
0: Ακόμα πόσους θα πάρει Χαρή γενικότερα?
1: Πέρα από τον Ζάκε, ο οποίος είναι απρόπτου δανεικός θα έρθει από την Παρί. Από εκεί και πέρα η Πάφος θα πάρει ακόμα έναν ακραίο επιθετικό. Είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε αυτό 100%. Από έγκυρες πηγές ότι θα πάρει ακόμα έναν ακραίο επιθετικό. Και από εκεί και πέρα, για το θέμα του κεντρικού επιθετικού γκολτσί, θα εξαντλήσουν τα περιθώρια στην Πάφο, χωρίς, όπως αντιλαμβάνουμε, να βιάζονται αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, το μήνυμα που βγαίνει μέσα από την ομάδα, με κάποιες συζητήσεις που είχα και εγώ με τους ανθρώπους εκεί, στην Περιζέουσα, είναι ότι θα δείξουν εμπιστοσύνη στον δίδυμο Λέλε και Άντερσον. Θεωρούν στην Πάφο ότι μπορεί να προσφέρει αυτό το δίδυμο τα αναμενόμενα, όμως θα συνεχίσουν να ψάχνουν για μια περίπτωση πραγματικά από το πανωρά. Τύπο Πουλούλου. θυμόμαστε ότι για πόσο καιρό η Πάφος

0: το έψαχνε με τον Πουλούλου, το πάλευε για ένα μήνα περίπου. Μόνο για τέτοιου επίπεδου περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνω, θα μπει πάνω στη διαδικασία να ψάξει, ας πούμε, άλλον ένα παίχτη εκεί πέρα. Εκτός εάν, θα το τονίσουμε αυτό, διότι αυτή τη στιγμή ο κατάλογος Α είναι πλήρης, έτσι, συζητάμε για τα μεταγραφικά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πλήρης ο κατάλογος Α, mm-hmm. εκτός εάν προκύψουν και περαιτέρω αποδεσμεύσεις.
1: Πόσος κόσμος θα πάει, θα πάει κόσμος χάρη στην Αλβανία?
0: Το πακέτο, Μάκη μου, είναι έτσι αρκετά εκπληκτικό.
1: Είναι
0: στα 400 ευρώ, από ό,τι έχουμε δει. Έχει και ξενοδοχείο, περιλαμβάνεται αεροπορικά βεβαίως, εισιτήριο κηπέδου.
1: Είναι παραμονή του αγώνα και φεύγει μετά το τέλος, έτσι.
2: Ναι, φεύγει μετά το τέλος.
0: Ναι. Νομίζω ότι θα έχει ένα καλό ενδιαφέρον. Δεν έχω ακόμα εικόνα, για να είμαι ειλικρινής, περίπου πόσος κόσμος, γιατί είχα και μια επικοινωνία με όλους ανθρώπους της ΠΑΦ, αλλά έχω την εντύπωση ότι έτσι γύρω στα 300 άτομα εκεί, είναι και κοντινό ταξίδι σχετικά, mm-hmm. πιστεύω ότι θα ταξιδέψουν την Αλβανία.
2: Μάλιστα.
0: Γενικά είναι πολύ έτσι, να το πούμε και αυτό πρώτον κλείσουμε, είναι πολύ έτσι ικανοποιημένος ο κόσμος με την εικόνα της ομάδας, διότι οι άπαντες συνυπολογίζουν και το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί παίχτες εκτός λόγω τραυματισμών, επίκειται και περαιτέρω ενίσχυση, και παρόλα αυτά με αυτούς τους παίχτες που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ΠΑΦΟΣ, με τις κινήσεις που έγιναν το καλοκαίρι, φαίνεται ότι έχει φτιαχτεί ένα πολύ δυνατό σύνολο που αναμένεται να δυναμώσει κι άλλο, το οποίο ικανοποιεί, επαναλαμβάνω, με την εικόνα που βγάζει στο γήπεδο τον κόσμο, της ομάδας, της διοίκησης, και οπωσδήποτε θα είναι ένα σύνολο που θα διεκδικήσει τα πάντα εν ώψη της νέας χρονιάς.
2: Ναι. Εντάξει. Είπαμε, η ΠΑΦΟΣ είναι το φαβορί, πάει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τη θέσει σε θέση οδηγού, έτσι ώστε να διεκδικήσει και να κλειδώσει στον επαναληπτικό την League Phase, και από εκεί και πέρα είναι και το πρωτάθλημα, χάρη γιατί ξεκινά σε λίγες μέρες.
0: Και θα είναι μεγάλη υπόθεση, Μαρίνα μου, να σε διακόψω, για τρίτη συνεχόμενη σεζόν και τρίτη συνολικά από τότε που η ΠΑΦΟΣ βγαίνει η Ευρώπη, να καταφέρει να είναι και πάλι σε ευρωπαϊκό όμιλο.
2: Ναι,
0: θα είναι μεγάλο επίτευγμα. Κόρφερες League Phase Property, League Phase Champions League Pepsi, αν τα καταφέρει και φέτος να είναι League Phase στο Κόρφερες, είναι και αυτό συνιστά από μόνο του πολύ πολύ μεγάλο λίγο.
2: Σαφώς. Μάλιστα.
1: Εντάξει, Χάρη μου, σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, Χάρη.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.

0: καλώσουμε και τις ώρες αναχώρησης και διάσκεψης προπόνησης της Ομόνοιας, όπως έχουμε πληροφορηθεί, που είναι αναχωρή αύριο από το αεροδρόμιο Λάρνακα στις 7:35 το βράδυ, με αναβλωμένη πτήση για την Λιέγη, και θα επιστρέψει στην Κύπρο μετά το παιχνίδι, γύρω στις 2:30 ώρα Κύπρου. Θα φτάσει λίγο πριν από τις 7 την Παρασκευή το πρωί.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά την διάσκεψη του κυρίου Μπέρκ, θα είναι στις 7:15 την Τετάρτη, μιλώ για ώρες Κύπρου, και προπόνηση θα γίνει στο στάδιο Στάγεν της Σεν Τρουίτεν, 8 η ώρα Κύπρου. Ο κόσμος θα μένει στην Λιέγη, που είναι περίπου, και οι δημοσιογράφοι και οι οπαδοί, είναι περίπου 30-35 λεπτά από την πόλη διεξαγωγής του αγώνα. Εκεί θα μένει η αποστολή του Τριφύλλου.
1: Ναι, μάλιστα. Και εντάξει, είπαμε για την Ομόνοια τα δεδομένα με τον τερματοφύλακα. Ουσιαστικά να δούμε τι θα γίνει με τον Ζόχο. Ο Καμίνσκι και πάλι παίζει στο ρεπορτάζ, ο Μπακασέτας επίσης. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει οτιδήποτε δεδομένο ή προχωρημένο.
0: Και να δούμε και το επόμενο θέμα, θα γίνουν αλλαγές και στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Σωστά. Δικαιούνται οι ομάδες, υπενθυμίζουμε, μέχρι και 24 ώρες πριν από τον πρώτο αγώνα για δύο αλλαγές.
0: Κάνουμε και μια αναφορά στον διαγωνισμό μας που τρέχει. Θα δώσουμε και αυτή την εβδομάδα
1: πέντε προσκλήσεις
0: η κάθε εκπομπή του σταθμού μας, όσον αφορά το τουρνουά
1: καθόσφαιρας
0: Payable Νέοφυτος Χαντριώτης, που θα εξαχθεί 11 με 13 Σεπτέμβρη στο Σπαδόπουλος Ελευθερία στη Λευκοσία, με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού Πειραιός, του Αθεσσαλονίκης, του Βασίλη Σπανούλη, της Πρωταθλήτριας Ευρώπης 6 φορές Μακάμι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα. Η πρόσκληση ισχύει για όλες τις ημέρες του τουρνουά. Κλήρωση θα έχουμε την ερχόμενη Παρασκευή. 5 μονές προσκλήσεις, μηνύματα στο 2024 με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, για να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις για αυτό το πολύ ενδιαφέρον τουρνουά υψηλού επίπεδου.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
3: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
4: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Face της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Διακρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 700 0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
2: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
6: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται ο 48χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε επίτα από θαλάσσιο ατύχημα με τζέτσκι και φουσκωτό, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Περνέρα στο Παραλιμνί. Για τον λόγο ατύχημα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει τη λήψη καταθέσεων ώστε να διαφανεί ποιος ενοικίασε το τζέτσκι. Μόνο με ρίσκο και παράνομη είναι η απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα πέρα των τουρκικών χωρικών υδάτων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην Ελλάδα, βελτιωμένη είναι η εικόνα στο πυρηνό μέτωπο της Σαλαμίνας. Δύο νεκροί και νέα τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός. 600 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή διαθαλάσσης. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία του Βελγίου, η οποία κατευθύνεται πλέον προς τη Γερμανία. Ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προανήγγειλε στρατηγική μετατόπιση του Ιράν από αμυντική σε επιθετική στάση, προειδοποιώντας τους εχθρούς να αναμένουν στρατηγικές εκπλήξεις. Οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούς επιβράδυναν δραματικά τις διελεύσεις. Μόλις 5 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά το Σάββατο, κανένα την Κυριακή. Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από το Συμβούλιο Ειρήνης να υποχρεώσει το Ισραήλ να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος μετά από συνάντηση που είχαν ηγέτες του στην Αίγυπτο με τον απεσταλμένο τον Ιπαν Τζάρεν Κούσνερ.
5: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
9: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
10: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
11: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
12: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
13: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
12: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
13: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
12: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
8: Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα παράλια ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις και στα ανατολικά πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
3: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
14: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στα ρεπορτάζ μας με ΑΕΚ και Γιώργο Λεωνίδου. Γιώργο, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι Μάγκη, Μαρίνα, κυρίες και κύριοι.
1: Τι έχουμε όσον αφορά το κομμάτι νέος προπονητής, τι βγαίνει?
2: Τίποτα προχωρημένο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον που να ξέρουμε εμείς, δηλαδή να προσαρτώσω ένα όνομα. Του Τσόρνικερ δεν προχώρησε, καθώς δεν έλαβαν και τις καλύτερες συστάσεις στην έρευνα που έκαναν οι άνθρωποι της ΑΕΚ αναφορικά με τη φιλοσοφία του Γερμανού και πως αλληλεπιδρά στην καθημερινότητά του σαν προπονητής. Και έτσι ως προπονητής πήνε και θέλησαν να μην προχωρήσουν με τον Γερμανό. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει τίποτα οριστικό, δεν υπάρχει όνομα που να προκρίνεται για την ώρα. Βροχή προτάσεων στα γραφεία της ΑΕΚ και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός και πότε θα ανακοινωθεί. Γιατί φαντάζομαι, οι πληροφορίες λένε ότι δεν βιάζονται, δηλαδή αύριο θα τον ανακοινώσουν.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι θέλουν να τον έχουν πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
2: Ναι, εντάξει, όντως, ναι, θα προσπαθήσουν να το κάνουν. Δεν ξέρω αν περιμένουν για κάτι άλλο, δηλαδή κάποια περίπτωση ίσως να έχουν κατά νου και να περιμένουν κάτι. Θα δούμε τι θα συμβεί. Ναι. Στην ΑΕΚ, σε αυτό το κομμάτι, ο Κάρλος Μαρτίνετ και ο Ενάκιας Κίθ έχουν την επιτήρηση των προπονήσεων για την ώρα. Θυμίζω ο Κάρλος Μαρτίνετ ήταν πέρσι στον πάγκο όταν έφυγε ο κύριος Ιδιάκετ και πριν αναλάβει ο Χάβη Ροθάλα. Και περιμένουμε και εμείς να ανυπομονήσει έτσι και ο κόσμος της ΑΕΚ τα νεότερα στο κομμάτι προπονητή, γιατί δεν έχει πλέον περιθώριο για άλλη αστοχία του Σαβιρόκα. Καλύτερα να βρει έναν τιμονιέρι έμπειρο, ικανό πάνω απ' όλα να οδηγήσει την ΑΕΚ σε πρωταγωνιστική πορεία στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και για να συμβεί αυτό, θα προσθέσω ότι χρειάζεται σαφώς και μεταγραφική ενίσχυση, η οποία έρχεται, είναι στα σκαριά.
0: Ναι. Έτσι, Γιώργο, σταθούμε λίγο στο κομμάτι του προπονητή, γιατί είπες και εσύ ότι δεν μπορεί για άλλη αστοχία. Τι πήγε λάθος εξ αρχής με τον Καμορανέζη? Πέραν του αποκλεισμού, γιατί δεν είναι μόνο αποκλεισμός.
2: Ναι, αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό, Μαρίνα μου. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Εγώ βλέποντας λίγο πίσω το πακέτο προς τον Άλκη και τον Ανδρέα στην εκπομπή Κάτι Πέρα στα Σπόρ, ότι δεν βρίσκω και πολύ συνοχή στις αποφάσεις του Τσάβι Ρόκα για τον Τιμονιέρη τα τελευταία 3 χρόνια. Και εξηγώ, το 24 επιλέχθηκε ο κύριος Φεράντο να αντικαταστήσει τον κύριο Σιμών που πήγε στην Εθνική Ισραήλ καλύτερα. Ωραία. Ο Φεράντο δεν είχε κοινά με τον Ραμπεσίμο, δεν ήταν έμπειρος ως ο Ραμπεσίμο, δεν ήξερε την κυπριακή πραγματικότητα. Αποτέλεσμα αυτού, 2 μήνες έφυγε. Δηλαδή το ότι ο Ρόκα τον διώχνει στο δίμηνο είναι μια δική του παραδοχή. Ρίχνει το εγώ του, λέει: «Οκ, έκανα λάθος, θα φέρω άλλον προπονητή, πρασώσω τη χρονιά».
0: Ναι.
2: Και φέρνει τον Μπέρκ, που πιστώνει ότι δεν επιμένει σε μια αποτυχημένη επιλογή ο Ρόκα, αλλά μη τι άλλο αυτός την κάνει, έτσι.
0: Ναι.
2: Την λαθασμένη επιλογή,
0: ναι, ναι.
2: Και τη διορθώνει με τον Μπέρκ. Μετά δεν μένει ο Μπέρκ. Περνάνε, έρχεται, δεν θέλω να πω είστε μετά, είστε ο κύριος Σιδιάκη, δεν θυμάμαι την πορεία των προπονητών. Εν πάση περιπτώσει, αλλού θέλω να καταλήξω, γι' αυτό δεν έδωσα έφαση ποιος είστε μετά τον Μπέρκ. Θυμάμαι ότι, ναι, ο Ιδιάκη είστε, ναι, μετά τον Μπέρκ. Θυμάμαι ότι ξέτος έρχεται ο Καμορανέτσι. Δεν είναι έμπειρος, ξέρει κάπως την Κύπρο, αλλά δεν έχει παραστάσεις να υποστηριχτεί σαν επιλογή. Δεν ταιριάζει και η φιλοσοφία του πολύ, όπως είδαμε με την ΑΕΚ, με τον τρόπο που έζησε η ΑΕΚ που έχει. Και αποτέλεσμα αυτού και πάλι στο δίμηνο είναι παρελθόν. Εγώ θεωρώ ότι 2 φορές σε 3 καλοκαίρια να κάνεις το ίδιο λάθος είναι κάτι που πρέπει να είσαι διπλά και τριπλά προσεκτικός να μην το κάνεις.
0: Ναι.
2: Γιατί μετά τρέχεις να φέρεις νέο προπονητή τελευταίες μέρες του καλοκαιριού.
0: Και ξυλώνεις ομάδα, δηλαδή τώρα να πιστέψεις.
2: Θα πρέπει να τον πετύχεις κιόλας, παιδιά, να είναι διαθέσιμος κάποιος.
0: Ναι, αλλά να πιστέψω τώρα και με τον νέο προπονητή που θα έρθει, δεν θα θέλει αυτός να φέρει κάποιους ποδοσφαιριστές να διαφοροποιηθεί κάπως το ρόστερ.
2: Δεν δουλεύει έτσι. Συγκεκριμένο παίχτη δεν νομίζω να επιβάλλει ο προπονητής. Στην ΑΕΚ είναι ξεκάθαρο το μοντέλο του παίκτες που επιλέγει ο Ρόκα.
0: Ναι.
2: Αλλά κοιτάξτε, όποιος προπονητής και να πει είναι δεδομένο για ΑΕΚ που χρειάζεται ενίσχυση και που θα πάρει.
0: Ναι.
2: Θα πάρει τερματοφύλακα αριστερό μπακ και εγώ θα πρόσθετα ότι έχει ανάγκη και από δεξί εξτρέμα, αλλά δεν νομίζω να κινηθεί. Παιδιά όμως όλα αυτά τα λέμε με επιφύλαξη, έτσι καθημερινά ανατρέπονται οι σχεδιασμοί των ομάδων.
0: Ναι, τουλάχιστον Γιώργο, από την εικόνα που έδειξε η ΑΕΚ μέχρι στιγμής, μπορεί ο κύριος Ρόκα να θέλει να κάνει κάποια αλλαγή.
2: Τερματοφύλακα και αριστερό μπακ είναι εκ των όνων κάνε. Θεωρεί και ο ίδιος δεδομένο ότι πρέπει να πάρει παίχτη εκεί.
0: Ναι.
2: Τώρα για δεξί εξτρέμ, μιας και λέμε τις προσωπικές μας απόψεις, εγώ καταθέτω ότι για μένα χρειάζεται και παίχτη στο δεξιάκρο της επίθεσης.
0: Ναι.
2: Αν θέλει έτσι να πάει μέχρι το τέλος, δεν έχει την Ευρώπη, να πετύχει αυτούς τους παίκτες, να πετύχει τον προπονητή και τότε θα έχει περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει. Προφανώς δεν την καταδικάζω από τώρα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις για να έχει περισσότερες πιθανότητες.
0: Ναι, ναι. Προφανώς. Προφανώς. Εντάξει, γενικότερα δεν άρεσε η εικόνα της ομάδας και ως ήθιστε την πληρώνει πρώτα ο προπονητής. Είναι λογικό.
2: Παιδιά, και αυτό που ξενίζει είναι ότι τα δύο λάθη που έκανε ο Ρόκα με Φεράντο και Καμορανέζη. Και επίση η απόλυση του από τον ίδιο τον Ρόκα που του προσέλαβε δύο μήνες πριν, είναι ότι έγιναν καλοκαίρι που υπήρχε ο χρόνος και οι επιλογές για κάτι ναι, καλύτερο.
0: Ναι, θα μπορούσε να κάνει περισσότερη υπομονή.
2: Μια καλύτερη επιλογή. Παιδιά, εντάξει, ακόμη κάτι που να προσθέσω, είστε και εσείς πολύ πιο εμπειροί από μένα. Πολλές φορές δεν ξέρουμε όταν κάνουμε μια κριτική όλα τα δεδομένα μιας ομάδας, αλλά δεν είναι εύκολο και να τα ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Είναι πολλά πράγματα που μένουν εντός της ομάδας. Τι να κάνουμε, τετέχτης είμαστε να ξέρουμε κάθε δεδομένο για κάθε ομάδα.
0: Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται.
2: Ναι, αφού και αυτοί καλά κάνουν και θέλουν να τα κρατάνε εντός της ομάδας και εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δηλαδή όταν επικαλείσαι, όταν θες να αντικρούσεις μια κριτική και επιλέγεις να χρησιμοποιήσεις στοιχεία που είναι εντός μιας ομάδας, δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να τα ξέρει όλα αυτά.
0: Σωστά, ναι.
2: Αφού είναι απορρίτα, πώς να τα ξέρει.
0: Ναι. Εντάξει, όμως εάν ισχύουν αυτά τα δεδομένα, έτσι τώρα είναι και λίγο στον αέρα μου το μιλάμε αυτό το πράγμα, αλλά για παράδειγμα ο κύριος Καμορανέζη πέρασε από άλλες δύο ομάδες στην Κύπρο. Στην Ανόρθωση μάλιστα δύο φορές κάποια πράγματα ακούγονταν.
2: Εντάξει, δεν είμαι ο αρμόδιος να σου πω τι έρευνα έχει κάνει ο Τσαβιρόγα.
0: Ναι, τώρα μιλάμε, γι' αυτό σου λέω, είναι υποθετικά και θεωρητικά αυτά που λέμε.
2: Ναι. Ναι, το πιο άλλο είναι το θέμα. Εγώ δεν είμαι υπέρμαχος της λογικής ότι ένας περπατημένος προπονητής είναι κατά ανάγκη συμβόλαιο επιτυχίας, ούτε ένας προπονητής άπειρος θεωρητικά για μας είναι συμβόλαιο με την αποτυχία. Όμως, παίρνοντας ένα προπονητή, πρέπει να ξέρεις πώς αγωνίζεται, ποια είναι η τακτική του φιλοσοφία. Δηλαδή, δεν λέμε εμείς ότι πήγε λάθος ο Φεράντο και ο Καμορανέζη. Ο ίδιος ο Ρόκα το λέει που τους απέλησε.
0: Ναι, ναι.
2: Η δική του απόφαση ήταν να έρθουν, η δική του απόφαση ήταν να φύγουν. Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή, σημαίνει ότι την ώρα που λάμπανες μία απόφαση, δεν έβαλες τα σωστά κριτήρια για να την αναιρέσεις δύο μήνες μετά και χωρίς την παρουσία αγωνιστικών υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε τι θέλω να πω. Είναι εκεί που πρέπει, θεωρώ εγώ, μιας και πιάσαμε το πιο προσωπικό τώρα, αφού στην ΑΕΚ απουσιάζουν οι πολλές ειδήσεις, θεωρώ ότι εκεί είναι που πρέπει να γίνει λίγο πιο προσεκτικός ο Τσάβι Ρόκα, στο κομμάτι επιλογής προπονητών. Γιατί ακόμη κάτι, νιώθω εγώ βλέποντας την ΑΕΚ ότι με τις επιλογές προπονητών αδικεί και τον εαυτό του, γιατί χτίζει καλά ρόστερ με ένα πιο μικρό μπάτζετ σε σχέση με τους ανταγωνιστές του, που παίζει ρόλο το χρήμα στο ποδοσφαίρο, ας μην κρυβόμαστε. Αλλά τα χαλά εκεί στους προπονητές που μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω το καλοκαίρι, να φέρει ένα τεχνικό που θα δέσει με την ομάδα, έμπειρο ή άπειρο, ας το αφήσουμε αυτό, κάποιον που θα δέσει και θα μπορέσει να μακροημερέσει και δεν το κάνει. Τα τελευταία τρία χρόνια τουλάχιστον, έτσι δεν θα επεκταθώ για άλλες χρόνια, μιλάω για το πρόσφατο παρελθόν.
0: Ναι, ναι.
2: Εκεί είναι που πρέπει να είναι πιο προσεκτικός.
1: Το θέμα ενίσχυση τώρα για την ώρα έχει παγώσει.
2: Όχι, δεν έχει παγώσει καθόλου. Ο τερματοφύλακας αποτελεί προτεραιότητα. Είναι υψής της σημασίας για τον Ρόκα να βρει ένα τερματοφύλακα που να αποπνέει εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μουφτίτς. Δύσκολο μου φαίνεται να μπουν και οι δύο στον κατάλογο Α. Όχι απίθανο, αλλά δύσκολο λόγω στενότητας που υπάρχει σε αυτόν τον κατάλογο. Είναι συμπληρωμένες οι θέσεις στη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε αν αντιλαμβάνεστε να έρθει τερματοφύλακας κατάλογο Α, το καμπανάκι θα ηχήσει για τον Μουφτίτς. Αν έρθει αριστερό μπακ κατάλογο Α, θα ηχήσει για τον Κουρφινγκέ. Είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω όμως αν θα βρει καλή επιλογή, για παράδειγμα, αριστερού μπακ καταλόγου Β και να φέρει έναν παιχτή καταλόγου Α που θα είναι τερματοφύλακας, για παράδειγμα, και αν θα την πληρώσει μετά ο Μούφτιτς ο Κουρφινγκέλα, αν θα υπάρχει δυνατότητα να διαλέξει. Δεν ξέρω τι θα συμβεί ακριβώς, είναι λίγο θολό το τοπίο, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να πάει για τερματοφύλακα και για αριστερό εξτρέμ 100%. Αυτός είναι ο στόχος του.
1: Και τελευταίο φιλικό με Ομόνια 29 στην Παρασκευή.
2: Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι τηλεοπτικό. Γίνονται κάποιες προσπάθειες από την CableNet. Πολύ πιθανό να είναι τηλεοπτικό.
1: Συμπεριστερώνα είναι το μας.
2: Συγγνώμη, Μάκη μου.
1: Συμπεριστερώνα.
2: Ναι, έτσι ξέρω. Ναι, να το διευκρινίσω 100% όμως και να σου πω και για τον γήπεδο και για τηλεοπτική κάλυψη. Η πρόβα general, έτσι αν θέλετε. Αν δεν υπάρχει προπονητής μέχρι τότε, θα πάνε με Αστίτ και Κάρλες Μαρτίνεθ την ΑΕΚ. Σε αυτό το μάτι, για πρώτη φορά στο ανεπίσημα. Και θα δούμε τον Αποέλ ποιος θα είναι στον πάγκο, θα προλάβουν να ανακοινώσουν μέχρι τότε. Αντιλαμβάνεστε, δουλεύουν εντατικά αυτό το θέμα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει κάποια εξέλιξη. Όπως και μεταγραφή μπορεί να προκύψει αν δεν έρθει προπονητής. Δεν θα με εκπλήξει εμένα να ανακοινωθεί παίχτης ενώ δεν υπάρχει προπονητής. Γιατί είπαμε πως δουλεύει η ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Και κάποιοι παίχτες που σιγά σιγά επιστρέφουν, π.χ. ο Αντερέγγεν.
2: Ο Αντερέγγεν και ο Τσαβόν έχουν πει για τα καλά στην εξίσωση με, με τα φιλικά που έπαιξαν. Σίγουρα μάγοι μπορούν να αποτελέσουν παίχτες που θα κάνουν τη διαφορά και θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Απλά επαναλαμβάνω από αυτά που είδα από την ΑΕΚ, χρειάζεται πολύ συγκεκριμένα πράγματα, προπονητή που να βάλει την ταυτότητα του μέσα και να μπορεί να πάρει το 100% από τα χαρακτηριστικά που έχουν οι παίχτες, από τους παίχτες του. Και εντάξει, αν πει τερματοφύλακας, τώρα λέμε για τον Μούφτης, δεν τον είδαμε. Αλλά όταν εμείς δεν τον έχουμε δει και στις προπονήσεις είπε ο ίδιος ο Ρόκα, θεωρεί ότι πρέπει να φέρει και άλλον τερματοφύλακα, σημαίνει και αυτοί δεν έχουν μια εμπιστοσύνη προς τον Μούφτης 100%.
1: Μάλιστα.
2: Να είναι ο βασικός. Άρα περιμένουμε να δούμε την προσθήκη τερματοφύλακα αριστερού μπακ και πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το ρόστερ, το οποίο όπως είναι με κάποιες συγκεκριμένες προσθήκες, θεωρώ ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό υπόλοιπο.
1: Γεια χαρά. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τα θέματα μας με ΑΕΛ και Μιχάλη Αριστίδου.
1: Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μάγη και Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Τι γίνεται με την ΑΕΛ?
2: Εντάξει, οι ΑΕΛ μπαίνουν πλέον σε εβδομάδα μονταρίσματος, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, με τα δύο τελευταία φιλικά της ομάδας. Την Τετάρτη μεθαύριο δηλαδή θα παίξει κόντρα στην Κράσια Βαϊνή Ύψωνα σε εκτός έδρας αναμέτρηση, ενώ το Σάββατο τελευταίο φιλικό παιχνίδι εντός έδρας στο Αλφαμέγα με αντίπαλο τον Άρη. Αυτά είναι τα δύο τελευταία φιλικά τεστ των γαλαζοκυπρίνων, που με τον κύριο Μάρτιν να έχει την ευκαιρία έτσι να μοντάρει, όπως λέμε, την ομάδα του εν ώψη και της πρεμιέρας που ακολουθεί.
1: Ναι. Να κάνει και επέμβαση ο Ζόκε.
2: Ο Ζόκε στην βουβονική χώρα. Ήταν κάτι που προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν με φυσιοθεραπείες. Τελικά κρίθηκε ότι δεν μπορούσε τελικά να δοθούν η λύση στο πρόβλημα του ποδοσφαιριστή. Κρίθηκε απαραίτητο να γίνει τώρα που είναι νωρίς τη χρονιά η εγχείρηση αυτή. Θα απουσιάζει ένα χρονικό διάστημα ο ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί με την ομάδα χωρίς παραιτέρω άλλα προβλήματα.
1: Ναι. Με τον κόσμο τι γίνεται όσον αφορά τα διαρκείας, γιατί περιμένουν από πλευρά ΑΕΛ να όσοι περισσότεροι μπορούν να πάρουν για να βοηθήσουν την ομάδα.
2: Είναι αλήθεια ότι θα περίμεναν να έχουν εντύπωση περισσότερη κίνηση στα διαρκείας.
1: Ναι.
2: Από πλευρά ΑΕΛ.
1: Και με κίνησης που έκανε η ομάδα και φιλοδοξίες που υπάρχουν.
2: Ακριβώς, ναι. Και είναι από τις λίγες χρονιές από στεδά Μάκη που οι γαλαζοκίτρινοι είναι σχεδόν πλήρης πριν από την έξω του αθλήματος και ήταν πλήρης έτσι αρκετά νωρίς, θα έλεγα, στη χρονιά. Mm. Δηλαδή δεν έμειναν τελευταίες εβδομάδες ή στιγμές να πάρουν ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστές. Είχαν σχεδόν στην ολότητά τους στο ρόστερ μαζί τους σε ό,τι διάρκεια της προετοιμασίας. Που αυτό ήταν και καλό γιατί ήταν και για τον προπονητή, έτσι. Mm-hmm. Με τις πολλές μεταγραφές τις φετινές που έχουν στην ΑΕΛ. Σίγουρα παραπάνω θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα πράγματα από πλευράς διαρκείας από τους φίλους των γαλαζοκυπρίνων. Βέβαια υπάρχει ακόμα χρόνος, θα κάνουν ακόμα μια προσπάθεια από πλευράς ΑΕΛ έτσι ώστε να πείσουν τους φίλους της ομάδας να τρέξουν και να απομεθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας, έτσι ώστε να μπορέσουν να πλησιάσουν στον στόχο που είχαν θέσει εξ αρχής όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας. Θυμίζω, ο στόχος ήταν γύρω στις 4.000.
1: Τώρα πόσα είναι?
2: Δεν έχουμε ακριβή νούμερο, είναι η αλήθεια, αν και το ρωτήσαμε. Δεν έχει. Εντάξει, λείπουν και αρχιετοί
1: άδεια.
2: Ναι, οπότε να μην σε καμιά εβδομάδα που θα πιστέψω όλες τα πόστα τους, θα ενημερωθούμε ακριβώς ίσως και για τα πού περίπου γίνεται ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας.
1: Με τα γραφικά τελείωσε η ΑΕΛ ή ποτέ μην πεις ποτέ?
2: Εντάξει, υπάρχουν δύο θέσεις ελεύθερες ακόμη. Στο θέση των 17, στον κατάλογο των ξένων κοινωνικών. Θεωρητικά στην ΑΕΛ έχουν ολοκληρώσει με τις μεταγραφές, όμως αυτό που λες Μάκη ισχύει, ποτέ δεν μιλες ποτέ. Αν βρεθεί κάτι το πολύ ενδιαφέρον, πολύ πιθανό να προχωρήσουν και να συμπληρώσουν αυτές τις δύο θέσεις που υπολείπονται στην ΑΕΛ.
1: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη μου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλά, Μιχάλη, γεια σου. Λοιπόν, να πούμε λίγο
1: ευρωπαϊκά,
0: γιατί ξεκίνησε και το πρωτάθλημα της Ισπανίας το Σαββατοκύριακο και έχουμε και σήμερα
1: παιχνίδια. Σε αρκετές δόσεις η πρέμιερα.
0: Ναι. Χθες Σαντάντερ Βιγιαρεάλ 2-2 και Σπανιόλ Λεβάντε 3-0. Τα είπαμε χθες για την εύκολη επικράτηση της Arsenal επί της City στο Community Cup. Πήρε τον πρώτο τίτλο ουσιαστικά της χρονιάς η Arsenal στην Αγγλία με περίπατο και πολύ καλή εμφάνιση του Τζόλι στην πρεμιέρα του ουσιαστικά, έτσι ένα ονειρεμένο ντεμπούτο. Και σήμερα Λα Κορούνια Έλτσε στην Ισπανία η ώρα 10, ενώ έχει και προκριματικά κυπέλλου Ελλάδος. Mm-hmm. Σήμερα στις 5 Γαλιθέα Λάρισα, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Ηρακλής Βόλος.
1: Να μην ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε και play-off
0: Champions League
1: και μεθαύριο. Έχουμε αύριο, αύριο τις αγώνες και στις 10 ώρα τα μάτς. Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ Αθηνών, Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκη Νορβηγίας, Φενέρμπαξε Λιόν, και την Τετάρτη 4 παιχνίδια. Ναϊμέγγεν Μπότο Κλίντ, Σέλτικ Λας Κλίντς, Σλόβο Λαδισλάβας Τσέλιε, Χάπουελ Μπέσσεβα Σαπά Μπακού, 10 η ώρα και 7 αναμετρήσεις από τα κάλια Σιταβίζων. Έχουμε και το παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μάλαγα την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη, αυτό έχουμε και
1: νομίζω
0: άλλο
1: έχουμε και μετά, παίζουν και μεγάλες ομάδες αργότερα.
0: Εντάξει.
1: 19 πότε. Η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα εννοώ. Έχουν και φυσικά και τα παιχνίδια του.
0: Ναι, Ραγιο Βαγεκάνο Αλαβές.
1: Υπάρχουν και οι αγώνες.
0: Εντάξει, θα τα δούμε
1: του Europa
0: Playoff
1: ακριβώς. Του Europa και του Conference.
0: Αυτά.
1: Την Πέμπτη.
0: Ολοκληρώσαμε για σήμερα.
1: Από Μαρίνα Αργυρούμα και Νικολάου, να είστε καλά. Και τον Στέφανο τον Στεφάνου επίσης. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Epic One, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
1: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
5: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
8: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
9: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
15: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Πάει για τερματοφύλακα και μεσοπιθετικό από ΕΛ στο προσκήνιο πάντα ο Περέιρα. Ο Καμίνσκι είναι ο στόχος των ανθρώπων της Ομόνιας για την θέση κάτω από τα δοκάρια. Φουλάρι για επιθετικό υπάφος, σκέψεις για ενίσχυση και στον κατάλογο Β. Δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο στην Άγκια, προπονητή, πρώτος στόχος η απόκτηση τερματοφύλακα. Με κόσμο το φιλικό του Απόλλωνα κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα εκτός Ικφύτα και Ροντρίκες. Έτοιμος για το επόμενο φιλικό της ανόρθωσης με την Καρμιώτης Σάντα Κρους. Δεν θα παραχωρηθεί από τον Άριο Ζάντρο, έρχεται επιθετικός στην ομάδα. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μάγνουσον της Χαρτς. Ο Άρης Θεσσαλονίκης ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ομάρ Ρίτσαρντς με 2 εκατομμύρια από την Νότιχαμ. Ρόδρι και Κανσέλο υπογράφουν και γίνονται παίκτες της Μπαρτσελώνα. Παίκτης της Γιουβέντους είναι με κάθε επισημότητα ο Τζον Λουκουμίος το 2030. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
19: Super Sport 104. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
20: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρει. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
21: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
19: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
21: Παραπαπα.
22: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
24: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
25: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα 17 Αυγουστού. Βροχερό το σκηνικό στα Λατσιά. Δεν χαίρομαι που είναι βροχερό. Θα ήθελα να είναι όλοι στο γιος φίλου μου τους αδιούχους. Αν νομίζετε ότι έσυρα την του φίλου μου του πόλη που είμαι με άδεια, καλά νομίζετε, ούλοι πκαιρώνετε την για τον πόλη που λείπει με άδεια. Ο φίλος μου Πολύβες Αλεξάνδρου, γι' αυτόν και σήμερα είμαστε μόνοι μας εδώ στο στούντιο. Δικαιούται και ο συνάδελφος να ξεκουραστεί, να πιντώσει τα τριήμερα, να κάνει 8 μέρες διακοπές παραπάνω θέμα, ξεκουραστεί. Και θα είμαστε μέχρι τις 4 μαζί στην εκπομπή Game Time. Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο, Στέφανος Στεφάνου στη ρύθμιση του ήχου, με αυτές τις εξαιρετικές επιλογές τραγουδιών. Μπορώ, δική μου άποψη, εγώ τη λαλώ, δική μου, δεν ήξερα συμφωνεί κανένας. Αλλά και με φέρει να παίζει που πίσω δεν είναι και πολύ εύκολο να συγκεντρωθείς. Λοιπόν, εντάξει, βροχερό το σκηνικό στα Λατσιά. Γενικότερα, είτε με ήλιο είτε με βροχή, χρειάζεται προσοχή στους δρόμους. Να πάμε να έρθουμε όμορφα από τις διακοπές μας. Ήταν πολύ κίνηση το περασμένο Σαββατοκύριακο. Είχαμε κάποια ατυχήματα στο δρόμο και σε θάλασσα. Είδαμε jet ski. Κάποιοι είναι και σοβαρά τραυματίες. Ευχές μας για περαστικά και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους, στις θάλασσες, όπου και βρισκόμαστε, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω Echo, McDonald's και CableNet που είναι χορηγοί της εκπομπής. Το καλύτερο experience είναι το Mix Experience. Μίξαρε το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και Taste the Mix Experience. Όμως είστε τώρα McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 77-77 10-20 οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Εδώ τι θέλετε να συζητήσουμε, να πούμε, είτε μέσω τηλεφωνικών γραμμών είτε μέσω μηνυμάτων. Έχουμε και κάποιους διαγωνισμούς να τους δώσουμε. Λοιπόν, να θυμίσω τον διαγωνισμό για το Payable Νεόφυτος Χανδριώτης. Στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ και δίπλα το όνομα τεπώνυμος σας, γιατί ο Supersport 14 σας στέλνει στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς. Το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο θα γίνει 11 έως 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, είπα του πόλη ότι είμαι αναγκασμένος να το λαλώ, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Η πρόσκληση ισχύει και για τις 3 μέρες του τουρνουά. Η συντρία διατίθενται μέσω του sold out tickets. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 7032-22. Επαναλαμβάνω το νούμερο 7032-22. Θα γίνουν πληρώσεις κάθε Παρασκευή. 5 προσκλήσεις ανά εκπομπή. Άρα 21 του Αυγούστου Παρασκευή δίνουμε τις 5 προσκλήσεις. Δώσαμε και 5 την περασμένη εβδομάδα και θα έχουμε κάθε Παρασκευή μέχρι 4/9. Είναι Παρασκευή 4/9, ένα λεπτό, είναι σωστό. Επίσης, 21 του Αυγούστου Παρασκευή θα κληρώσουμε και τα 2 season ticket της Ομόνιας που η εκπομπή Game Time τα κληρώνει. Είναι μια προσφορά, είναι σωστό. Επίσης, 21 του Αυγούστου Παρασκευή θα κληρώσουμε και τα 2 season ticket της Ομόνιας που η εκπομπή Game Time τα κληρώνει. Είναι μια

0: Το φιλικό του Απόλλωνα και τη ώρα ο Περικλής Απόλλων από την Πάφων. Κοίταξε, 22 του μήνα Σάββατο με την Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος με κόσμο. Για την ώρα θα σε γελάσω να το δω. Δεν είμαι σίγουρος τι ώρα είναι το φιλικό. Λογικά 7 λεπτό να δω εδώ αν το γράφει Νέα Σαλαμίνα. Ναι, 7. Νέα Σαλαμίνα, Αμόχωστου, Απόλλων Λεμεσού. Και θα υπάρχει με την παρουσία φιλάθλων κανονικά. Θα υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Πάμε στον πρώτο ακροατή, χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Λεωνίδου.
0: Γεια σου κύριε Κατέμογλου.
1: Άνιμαν του κοφινιού.
0: Τούτον τι σημαίνει ότι...
1: Δεν ξέρω κανεί ρε Λεωνίδου, Τούν τα πιο εύκολα πράγματα, δεν ξέρω ρε φίλε.
0: Αν να πάμε γεμάτοι.
1: Μάλιστα, να πίνετε.
0: Καλά Κατέμογλου, εσύ.
1: Μόνο σου.
0: Μόνο ολομόναχος για όλη την εβδομάδα.
1: Ο κύριος Στέφανος ποιος είναι.
0: Απέναντι μου, Στέφανος Στεφάν.
1: Μάλιστα, κύριε Στέφανε Στεφάν, πάλε κάμε στην κουτσουλιά σου.
0: Να μου γαμά.
1: Είναι πιέσεις του Άντωνη Σταλάνο.
0: Α, που είναι κέρδισε ο γηπεδούχος.
1: Κατήσεις σου μπορούμε.
0: Να φτιάξω ρε για τούτο ρε Κάντε Μογλού.
1: Ρε μα όχι στα φίλη.
0: Για φιλικό είναι αυτέ. Εν ήταν τόσο φιλικό εν τω μεταξύ.
1: Εντάξει ρε, ήξαν καλά στοιχεία, έναν που
0: το. Εννοώ, είχε πολύ ποδοσφαιρική ένταση, είναι αχρίαστη.
1: Εντάξει ρε, εντάξει δηλαδή, αν να τα μάθεις.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, οι ομάδες ρε φίλε προσπαθήσαν.
1: Μόνο η ομάδα μου είναι σε εντάξει.
0: Ναι, περιττών να πω ότι έχεις παράπονο που είναι Ομόνοια.
1: Όχι περιττών, δεν είναι κάθαρο.
0: Αλλά...
1: Μόνο κάθαρο.
0: Ναι.
1: Κάστερο.
0: Για ανόρθωση να πω ότι θα μπει μέσα ο Αρτηματάς ο Μίτερτροπ και ο Ντακρούς που ελείπαν. Εντάξει, ο Αρτηματίας Μίτερτροπ, Ντακρούς πιστεύω μπορούν να έχουν κάποια πράγματα παραπάνω εννοείται. Και το Αποέλα φύσαν καλά σημαδιά. Προφανώς σε λίγη δουλειά όπως όλες οι ομάδες, αλλά είχε να δείξει κάποιους καλούς αυτοματισμούς. Θέλει δουλειά στο τελικό τρίτο σε κάποιες μεταβιβάσεις.
1: Εμείς δεν θέλουμε δουλειά ρε Λεωνίδου.
0: Μα όλοι θέλουν δουλειά. Απλά σχολιάζω σου τι είδα στο φιλικό προχτές.
1: Το λοιπόν,
0: τι
1: κύριε
0: Λεωνίδου,
1: να μην καλά κύριε μου.
0: Είμαστε καλά, δεν κάνετε μόνο. Ξεκουραστήκαμε λίγο τόσο ο Κυριάκο.
1: Έχουμε να ξεκουραστούμε. Καλή συνέχεια, ναι, να μιλήσουμε.
0: Είμαστε σε επαφή, κάνετε μόνο.
1: Άντε Στέφανε μου, γυραλή, είσαι ο Στέφανο, γεια.
0: Γεια σου, κάνετε μόνο. Λοιπόν, εντάξει, έγιναν πολλά. Είπαμε και για το φιλικό. Κάποια συμπεράσματα που βγήκαν, ο καθένας είδε το παιχνίδι, έχει τη γνώμη του. Η ανόρθωση, παιδιά, δεν εκπλαγικά υπό ποια έννοια. Δεδομένα θα τα δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή δεν μου εμπνέει κάποια ανησυχία αυτό που είδα από την είναι ότι δεν το περίμενα. Θα πρέπει ο Ελμαέστρο, όπως είπα, να είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Θα πρέπει να τη δουλέψει. Θα πρέπει να βγει μπροστά ο προπονητής και να είναι ο πρωταγωνιστής της. Δεν μπορείς να αναπληρώσεις το Σένσι. Εδώ δυσκολεύεσαι να αναπληρώσεις όταν κάνεις μεταγράφες. Πόσο μάλλον να μην μπορείς να κάνεις. Είναι πολύ σημαντικοί κάποιοι παίχτες για την ανόρθωση. Ο Κίκο, ο Λόπες, ο Φουρτάδο, ο Κάρστρεμ. Είναι 4-5 παίχτες που αν τραβήξουν το κουπί θα συνεπάρουν και τους υπόλοιπους. Και όντως δεν πραξηφάμε ότι ο Μίτερτοπ και ο Ντακρούς δεν έπαιξαν, που είναι δύο παίχτες που έχουν την ικανότητα να μεταμορφώσουν το παιχνίδι της ανόρθωσης προς το καλύτερο μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή να τη βοηθήσουν. Είπα για την ανόρθωση, το λέω μα, δεν θεωρώ θα κινδυνεύσει. Για όσους κάνουν κρυφά αυτές τις συζητήσεις το σκέφτονται. Εντάξει, δεν τη βλέπω για εξάδα, να είμαι ειλικρινής, και την κρίνω γιατί δεν τελείωσαν οι μεταγραφές. Ενώ δεν έγιναν μεταγραφές, αλλά δεν περιμένω κάτι να γίνει. Την περιμένω βελτιωμένη, έχει το υλικό να έχει μια καλή παρουσία και στο κύπελλο θα το παλέψει. Είναι κύπελλο, όλοι θα προσπαθήσουν να πάνε μέχρι το τέλος. Δεν την ξεγράφω από εκεί, είμαι ειλικρινής. Στο πρωτάθλημα τη βλέπω να έχει μια πορεία στο 7-8 εκεί. Αλλά είναι μια πρόβλεψη που κάνω τώρα, μη ξέροντας τις άλλες ομάδες, αλλά έχει ομάδες που είναι πιο ψηλά αγωνιστικά γιατί έκαναν μεταγραφές και έχουν και ψηλούς προϋπολογισμούς. Από όλα από την άλλη μου άρεσε. Είμαι ειλικρινής, είδα πράγματα του Νίκου Παπαδόπουλου μέσα στον ΑΠΟΕΛ. Αυτοματισμούς, η μπάλα να μεταφέρεται γρήγορα από τη μια πλευρά στην άλλη με γνώμονα των κεντρικών διάδρομων. Ο Βρόντης πολύ εμπλοκή στο επιθετικό παιχνίδι. Τον πιστεύω σαν παίχτην εγώ. Πιστεύω αν πάρει ευκαιρίες και ρυθμό θα μπορέσει να είναι ένας πρωταγωνιστής. Δεν υποτιμώ ποτέ τον Κύπριο παίχτη. Και είμαι της άποψης ότι οι Κύπροι που είναι καλοί με καλούς ξένους βελτιώνονται. Το στοίχημα Μαρκίνιος φαίνεται να του βγαίνει του Παπαδόπουλου, να παίρνει πράγματα από τον Μαρκίνιος, γιατί προηγούμενα ένα-δύο χρόνια δεν πήρε τίποτα από όλα από αυτόν τον παίχτη. Δηλαδή δεν βρήκε το καλό πρόσωπο του Μαρκίνιος τους τελευταίους μήνες. Οπότε καλεί τον Νίκος Παπαδόπουλος να συνεχίσει αυτόν και παρατήρησα κάτι πιο προπονητικό αυτό που το είπε και ο Σαρφός ο Δημήτρης Βρουλίδης όταν έβλεπε το παιχνίδι από ψηλά στη μετάδοση στη Κέβολ, ότι και το είχα δει και εγώ από κάτω, μια παίζει κεντρικά, μια παίζει στα άκρα, αλλάσσεται με τον Τζούρισιτς, είναι πράγματα που δοκίμασε.

0: Νίκος Παπαδόπουλος. Ο ίδιος είπε ότι χρειάζεται περισσότερη συγκέντρωση στο επιθετικό τρίτο. Και εντάξει, είδα και έναν άνθρωπο εκεί στις δηλώσεις που ήταν πλήρως συνειδητοποιημένος, δεν απέφυγε να απαντήσει κάτι. Παραδέχτηκε ότι είναι πηγαίνοντας προς την πρωταγωνιστική, έχεις κάποιους βασικούς, αλλά κάποιοι που τους είχα πιο πίσω στο μυαλό μου, λέει, πλησιάζουν και αυτή την εντεκάδα. Άρα μεγαλώνει ο ανταγωνισμός για την εντεκάδα, και αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι για τον Νίκο Παπαδόπουλο και με τον τρόπο που το είπε, και θα σημειωθεί περαιτέρω ενίσχυση. Τώρα, αν θέλετε τη γνώμη μου, τι θα έφερνα αν ήμουν εγώ Βρίζας που δεν είμαι, θα έφερνα επιθετικό, στόπερ και τερματοφύλακα, γιατί είναι 14 θέσεις στο Αποέλ. Τις μέτρησα πριν το φιλικό, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, είναι 14 με 3 θέσεις κενές. Δεν υπολόγισα τον Μπέκερ και όλα τα συναφή, γιατί είναι φευγάτος. Γκαρσία τον υπολόγισα ξένον, ανεξαρτήτως ότι και ο ίδιος αποκάλυψε χθες, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι πάει να γίνει Κύπριος. Επίσης, μια έρευνα που κάναμε παίχτες για να γίνεις Κύπρος πλέον έχει δυσκολέψει από ό,τι μου είπαν. Πρέπει και να μιλάς και να γράφεις ελληνικά, είναι λίγο πιο δύσκολες εξετάσεις, γι' αυτό και κάποιοι δεν μπορούν να γίνουν τόσο εύκολα. Για παράδειγμα, ο Λέδες της ΑΕΚ πάγωσε τις διαδικασίες, ενώ ο Άγχελ Γκαρσία, σας πληροφορήσω, πάει και ιδιαίτερα ελληνικά και μιλά και γράφει ελληνικά. Οπότε. Έχει καλό ποσοστό επιτυχίας, νομίζω, πιθανότητες για να περάσει εξετάσεις και να παίξει και εθνική. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να παίξεις ή να κληθείς για να θεωρείς Κύπρο στον κατάλογο Α. Θα το ψάξουμε αυτόν όταν έρθει η ώρα. Αλλά ναι, με τον Γκαρσία 14 και μένουν 3 θέσεις. Εκεί θα έφερνα εγώ, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα κινηθεί για τερματοφύλακα από ελ. Από την άλλη, επειδή εξαντλήσαμε μετά των δύο ομάδων, πάμε λίγο στους Ευρωπαίους και τι είδαμε. Η Ομόνια, εγώ περίμενα ότι θα είχε μια μεταβατική περίοδο από ΜΑΕΣΕΜ εδώ και την περσίνη εμφάνιση που είχε εμπολή στα φετινά δεδομένα. Είναι δεδομένο αυτό, δηλαδή πρέπει να το πιστώσουμε. Προφανώς θέλει δουλειά, προφανώς θέλει και άλλη ενίσχυση και εκεί θα έρθει. Επίσης, εκεί θα έφερνα, εγώ θα φέρνα ακόμη έναν επιθετικό, το είπα. Δεν είναι απαραίτητα έλλειψη εμπιστοσύνη στον Διονύ, απλά θα ήθελα περισσότερο ανταγωνισμό σε εκείνη τη θέση. Θα έφερνα και έναν οχτάριν ή δεκάριν και ανάλογα τι προτιμάει ο Μπέρκ και με το αν θα υπάρξουν αποχωρήσεις, και θα έφερνα και τερμαφύλακα. Νομίζω και εκεί 14 συνεθέσεις να αφαιρέσεις τον Τουμπάντζο με τον Ζόχο, ο οποίος ο Ζόχο είναι φευγάτος, έχει πρόταση από την Καρμιώτησα και κρεμή απάντηση του, και για τον Τουμπάντζο νομίζω ότι πλέον περισσεύει στο ρόστρεο την έννοια ότι είναι ο Νενκόκιον Τουβέρν στα δεξιά, και νομίζω ότι Μόνια προσπαθεί έτσι να καλύψει το κενό των Μασούρα και Ντιουγκού, εκείνου του διδήμου που είχε. Θα πρέπει να βρει δύο παίχτες και θέλει να πιστεύει ότι τους βρήκε στα πρόσωπα των Νενκό και Ντουβέρν για να καλύψει τη δεξιά πλευρά. Γιατί δεν πολύ συζητάμε για την αποχώρηση Μασούρα ή και το τι έγινε ο Ντιουγκού όταν έπαιζε, αλλά και εκεί Μόνια πρέπει να βρει παίχτες που να στέκονται όπως στέκονταν αυτοί δύο που είχαν κατά τη λήξα σαν περίοδο που πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν είναι καλό να γίνεται σύγκριση Μοντνόρ Σεμέδο, Διονύμα, δεν είναι εύκολο να βρει παίχτε να βάλουν όλα αυτά τα γκολ. Και ήδη να έμεναν, δεν σογκιάται κανεί ότι θα τα ξαναέβαζαν τα γκολ. Απλά χρειάζεται ο Μπέρκ να του ενσωματώσει μέσα στο σύνολό του. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, Ιωκούι μου.
0: Γεια σου, Κυριακό.
1: Ναι.
0: Έλα, Κυριακό.
1: Έπεσα και ο μήνε έξω.
0: Με τον Καμορανεζή.
1: Δεν που σου είπα, είμαστε έκαμε 28 Οκτώβρου.
0: Ούτε 15 το Αυγούστου
1: δεν έκαμε. Ούτε 15 το Αυγούστου.
0: Μα έχασα και εγώ το στήσιμα με τον Τάσο.
1: Σύρι, ελέησο ρε κουμπά. Έδειχνε ρε φίλε ο άνθρωπος. Δεν ξέρω στι αόρτος είναι. Ήβρεν τη χημία τους παίχτες.
0: Ξέρω, επειδή, να σου πω, παρέλαβε μια ομάδα μετά τον Τιμούρ που δεν ήταν καθόλου καλή. Πόσο χειρότερα να πήγαινε. Δηλαδή, εντάξει, μα ήταν πολύ κάτω ρε Κυριακό όταν την πήραν από τον Κετσπάια. Ήταν στο 1 που τα 10, στο 2, πήραν τι στο 5. Και επίσης να ξεχνάς κάτι, στην ανόρθωση είχε μια άλλη τακτική φιλοσοφία που την ΑΕΚ. Στην ανόρθωση ήταν πολύ καλό σφιχτά αμυντικά, εκμεταλλεύτηκε λίγο τον Λόπες με τις μακρινές μπαγιές. Η ΑΕΚ με το ρόστερ που έχει είναι χτισμένη για να παίζει έτσι. Είναι άλλη φιλοσοφία των παιχτών για μέ.
1: Πάντως νομίζω να ρίξει πέτρα μαύρη πίσω του για την Κύπρο.
0: Εμπορεί.
1: Καθερούν να κοιώξουν το δικό μέλλον για να ξανάρθει, αλλά αν ήξερα... Δυνατό.
0: Μα ποιον.
1: Το Μάστρο.
0: Να κοιώξουν τον Μάστρο για να φέρουν ποιον.
1: Τον Καμορανέζη.
0: Νομίζω.
1: Νομίζω ο κύκλος του στην Κύπρο έκλεισε Γιώργο. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Τι να σου πω.
1: Μακάρι να πάνε καλά οι ομάδες μας, και οι Ευρωπαίοι, όλοι να είναι καλά. Και η ανόρθωση να βρει τα πατήματα της, πού να πάει. Εντάξει, είναι μεταγραφές τώρα.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές.
1: Ναι, πιστεύω καλή μια ζωή η κατάσταση τώρα για νόστος.
0: Εντάξει, ναι, με την αλλαγή διοίκησης φαίνεται ότι πνέει άλλος αέρας. Όχι, παραλαμβάνω, πραστηθείς ευκέμπρος σε μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά η νη διοίκηση φαίνεται ότι μπορεί με κάποιες επαφές που έχει, ίσως να μπορέσει να φέρει χρήματα περισσότερα μέσα. Το... και αν πάρει λίγο πιο ψηλά.
1: Τώρα ο Μαραγκός επένει στην Αγγλία για κάποιους έγκυρους νομικούς.
0: Ναι, για κάποιους ειδικούς νομικούς επιθεμάτων εμπάρκου από τη FIFA για να μπορέσει να άρει το εμπάρκο τον Ιανουάριο. Όμως από την ανόρθωση λένε ότι είναι πολύ δύσκολο, όμως κυνηγούν κάθε δύσκολο. Πιθανότητα.
1: Πολλά δεν το ξέρεις κάτι, επειδή πιστεύω ότι είναι εντάξει στις πληρωμές τους, επιπληρώνουν και τους παίκτες, μπορεί ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα το πάρει η UEFA.
0: Τι να σου πω, είναι κάτι που θα δείξει, αλλά είναι δύσκολο.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: Γιώργο μου. Να σε καλά, κύριε μου. Με άδεια.
1: Α, τον κάημενο. Εντάξει, Γιώργο.
0: Να σε καλά, κύριε μου, να σε καλά. Αυτά, εντάξει, είπαμε για την Ανόρθωση και το ΑΠΟΕΛ και για την Ομόνια. Είναι δεδομένο ότι όλες οι ομάδες χρειάζονται δουλειά. Γενικά φαίνεται ότι θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Γιατί περιμένω ότι η Ομόνια θα βρουν τρόπο να δυναμώσουν. ΑΠΟΕΛ έδειξε καλά δείγματα. Απόλλων, Πάφο που τις είδα στα ευρωπαϊκά είναι δυνατές. Δεν έχω άποψη για Άριν και ΑΕΛ. Αν όρθω συνείδητα την είπα που υπολογίζω λόγω ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Τουλάχιστον με τα φυσικά δεδομένα. Δεν ξέρω για Άριν να θα αλλάξει κάτι. Μιλάμε ξανά μέχρι τότε, δεν μπορώ να ξέρω. Είμαι μεντίου, αλλά για Άριν και ΑΕΛ δεν έχω άποψη. Δεν τις είδα καθόλου, οπότε επιφυλάσσομαι. Ενώ θέλω να δω λίγο, ίσως κάποια τελευταία φιλικά θα κάνουν τώρα Κύπρο. Και λίγο να πιάω κάποιες προφορές που συναδέλφους που τους είδαν. Αλλά θα τους δούμε και εκείνους. Δεν τους ξεγράφω επουδενή. Δεν είναι σωστό, δεν θέλω. Θα τους δούμε επί του πρακτέου εντός αγωνιστικού χώρου και θα κρίνουμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι από αυτά που βλέπω θεωρώ θα είναι ένα άκρος ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Και δεν είναι τυχαίο, συγκαταληκτικά για το πρώτο μισάωρο να πω κάτι, που βλέπω τις ομάδες να έχουν ενισχυθεί αρκετά. Είναι 5 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και όσο συνεχίζεται αυτή η πεντάδα. Και η Κύπρος είναι τουλάχιστον στη 15η θέση. Δεν λυπάει για 14-13. Είναι στη 15η και έχει 5 μάτς στην Ευρώπη. Θα βλέπουμε όλων και πιο καλές κινήσεις από τις ομάδες με στόχο να έρθουν στην πρώτη διάδα να πάνε Champions League. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνοια για πρόκριση στη Link Face του Europa League, η St. Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής, Meridian Bank. Χορηγός, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the coffee experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
8: Δεν μου εύκολαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
9: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
8: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
9: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
13: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
14: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Super Sport 104.
17: Η ώρα είναι 2:30.
18: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet που είναι χορηγοί της εκπομπής. Το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει απερορίστον data, λεπτά ομιλίας και SMS. Είναι απερορίστο όλα αυτά και δωρεάν συνδρομή HBO Max με 200 λεπτά προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσετε, το πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Συγνώρι και προϋποθέσεις, μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή καλέσου το 130, επισκέψου έναν κατάστημα CableNet. 77 77 10 20, οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23 24, τα γραπτά σας μηνύματα, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Θυμίζω διαγωνισμούς για μπάσκετ και Ομόνια. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Στο 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ, το ονοματεπώνυμο σας μαζί, διεκδικάτε προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του Payable Νεόφυτος Χανδριώτης. Θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία και συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο ΑΕΚ Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Μία πρόσκληση ισχύει και για τις 3 μέρες του τουρνουά. Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια και από το Sold Out Ticket ή και να καλέσετε για περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε ουσιαστικά, στο 7032-22. Και για τα Sold Out Ticket της Ομόνιας που είναι πρόσφατα του Rimbuk Lounge που βρίσκεται στην περιοχή Μακέζη στη Λάρνακα, εκεί όπου ζείτε την εμπειρία και απολαμβάνετε τη στιγμή, στέλνετε στο 23-24 την ένδειξη Ομόνια και δίπλα το όνομα τεπώνυμο σας στο ίδιο μήνυμα. Και κλήρωση θα γίνει 21 Αυγούστου στην εκπομπή Game Time. Ευχαριστούμε τον Rimbuk για την πρόσφορα των season ticket. Γενικά δεν θα σταματήσουν τα δώρα από τον Super Sport 24. Έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί. Επίσης το φιλικό που έλεγαμε για την Ομόνοια 29 Μαΐου με την ΑΕΚ, από περιστερών αν ίσως γίνει αρένα το πιο πιθανό. Δεν είναι τελεσίδικο, αλλά υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να αλλάξει έδρα. Για όσους ενδιαφέρονται, για όσους φίλους Ομόνοιας 29 της ΑΕΚ που ακούν Σάββατο το παιχνίδι, γι' αυτό και δεν θα είναι τηλεοπτικό από την CableNet όπως όλα δείχνουν, γιατί οδεύει προς αρένα. Γιώργο, κοιμήθη τώρα που μπορείς, Κυριακός Ανόρθωσης, λέγω 43, μάλλον εννοεί την έλευση του νέου μέλους της οικογένειας. Όποιον μίλησα, είπε μου ότι πριν γεννηθεί ο μωρός σου, κοιμήθος σου φτάνει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει μετά που γεννάει μια γυναίκα, αλλά όπως εντυπωμάτε κάθε στο σπίτι. Έτσι σε κατάλαβα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Hello.
0: Χαίρετε, γεια σας.
1: Κάμπου καλό ρε κουμπάρε.
0: Είμαι καλά, εσύ κουμπάρε.
1: Είσαι καλά.
0: Ο Τάσος.
1: Να σοβαρευτούμε.
0: Επειδή έφυγα σκουπώνει μόνο καμορανές, ζυφκένεις με το ύφος τώρα το ειρωνικό.
1: Μην
0: με κάνεις να θετήσω το στίχημα μου.
1: Περίμενε, περίμενε. Είμαι εξού που είναι εκκλησία της Παναγίας της Σωτήρας.
0: Μεγάλη χάρη.
1: Το λίγο πράγμα, μεγάλη χάρη. Είμαι να σου κάνω να ακούω έτσι άγρια η φωνή.
0: Ε, κουμπάρε, ποιος είναι το τραγούδι που φκένει για η κουμπάρε, για κουμπάρε.
1: Λοιπόν, ακού να σου πω, ας σοβαρευτούμε λίγο. Στο τραπέζι μου θέλω να φέρω και ο Βασίλη μου και είπαμε ότι εμείς αγαπούμε τον κόσμο όλο. Το Βασίλη της Ομάνας είναι ο οδηγός μου.
0: Εντάξει, αν κανονίσου.
1: Όποτε μας πεις Σεπτέμβριν, Οκτώβριν θα με
0: λείπεις. Τώρα Σεπτέμβριν ενδείκνυται.
1: Εντάξει, όποτε μας πεις, μπορεί να σου πω την αλήθεια, κάθομαι και έχασα λίγο στην αρχή το πρώτο πρόγραμμα. Αν εξέφυγε κατά βάση το Βασίλη μου.
0: Όχι, δεν έφυγε, όχι.
1: Εντάξει, τώρα που να ακούσει τη φωνή μου, να πει σίγουρα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα με το σκεφτεστε, έτσι είναι η ζωή.
0: Εντάξει, τα λάθη είναι για να διορθώνονται.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, όπως το πες. Πληρώνει, μαθαίνεις.
0: Εντάξει, οφείλεις να μάθεις από τα λάθη σου.
1: Ναι, λοιπόν, θα σου φέρω σύνομα από εκείνο το Λουβίν, όπως την Πέτο, όπως το Αγρέλι, διπλή δόση. Αλλά θα είναι ευχαριστηθεί ρε φίλε μου.
0: Απάντα φαρμάζα κάτω παλέ.
1: Απάντα φαρμάζα κάτω παλέ.
0: Μέλι που μας φέρνεις είναι που γίνεται.
1: Είναι πολλά ωραία ρε φίλε.
0: Καλό, ναι, ναι.
1: Μπράβο. Η ζωή έτσι είναι, θα τα δεχτούμε νουλα, όπως πάμε.
0: Υγεία να έχουμε.
1: Λοιπόν, άλλον τίποτε καλά νέο.
0: Όχι, ησυχία ρε τα σωμού, τίποτε.
1: Ο παρέα μου ο Τάσος πότε μου είναι μέσα.
0: Ο Μιχαλίδης. Λογικά, έντια με άδεια να τόσο Μιχαλίδης κύριε Στεφανού. Παρασκευή. Την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι εδώ, 21 του Αυγούστου.
1: Όχι, ο κύριος Στεφανός εκεί. Καλησπέρα αγαπητέ Στέφανε.
0: Καλησπέρα λέει.
1: Να πάρω εγώ Παρασκευή.
0: Παρασκευή θα είναι εδώ τόσο μου ο συνονόματος σου.
1: Οκ. Το λοιπόν. Τα υπόλοιπα σε σένα να. Δεν ξανανοχλήσω.
0: Όχι, όχι. Αν το αφήκεις πάνω μου.
1: να πάτε στον Βασίλη. Είναι ο οδηγό μου, Βασίλη μου. Επήρε με στη χειροκίνηση, αν πρέπει να φρώνει στην Λάρνακα.
0: Σωστό, δικαιούση.
1: Οκ. Okay. Καλή συνέχεια, σας αγαπάμε.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, Ολυμπιακό.
1: Να πάνε τα φαρμάκια κάτω.
0: Ναι, άσε το λεβί, είπαμε το, με φοβάσαι.
1: Ζήτω για λόρθωση.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Εμείς θα πάμε φιλικό.
0: Φιλικό ρε Τάσο, εντάξει.
1: Άκου να σου πω, να σου ξαναπώ ξανά. Η έβδομη σύζυγη είναι δική μας. Αν πάω εξάλλα φέτη να είμαι happy.
0: Μάλιστα, θα δούμε Τάσο, θα δούμε.
1: Οκ,
0: να σε καλά. Λοιπόν, ο Σάπινεν είναι ένας παίχτης που έρχεται Κύπρο. Τον αποκαλύψαμε χθες εδώ στο σταθμό μας, στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, sportpavlafm.com.cy, ότι είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, ο Ράουνο Σάπινεν. Προσωπική άποψη που τον είδαμε τη φορά, αλλά είναι πολύ καλός παίχτης. Πρόκειται για υπέρβαση του Ολυμπιακού Λευκοσίας, που φέρνει τέτοιον παίχτη στην Κύπρο η ομάδα του Γιώργου Κουστή, κατά δικά της δεδομένα ενώ με τα οικονομικά που έχει, και είναι μια ποιοτική λύση. Τον είδαμε και με ανόρθωση και με Ομόνοια να τίθεται αντιμέτωπος ο Σάπινεν. Πολλά και κάποιον κόρ θα βάλει σε αυτά τα μας, να το ψάξω. Δεν το ξέρω απ' έξω, δεν το θυμάμαι. Και θα δούμε πώς θα πάει η διαχείριση αυτού του παίχτη, που είπα ότι περιμένω από αυτόν να βάλει 8 με 10 γκολ. Φυσικά να πει κάποιος τώρα, αλλά λέει ο Λεωνίδη 8-10, έσυρε το τίλο, θα βάλει πάνω από 3. Αλλά κι αν όλοι εγώ τα ρίσκα μου, εντάξει, γεμάτες χρόνια. Δηλαδή, διψήφιος πέρσι 9 και 2, 11 και ένα 10, πόσα, 12, πια μαθηματικά μας, 12, και βάλε 22 πρόπερσι. Πάντως, είναι πολλά γεμάτες η σεζόν του τα τελευταία 2 χρόνια. Και συνέπεια τούτου, θεωρώ ότι είναι ένας παίχτης αρκετά καλός, που έχει τη δυνατότητα να παίζει και με πλάτη. Γενικά είπα για τα ψηλά ότι περιμένω αρκετά πράγματα, αλλά δεν πάβει να ισχύει αυτόν και για τα χαμηλά. Περιμένω ότι θα έχουμε μεγάλες μάχες. Κοντράστε αόρθωση είναι ο έπλα βάλε 3 γκολ που βάλε από τα 4 της ομάδας του, 2 στην Κύπρο και 1 στην Εσθονία. Ο Σάπινεν, προσπαθώ να βρω και τα παιχνίδια κόντρα στην Ομόνια να σας πω, αλλά γενικά είναι ένας παίχτης καλός. Τώρα όσον αφορά τα χαμηλά, είπαμε ότι και εκεί ενισχύονται ομάδες, και μου ένα ραδί που έκανε αξιοπρόσεχτες κινήσεις κατ' εμέ. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει και εκεί η όλη η διαδικασία. Είναι ομάδες που ενισχυθήκαν. Ο Απόλλωνας από την άλλη περιμένει να δει την κατάσταση των Γκβίτα και Γκάρι Ροντρίκες. Α, ο Σαπίνεν έβαλε και 2 της Ομονίας. Φτιάχνει κυπράκες ομάδες ο κύριος Σαπίνεν. Έτσι, αρέσκουν του. Το παιχνίδι έγιναν το 21. 1-0 η Ομόνοια και 2-1 έχασε στην παράταση. Έχασε 2-1 στην Εσθονία και περάσε στα πέναλτι η Ομόνοια. Επιμπέρκτοτε, ναι, τα παιχνίδια. Λοιπόν, έτσι που βρήκα τώρα τα στατιστικά. Σαλαμίνα Λαός Κύπελλο λέει 8-12. Σαλαμίνα έχουν πολύ μεγάλη ικανοποίηση για τις κινήσεις, ενθουσιασμό. Να πάω στη Σαλαμίνα λόγω του μηνύματος. Υπάρχει και ο κόσμος που είναι δίπλα στην ομάδα. Πηγαίνει ο κόσμος στη Σαλαμίνα γήπεδο, δηλαδή έχουν κοινών, έχουν μια βάση φιλάθλων που αποτελεί στήριγμα, και η Σαλαμίνα αν κάνει καλές πορείες θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Καλώς ή κακώς συμβαίνει με όλες τις ομάδες αυτών, ειδικά στη Μεσόγειο, Κύπρο, Ελλάδα, σίγουρα είναι κριτήσει τα αποτελέσματα και η πορεία για το ποιοι θα πάνε γήπεδο, αλλά άλλη ιστορία αυτή. Η Σαλαμίνα είναι μια ομάδα που ψάχνει τρόπους να επιστρέψει σε καλές πρωταγωνιστικές σεζόν, και εκεί είναι, πιστεύω, που ταιριάζει γάν την παιδιά το θέλεις χρήματα. Δεν ξέρω, εγώ έχω κολλήσει με αυτή την ιδέα. Πιστεύω ότι κλειδί για τις ομάδες που πριν την έλευση του Άρη και της Πάφου σε πρωταγωνιστικό ρόλο ήταν πιο ψηλά, Σαλαμίνα από τις ομάδες που επηρεαστήκαν από την άνοδο της Πάφου και του Άρη, οπισθοχωρήσαν στην κούρσα, έκαναν και κάποιες λάθος επιλογές και με αποτέλεσμα να υποβιβαστούν. Που είναι για την ιστορία τους, συνάδει. Όμως είναι και από τις ομάδες που αβρέξει χρήμα και κρατούμε ομπρέλα και πιάμεν το. Να μπορέσουμε να ενισχυθούμε. Πιστεύω, αυτήν την άποψη έχω. Χωρίς να ζω πολλά τα της Σαλαμίνας εσωτερικά, ένας βασικός παράγοντας που της υπολείπεται και το χρειάζεται είναι η ύπαρξη περισσότερου ρευστού. Δεν αντιλέγω ότι όσοι είναι εκεί κάνουν ό,τι μπορούν, για όνομα του Θεού, αλλά πάντα λίγο περισσότερο χρήμα κάνει καλό στο ποδόσφαιρο. Χωρίς να σημαίνει ότι από μόνο του είναι οδηγό επιτυχία, αλλά δεν το έχει, είναι περισσότερα τα προβλήματα από το να το έχει και να μην ξέρει πώ να το ξοδέψει και να κάνει λάθη. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, είπαμε για Απόλλωνα τι συμβαίνει. Α, τώρα είναι και η αλλαγή έδρας του Θηλυκού. Παιδιά, επισημοποιήθηκε αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν ήταν επίσημο πριν το πω, δεν το είχα δει εγώ. Τώρα το βλέπω επισημοποιημένο ότι αλλάζει έδρα το Θηλυκό. Δεν θα είναι έτοιμο το κάτω κοπιά επιστροφή Γλαύκος Κληρίδης και θα γίνει το παιχνίδι στην ΑΕΚ Αρένα την Παρασκευή στις 7.30. Οπότε έτσι έχουν τα δεδομένα με το παιχνίδι. Αυτό, τελευταία φιλικά τώρα για Απόλλωνας με Σαλαμίνα 7 στο Αμόχωστος της επιστροφή το Σάββατο. Αν όρθω είμαι Καρμιώτης, στον Αποέλ Ολυμπιακό. Είναι Ολυμπιακός Αποέλ, αν δεν κάνω λάθος, και είναι 22 του μήνα και εκείνον το φιλικό. Ένα λεπτάκι να ψάξω για σίγουρα πράγματα. Έτσι. Και γενικά να σας πω ότι τώρα στο τέλος των μεταγραφών περιμένω ότι θα έχει καλές μεταγραφές. Περιμένω, αν θέλετε, πιο δυνατές μεταγραφές. Ναι, είναι 22 του μήνα, Ολυμπιακός Αποέλ, 7 στο ΓΑΣΥΠΗ. Έτσι. Οπότε θα το δούμε και αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα είπα για τις μεταγραφές. Όντως οι ομάδες, και δεν μιλώ για κάποια συγκεκριμένα, γενικά προσπαθούν να υλοποιήσουν κάποιες δυνατές προσθήκες τώρα στο φινάλε των μεταγραφών. Λογικό είναι, γιατί ένας παίχτης που θέλει να πάρει καλά λεφτά και ψάχνει τον Ιούλιο ένα συμβόλαιο και δεν το βρίσκει για το χύψη λόγων, τον Αύγουστο θα πέσει το κασέ του. Δεν θέλει να μείνει άνεργος προφανώς, για να έχει τη μουρμούρα στο σπίτι. Προτιμά να παίρνει τα χρήματα στο σπίτι. Οπότε θα κλείσει ένα συμβόλαιο. Καλά να είναι οι παίκτες, παίρνουν καλά λεφτά περισσότερο. Είναι καλή δουλειά με τις θυσίες της, αλλά καλή, πληρώνει καλά το ποδόσφαιρο. Οπότε ναι, πέφτουν λίγο στο κασέ τους, γίνονται πιο προσιτοί, όσο ρημάζει περισσότερο η ιδέα της Κύπρου. Έτσι. Που ας συνδυαστεί με έναν καλό συμβόλαιο μπορεί να φέρει μια θετική απάντηση. Αλλά επειδή υπάρχει και συνέχεια σε όλων αυτών, όταν έρχονται σπουδαίοι παίχτες ανεξαρτήτου ομάδας, κατ' εμέ για να πετύχουν, το πιο σημαντικό είναι να αντιληφθούν ότι περπατώντας δεν παίζεις εύκολα στην Κύπρο. Μπορεί να μην είμαστε Μπουντεσλίγκα ή Μπουντεσλίγκα 2 ή Λαλίγκα 2 ή Πορτογαλία ή που αλλού παίζουν, αλλά εδώ, αν δεν είσαι σοβαρός πειθαρχημένος και να θέλεις να παίξεις ποδόσφαιρο, δεν μπορείς εύκολα να διακριθείς. Μπορείτε να σκεφτείτε πολλούς παίχτες που ήρθαν ονόματα, βγήκαν πατάτες. Πολλούς που ήρθαν ονόματα και παίζουν καλά, γιατί προφανώς είναι τόσο όσο επαγγελματίες για να μην υποτιμήσουν το πρωτάθλημα και είναι σοβαροί. Και φυσικά παίχτες που δεν τους περίμενες και σου βγήκαν. Έτσι. Δεν αντιλέγω επί αυτού ότι μπορεί κάποιος παίχτης να σε εκπλήξει. Εγώ πιστεύω ότι παίζει και λίγο ρόλο το κλίμα μιας ομάδας, οι συνθήκες, ένας προπονητής πώς βρίσκει το κουμπίν ενός παίχτη. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια φέτος να δω τον Μάριον Ηλία με τον Ελ Μαέστρο, για παράδειγμα, που στα φιλικά δείχνει ότι πατά καλά ο Μάριος Ηλία. Αλλά άλλον τα παιχνίδια τα επίσημα, άλλον τα φιλικά. Θα πρέπει να το δείξει και στα επίσημα. Επίσης, σκεπτόμενος από την κουβέντα της ΑΕΚ που ψάχνει προπονητή, θυμήθηκα τον Λοσάδα. Πήγα να τρέξω λίγο το βιογραφικό του. Ήταν στην Πυρσότ, ήταν στην DC United, στην Μονρεάλ, στην Ντέιντζε. Δηλαδή δεν είναι ένα βιογραφικό το οποίο είναι φανταχτερό. Πιστώνεται ότι έμενε για ένα χρόνο και κάτι στις ομάδες του, κυρίως στην Πυρσότ, DC United και περίπου ένα χρόνο και στη Μοντρεάλ. Αυτόν το πιστώνω, αλλά δεν πιστεύω βιογραφικό. Σίγουρα όταν προσελήφθη, θυμάμαι, δεν σκόρπισε τον εθισμό πριν το πρώτο παιχνίδι. Να θυμίζω. Είμαστε τώρα χρονικά πριν το πρώτο παιχνίδι του Λοσάδα με τον Ήψονα στο Αμόχωστο. Γιατί θυμάμαι ποτέ ήταν που κέρδισε ο Απόλλωνα. Νομίζω με ένα 0 και με γκολ του Μάρκε στο τέλο, αν δεν κάνω λάθο, το 80. Για όσου Απολλωνίστε θυμούνται. Εν πάση περιπτώσει, τι θέλω να πω. Ότι όντω καμιά φορά δεν είναι το βιογραφικό. Είναι να μπορέσει κάποιος, ναι, στο 86 ο Μάρκες τον γκολ, 21 Δεκεμβρίου του 25, όντως είναι θέμα να μπορέσει ένας προπονητής να αλληλεπιδράσει με τους ανθρώπους που θα δουλέψει, τους ανθρώπους που θα βρει εδώ, με το mentality του συλλόγου, να μπορέσει να έχει τους παίκτες που θέλει, γιατί ας μην παραγνωρίζουν ότι ο Απόλλωνας έχει έναν άκρος ποιοτικό υλικό. Ο Κβίτα, ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο Μπράντον Τόμας, ο Μάρκες που ήταν πέρσι και άλλοι, ο Βέιζπεκ, να μην ξεχάσω, ο Κούν, έχει τόσους παιχταράδες. Εντάξει, υπάρχει το υλικό. Αλλά και ο προπονητής είναι μάγκας να το δέσει, να το κρατήσει, να του δώσει σταθερότητα. Ο καλός των αθλητισμών κατά με ξεχωρίζει από τη σταθερότητα. Τι ήταν πέρσι η Ομονία και από όλα επιλωσάδα, σταθερή. Δεν έχαναν εύκολα. Συνήθως ήταν οι νικητές στα παιχνίδια τους. Ειδικά η Ομονία που μάζεψε τους παραπάνω πόντους. Αλλά και από όλα επιλωσάδα πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Η σταθερότητα είναι σημείο. Βέβαια δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ακόμη κάτι. Ότι στον αθλητισμό μπορεί να χαθεί αυτή η σταθερότητα κάποια στιγμή. Οπότε είτε στηρίζεις το πλάνο και κάνεις τις αλλαγές που πρέπει εσωτερικά για να δουλέψει, π.χ. μεταγραφές ή άλλο γυμναστή, αλλά κρατάς τον προπονητή που είναι κεφαλή, και κάνεις αλλαγές π.χ. με παίχτες για παράδειγμα, όπως είπα, για να στηρίξεις το πλάνο, ή στη στραβή της συνεχόμενη την πληρώνει ο προπονητής. Έτσι συμβαίνει. Αλλά για παράδειγμα σε άλλες χώρες πιο προηγμένες από εμάς, όπως για παράδειγμα, να μου πεις τώρα τι συγκρίνεις στην Premier League, αλλά ο Αρτέτα, ας πούμε, στην Arsenal, είχα κουβέντα το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν είδα την απάντηση στο ερώτημα. Πόσα χρόνια συνεχόμενα είναι εκεί? Είναι από το 2019, παρακαλώ. Και πόσα πρωταθλήματα πήρε? Έναν το Μάιο του 26. Για σερή σεζόν κλωτσούσε τον τίτλο όντας μπροστά, και όμως δεν τον έθιωξε η Arsenal. Και σήμερα δικαιούται κάποιος να σου πει καλά έκαμα. Να μου πεις αποτέλεσμα αν καθορίζει μια απόφαση είναι σωστή. Όχι, δυστυχώς έτσι είναι ο αθλητισμός. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Να μπορέ μοναχή και καουμπόι.
0: Καλά τα πάω.
2: Ποιος άλλος είναι μαζί σου?
0: Μόνος μου με τον Στεφάνο Στεφάνο που είναι χολύπτης.
2: Εδώ στο χαιρετίσμα.
0: Στεφάνη, συντάξια σου δοκό, ναι. Κατάλαβες ποιος είναι? Χαιριά σου πίσω, χαιρετίσματα. Δεν σε καταλάβει, γι' αυτό σου στέλνει χαιρετίσματα, ρε μίσανε.
2: Παναθηναϊκούς
0: και εκείνο. Τι πρόβλημα έχει Παναθηναϊκούς?
2: Μισάστε για αντιπάλι μας.
0: Ναι, σωστό.
2: Επίσης. Επίσης. Άντε έχετε λίγο μπαστά μισά πιο κάτω από αθλήματα που μας.
0: Εξαρτάται για εντά αθλήμα μιλάς.
2: Γιατί σκοποβολή.
0: Σκοποβολή μπορεί να έχουμε και παραπάνω.
2: Είσαστε καλοί σε εκείνα. Θα σου πω, κάνετε την κλήρωση για τα... Για το εισιτήριο, για το Χαντριώτη.
0: Πέπτη είναι εσύ, sorry, Παρασκευή είναι εσύ 5, δόθηκαν 5 περασμένη Πέπτη, γιατί Παρασκευή ήμασταν κλειστά.
2: Περασμένη είναι και πτήσαμε για καταλάβω.
0: Όχι, αλλά έχει chance γιατί έχει κι άλλα.
2: Τράξα, στείλω ξα ισχύγιο που έστειλε ένα λίπο.
0: Όχι, ό,τι έστειλε συνεχίζει να στέλνεις.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Αλλιώς να πιάνε πως είδες μου. Άστε, εγκαλυμμένοι.
0: Είδες.
2: Ό,τι εμείς. Λοιπόν, θέλω να πω του κυνηγού ξαρά ένα που λαλούμε, που έλα λέμε προχτές για λόγου. Είχε πιάνει τηλέφωνο?
0: Όχι, σήμερα όχι.
2: Εντάξει ρε, πειρατζάει στο πλάσμα να κρίνει, δεν έχει λάθος.
0: Βουζάστε φίλοι.
2: Όλοι θα κρίνουμε και όλοι θα κρυθούμε. Άμα το έκαμε με τίμιο τρόπο, μια χαρά.
0: Εντάξει, τούτο διό του τώρα φίλε, είναι ποτέ κακοπροέδρος, έτσι τον καταλάβω εγώ. Συνήθως είναι εσύ που
2: εγώ τι λαλό αλήθειες σε παράγαρο κύριε.
0: Εδώ και σημαίνω και αν να σε πειράζω α.
2: Απλά μα ας βάζελος μόνο να πειράξει μπορεί. Εν και μπορεί να.
0: Έτσι είναι ρε. Εντάξει πειράζουν μα και μας πίσω η αλήθεια.
2: Λοιπόν μου λες. Αλλά θέλω από του άλλου του Γκάνερ. Συν του κότσου του Γκάνερ. Που με ηχογραφά. Τον καταγγέλλω δημόσια.
0: Ξέρουμε γιατί σε ηχογραφά.
2: Αρχογραφά και τώρα εγώ τσο. Εγκάνε παντού δεύτερο. Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία, παντού δεύτερο. Σ' ακόμα έχω γραφάς ρε, τολμά.
0: Αγγλία λογικά το κέντρο το δικαίωμα η Arsenal να ξεμουτήσει.
2: Όχι, είναι πουλαλό, είναι δεύτερο. Εν τρίτο.
0: Αφού στην Αγγλία έπιαν τώρα εμείς ρε, έπινες κατά μεσόμερα.
2: Ρε στους τίτλους ρε.
0: Α, συνολικά, εντάξει, ναι, τώρα βολεύκεις συνολικά. Εν πρώτος στον μπάσκετ ρε κουμπάρε αρκή μας. Λαλή και χτες, έχω ένα φίλο μες στο Αποέλ. Ακούει για την εκπομπή συχνά, δουλεύει μες στο Αποέλ. Και πολλά πιθανότητα μας ακούει. Λαλή του Νίκου του Παπαδόπουλου. Coach, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Πριν το παιχνίδι. Ξέρεις να μου το απάντησα? Κύριε Παπαδόπουλε, μόνο με μπάσκετ ασχολούμαι όμως. Το ποδόσφαιρο το κόψαμε λαλό του. Να μου να του πω, τι έδερνε μάτσε εσύ με τον Λεβαδιακό, να μου να του πω. Καλά μας κάνεις λαλό του.
2: Εντάξει, ρε φίλοι, έχετε τον μπάσκετ, εμείς έχουμε να λαλούμε για τον τάπο και είναι στο glass floor.
0: Σωστό. Κι αν είμαι που είναι ένα άθλημα.
2: Έχουμε κανένα νέο τίποτε με τα γραφικά τίποτε.
0: Φίλε, κινείται με ησυχία στο παζάρι η ομάδα σου. Η υπόθεση Καμίνσκι φαίνεται να επανέρχεται στο προσκήνιο για να έρθει να συμπληρώσει και τον Φαμπιάνο.
2: Σε καλό επίπεδο που πέσει, αλίμον. Απλά δεν ξέρω, βρω κάτι κόμμα που παδού στη... Βρω κάτι κόμμα και... ας θέμα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όσον το θυμάστε μέσα στην Όρκο, στην Γελίο, μέσα στη Λούτσον.
0: Και Τσάρτον, δεν ήταν Τσάρτον.
2: Ήταν Λούτσον, τώρα Τσάρτον. Δεν ξέρω, ξέρω για πρώτη επιλογή που έρχεται, για δεύτερη, δεν ξέρω. Που την μια ζεσταίων και τα πράγματα, που την άλλη παγώνουν, που την άλλη εντζίνα που ελαλούσαμε να γίνουν που νωρίς.
0: Εντάξει ρε φίλε, αλλά ομάδες κάνουν διορθωτικές κινήσεις τώρα στο φινάλε. Είναι λογικό ή κάποιες επιπρόσθετες μεταγραφές?
2: Εντάξει, εγώ έβαζω πολλές φορές, εγώ είμαι της προληπτικής κινήσης πάντα.
0: Φίλε, προληπτική κοστίζει παραπάνω.
2: Να αποστήσει, ρε.
0: Δεν λέω ότι δεν έπρεπε να φέρει κάποιον παίχτη παραπάνω εν όψη Καϊράτ. Εγώ σας είπα ότι με Καϊράτ θα τον έκρινα αν ήταν με 11. Δεν σημαίνει με 10 σύρ την πετσέτα και φύ, αλλά ενώ σήκω σε λευκή πετσέτα όμως, δεν είναι πολλά αντίον κριτήριο. Με η Λίνκο ας πούμε και παιχνίδια, επερίμενα μόνια πολλά καλύτερη στο Γιβραλτάρ και πιο εύστοχη στην Κύπρο να θέλεις.
2: Φίλε, κι αμέ εγώ δύο ελαφρυντικά, γιατί εντάξει ήταν και το γήπεδο, έτσι παραλιακά,
0: εντάξει ρε φίλε, όμως έχεις τους παίχτες να επιβληθείς μιας ομάδας όπως η Γιβραλτάρ.
2: Περίμενε ρε φίλε, είχε ψάρο ταβέρνου, ζύπλα, έρχεται
0: τον ημιωσιά μου, το ψάρι μου, το κάρπου. Και στο δασάκι να πάεις που είσαι
2: δεν ξέρω αν τις εμπειρες που θα σάγει ρε φίλε.
0: Θα δούμε.
2: Τέλος, δεν είναι τι να πω. Είπαμε τα πολλές φορές. Ένα μπαλό να πούμε. Τέλος πάντων. Δεν έγινε το μήνυμα που σου στείλα τώρα το... στο Messenger.
0: Εντάξει.
2: Κάμε το φίλο στο άντε.
0: Οκ.
2: Έλα, πάει.
0: Στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Κύριε Γιώργο.
0: Ναι, έλα, Δημητρής.
3: Ναι, ο Δημήτρης
0: είμαι. Έλα, Δημητρή.
3: Θέλω να με παραδεχτείς δημόσια για το ότι προέβλεψα ότι ο κύριος Καμονανέζη δεν θα φάει.
0: Ναι, ρε, και λαλό, θα αυκείς να ευλογήσεις τα γένια που ενέχεις 15 χρονών κοπελού, ρε, να τα ευλογήσεις, ρε, και καλά μας κάνεις.
3: 16, σε παρακαλώ.
0: Και 16, ρε.
3: 16 χρονών, σε παρακαλώ.
0: Είπες το Ιόν Καμονανέζη, ναι, δεν και βάλαμε στήσιμα όμως, ναι.
3: Όχι.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Δικαιούσε μια αντιρρόπιτα από το σταθμό, οπότε έρθει να σου κανονίσω.
3: Οπότε έρθω.
0: Ναι, άτε, κάτι πρέπει να κάνω, ρε φίλε. Γι' αυτό μου λέω του χρόνου, επειδή μπορεί να μένει με εγώ δάμε, αλλά αδεσμευτός του χρόνου. Αλλά ναι, οφείλω να πω, πέραν από την πλάκα, ότι σε μια εκπομπή δεν ξέρω αν το περίμενες, αν ήταν πάνω στον ενθουσιασμό σου, ότι πας στην πίκα σου, στον ενθουσιασμό σου. Ναι, είπες ότι θα βγάλει, αποκλειστεί μου πει να φύγει. Έτσι είχες πει.
3: Ας το πω δημοσιάσμα και το πίστευκα και πάρα πολλά.
0: Αλλά έθελες να με τσιγκλήσεις, ναι.
3: Έτσι το είπα θέμεις. Άκου, το ότι επίστευκα ότι θα αντέξει πολλά μες στην ΑΕΚ, επίστευκα το. Αλλά πραγματικά είναι επίστευκα ότι είχε να πει 14 Αυγούστου.
0: Τόσο γλύωρα, ναι.
3: Ναι. Κάμε, ούτε δύο μήνες δεν έκαμε.
0: Μάλιστα. Θα δούμε, Μίτσο, αφήνω σε κάτι ακόμα ένα κρόα, την και πάω δελτίο, εμείς λέμε εντάξει εκτός αέρα. Γεια σου Δημήτρη μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο και τελευταίο πριν το δελτίο. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου Άρη.
4: Είμαι ο Αρχιεγαγούργος.
0: Ναι, Άρης όμως, ναι.
4: Ναι, Άρης Αρχιεγαγούργος του Παπαμοησαίος.
0: Του Παπαμοησαίος, τι εννοείται του Παπαμοησαίος?
4: Εγώ έπιασα να πω δύο διαπιστώσεις.
0: Ναι.
4: Η Ομόνια στρώνει και να στρώσει ένα πρωταθλήτρια πάλι.
0: Πρωταθλήτρια, όπως είναι ή θέλει προσθήκες?
4: Θέλει και τρεις προσθήκες και να
0: σκάβουν. Σε ποιες θέσεις τις θέλει, κύριε Άρη?
4: Ποιο?
0: Σε ποιες θέσεις τις θέλει?
4: Ακόμα ένα center for να πληρώνει το Γάλλο.
0: Ναι.
4: Χαφ. Και νομίζω στο άκρο της άμυνας.
0: Πού άκρο, αριστερά εννοεί?
4: Και δερματοφύλακα.
0: Και ο τρεις, εντέσσερις
4: τότε. Αφίος δόχο. Πάνω που εγώ λέω ότι είναι καλός ο δόχο να με φύγει. Γιατί όποτε ζητήθηκε να αναπληρώσει το Φαμπιάνο ήταν καλός. Μόνο ένας και ο Βεσλίτσκι έπαιξε, δεν ήταν καλός. Λοιπόν, το άλλο διαπίστωση είναι ότι ανόρθωση, όπως είναι η κατάσταση τώρα, τις πρώτες 6 αγωνιστικές ήταν τελευταία.
0: Χωρίς ποντό. Χωρίς ποντό.
4: Με ένα ποντό μέσα Σαλαμίνα το μάξιμου. Αν τον πιάει τον ποντό μέσα Σαλαμίνα.
0: Μάλιστα.
4: Με τους άλλους από ΕΛ, Άρινα, Έλληνα, Μόχι, Πάφορε, πιάνει δίποτε. Και να διροπαθείς.
0: Εντάξει, κυράνη μου.
4: Ένα γυρέψει να πιάει το τραπεζάνι να μπορεί να ρίξει τον τυσάι πίσω.
0: Τον Καμορανέζι, όχι τον τραπεζάνι.
4: Τον Καμορανέζι, ναι, sorry, τον Καμορανέζι. Κάνω και λάθη μερικές
0: φορές. Έχει πρόβλημα.
4: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να σε καλά, κύριε Άρη μου. Τα λέμε. Καλές διακοπές. Χαίρετε.
4: Γεια,
0: λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο. Φύγαμε και επιστρέφω για δεύτερη ώρα.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Βρίζας και Παπαδόπουλος το ψάχνουν για τερματοφύλακα και μεσοεπιθετικό στον ΑΠΟΕΛ. Οριστικό ναυάγιο, η περίπτωση Λετίτσα εξακολουθεί να ενδιαφέρει ο Περέιρα. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες στην Ομόνια για απόκτηση τερματοφύλακα. Ψηλά στη λίστα ο Καμίνσκι. Δύσκολα θα προλάβει το πρώτο παιχνίδι της ΠΑΦΟΥ με την Δυναμό Σίτι ο Κίνα, Αμφίβολη και η Κορέγια και Μαμάντοφ. Στάτης ενίσχυση σε πρώτο πλάνο η απόκτηση επιθετικού, ενώ γίνονται σκέψεις για ενίσχυση και στον κατάλογο Β. Εξετάζει ορισμένες περιπτώσεις προπονητών ο Ρόκα στην ΑΕΚ. Πρωταρχικός στόχος η απόκτηση τερματοφύλακα στην αρένα το φιλικό με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ψηλά στην ατζέντα του Απόλλωνα βρίσκεται το ενδεχόμενο παραχώρησης του Ανδρέα Θανασίου υπό τη μορφή δανεισμού. Ανεβάζει ρυθμούς ο Ντακρού στην ανόρθωση, ο οποίος αναμένεται να είναι διαθέσιμος στο φιλικό με την Καρμιώτισσα. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της μπαίνει η ΑΕΛ, ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω ενίσχυση στους Λέοντες. Έρχονται νέες προσθήκες στον Άρη, δεν υπάρχει σενάριο δανεισμού του Ζάντρο. Στον Παναθηναϊκό διέψευσαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μάγνουσον της Χάρτς. Γίνεται προσπάθεια στον Ολυμπιακό Πειραιός για την απόκτηση των Κονζάλες και ένα εκ των Πουέρτα και Κάσερες. Για την απόκτηση του Γιόκερες φέρεται να σκέφτεται να κινηθεί η Μπαρσελώνα μετά την αποχώρηση του Φεράν Τόρες. Παίρνει βικάριο από τότε να μη Γιουβέντους μετά το ναυάγιο με Μαρτίνες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?
12: διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τσένταρ 1 κιλό 40% φθηνότερα 6,75. Γαρίδες προβρασμένες αποφλοιωμένες 450 γραμμάρια 40% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 6 επί 1,5 λίτρο 25% φθηνότερα 1,30. Lidl. More to value.
13: Imagine.
14: John Lennon.
13: Imagine άσπρο.
14: John Lennon με άσπρα.
13: Imagine βελούδο.
14: John Lennon με βελούδο.
13: Καλά, είσαι χαμένος.
14: Εσύ είπες Imagine.
13: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
14: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
13: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
15: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο το δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το δίκο μου στην καρδιά μας.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
18: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
19: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
20: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυπισσόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
21: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
22: Τι είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
23: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet που είναι συνεχώς δίπλα μας στην εκπομπή. Και το Echo Smile App φυσικά σας περιμένει να το κατεβάσετε με πολλά προνόμια. Ανοίγετε την Αντλία, μπρι φτάσετε και όλα τα συναφή. Έχει πάρα πολλά προνόμια το Echo Smile App και μπορείτε να το κατεβάσετε. 77 77 10 20, οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις, να υπενθυμίσω, 77 77 10 20, και 23 24, τα γραπτά μηνύματα στο 23-24 και τα μηνύματα για το τι θέλει να συζητήσουμε, αλλά και για τους διαγωνισμούς που έχουμε για τον Όφητο Σκανδρόλης και για τα διαρκείας της Ομόνιας. Το 23-24 μπάσκετ και ονοματεπώνυμο για το τουρνουά Πέαπολη Όφητος Σκανδριώτης, και στο 23-24 η λέξη Ομόνια και δίπλα το ονοματεπώνυμο σας για το συζητήκε της Ομόνιας, προσφορά του Ριμιού Κλάνους. Θα δώσουμε δύο συζητήκε, η κλήρωση 21 Αυγούστου για τα συζητήκε, αλλά και για τα εισιτήρια μπάσκετ. Μια πρόσκληση στο δυναμή με είσοδο σε όλες τις αγωνιστικές μέρες, και θα δώσουμε 5 προσκλήσεις την Παρασκευή αυτή και κάθε Παρασκευή μέχρι τις 4 του μήνα, δηλαδή 21, 28 και 4 Σεπτεμβρίου. Έτσι, θα δώσουμε σύνολο 15 προσκλήσεις, 5 αναμέρα. Πάμε να δούμε τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Ο Κωνσταντέγιας στην Ελλάδα, υπάρχει εξέλιξη, πάει στην Dortmund έναν deal εκατομμυρίου για τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει φέρει και αντιδράσεις στο δικέφαλο του Βορρά. Εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο και πρέπει να τα αποδεχτούν. Αν και δεν είμαι ΠΑΟΚ, μπορώ να καταλάβω τους ΠΑΟΚΤΣ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργο, Ανδρέας ο Χαπούπης, είμαι από το Κάτω Βόρειο.
0: Χαίρετε κύριε Χαπούπη.
1: Να περάσεις καλό καλοκαίρι, και όταν λέω εγώ ευχές καλό καλοκαίρι δεν εννοώ μόνο τις διακοπές. Άμα περνάς καλά, εγώ θυμούμαι τον καιρό που δούλευκα, άρα σκέφτε μου όπως τις διακοπές.
0: Μάλιστα, πάντα διακοπές για μας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ήταν να είσαι καλά ψυχολογικά.
0: Η ψυχολογία μας πάντα είναι ανεβασμένη.
1: Έτσι είναι. Τούτο είναι το κύριο. Καταλάβασε. Μια χαρά να είσαι. Το φιλικό της ανόρθωσης με την Καμιώτη, σαν πότε είναι και πού σε 50 ώρα.
0: Δεν ξέρω τα στοιχεία, να τα ψάξω, σας πω. Δεν ξέρω.
1: Η ανόρθωση είναι άλλο φιλικό ή ανόρθωση.
0: Αυτό νομίζω μόνο.
1: Α?
0: Νομίζω μόνο αυτό να απομένει πριν την έξι του πραθλήματος.
1: Ναι, αλλά είπες τις ειδήσεις κάτι, αλλά δεν πέντε μέρα τώρα.
0: Ρωτώ τώρα το συνάδελφο τον Χαρλάμπο τον Παρπετά, που έχει πρόσωπος τύπου σαν όρθος είναι να μας πει.
1: Χαιρετίσματα το Χαρλάμπο.
0: Να του δώσω κύριε Χαπούπη, να είστε καλά. Θα σας ενημερώσω, να μάθω να σας πω.
1: Να κλείσω.
0: Ναι, κλείστε μόλις έχω την ημερομηνία, να είστε συντονισμένος φαντάζομαι, έτσι είναι να κλείσει το ραδιό. Πού να κλείσετε, ούτε εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, ούτε εγώ να το
1: κλείσω. Ο άγκωνας μου θα με σε περιμένει, Ανδρέας Χαπούπης, και τούτο νεότερος.
0: Θα μάθω και να σας πω τώρα, ο Νέαρ.
1: Ναι, μέραν και ώραν και πού.
0: Εντάξει, μια χαρά κύριε Χαπούπη μου. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Ευχαριστώ και περιμένω.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα τώρα.
2: Λοιπόν, θα στείλω τα χαιρετίσματα μου σε αυτόν τον κύριο, δεν τον γνωρίζω, ούτε τον είδα. Απλώς ακούει το όνομα μου, και επειδή άκουσα τη συνομιλία σαν πέρα μία εβδομάδα με τον Παπαδόπουλο, ήταν και ο Πόλης.
0: Παπαδόπουλο.
2: Ο Αλεξάνδρο Πόλης.
0: Ναι, ο Αλεξάνδρο Πόλης.
2: Ήσουν και εσύ παρόν, ναι. Και μου είπε να με φιλοξενήσει, ξέρω πού να με πάρει, και να μου πάρει, να μου δείξει, να μου κάνει.

0: για την Πάφο και την αυτή, εγώ να τους το είχε λεσμό από τον Ταμπάκοβιτς.
1: Α, είσαι
0: και
1: εσύ.
0: Να το πω και το
1: εριστικός.
0: Κάτι... Πες μου.
1: Είσαι και εσύ εριστικός, Λαλό.
0: Εριστικός, όχι κύριε, δεν είμαι εριστικός. Πρώτα, άμα πιάνει την Ομόνοια στον σώμα του, πρέπει να σέβεται την Ομόνοια του. Τι?
1: Κάποιος θα πει το ίδιο για σένα και για την Πάφο φυσικά.
0: Ακού κύριε, εγώ δεν είπα τίποτα για την Πάφο.
1: Κατά εκείνον είπες κύριε Δώρο.
0: Για εκείνον.
1: Ναι.
0: Τι είπα.
1: Έτσι δεν ήξερα, αυκέ μας πει κάτι όταν επίραξε. Να κάνουμε τον μεσάζο να μας στείλουν
0: εγώ. Εγώ είπα, ας πω ότι είπα, έπασε άλλο σταθμό και άκουσε. Είπα εγώ ότι... ήταν τον αγώνα, περίμενε. Είπα για τον αγώνα ότι πιθανόν ο Απάφος να μην τα καταφέρει με τη ΣΑΡΤ. Αυτόν είπα.
1: Έτσι καλά είπες, ήταν δύσκολο.
0: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή είπα κάτι το... Και ευκαιρία μια άλλη κυρία παφή της ΣΑΡΤ. Πάνω στο σταθμό ΣΑΡΤ. Και μίλησε με Παπαπό Μωυσέο.
1: Και σε εμάς μίλησε.
0: Και σε... Εν ήξερα, εν ήμουν.
1: Ναι, ήμουν εγώ.
0: Ωραία, δεν άκουσα τίποτα. Τέλος πάντων. Θα το φέρω να τους δείξω τι πώς πανηγυρίζονται τα τρέπολ, τα ντάπολ. Τα συνεχόμενα προαθλήματα και τα συνεχόμενα τάπο για να μην μας πουλά πνεύμα για την ομάδα του. Η ομάδα του έδειξε ότι είναι ανίκανη να διατηρήσει ένα αποτέλεσμα με 2-0 που ήταν μπροστά.
1: Εντάξει, συμφωνή, Δωρό.
0: Συμφωνείς ή διαφωνείς.
1: Αγωνιστικά όντως δεν έδειξε έτοιμη πράξη. Συμφωνώ με το ανίκανη, ρε φίλε, λίγο σκληρό.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, δεν μπόρεσε να το κάνει.
0: Θα σας πω κάτι. Δεν κατάφερε όταν προηγήσε 2-0. Και δεν μπορεί να κρατήσεις την νίκη και να σου προηγηθεί και ο άλλος 3-2.
1: Ναι, Δωρό.
0: Άρα σημαίνει έχει κάποιες αδυναμίες.
1: Δωρό, δεν πρέπει να παραβλέψουμε όμως ότι συμφωνώ ότι ήταν μπροστά με 2-0. Ναι. Όμως ο αντίπαλος θα είναι ποιοτικός. Ήταν ψηλό το εμπόδιο εξ αρχής.
0: Να πω κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Εγώ να σου πω ότι το τελευταίο λεπτό που κατάφερε τον Κορτά και έβαλε το 2-0, έχει το αποτέλεσμα να βάλει να παίξει παράταση.
1: Συμφωνείς? Ναι, βάλε γκολ στο ίντερ, είναι κακό.
0: Τελευταίο λεπτό.
1: Εντάξει, Δωρό, είναι κακό.
0: Δηλαδή θα ήταν εκτός. Περίμε, θα ήταν εκτός.
1: Ναι, φίλε, βάλε του 4 στο τέλος της ημέρας όμως.
0: Ευχαριστώ πολύ, το είδα.
1: Τι ευχαριστάς, έβαλε του 4. Τη Sky του Κάο έκανε ο Χορκού που φέτος πήρε στην Ευρώπη. Έβαλε 4 τη Sky του Κλέο, όχι καμιά ομάδα που τώρα ξεκινά.
0: Όταν μας είχε χάιν του, φίλε μου, σου την εφτάσες, επειδή εγώ σημαίνει χάιν του που ήταν χάιν του. Δεν ήταν χάιν του, όπως
1: εντάξει, και τώρα χάιν του τι λαλού.
0: Είναι τώρα.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει, συμφωνώ ότι οι ομάδες αλλάζουν.
0: Ήταν ψηλή στάθμιση η χάιν του, το ψηλό το επιβέντος, το ψηλό.
1: Η χάιν του όμως ήταν ψηλό εμπόδιο για τα δεδομένα της εποχής.
0: Ναι, ωραία, εγώ θέλω χαιρετίσμα και αν θέλει να του φέρω τις Ομόνοιας που πάνε γίνονται τα τάπος.
1: Στέλνει σου χαιρετίσματα ο 92 Champions League, λαλή, μπήκε Champions League. Πάφος.
0: Με διαφέρει εμένα.
1: Α, σε διαφέρει τώρα.
0: Γιώργο, αν μιλώ σοβαρά, θέλω να γελάς.
1: Είτε πέθει να γελώ ρε Δώρο, να ζητώ και να διάσου να γελώ, αφού περιπέζεις.
0: Θέλει να σου πω κάτι άλλο, η ομάδα σου αφού μπαίνεις μου έτσι για καλά, η ομάδα σου δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα, ύστερα από 30 χρόνια.
1: Ήταν που να κάνω ρε Δώρο, θέλεις να αυτοκτονίζω.
0: Έτσι απαραίτητο πρωτάθλημα.
1: Ναι ρε Δώρο μου, εντάξει, τι να κάνω.
0: Όταν απολύεται προπονητές συνεχώς.
1: Μα αφού δεν ήταν καλός ρε Δώρο.
0: Ένιξε ο Άννα, καλό ρε φίλε, μπορώ να σου
1: πάρει. Εσέναν άρεσκε σου, εσύ που έχεις άποψη για όλα και τα βλέπεις, άρεσκε σου ο Καμορανέζη.
0: Εγώ ρε φίλε, ας σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι αρμόδιος να σχολιάζω προπονητές. Σχολιάζω ένα προπονητή ο οποίος έδειξε το έργο του. Αυτός ένας και μοναδικός, ο Μπέρκ.
1: Μάλιστα, ο Μπέρκ έπρεπε να μείνει στην ΑΕΚ.
0: Εγώ σου λέω ήταν εντελώς λασσασμένος ο τρόπος χειρισμού του Ρόκου.
1: Ναι, έπρεπε να μείνει, συμφωνούμε.
0: Έπρεπε να, όταν σου παίρνει έναν τίτλο ο άλλος και σου στείλει την ομάδα, ο άλλος έφυγε και στείλει την ομάδα και προχωρεί και κερδίζει τον άμενα και πιάνει το πώς το Super Cup και εσύ απολύεις το, κάπου νομίζω ότι...
1: Πρέπει να τον κρατήσεις, κύριε.
0: Έχει αδυναμία ο... πώς το λες.
1: Ο Ρόκα.
0: Ρόκα, ναι.
1: Ο Ρόκας.
0: Ρόκος.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: συντομία δώρα γιατί έχει κι άλλους πάνω.
0: Σου τονίζω ότι δεν με απασχολεί επειδή αναφέρεται στην Πάφο ότι να με δείξει να με ξεναγήσει, να με πάρει, πολύ και πολλά. Εγώ δεν θέλω να με πάρει. Να έρθει να το παρουσιάσω εγώ στο Ηλία Σπούλο, το φέρω το σπίτι μου, θέλει να του παρουσιάσω τα DVD τα οποία έχω.
1: Πού να μα πιάει, πού να μα πιάει, του δώκουμε το κινητό σου.
0: 60, δεν έχω κινητό. 65 τίτλου να το πω.
1: Εντάξει, να έρθει να σε βρει στο Ηλία Σπούλο, γεια σου δρόμο. Λάσσι παραπάνω από το σύλλον του δώρο, δηλαδή 92. Γραφικότατο 613, από το ευκαιρίνο ο δώρο παίρνει βουρλό την εκπομπή. Δεν πρέπει να ασχολείσαι, αλλά με τέτοιου ανθρώπου 856. Ναι, μπορεί να έχει δίκιο, εγώ με λίγο μου σαν μα αφήνω το. Έχω ένα μήνα που είναι 904, να θυκευάσω, να μην νομίζει θα θυκευάσω, να πάω σε κόσμο που καρτεράζει να δω. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Μαγιομόνια, με ποια νόμα να ο Γιώργος είμαι. Με ποια νόμα να ανέβες, Γιώργο.
1: Με τη Λίκολ.
2: Δηλαδή να πούμε σαν τα πέρα ορεινής της Κύπρου, κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Προφανώς δεν ήταν ψηλό εμπόδιο.
2: Ναι, όχι, δεν ήταν καθόλου εμπόδιο. Να είμαστε ρεαλιστές. Πότε να αποκλειστηκε η Ομόνοια, Γιώργο.
1: Που την Καϊράτ.
2: Α, εν της εμπέλειας.
1: Όχι πέρα ορεινής όμως.
2: Όχι, εντάξει, το μπορεί να το στρουμπίν της Πάφου, συγγνώμη.
1: Όχι, εντάξει, είναι έτσι.
2: Όχι. Άμα θέλει φιλοξενία να βρει. Αλλά στην Πάφο φιλοξενούμε νορμάλ ανθρώπους. Και όταν λέω νορμάλ οποιοδήποτε, τούτοι έγκαμνουν για μας.
1: Ναι, έχει μια εμπάθεια προς την Πάφο ο κύριος Δώρος.
2: Όχι, αυτός ο άνθρωπος, αν ζούσε ο Μικελίδης, ήταν να μας ενούλοι μέσα. Κάνον υπόλοιπο.
1: Γεια σας. Λοιπόν, γιατί διατεύημαν του ανθρώπου το Δώρο, όταν έμαθα πως είναι μεγάλης ηλικίας, έπεσα από ασύννεφα, λέω 0,79, να με πέφτεις για τίποτε και για κανέναν που ασύννεφα. Κύριε, συστήνω υπομονή σε όλον τον κόσμο. Κανιά φορά παρασύρουμε και εγώ και νομίζω ότι όλοι έχετε το σύνη μου, αλλά ναι, έχετε και ένα πόνο ότι πράσταμα του πιουλάτε συζητήσεις, γιατί ο κόσμος μου επηρεάζεται. Ναι, οπότε ας συνιστώ ψυχραιμία και να μην μαλλονούμε. Πάμε στον επόμενο.
3: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Γιώργος το όνομα μου.
1: Γεια σου Γιώργο.
3: Γιώργος Ζάλιν από ΕΛ.
1: Έλα Γιώργο.
3: Γιώργο μου, εγώ να σου συνιστήσω να μην τον ξαναφκάλεις την εκπομπή σου.
1: Πρέπει να κλείω μόλις μιλάει, γιατί δεν βλέπω νούμερο όμως, ούτε εγώ το έχω λήπτης. Βλέπουμε γραμμούες που κυτρινίζουν.
3: Πρέπει μόλις πιάνει φίλε μου να τον κλείς, γιατί όσο είναι συγκεκριμένος άνθρωπος, πριν 1,5 χρόνο είσαι εντά με το ΑΠΟΕΛ, έφκαιμε, έλα λέει για το ΑΠΟΕΛ πρώτα, έφκαλε όλη την πικρή χωλή του για το ΑΠΟΕΛ, μετά έλα λέει όταν πως θέλει να πει για την Ομόνοια, για την ομάδα του που τον ενδιαφέρε. Λοιπόν, τώρα έφκαν την Πάφο, όλα λέει για την Πάφο, αύριο να πιάει άλλες ομάδες και τους άνθρωπος αρέσκεται να κάνει τούν το πράγμα. Δεν ξέρω, λείψαν του τα Ζάναξ.
1: Ωραία φίλε, μες μέρες το πως ξυπνά ο Δώρος.
3: Ωραία φίλε, να μην τον ήξερα να βγάλεις την εκπομπή. Σε πρόσβαλε την μνήμη της Άκτολο μου.
1: Ναι, του είπα μου το ήταν πριν να έρθω εγώ, έχεις ζήκιο, είπα μου το τι έγινε.
3: Πρόσβαλε μνήμη νηρών που μιλούμε τώρα, ο σταθμός έγινε για ανάστατος που τους τηλεθεατές παγούν το σταθμό, τους ακροατές. Ζητήσαν να μην ξαναφτύνει ο άνθρωπος. Έκαμε τελείο καιρό, κανούλα με λιγάλα. Εν τον ξαναφκάλετε στην εκπομπή σας. Και τώρα δεν είναι ξαναφκένει και πάλι είναι ο ίδιος. Ένα λάθος.
1: Εντάξει, θέματα τα παίρνουν να θέσουμε πιο πάνω. Τούτα πρέπει να δούμε πώς το χειριστούμε, αλλά συστήνουν υπομονή.
3: Τι λέει, ρισκάρεις. Θα σου δω ότι είναι σαν να έχω ένα μέσα στη δουλειά μου εγώ τώρα, ο οποίος κατηγορά τους ούλους και με ούλους κάνει παρέα.
1: έτσι τον παρομοιάζεις.
3: Έτσι τον παρομοιάζω ρε φίλε. Κατηγορά τους ούλους και με ούλους κάνει παρέα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει Γιώργο μου, να το δω. Στην
3: παφάση που να σκοτωθούν ούλοι μες στη δουλειά και είχε να γελά.
1: Εντάξει, είναι σεβαστόν, το ακούω και θα το...
3: Δουλειά, ρε φίλε, για να έχω τη δουλειά μου ήσυχη.
1: Εντάξει, έχουμε ευθύνη εμείς, εν το αποποιούμε.
3: Εντάξει φάση ρε φίλε, από τα κόλμπες να αλλάξετε σταθμό για μένα που είναι εκπομπιστό.
1: Ναι, εντάξει, θα το δούμε Γιώργο.
3: Θα σου χαλάσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ρε φίλε. Να σου χαλάσεις έναν τη δουλειά σου, δεν είναι θέτο.
1: Ω, είναι σωστό.
3: Εγώ έκανα πάρα πολύ καιρό να ξανακώ. Εγώ ήταν την τελευταία φορά που μπέφτηκα, ήθελα ήμουν στα πρόθυρα να πω πάρα πολλά σχήμες κουβέντες. Και είπα συγκρατήσου Γιώργο μου, συγκρατήσου, και αν είναι ο άλλος, αν έχει ο άλλος πρόβλημα, να το λύσει μόνος του. Αλλά ο άνθρωπος δεν διορθώνεται.
1: Είπα σου φίλε, σύμφωνα αυκένει και άλλη χαιρετισμάτα από έναν και άλλος τζάπι καρέσε με κόσμο που δεν τον ξέρεις. Να παρέα σου και όν πειράζεις άλλη κουβέντα.
3: Να με κάποιος είχε να πέτηση να είμαστε με τις ομάδες με την Ομόνοια που παίζει Ευρώπη.
1: Γιώργο μου, έχω ακόμα τρίτσο, έχω πολιτικό, να ακούσα σε με προσοχή και θα πράξουμε.
3: Να σου φίλε.
1: Γεια σου Γιώργο μου, πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
4: Χρήστος.
1: Έλα Χριστό.
4: Παναγωνίδα τον προηγούμενο. Θεούλα, βασικά θεούλα. Γιατί ο συγκεκριμένος κύριος είναι πάρα πολλά προβλητικός. Να συζητήσουμε τον Απόλλωνα πέρσι, την ομάδα που εννοώ τον Απόλλωνα. Πέρσι ο Εύκια τον έκανε, έφτιαζε και δεν ήταν όχι μόνο στην υποπίση της σας.
1: Ναι, είπαμε μου το ότι συμβαίνει κι άλλο, δεν το άκουσα με τα αυτιά μου.
4: Σε προσβάλλει κάτι να ευκάζει, νομίζει η Ομόνια ότι είναι θεόν ο Θεός η Ομόνια. Δεν υπάρχει άλλη παράδειγμα στον κόσμο.
1: Ναι, εντάξει.
4: Κοίτα, που συμφέρω στο Ασίν είναι φάρα πολύ σαν προέξαδα. Θέλει να πέσει για μας ήταν ο κύριος.
1: Δεν ξέρω, φίλε, το αγωνιστικό είναι με βασχολή, αλλά συμφωνώ ότι πρέπει εμείς να επιβάλλουμε την τάξη λιώσεων το κομμάτι.
4: Ναι,
1: το εξάρτητο στα εξάρτητο δίκης πάνω. Έτσι, δικό μας πιο σωστά, έτσι αποποιούμε την ευθύνη. Εντάξει, εκτιμώ ότι είναι καλός ο Σόρος, αλλά έχω πολλά καλό δείγμα.
4: Η ομάδα είναι στα πρώτα φαβορί, αν όχι το πρώτο φαβορί, με στα πρώτα και φαβορί, γιατί τους άλλους πρώτους κάμπες και καλό.
1: Είναι ολοκληρώσαν ακόμα τις κινήσεις τους όμως, Ουλία.
4: Βασικά, πιο κύρια φαβορί είναι, τέλος πάντων. Και είναι η ομάδα να πάει καλά.
1: Εντάξει, να είσαι καλά, λέμε το παιδί μου, ευχαριστώ. Επίσης, καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Γιώργο.
1: Ναι.
5: Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι με την ΑΕΚ. Ναι. Έτσι θέλω να βγαίνει κάποιος άσχετος και να μου λέει ότι έσα πια η πρωτάθλημα είναι η ομάδα σου ποτέ σου.
1: Τώρα, έχεις τίποτε καλύτερο να κάνεις να κάτσεις να ασχολείσαι με τον
5: δόνο. Είμαι χορκανός του παπά σου, του παπά σου. Εγώ δεν βγαίνω πάντα στο τούτο να μιλήσω. Αλλά δεν είναι σωστό το πράγμα και κακώς τον δέχεσαι.
1: Ναι, θα πρέπει να το συνετίσω πιο νωρίς.
5: Έγινε τώρα η Γιώργο να βγαίνει ο κάθε ασχεόν να μου λέει να σου πω και για την ομάδα σου.
1: Αφού ότι έσαι πια η πρωτάθλημα κύριε,
5: ποιος ένας δώρος.
1: Το είπε για πίκα για μένα κύριε.
5: Να για σένα για μένα για οποιοδήποτε Γιώργο μου.
1: Τι να σου πω, εγώ είπα στο λάθος που κάνω αμέσως στην εκπομπή. Επειδή εγώ δεν ενοχλούμε που τούτα, θεωρώ ότι και ο κόσμος δεν ενοχλείται, αλλά θα σμένω.
5: Όχι, ενοχληθήκαμε,
1: Γιώργο. Εντάξει, έτσι είναι. Πρέπει να φιλτράρω λίγο καλύτερα το θέλω του κόσμου.
5: Γιώργο, δεν γίνεται, αγάπη μου.
1: Ναι. Εντάξει, που θα πιάμε το πρωτάθλημα, θέλω να αυκείς να πεις του δώρο ότι πιάμε το όμως.
5: Μα Γιώργο μου, να μου πει εμένα ο δώρος δηλαδή, να μπορεί να κάνουμε στην ΑΕΚ.
1: Είδες, έτσι να του πεις.
5: Έλος πάντο Γιώργο μου.
1: Συστήνω ηρεμία.
5: Αλόγεις πολλά χαιρετήματα του παπά σου, από... που τον Κωστάκη,
1: τον Κωστάκη. Εντάξει κύριε Κωστάκη.
5: Είμαι ο παπάς της Μαργαρίδας που μιλάτε.
1: Α, της Παρασκευά.
5: Ναι.
1: Έγινε κύριε Κωστάκη μου, να σε καλά.
5: Όχι αγάπη μου, γεια πάπα, γεια.
1: Επομένω. Α, πήρα φωτιά γραμμές. Ακόμα ένα στα γρήγορα γιατί έχουμε πολιτικό δελτίο. Χαίρετε.
6: Χαίρετε Γιώργο μου.
1: Γεια σας.
6: Τι κάνουμε.
1: Είμαστε καλά εσείς.
6: Αύριο θα συναντηθώ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ξέρεις εμπαφή της και με εμπάφω. Και θα τον απελάσει που την Κύπρο.
1: Να, είσαστε εσείς που είναι καλέσετε.
6: Ορίστε.
1: Είσαστε εσείς που καλέσετε το δώρο στην Πάφο.
6: Είμαι εγώ που είναι καλά.
1: Α, εσείς αν ανάψετε φωτιές.
6: Αλλά τον ξανακαλέσω θα τον απεράσουμε από την Κύπρο.
1: Μάλιστα, να μιλήσουμε με τον Νίκη.
6: Τα μπράβο.
1: Με τον πρόεδρο.
6: Να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκη,
1: τον κύριο
6: τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα βγει ένταλμα να απολυθεί.
1: Ήβραμε τη λύση να το συνετίσουμε. Θα μπιάνουμε πολύ όποτε φκένει να μένει λαλιπελάρες.
6: Και να του πεις ότι ΑΕΚ, Πάφος, Απόλλων, ΑΕΚ, Πάφος και Απόλλων, από ΕΛ, εκάμα συνδικάτων, μια που εστέσσε να πιάει το πρωτάθλημα και τούτος θα το δει καρτσίν.
1: Να εμκαιρώσει η Ομόνια ή ο δώρος δηλαδή, α.
6: Ούτε με Κανογιάννη, για ο χατήριν του.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο και καλές επιτυχίες σε όλους σας. Βάλαμε Ομόνια, Πάφο, βάλαμε Απόλλωνα μέσα, βάλαμε τους ούλους. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό τελτίο. Ένα λεπτό μόνο, το μήνυμα των 24. Γιώργο, με έχει δίκιο ο φίλος ο δώρος, άμα φκένουν παφίτε τσίρον εύκονται νομόνα, αν έλαγε τίποτε, άμα πούμε εμείς τίποτε, είμαστε αριστικοί, γίνεται το πράγμα. Ο φίλος που έστειλε και ο Τσάπρος να του θυμίσω ότι τα τελευταία 7 χρόνια που ομιλούς όποιας διοργάνωσης και ναι, επαφείται σε πια μια φορά και να τον αλλώσουν να πεθάνουν, αν είναι ομαδάρα να το ξανακάνουν. Εντάξει, αλλά από τη στιγμή 1904, εγώ δεν θέλω να αφήνω κανέναν ανεριστικός. Δεν τα καταφέρνω πάντα. Καμιά φορά να αφήνω και κάποιον άθελα μου, όχι θελημένα μου. Αλλά η δράση φέρνει αντίδραση, ειδικά από τους οπαδούς. Αν του λαλείς εσύ ότι αποκλείστηκε και να σου πει ο Champions League, είναι το επιχείρημα του ρε φίλε, λέτε θα κάνουν το πράγμα δηλαδή. Τέλος πάντων, κατευνάζουμε τα πνευματά κύριε Χαπούπη 313 που στέλνει στο μήνυμα, δεν μου απάντησε ο κύριος Παρπετάς, να πιάσω ένα τηλέφωνο τώρα στο διάλειμμα να δούμε λίγο πότε θα γίνει το φιλικό με Καρμιώτη σαν σε ποιο γήπεδο και τι ώρα και θα επανέλθουμε και το τελευταίο μισάωρο.
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
9: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σωτηρία ήταν η παρουσία των ναυαγών σωστών σε δύο περιστατικά που εκτελήχθηκαν το Σαββατοκύριακο σε Λεμεσό και Πάφο. Η έγκαιρη επέμβαση των ναυαγών σωστών απέτρεψε ενδεχόμενο πνιγμό ζεύγους από το Νεπάλ, ενώ στη δεύτερη περίπτωση μητέρα και παιδί διασώθηκαν χθες το μεσημέρι από βέβαιο πνιγμό. Με αφορμή το περιστατικό πνιγμού στην περιοχή της Λάρνακας, η Παγκυπρία Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής επαναφέρει στο προσκήνιο τα κενά που υπάρχουν στα ωράρια λειτουργίας των ναυαγοσωστικών πύργων, αλλά και την υποστελέχωση που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται ο 48χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε επί από θαλάσσιο ατύχημα με τζέτσκι και φουσκωτό, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Περνέρα στο παραλίμνη. Για τον λόγο ατύχημα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει τη λήψη καταθέσεων ώστε να διαφανεί ποιος ενοικίασε το τζέτσκι. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι από αυτή την εξέλιξη χαμένη θα είναι η Ευρώπη. Μονομερής και παράνομη είναι η απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα πέρα των τουρκικών χωρικών υδάτων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προανήγγειλε στρατηγική μετατόπιση του Ιράν από αμυντική σε επιθετική στάση, προειδοποιώντας τους εχθρούς να αναμένουν στρατηγικές εκπλήξεις.
8: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
7: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
10: Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα παράλια ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις και στα ανατολικά πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
8: Super Sport 104.
7: Super Sport 104.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Διακρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, κύριε Χαμπούπη, έχω νέα για το φιλικό. Είναι το Σάββατο, το φιλικό της ανόρθωσης με την Καρμιώτη σας στις 7 στο Αντώνης Παπαδόπουλος. 22 Αυγούστου στο Αντώνης Παπαδόπουλος στις 7 το απόγευμα, ανόρθωση Καρμιώτη σα. Το φιλικό, το οποίο ρωτούσε κόσμος γενικά πότε θα γίνει, πού, ώρα, μέρα και όλα τα συναφή. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτά μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo McDonald's και CableNet. Έχουμε ακροατή. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
0: Γεια σου, ας είμαι.
1: Να μπούγα.
0: Είμαι καλά, εσύ.
1: Είμαι καλά, δόξα.
0: Μπράβο, μάγκα μου.
1: Φίλε, καταρχάς ο δώρος είναι με την Ομόνια, αλλά η Ομόνια δεν είναι ο δώρος. Δεν διαχωρίζουν.
0: Νομίζω λογικό.
1: Οκ. Και... Εν και ο μοναδικός που φτιάχνει και λέει ιστορίες που έμπρεπε. Την περασμένη εβδομάδα κάποιος φίλος της Ανθρώπης έφτιαξε και είπε good luck.
0: Ναι, ο Σάντης είπε στην... μα είπαμε το γίνου ρε φίλο, τι είναι σωστό να κάνεις.
1: Ένα λεπτό. Αντιλαμβάνομαι ρε φίλε, μπορεί με, να μένει να είσαι με την άλλη ομάδα, είναι δικαίωμα σου. Αλλά με το να αφήσεις το άλλο και να πεις το πράγμα. Να πω, ας πούμε, τι κερδίζεις.
0: Τίποτε ρε φίλε, που κουπάσμα και την εκπομπή που προσπαθούμε να έχουμε όσο πιο ήρεμα και παραίσθηκα γίνεται.
1: Ναι, ακριβώς, αλλά εσύ είναι που θέλει να δείξεις. Να πω, τα χάς που είναι...
0: Μακάρι αν μπορούσα να μπω στο νου τους ρε φίλε. Στη ψυχοσύνθεση τους, στη λογική τους, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εντάξει, ο δώρος είναι και μεγάλος άνθρωπος, δεν είναι ο γκρεμμάθετε, ας πούμε, ο γκρεμμαθιά μου.
0: Ντάρ φίλε, να σου πω κάτι όμως, εσύ φκένεις, κάποιος φκένει, θέλει ηρεμία ρε φίλε.
1: Ας κάτσε ακόμη την τάξη ρε φίλε, ο δώρος είναι πάντα έτσι που εκφράζεται, δεν είναι ξέρω να μου πιάνει. Πιο πριν που ήταν το Αποέλ στην επικαιρότητα, έβαλε να το Αποέλ. Λέω σου το εγώ ρε φίλε, αφού έφτυγα εγώ και είπα μια μέρα κι εδώ. Ότι είναι καλά έτσι.
0: Απλά δεν είναι χώρος εκτόνωσης.
1: Ρε φίλε, δεν το κάνει για εκτόνωση.
0: Δεν ξέρω γιατί το κάνει, φίλε. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει. Εντάξει, τέλος.
1: Έτσι το κάνει. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι με παρέες του με φίλους.
0: Εντάξει, φίλε, όμως παρέες το κάνει. Δεν θέλουμε να το κάνει.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, και να φτιάξει ο άλλος, και αντί ας πούμε να τα βάλει.
0: Όχι μόνο ο δώρος, είπε και ο Σάντιν πριν, έχει δίκαιο. Κανένας δεν θέλουμε να κάνει το πράγμα.
1: Φίλε. Έχει δικαίωμα ο καθένας να έχει μια όψη του και που θέλει. Κάποια πράγματα όμως είναι καλά να τα κάνουν γιατί προκαλείς τον άλλον να απαντήσει ρε φίλε.
0: Μπράβο ακριβώς.
1: Εγώ τώρα δεν θυμούμαι το πράγμα.
0: Ωρε φίλε.
1: Οπότε πριν που έσου ήδη που την
0: πέφτει. 5-6 μέρες, ναι.
1: Έμεινε μου στο νου γιατί ενοχλήσε.
0: Ναι, σωστό, καταλάβω τι λες. Πάση περίπτωση.
1: Που για μένα γιατί θέλει αυκένει να λαλεί. Ας καίνει να λαλεί, να προσέχει όμως, ας μια μέρα γίνει κάτι στραβώνει, ξέρω εγώ, να ανεχτεί και τον άλλο μου να σκέρω περιμένει.
0: Ακριβώς τούτο σου λέω, ότι η δράση φέρνει αντίδραση και θέλουμε να το ελέγξουμε όσο γίνεται.
1: Τώρα να φτιάξει στο άδειο να ο άδερφος τον άλλο, είναι εγώ ασχολούμαι την ομάδα μου.
0: Μπράβο, καλύτερο όμως είναι να κάνεις.
1: Ναι, όπως είναι. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, γεια σου, χάρηκα που σε άκουσα. Γεια σου, λοιπόν. Ο Μπουσκέτς επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα, διαβάζω. Αναβάνει ρόλο στις ακαδημίες. Παιδιά, η Μπαρτσελόνα κάνει μια τρομακτική κάτι με μεταγραφή. Ο Ρόδρυ, το να προσθεθεί σε αυτήν την μηχανή ομάδα, περιμένω να δω τον καλύτερο Ρόδρυ που είδα ever. Δηλαδή, είναι τούτο το πράγμα ο Ρόδρυ. Τι κοιτάκα Μπαρτσελόνα, κάτι με. Οπότε, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Γεια σου αγαπητέ Γιώργο.
0: Γεια σου Τάσο.
2: Sorry που εξαλαβεμπαινώ γιατί όντως ο δόμος παρακάμνει το κάπου. Στην εκπομπή. Να του πω κάτι αμέσως.
0: Ναι.
2: Ούτε να φάει βλαούν ούτε ο Μπέρκ.
0: Άι στον Μπέρκ.
2: Όχι να του το πω έτσι να ξέρει για μένα και η γλώσσα του αψαλίδι.
0: Εντάξει αυτόν πρέπει όλοι να κάτσουμε την μπάλα λίγο κάτω.
2: Ναι. Να έχω αγαπητή στην εκπομπή. Αγαπούμε τον Γιώργο, αγαπούμε τον Πολύβιο, τον Στέλιο.
0: Κοίτα, Τάσο, δεν ξέρω πάρα πολλοί από εσάς την εκπομπή την ακούτε πριν καν έρθω εγώ. Και απλά ήρθα και εγώ και μπήκα στην εκπομπή τούτη. Έχω την αίσθηση είναι ότι μέσα σε 1,5 χρόνο που είμαι εδώ, το πράγμα έχει βελτιωθεί.
2: Μα εντάξει, έχει βελτιωθεί.
0: Σημειώνεται βελτίωση. Δεν λέω λόγω Λεωνίδου. Λέω λόγω της όλης κάστας όπως τσιλά εκπομπή.
2: Μιλούμε γενικά. Είναι σωστό, φίλε μου καλέ. Αξεύκουμε αλλού.
0: Είχα κάποιους κατά νου που ήταν πιο τοξικοί. Πλέον δεν βγαίνουν στο ραδιόφωνο.
2: Αυτά. άκουσα και πριν που μιλάμε με τον Μπότσον, τον Αντρέα Μπουγιατζή, ακούω την εκπομπή ολημερός. Αλλά ο Νίκης είναι σωστά πράγματα.
0: Εντάξει, Τάσο όμως...
2: Έχουμε δύο πρόβλημα αν κάπου. Πα.
0: Τάσο, εσύ επλήγωσες με όμως.
2: Γιατί...
0: Γιατί χάρηκες που έφυγε ο Καμωράν έτσι.
2: Ναι. Από την άλλα με στήσουμε.
0: Άρε Τάσο, ρε Τάσο. Πρέπει να απκαιρώσουμε τώρα Τάσο, να ζητήσω λεφτά από το Ρόκα.
2: Ένα λεπτό, να σου πω και κάτι, αμέ μου παρεξήσει. Να φύγει ο Γίνος, α.
0: Μα πότε.
2: Προβλέπω καλά.
0: Ένα λεπτό, περίμενε. Αμέσως σου μείνει η συζήτηση. Πότε προβλέπεις.
2: Ως το Γενάρη.
0: Γενάρη να φύγει.
2: Ναι, αν βγει αποτυχία ο προβλήτης που να φέρει ο Ρόκας, για εξής να κάνω πάνω.
0: Να φύγει, να φύγει με τον Καραβατάκη σήμερα.
2: Ναι, ένα συνένα, ξέρω το.
0: Αν τον κάνουν να φύγει.
2: Να τον κάμουσι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, ερώτα με κάποιος πριν. Ναι, ερώτα με κάποιος πριν, δεν είναι τα δύο κανένα που ρόκα τίποτε. Δεν υπάρχει κάτι στο προσκήνιο και δεν ξέρω σαν καθυστερή περιμένει κάτι συγκεκριμένο. Η δουλειά απορία, πρέπει να μάθουμε.
2: Δεν ξέρω, άκουσα το πρωί μου, μίλας με τον Μπότσον, μου πιαζί, να φέρουν πλα τρεις παίχτες. Εγώ πιστεύω, εφίαση έπρεπε να ξαναρθούν πίσω.
0: Είναι μια άποψη που έχουν αρκετοί.
2: Ταπεινή μου άποψη.
0: Ναι. Τότε εννοείς που έφυγε, παραιτήθηκε και ο Άντρος Καλαβάης και μετά από λίγο ο Ρόκα.
2: Α, μπράβο, ναι.
0: Το λένε κι άλλοι, δεν ξέρω πόσοι, δεν ξέρω αν είναι αρκετοί λίγοι, αλλά το λένε κι άλλοι.
2: Ο Βασίλης ξεφύγε, δεν τον
0: άκουσα. Όχι, δεν τον άκουσα, όχι.
2: Α, Παναή μου, τον Βασίλη μου. Επειδή πια πιο μια μπύρα να πιω εύκο έξω, γι' αυτό μου είχα τα λίγο, 5 λεπτά.
0: Να είσαι καλά και ρετάσου μου και προσεκτικά.
2: Εντάξει, οκ. Όχι, είμαι σπίτι, να κάτσω απέναντι να κοιμηθώ σε λίγο στον καναπέ, να βλέπω τηλεόραση, να ακούω τον παρέα μου τέλειο. Που το πρώτο ακούμε στα σούλους.
0: Να είσαι καλά κύριε Τάσο μου, χαρά μας, καλό να περνάς.
2: Ακούεις?
0: Ναι.
2: Με φοβάσαι, εγώ έτσι πιστεύω για το Ρόκα.
0: Εύχομαι τίποτε κύριε Τάσο μου, να είσαι καλά.
2: Είσαι δυνατός.
0: Γεια σου κύριε Τάσο μου. Πάμε στον επόμενο.
3: Γιώργο, να σε παρακαλώ, είσαι αμήνσο εκτός αέρας μαζί σου.
0: Ναι, αλλά σε παρακαλώ, εμπείς κάτι άλλο, να τα πούμε εκτός αέρας.
3: Έσαι από τίποτε άλλο, έκλεισα.
0: Γεια σου. Εδώ, περίμενε, κρατήσεις το κινητό.
3: Ακούεις με?
0: Δωρό, με κλείσεις, δώσ' το κινητό σου τη χολύπτη.
3: Δεν έχω κινητό.
0: Πώς να σε βρω, ρε δωρό. Ποια έχεις το κινητό του σταθμού. Πώς δεν πιάνεις τώρα.
3: Δεν έχω κινητό. Πώς, πίνει μου πιάνω.
0: Εντάξει, το σταθερό σου θα το δω και στο ηχολήπτη θα σε καλέσω. Κάποτε θα μπράσει ευρώ.
3: Ναι, αφού με καλές.
0: Ναι, μην κλείσεις. Μείνε, μίλα με τον ηχολήπτη και δώσε το σταθερό σου.
3: Ωραία.
0: Εντάξει, έχουμε ακροατή. Όχι, λοιπόν, να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Ο Άλβαρες είναι ο νούμερο ένα στόχο τη Arsenal παρά την τιμή του, λέει το δημοσίευμα του England365.gr. Φαντάζομαι έχει και πηγές από άλλες ιστοσελίδες. Ναι, μείνει ο δωρός. Έθω, μια όσο να με φταίξει, αν ακούει ράδιο τώρα να ξαναπιάει και να το βάλει πάνω στην κονσόλα. Ναι. Χαίρετε.
4: Ναι. Καλώς σας ακούω, Μαρέ Γιώργο.
0: Γεια σας.
4: Έλα, φίλε μου, ακούτε μας.
0: Ναι, ακούμε σας, ναι.
4: Καλόν απόγευμα, είπα.
0: Καλόν απόγευμα σε όλον τον κόσμο.
4: Εντάξει, Γιώργο μου.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι 60 χρονών, πάω στην ομάδα μου την άξιο, ειλικρινά που σου μιλώ, δεν με πειράζει καθόλου αυτά πια η πρωτάθλημα.
0: Μπράβο!
4: Εμένα με ενδιαφέρει να παίζει καλά, να πιάνει κανέναν κύπελλο να ρίσκει μου, να πούμε να πανηγυρίζουμε και εμείς.
0: Κανέναν κύπελλο. Εντάξει, και πρωτάθλημα πιάνει να κακοπέζεις, αλλά...
4: Σίγουρα, αλλά... Δεν ξέρω γιατί ο δώρος πάντα έχει ένα θυμό μέσα του.
0: Εντάξει, ένα το ρυθμίσουμε.
4: Έχει πολύ θυμό μέσα του, ακούω σε όλους τους σταθμούς, έχει μια πίκρα. Ξέρει το φίλο μου, δωρός, ότι η ομάδα μου ήταν να σύγχρονη και ο πρωταθλήματα. Δεν το ζήτησε πολλέ φορέ.
0: Να σου πω κάτι γενικά για τον κάθε ακροατή που ξεφεύγει λίγο. Ναι, θα προσπαθήσουμε να το συνετίσουμε.
4: Ναι. Εντάξει, είναι το θέμα να το συνετίσουμε.
0: Εντάξει, κυρία μου, θέλουμε να είμαστε μια ωραία παρέα, αν και θέλουμε να φωνάζουμε.
4: Ο ίδιο που μόνο του πρέπει να καταλάβει, εντάξει, ο Ζάνε, α πούμε, είναι μπαϊ άλλο. Διότι έχει και πολλού εγκόμων τη ομόνια που θεωρεί ακούν τον και λαλούν κανεί, α πούμε. Πόσο γερόν τα ίδια πράγματα, κάθε μέρα.
0: Τέλος πάντων.
4: Υπάφωσε ένα και είπαστε σε ένα 2-0-1-3.
0: Προσπάθησε, εντάξει, δεν τα κατάφερε.
4: Ναι, ναι, ρωτήσαμε την πράγμα της, είναι πώς είναι δηλαδή, ας πούμε.
0: Θα δούμε τώρα και για την ΑΕΚ τώρα, ποιος θα βρεθεί προπονητής.
4: Για την ΑΕΚ δεν ξέρω να μείνετε, είναι ο σκοπάντος, όλα τα παράξερα γίνονται.
0: Κοίταξε, θέλει προπονητή, είναι ηγέτη.
4: Ήξερε
0: το, μα γι' αυτό είναι θέμα ότι έκανε λάθος και είναι δεύτερη φορά που το κάνεις σε τρία χρόνια. Πρέπει να ήταν πιο προσεκτικός.
4: Εν τα ίδια λάθη που κάνει σε ενέργεια ο Ρόκα, ο πρόεδρος της ομάδας στηρίζει το συνέχεια. Εντσι έγινε δεν τον το πράγμα έτσι σκέρι. Ενέλεπες πάλι σωμάδα σου να φέρνεις παίκτες να τους διώχνεις προπονητές πριν να κέψει το πρωτάθλημα. Να τους διώξεις. Δηλαδή εφορτώνεις την ομάδα οικονομικά. Πώς το έχεις τυφλή εμπιστοσύνη ακόμα δηλαδή. Έχω μια αναπορία ρε φίλε μου. Πώς το έχεις τυφλή εμπιστοσύνη.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να το
4: κάνω. Αυτά έκαμε και πέρσι και πρόπεση και οξεντήμι. Στους παίκτες πέρσι πριν να κέψει το πρωτάθλημα. Έτσι που τους έφερε. Και έτσι οξεντούς και προπονητή και πήγε και φέρε έναν άλλους. Και πήρε σε έναν άλλους η ομάδα. Έτσι έγινε δεν το πράγμα.
0: Ναι, ας σου πω κάτι, μια αίσθηση που έχω για ο Ρόκα, ότι ενώ χτίζει καλά ρόστερ, αδικεί τον εαυτό του με κάποιες πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις, π.χ. προπονητή, καμιά φορά και τερματοφύλακα. Σε ένα αυτό πράγματα είναι λάθη που επαναλαμβάνονται και πρέπει να τα αλλάξει κατά την άποψη.
4: Ναι, μα πότε να τα αλλάξει, δεν είναι μόνο τα πράγματα.
0: Εντάξει.
4: Γι' αυτό που έχω να του κόμπου και αντιδρά.
0: Πρέπει να βρει τις λύσεις πλέον.
4: Τέλος πάντων. Να πούμε είναι μόνο να κάνει.
0: Υπομονή. Εντάξει,
4: Γιώργο.
0: Υπομονή.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλόν υπόλοιπο. Yeah. Χαίρετε.
3: Αλλού.
0: Μεν κλείσεις να σε ακούσει ο Χολύπτης.
3: Ναι, εντάξει.
0: Παρανλάβε τον. Πάω στον επόμενο εγώ. Χαίρετε.
5: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου Παύλο.
5: Τι γίνεται.
0: Είμαι καλά εσύ.
5: Λοιπόν, επειδή ήσουν και στο γήπεδο εσύ, εγώ το είδα από την τηλεόραση. Mm-hmm. Και γύρω ένα παράδεκτο φιλικό παιχνίδι να υπάρχουν 8 κίτρινες και αν ήταν κανονικό παιχνίδι, εγώ νομίζω θα ήσουν και 4 κοτσίνες.
0: Θα ήσουν κάποιες, δεν ξέρω αν είναι 4.
5: Ναι, εγώ λέω 4. Και ευτυχώς που δεν ήταν οι οργανωμένοι οπαδοί και των δύο ομάδων, δεν ξέρω γιατί δεν ήταν.
0: Εγώ δεν καταλάβω γιατί τόσο ανέβρασε φιλικό.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, και τούτα τα είναι έπρεπε να τα κλείσουν από έλτια ανόρθωση φιλικό μεταξύ τους, δεν το καταλάβω, είναι εχθρίας που είναι απαγορεύεται απ' έξω.
5: Ναι, έχω να κάνω ένα κομμάτι για την ομάδα μου, εγώ δεν είμαι απογοητευμένος γιατί μην ξεχνάς, που κανένας δεν το αναφέρε, πολλά άλλοι το αναφέραν, μέσα στο κέντρο της ομάδας έλειπαν έτσι από τον Βανίπ, διότι δεν τον ξέρουμε, έλειπαν τρεις παίκτες οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν. Γιατί ο Αρτηματάς σε ρόλον κόφτη και οι άλλοι και ο Μίντερτοπ και ο Ντακρούς.
0: Ναι.
5: Ο Ντακρούς η θέση του, επειδή κανένας δεν καταλάβει τη θέση του, είναι πίσω από το Στέντερφορ. Η θέση του Ντακρούς. Μπορούν να δημιουργήσουν στο επιθετικό κομμάτι. Έφερε την απουσία του, γιατί έπαιζα με τον, πώς το λέμε, τον Αμπουακή, ο οποίος ήταν καλός. Ήταν καλός ο Αμπουακή, εμένα. Μου άρεσε, αλλά...
0: Ναι, έπαιρνε πρωτοβουλίες, προσπάθησε.
5: Έπαιρνε, ναι. Θέλω να σου πω ότι μπορούμε να κρίνουμε αυστηρά την αόρθωση. Το ΑΠΟΕΛ έχει πιο ποιοτικούς παίχτες, αλλά και είναι η νέα. Δεν έχει βάθος το ΑΠΟΕΛ. Δεν έχει καθόλου βάθος το ΑΠΟΕΛ. Αλλά η αόρθωση θα εγκρίνουμε τα πρώτα 7-8 παιχνίδια να εγκρίνουμε πλήρως την αόρθωση.
0: Εκεί που θα φανήκε λίγο ο Ελ Μαέστρο.
5: Ναι, διότι...
0: Η δουλειά του,
5: βέβαια, διότι χτες και ήταν και σε αρχή ημέρα να τερματοφύλακας έτσι στην αόρθωση.
0: Στο αυτογκόλ δεν ξέρω, νομίζω δεν φταίει.
5: Όχι, φταίει και στο αυτογκόλ.
0: Φταίει,
5: νομίζω φταίει.
0: Στο τρίτο έχει μια ευθύνη.
5: Όχι, στο τρίτο έχει, φυσικά φταίει ο παίκτης που ήταν πάνω στο...
0: Εντάξει, πιστεύω ο Κάστρεμ είναι καλός τερματοφύλακας, μ' αρέσει από αυτά που
5: είναι καλός. Εντάξει. Θα κρίνω την αόρθωση επειδή έχασε ένα φιλικό και πέρσι έχασε 3-0 σε φιλικό.
0: Δεν είναι τα φιλικά ο θέμα να παρουσιαστεί, έτσι είμαι εκεί που πρέπει.
5: Ναι, νομίζω ναι.
0: Όσο πιο καλή γίνεται για τις περιστάσεις της.
5: Γι' αυτό περιμένω τους άλλους τρεις παίκτες να μπούμε στην ομάδα να βοηθήσουν, ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι.
0: Μάλιστα Παύλο μου, με σένα φτάσαμε και στο τέλος.
5: Ναι, και με φάσατε ο Παναθηναϊκό.
0: Εύχομαι, θα πάμε λαλό σου βοτανικούς, θα πάμε...
5: Δεν τους ακούεις τίποτε. Θα πάμε
0: παντού, εγώ πάντου στο.
5: Παντού και μπάσκετ
0: και μπάσκετ και μάπα, θα κλείσουμε όλα μαζί.
5: Και βόλεϊ.
0: Και αν έχει και χάντμπολ, το πήγαμε.
5: Όχι, χάντμπολ δεν έχουμε.
0: Μάλιστα. Εντάξει Παύλο μου, να είσαι καλά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο. Και κάπου εδώ εύχομαι σε όλους σας καλό υπόλοιπο. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής Game Time. Σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου. Προσοχή στους δρόμους. Να θυμάστε ότι κάποιος σας περιμένει πάντα σπίτι. Να αγαπάτε, να σας αγαπούν. Πάνω απ' όλα με υγεία, θετικό χαμόγελο, υπομονή. Έτσι. Και λέω μου σαμά, στη ζωή μας είναι καλά να είμαστε. Ως ένα σημείο βοηθά. Λοιπόν, ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με Αναστασία Πέτρου. Θα έχουμε αθλητικά δελτία 4, 5 και 6 όπως καθημερινά μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και η εκπομπή εδώ σε πάσαμε στο γεμμα μέσα, όπως είναι κανονικά εδώ. Έχει έρθει εδώ και μερικά λεπτά, πήρε τη θέση του και ετοιμάζει να κάνει την εκπομπή από τις 4 μέχρι τις 7. την εκπομπή. Δώσε πάσα από τον Γιώργο Λεωνίδη και από τον Στέφανο Στεφάνου. Ευχές για καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
9: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
10: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
12: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
16: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
17: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα, πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
18: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τσένταρ 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 6,75.
20: Γαρίδες προβρασμένες αποφλοιωμένες 450 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
21: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 4.
23: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
24: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
26: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
27: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ψηλά στη λίστα της Ομόνιας για τη θέση του τερματοφύλακα ο Καμίνσκι. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές για τη μετακίνηση του Ζόχο στην Καρμιώτισσα. Τερματοφύλακας και μεσοεπιθετικός, οι προτεραιότητες στον ΑΠΟΕΛ. Οριστικό ναυάγιο, η περίπτωση Λετίτσα, εξακολουθεί να ενδιαφέρει ο Περέιρα. Κίνα, Κορέγια και Μαμάντοφ δύσκολα θα προλάβουν το πρώτο παιχνίδι της ΠΑΦΟΥ με την Δυναμό Σίτι. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση επιθετικού, ενώ γίνονται σκέψεις για ενίσχυση και στον κατάλογο Β. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Ρόκα στην ΑΕΚ. Πρωταρχικός στόχος η απόκτηση τερματοφύλακα. Στην Αρένα θα διεξαχθεί τελικά το φιλικό με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ψηλά στην ατζέντα του Απόλλωνα βρίσκεται το ενδεχόμενο παραχώρησης του Ανδρέα Θανασίου υπό την μορφή δανεισμού. Ανεβάζει ρυθμούς ο Ντακρού στην ανόρθωση, ο οποίος αναμένεται να είναι διαθέσιμος στο φιλικό με την Καρμιώτισσα. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της μπαίνει η ΑΕΛ, ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Ζόγκε. Έρχονται νέες προσθήκες στον Άρη, δεν υπάρχει σενάριο δανεισμού του Ζάντρο. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ με τον Σενεγαλέζο Φόρ να έρχεται με τη μορφή δανεισμού από την Samsung Sport. Στον Παναθηναϊκό διέψευσαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μάκνουσον της Χάρτς. Γίνεται προσπάθεια στον Ολυμπιακό για την απόκτηση των Κονζάλες και ένα εκ των Πουέρτα ή Κάσερες. Παίρνει βικάριο από τότε να μη Γιουβέντους μετά το ναυάγιο με Μαρτίνες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο οι αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
21: Super Sport 104. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
28: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
0: Σέντρα. Πάσα γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Το μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο Στέφανος Στεφάνου είναι κονσολάρχης. Σήμερα Δευτέρα, 17η του μηνός Αυγούστου, σιγά σιγά φεύγει και ο Αυγουστός, φύγει με νερά κύριε Στέφανε. Εν μεταξύ, επειδή υπήρχαν αρκετές έτσι, και τα προβλήματα μάλλον, πείτε μας μέσα σε αυτό το υλοδόρμο, ειδικά αν έχει οτιδήποτε, μέσα στη διάρκεια της εκπομπής να ενημερώσουμε. Κάτι διαβάζω για αυτό το γενόδρομο Λευκοσία Μεσόγειο, έχει κάποια θέματα, αλλά και γενικότερα αν έχει κάποια προβλήματα λόγω προκόπτωσης, ενημερώστε μας να ενημερώσουμε. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγιούλου να είναι καλά. Να ξαναπούμε ότι. Να πάμε σε κόμμα για που πήγε ο διάγωνος στη συνέχεια. Για ήθελα να πω και ποιοι είναι οι νικητές μέχρι τώρα και για τα αποτελέσματα προχτές και τα προγνωστικά μας και πολλά και διάφορα. Α? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πριν καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Καταρχήν να πούμε ότι οι Πέπτη, να μην κάνουν λάθος, παίζουν και προπέδοι μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μην είναι η Πάφος με την Ομόνια.
0: Ο Πάφος με την Ομόνια, παίζουμε αντιπάρους, όχι μεταξύ.
1: Ναι, ναι, ναι, η Πάφος με την Ομόνια, μην είναι στην Ευρώπη εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και τυχαίο ότι παίζει η Ομόνια Πάφος πριν την έρξη του προαθήματος.
0: Παίζουν Super Cup.
1: Για το Super Cup, ναι.
0: Στο Αλφα Μέγα.
1: Καμιά φορά μπορεί να μην είναι και πολλά τυχαία τα πράγματα. Και ξέρω πως θα φέρνει καμιά φορά η τύχη να τους έχουν τσατίζουν τα πράγματα. Να μένουν τις πιο στην Ευρώπη για να παίζουν το Super Cup πριν να ξεκινήσει το προαθήμα μας.
0: Όχι, μετά, τρεις του μηνός, να ξεκινήσει το προηγούμενο Σάββατο γυράκο το προαθήμα.
1: Ναι, εννοώ ότι πριν το προαθήμα ήταν το Super Cup, αλλά και τώρα παίζουν Ευρώπη και στις πιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξέρω, καμιά φορά μπορείς να τσατίζουν τα τυχαία χωρίς να την δείχνει, δεν ξέρω.
0: Έχει είναι και τροπιούχοι.
1: Είναι και δύο τροπιούχοι, είναι ένας κυβερνούχος, άλλος πρωταθλητής. Θέλω να δούμε πώς να συνεχίσουν παρακάτω στην Ευρώπη που ευχόμαστε να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα τις δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Και τουλάχιστον να έχουμε να αντιπροσώπους στην Ευρώπη. Δυο, ένα, δεν ξέρουμε καμιά φορά πώς να δείχνουν τα πράγματα. Mm. Και να συνεχίσουν παρακάτω.
0: Η Ομόνια ότι γίνει έχει εξασφαλίσει ομίλους, η Πάφος μπορεί να εξασφαλίσει τους ομίλους της, μια χαρά είναι να είμαστε.
1: Εντάξει, και το μεταγραφή μου έχουν καμία μεταγραφή, έτσι να...
0: Είναι να κάνουμε σύρε, με φάση και μίλους είναι τώρα. Είναι όπως τα πάντα για χρόνια που πιάνναμε σε προσωπικό επίπεδο, πιάνναμε μαγκιά μας να μάθουμε και να βγάλουμε ένα αποκρισίγο έτσι ιστορίες. Τώρα, θέμα μάνατζερ και προπονητών και τεχνικών διευθυντών και μαϊρεμάτων. Όχι με την κακή ηρεμία, ενώ είναι και με προς τα έξω. Κατάλαβες τι να πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί παλιά άμα ακούν τον κανόνα, επεφέρναν και άλλες ομάδες, τα σωνταώναν, τα κάναν, τα σκιάζαν τα.
0: Ναι, ναι.
1: Και καλύτερα, τέλειο μου, καλύτερα με ρωτάς έτσι, άμα με είχε μύθια μες στην ομάδα, καλύτερα δεν σκένει η μεταγραφή εκείνη την ώρα που υπογράφει ο παίκτης.
0: Ρε φίλε, εσ' αρέσκει να κρίνεις τον οποιοδήποτε πορκεύε στην ομάδα σου στον αγωνιστικό χώρο παρά να ακούεις κάποια ομάδα να κάνεις όνειρα ιστορία και απκένουν και πατάτες ποδοντές, τιανίτες ή ποδοντές.
1: Μάντα τιανίτες, εγώ σήμερα έρχονταν κάποιοι με ρωτάνε, έρχονταν με τα πλοία. Ξέρεις πόσοι υπεστερίπτανες και πατάτες και στο δέρο της ημέρας έκαναν μέσα στην ομάδα μας.
0: Ακριβώς.
1: Μακάρι φίλοι, μακάρι να πετύχουν όλες τις ομάδες που ξέρουν πού να φέρουν, τους ανθρώπους τους μεταγραφές τους, τον πράγμα είναι πως το καλούν το Κυπριακό Ποδοσφαίρου και όσο πως το καλούν το φιλαθρό εμάς να παρακολουθούμε το θέαμα. Το λοιπόν φίλοι μου, καλή συνέχεια είναι να πούμε.
0: Καλά ρε, μίλησε για Super Cup, μίλησε για γύριζε η γλώσσα σου να πεις ένα συγχαρητήρια μετά την ισοπεδωτική τριάρα
1: των κανονιέριδων. Πάντα ξέρεις ότι οι νέες ομάδες σου, ειδικά την Ιταλία που πήρε στο Πανόν των Κυπελών, και είμαι πάντα υπέρ του ομάδου σου που πάνε πολλά, πολλά πολλά πολλά καλά.
0: Σε κλείωσε ένδειξη διαμαρτυρίας. Χαίρετο.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Καλησπέρα φίλε Στέλιο Αδάμου Ελιθροδόντα, μάλιστα κύριε. Γεια σου ρε Αδαμαντή μου. Ωραίο Ελιθροδόντα, βρέχει έναν είσαι πάνω, είναι που γίνεται ρε. Κομπάρα, ενημερώστε μας και πας τους φτωχούς πριν τιμιούς δύο παλαιστές. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, επειδή να πάμε για τον μπάσκετ, συνεχίζουμε την Πέπτη να δώσουμε άλλες προσκλήσεις ρε Στεφανέ. Να θυμίσουμε γιατί έκαναμε την κλήρωσή μας και ένα μικρό λάθος γίνει και γιατί η άλλη εκπομπή ήταν ο Μαντέρος παντό. Λοιπόν, τα πέντε εισιτήρια, ακούεις με ναι, μπορεί να ειδοποιήσουμε την Ερμιόνη πάνω την άλλη εβδομάδα, γιατί εν 11 με 13 το τουρνουά Νεοφυτός Καντριώτης. Τα παίρνουν ο Γιάννος 805 στο τέλος, ο Σταύρος Ομόνια 964, ο Άρης 308, ο Γαβραντόρης 354 και ο Νίκος 915. Τούτοι είναι οι πέντε πρώτοι τυχεροί. που δικαιούνται από έναν εισιτήριο και για τις τρεις ημέρες. Σε έναν τουρνουά που θα λάβουν μέρος ο Ολυμπιακός Πειραιώς Άρης Θεσσαλονίκης σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας. Εισιτήριο και για τις τρεις ημέρες. Σε έναν τουρνουά που θα λάβουν μέρος ο Ολυμπιακός Πειραιώς Άρης Θεσσαλονίκης σε Μακάμπι Τελ Αβίβ.

0: Μάλιστα.
1: Και τώρα που είμαστε στην Ίσμπολα.
0: Ναι.
1: Στην Ίσμπολα, ρε.
0: Πού εμποχή?
1: Στην Ίσου.
0: Στην Ίσου, ναι, έκαμε, είπα μου, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σουρούπ και αθέντε, πολύ χαέρα.
0: Η Ίσου και εδώ πέρα χορκούμπα να πιάσουν τη δόξα του κόρνου, α.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
0: Περιέχει παραπάνω τώρα τα τελευταία καιρό και από την Ίσου και εδώ πέρα χορκιό.
1: Στην Κρυμίκλη έκαμε πολλά, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα και δάμε, ήρθα και πρώτα από εμένα, η ώρα 3 που σημαίνει ότι έκαμε και δάμε αρκετά, ποντά λατσιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν πήγα, χαρά Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει ποτέ πια να πω την καλησπέρα μου.
0: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
1: Σαλαμινάκα μου η Σίλα, ρε, και όμως σου είπα, ξανά με τσεκάρε.
0: Όχι, ρε φίλε, ψεύτης, δεν είμαι, ξέρεις τον τσεκάρα, αλλά ξέρεις ότι θα δικηθείς.
1: Ξέρεις ότι επιμένω.
0: Ναι.
1: Και λάλλουν το που την αρχή μου σου το λάλλουν.
0: Εντάξει, πρέχτη, κότσο, σαλαμινάκα. Χαιρετώ.
1: Το ελεκτρικό και να μένω. Άντε, γεια.
0: Τσάω. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να πούμε ότι έχει παιδούν τα νερά τώρα που κάνουν τις πόρες εξαφρυγές, κάτι παιδούν τις συναυλίες, κάτι σου είπα μου, είσαι εγκεντήρια πόρες, Στεφανέ.
2: Είναι πολλά τα νερά.
0: Α?
2: Είναι πολλά τα νερά.
0: Είμαστε και 7 λεπτά να πρέξει. Ελοχεύω ο κίνδυνος, δεν είναι. Βάση περίπτωση. Κάθε Αύγουστο είναι αρχή, αλλά λέγεται. Ειδικά κοντά στο 15 Αύγουστο, Μυραλάια και λοιπά, τα πράγματα έχουμε τότες πόρες. Εντάξει, Μάνη, πήγαμε στη Μάνη, ρε φύγαμε και γίνηκαν του κοτρούλου γάμο και κάτω. Μα είδες βίντεο. Ωραία, πίστευτα πράγματα, ρε φίλε. Και ξανά κάμε εχθές πάλι, Ανατολική Μάνη. Άμα ανοίξει ο ναρίγη κάτω, τέλειωσε να. Ποταμί, δρόμι ποταμί. Λοιπόν, να πούμε, έρχεται ο Άρης Μακρόπουλος 22 Αυγούστου στο κοινοτικό στάδιο του Πεσσορίου και η εκπομπή με εδώ σε πάσα θα δώσει έναν τραπέζι για 6 άτομα μαζί με ένα μπουκάλι. Μεγάλη υπόθεση. Στέλνετε απλά Νίκος Μακρόπουλος. Εντάξει, και την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, ευρωπαϊκή βραδιά, θα ειδοποιήσουμε τον νικητή να πάει στο καλό. Εντάξει, έχουμε ακόμα 5 εισιτήρια τώρα μονά για το Νεόφυτος Χανδριώτης. Να το ξαναπούμε αυτό το πράγμα. Και να κάνουμε την κλήρωση 21 του μηνός για τα επόμενα 5, μετά 28 και μετά 4 του Σεπτέμβρη. Συνολικά κάθε εκπομπή θα δώσει 5 προσκλήσεις, όμορφα και περιποιημένα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στα προγνωστικά, ρε Στεφανέ, έχεις ένα δόμο που βρεθεί. Καταρχάς τον Πάφο Στάρσπουργκ δεν το έβρεν κανένας. Ναι, έτσι εγώ θωρώ. Το Απόλλον Πράνη πέραν το δύο άτομα. Εδώ μόνο η αλήθεια είναι παραπάνω ρε ασύ 2-0 και λοιπά, εντάξει. Τέρα ένα 0. Ένεχε. Jackpot. Εντάξει. Για αύριο. Όμως πάει και περιποιημένα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Να δούμε να ξεκινήσουν και σιγά σιγά οι πεντέτες μας να λένε το καλησπέρα τους και ενημερώστε μας για καιρικές συνθήκες. Πραγματικά ενδιαφέρεια. Έχει κόσμο, μπορεί να μην είναι πολύ ο κόσμος ακόμα την εβδομάδα που κινείται, αλλά κινείται ο κόσμος. Είτε έρχεται από τα βουνά, είτε πάει βουνά, είτε πάει θάλασσα, είτε έρχεται από τη θάλασσα, είτε δουλεύει, είτε σχολάνει κλπ. Να ενημερώσουμε τον κόσμο μας. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Η Κυριακή, με τι κάνετε?
0: Καλά, κυρία Κυριακή μου.
3: Λοιπόν, θα πω ένα τεράστιο μπράβο και συγχαρητήρια στην ομάδα μου, στους ποδοσφαιριστές όλους. Με εκείνη την απίθανη εμφάνιση, είμαστε γήπεδο φυσικά. Τι να πω.
0: Είπασε να βάλει 3 γκολ, είπα πως δεν ξέρω πως να δέχεται 3 όμως. Τι να κάνω.
3: Αυτό δεν σκεφτόμουν κι εγώ. Αυτό δεν σκεφτόμουν. Εν είπαμε 3-3.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά εκείνη η 15 λεπτή ολιγορία σύγχυσε μας.
0: Ναι.
3: Κάτι έτσι. Αλλά και ο προπονητής νομίζω ότι όσον αφορά τα φάουλ που δικαιούμαστε δεν τα παίρναμε. Δηλαδή ήταν πιο χαλαρός μαζί τους.
0: Ο διαιτητής εννοάς.
3: Ο διαιτητής, ναι. Ο προπονητής, συγγνώμη. Εμεροληπτούσαν υπέρ τους. Ολοφάνερο.
0: Εν πάση περιπτώσει, μακάρι τώρα να περάσει το εμπόδιο του
3: Αλβανού. Δεν ήξερω τι έκαμε πάντως. Κάποιον όφελος θα είχε, έτσι να το πω ανοιχτά.
0: Εγώ άμαψε

0: Ποιες εννοείς, α?
1: Έκανα ψευκές.
0: Κυριακή μου,
1: μα τούτο το πράγμα είναι κοινό μυστικό. Αφού όλοι... Ήταν ένας Άγγλος δίπλα μου με τα παιδιά του και τη γυναίκα του που ήταν πρώτη φορά Κύπρο, λέει, ήρθα να δω την Πάφο, λέει. Ναι. Να δω αυτή η ομάδα, λέει, που παίξε με τη Τσέλσι. Ήταν με τη Τσέλσι. Άξιζε στα συνήκη. Το πέναλτι, λέει μου, εκείνο δεν το δικαιούμαστε.
0: Ναι.
1: Κοίτα δίπλα μου. Α, δοθήσεις τις ευκαιρίες να πω ότι το γήπεδο ήταν βρώμικο, δηλαδή ήταν βρώμικο από την Τρίτη που έπαιξε ο Απόλλωνας και δεν το εκαθαρίσα. Και ευτυχώς είχα υγρά μωρομάντιλα και βοήθησα τους ανθρώπους να καθαρίσουμε.
0: Εννοείστε θέσεις των οπαδών.
1: Και οι θέσεις και κάτω είχε ντομάτες, αγκουράκια, είχε χαρτιά, ήταν, δηλαδή δεν εκαθαρίστηκε.
0: Mm.
1: Είναι απαράδεκτον αυτό το πράγμα, τι είμαστε ζώα εμείς, ας πούμε. Τι είναι τούτο το πράγμα, θέλω εσύ να το συλλητεύσω τούτο το πράγμα.
0: Όχι, εντάξει, αν το έζησες καλά, έκαμε να το ακούσουν οι αρμόδιοι. Άσε
1: θέμα... που κίνει την ημέρα γήπεδο κόσμημα και γήπεδο κόσμημα. Εκείνη την ημέρα πώς ήταν ο άνεμος, παιδιά, τι να πω. Ήταν, έλεγα τους εγώ του ανθρώπου και αμέσως της γυναίκας ότι ήταν, είναι εντάξει, είναι υπεθροντανό τους, εντάξει, να τα θάσω. Πρώτη φορά ήρθα στην Κύπρο. Κάθε σοκ οι άνθρωποι. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Εύχομαι καλή επιτυχία τόσο στην Ομόνια όσο και στην Πάφο.
0: Αύριο φορμπαρίστο για τα προγνωστικά.
1: Α, για να δούμε.
0: Θα είναι, θα δούμε τα δύο παιχνίδια και να βάλουμε και κανένα από την Ελλάδα.
1: Πάντως δεν της άξιζε να της Πάφω αυτό το αποτέλεσμα.
0: Έμπειρασε. Αν περάσει να πάει στους ομίλους τώρα του
1: και, και τα έβαλε όλα τα τέρματα ο ίδιος. Ο
0: ναι.
1: Ίδιος.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος παίχτης. Και το πρώτο στην Αυστρία και τα τρία εδώ. Πώς τον είπαμε.
0: Να πιάνε μεταγραφή.
1: Ναι, είναι εύκολο να πιάσει
0: επιχειρήματα. Εντάξει, γιατί με πολλά πιο ακριβή νομίζεις. Η Αυστριακή.
1: Τώρα δούμε. Ναι. Εμείς τώρα που θέλουμε ένα επιθετικό, όμως δεν ευγόνεται η προσπάθειά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δύσκολο να πιάσεις επιθετικό. Πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί τους άλλους να είναι πιο εύκολο, αλλά επιθετικό.
0: Για έτσι εποχή είναι.
1: Έτσι νομίζω. Άντε.
0: Να είσαι καλά, κυρία Κυριακή μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στυλιανέ.
0: Ποιος?
2: Παύλος Αναστός.
0: Έλα ρε Παύλαρα.
2: Λοιπόν, εν μέσω 25 λεπτή συνεχούς νεροποντής, ευτυχώς χωρίς καλάζι.
0: Μα πού είσαι?
2: Σπίτι.
0: Μαλατσά?
2: Όχι, Στρόβολο.
0: Α, Στρόβολο, ναι.
2: Στρόβολο.
0: Ναι.
2: Απάλλαξε με που είσαι να ποτίσω τα δέντρα το απόγευμα.
0: Ένα πιστεύεις σου.
2: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να ευχηθώ στις ομάδες της Ευρωπαϊκής, της Ελληνικής και της Κυπριακής καλή επιτυχία να στην εβδομάδα. Και θα στυλιτεύσω αυτό που έγινε χθες στο Αντώνης Παπαδόπουλος με τις 8 κίτρινες. Χαρτηρικός ήταν 8 οι κίτρινες, αν με ρωτάς εμένα. Διότι αν ήταν κάνω εγώ μέχρι να μπορεί να είναι και κοκκίνες. Δικαιολογούνται, δηλαδή ας πούμε παίζει ένα φιλικό παιχνίδι να δουν οι προπονητές, τους παίκτες τους, έναν το άλλο. Και εγώ δεν θα κρίνω αστήρα την ανόρθωση, γιατί υπήρχαν και τρεις παίκτες που παίζουν στο κέντρο του γηπέδου, οι οποίοι δεν έπαιξαν χθες. Δηλαδή μιλώ για τον Αρτιμάτα, τον Ντακρούς και τον Μίντερτοπ, τον Ορλάντο. Εν τούτοι που μπορούν να δημιουργήσουν, γιατί είχε σοβαρότατο πρόβλημα η ανόρθωση στην ανάπτυξη χθες. Αλλά αυτό δεν με ανησυχεί. Νομίζω σιγά σιγά να βρει τους τρόπους ο προπονητής να καλύψει το τεράστιο καιρό που φαίνεται φως φανάρι του Σένση. Και
0: το τέλος του Οκτώβρη, και άμα πονή παρέλαση πάνω κάτω 28 Οκτωβρίου, αν είναι λίγο, αν είναι, έρχεται Σαββατοκυριακό, είναι προηγούμενο σε Σαββατοκυριακό.
2: Και έχει άσχημα αποτελέσματα.
0: Όχι. Κάπου και αμέσως να έχεις υπόψη σου. Εντάξει, δείχνουν οι ομάδες πάνω κάτω πού είναι να κοιμανθούν οι πλήστες τουλάχιστον.
2: Ναι,
0: κάπου για με κοντά 5-6 αγωνιστικές δείχνουν πάνω κάτω, διότι παίζουν το πρώτο παιχνίδι. Έβαλε τα πόθια τους. Πάντα και ως αντιπάλους ξέρεις, έκαμε να συμποτούν το αερόμπικ. Παίζουν το δεύτερο παιχνίδι μετά τη διακοπή και να τα σάσουμε τώρα που να παίξει η Εθνική. Παίζουν μετά, εντάξει, νομίζουμε ότι τώρα που να μπει Οκτώβρης να τα σάσουμε τα πράγματα. Περνά και Οκτώβρης, δεν τα δικαιολογία να έρθει το Πάσκα, να πάνε να πασκάσουν, να πάνε να κάνουν το
2: σουσούκο,
0: να κάνουν τα κοφτεύκα, να κάνουν τα κοφτεύκα, να κάνουν τα μάθουν.
2: Επίσης, θα πω και για την ομάδα σου, την Arsenal, η οποία για μένα, όπως την είδα χτες, είναι το grande favori, γιατί η Manchester City με το που έφυγε αυτός ο Ρόντρι το όνομα
0: του. Ναι, ναι, πήγε Μπαρσελόνα, προδίμησε Μπαρσελόνα, δεν πήγε Real Madrid.
2: Έκλεισε Μπαρσελόνα, δεν ξέρω, εντάξει, άνθρωπος έκαμε την επιλογή του. Είναι πλέον, ξέρεις, όταν κατακτάς έναν τίτλο μετά που δεν ξέρω πόσα χρόνια είχε κάνει για να πάρει τίτλο πρωταθλήματος.
0: Πρωταθλήματος.
2: Ναι, πρωταθλήματος.
0: Ήταν από το 2004.
2: Ναι. Αποκτήσε μια, ξέρεις, μια σιουρκά και αυτός ο Τζιόλι.
0: Ναι ρε φίλε, περίμενε γιατί να το ξαναπώ το πράγμα. Έφερα ένα παράδειγμα έτσι, κάθε χώρα έχει το παράδειγμα έτσι και λοιπά. Η Αρσέναλ ήταν και παραμένει μέσα στις τρεις κορυφαίες ομάδες της Αγγλίας διαχρονικά. Το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Και σε τίτλους και όλα είναι Liverpool, United, Arsenal κλπ. Εντάξει.
2: Okay. Μάλιστα, συμφωνώ.
0: Τώρα λοιπόν, έστω για να κάνει κάποια χρόνια πια πρωταθλήμα, ήταν στις πλήστες περιπτώσεις να είμαι κοντά.
2: Ναι.
0: Και να σου θυμίσω, επειδή είσαι ανορθωσιάτης, όταν ξεκίνησε να κάνει την ανορθωσία, είναι μεγάλη. Το 91 έχασε το πρωτάθλημα τελευταίες αγωνιστικές. Το 1994 έχασε και πρωτάθλημα και κύπελλο μέσα σε μια εβδομάδα. Αλλά επειδή είχε τα εχέγγυα, επανήλθε στην επόμενη χρονιά και είχαμε και την αυτοκρατορία του 8ου, 10ου κλπ. Ναι, έτσι είναι. Για ήρθε μου το πουθενά, ήταν 12ου, 15ου κάθε χρόνο και ξαφνικά ήρθε πέρσι πια ένα πρωτάθλημα και λέει: έχουν πάρει μόνο ένα Arsenal. Ήταν δεύτερη. Αυτά.
2: Βασικά τούτα, αύριο αν καταφέρνω να τηλεφωνήσω να βγουν και κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, αύριο έχει ωραία πράγματα. Και ναι, να πω και μόνο τώρα μες στα κιακοσιάρκα μέχρι αυτήν τη στιγμή. Μάλιστα.
2: Μάλιστα, οκ, okay, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
6: Δευτέρα σήμερα στις 10 για το ισπανικό πρωτάθλημα Deportivo La Coruña Elche.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
10: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
11: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
14: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League. Η Saint Truiden, 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the coffee experience.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
18: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
19: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
18: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
20: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
21: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
22: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
23: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
24: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
23: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
24: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
25: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η ώρα είναι 4:30.
0: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπαζά Πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Εμπόλεγες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώνς. Παρ' λίγο να δικήσουμε τον Μιχάλη να γίνουν ελευθέρι, ωραίο. Ήβρεν το Μουνερίκο, ένα 0-1-2 από όλων πρώτα, ήταν μαζί με τον Άγια Κίνα από ελ μόνο. Και παρ' λίγο να το βρει ο Άγιας από ελ είπε 2-0 και 1-1. Και μάλιστα ο Μιχάλης είπε 2-2 από την Μπάφο με την με τη Σάρσπουργκ, ρε. Άρα είναι ο 8ος. Να θυμίσουμε τώρα μέχρι κατά σειρά μήνες στο κούρσα για τα 200 από την Τύπκο μια ντουζίνα φέτος. Και όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, κύριε Στέφανε, θα έχουμε και το πρωτάθλημα. Εξηγήθηκα με τους συνεργάτες μας, τους κατατόπους ανταποκριτές. Δύο από την Πάφο, δύο από την Λεμεσόν, δύο από την Λάρνακα κλπ. Και οι χολύπτες μας. Να κάνουμε μια εντεκάδα. Εντάξει. Με έξτρα 200 από την Τύπκο. Λάρτζ. Εντάξει. Δημοσίως. Όπως πάντα. Πάμε σε κόσμο και από ποιον είναι κοιτάς μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλτατε.
0: Ω, τον ευγενέστερον των ευγενών.
1: Μου καμπλούμαστε καλά.
0: Είσαι Λεμεσό.
1: Είμαι Άπισσα.
0: Α, η βρέχει είναι που κάνει.
1: Όχι, φύσα, αλλά είναι ωραία.
0: Ευκήκα έξω, έβρεξε μας παλέ. Εντάξει, λίγο μπογή, λίγο μπορά. Εντάξει.
1: Το λοιπόν, επειδή είμαστε καλά.
0: Είμαστε όπως την άφησε.
1: Όπως την άφησε, αλλά να τερματίσει δεύτερη, αφού με τσιγκλάς, να ξεκινήσω που ζαμέ, άκουασε προηγουμένως,
0: χωρίζα, πρόεξε ρε Στέφανε, τον Ευγενή.
1: Δεύτερη μετά τον Ιραόλα.
0: Καλά ρε, γιατί ένα λάβουν μέρος και τα δεύτερα της δηλαδή.
1: Κιά,
0: της άσχερα. Στο πρωτάθλημα, για ένα αρτί, ένα
1: αρτό. Τώρα τα φτιάγια, τον το χιούμος, δηλαδή αν το βελτιώσεις λίγο όπως λέει η μπορεί να βγάλουμε το χειμώνα.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Δεύτερη μετά την Λίβερπουλ. Το λοιπόν, το δεύτερο.
0: Εχθές έδερετε την Κόμο.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι φιλικά του Ντάνι, περιμένουμε να αρκέψει ο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Από την παρασκευή
1: να το ξεκινά. Και οι ΑΕΛ περιμένουν να αρκέψει ο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Δεν θα κάνουμε νίκες στα φιλικά και σούπερ εμφανίσεις.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Πρέπει να κοιμήσουμε τους αντιπάλους, είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Να βρεθούν προεκπλήξεως.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δεύτερο. Είπες ότι ο Ρόντρι προτίμησε να πάει στην Μπαρτσελόνα παρά στη Ρεάλ. Κοιτάξτε. Οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές προτιμούν τις μεγάλες ομάδες.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
1: Πόσες φορές να το πούμε. Μάλιστα. Είναι απανακαμιστή ρεάλ ο Ρόντρι, δηλαδή πώς το λέμε.
0: Άσυλ.
1: Απαναπέξει σε μια ομάδα η οποία για να πιάσει το πρωτάθλημα, να πάει μέχρι τα τελικών του Champions League κτλ. Κτλ. Στη ρεάλ τι απακάνει. Ας τσακώνεται με Μουρίνιο.
0: Μάλιστα.
1: Και τρίτον, μέχρι την παρέλαση της 28 το Οκτώβρη. Που είπες ότι είναι να φορμαριστούν κάποιες ομάδες ή να πεις που είναι να μπορούν.
0: Όχι, λαλού, εγώ λέω δείχνουν, ναι.
1: Γράψε κάτω ότι ο φίλος σου Ευγενής λέει ότι μετά τον κύριο Καμωράνες, 2 στις 28 Οκτώβριο να έχει άλλο 4 απολύσεις προπονητών.
0: Μα είσαι πολύ αισιοδόξος, α.
1: Δεν αισιοδόξος, είμαι ρεαλιστής.
0: Είμαι πολύ αισιοδόξος, 5-6.
1: Α, εντάξει. Εγώ είπα σου, 2 με 3 ομάδες δεν θα αλλάξουν προπονητή μέχρι το τέλος της σεζόν φέτος.
0: Ναι.
1: Και μια συντομάδα μπορεί να αλλάξει και δυο και τρεις.
0: Μάλιστα, εντάξει, είναι η πρώτη φορά που το είδαμε το έργο.
1: Ή μια η ομάδα επειδή εμείς να πιένουμε τρένο που θα αλλάξει προπονητή, είναι μια ΕΔ. Αφού είναι να πιένουμε τρένο, τον Μάρτις ήταν να τον αλλάξουμε.
0: Ναι, να μην σπάσουν τον φρένο μου.
1: Σε μετά βλέπουμε.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Τον είχαμε τα ούλα. Ευκάλαμε τον πρωταθλητή Αγγλίας, ευκάλαμε τον πρωταθλητή Ισπανίας. Τον πρωταθλητή την Κύπρο. Θέλει οτιδήποτε άλλο.
0: Όχι, αύριο ρε παιδί μου και της Ελλάδας και της Γερμανίας.
1: Της Ελλάδας είναι ο Παναθηναϊκός ρε φίλε. Είναι τα παιδιά αφού θέλεις για άλλη ξυλώνει.
0: Εν τυχαία που τη μια κάει και ο μισός πραδίτης και άλλος μισός πλημμυρισμένος. Άρεστε πάρει. Ρε κατάλαβες να μου είδατε ρε. Ο μισός πλανήτης καίεται και ο άλλος μισός πλημμυρισμένος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σημαίνει για τον καιρό.
1: Επηρεάζει μας.
0: Τούτη γη αντέχει άλλο κάποιες δεκαετίες, έτσι αν έχει παραπάνω ρε φίλε. Έθαντεξε, τέλειωσε. Αφού έχουμε έξυπνους πολλούς, εγώ είμαστε έξυπνους πολλούς. Ο άλλος λέει έχει για IQ 210 και επειδή έχει 210 είναι ο ξυπνότερος του κόσμου μισή και να μας πει είναι να που γεννήσκεται μετά που πεθανίσκουμε. Να μας πει. Περιμέναμε 700 εκατομμύρια χρόνια για να έρθει κάποιον να βασίλει να μου γυρίσκεται.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να μας πει το. Άμα το κρατήσει για έκπληξη.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Χαιρετώ.
1: Τέλος πάντων, χαιρετώ κι εγώ.
0: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο, είναι από τους νικητές. Καλησπέρα κύριε Παπαμουσιός, από το ψευδάν που τώρα ξαναψυχαλίζει. Μάνα μου τα ταμπούλη ρε κούθκια μου, καλησπέρα στο ψευδάν μου ρε κομμάρι. Ξέρεις ότι για χρόνια στο ψευδάν Παρασκευή βραδάκι μου που τις 52 Παρασκευές την 51 ήμουν στο ψευδά. Πλην τον διακό. Επίσης για δουλειά ρε και λοιπά και είχε τα περνούν. Ο ταβερνιάρης έβαλαν την, πώς θέλες, την μαντιλιά μας στον νόμο, ο Σάτης και ανακατώνε του. Και λέω του, είσαι ο κορυφαίος ταβερνιάρης της γειτονιάς. Εκεί είσαι ένα άλλο. Λοιπόν, μέχρι αυτήν τη στιγμή για τα 200 της Τίμκο, κατά σειράν, ο Άρης ο Αρχικακούργος, αν είμαι το κοφινιό ρε κοπέτια, και να έρθω πάση και λέμε μας. Ο Κυριάκος Ανόρθωσης, ο Παναγιώτης Πάφος Νέα Σαλαμής, ο Άκης Αποέλ, ο Παύλος Καρμιώτης Σαωμονία, ο Νιόφιτος Καϊμακλίν Αποέλ 13 ετών, η Ντίνα Μασκαλό Χωριόν Κλήρου και ο Μιχάλης Άγιος Ελευθέριος. Αυτοί 8 πάνε στον τερικό ήδη. Εντάξει. Και ενώ στακτοποιήσουμε και κάτι ταβερνούες και λοιπά. Όπως στακτοποιήσαμε ορισμένους άλλους σύλλους και στα Κονιά και στον Άγιο Επιφάνιο και λοιπά. Στέλνετε παρεμπιπτόντος και Άγιος Επιφάνιος του Μιχαλιού και απάντηση του αδερφού του Δημήτρη τη Δευτέρα ανάβουξα τα κάρβουνα και του φυρτά του Μιχαλιού στα Κονιά και των φίλων μας στην Ελλάδα Καζίνο. Εντάξει, και προς το τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, να στείλουμε κόσμο. Χρωστούμε το 847 να πάει στο Ζήνο να στείλει μήνυμα κάποια στιγμή να το δούμε και να το κανονίσω την ημέρα. 4 άτομα να πάει στο καλό. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε τις προσκλήσεις. Είπαμε τους 5 που κερδίζουν τις πρώτες προσκλήσεις για το τριήμερο τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Έχουμε άλλες 5 δωρά να ζώσουμε 21 του μηνός. Εντάξει. Και έχουμε τον Νίκο Μακρόπουλο που έρχεται στο κοινοτικό στάδιο Μπισουρίου. Η εκπομπή δώσε μπάζα να δώσει ένα τραπέζι με 6 άτομα και μια μπουκάλ. Στέλνετε Νίκος Μακρόπουλος. Την 5η 20 του μηνός θα κάνουμε την κλήρωση. Άρα, 5η έχουμε αρκετά πράγματα, ρε Στεφάρε. Κατάλαβες ότι έχουμε αρκετά πράγματα να ακούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Λεβέντη μου.
0: Καλώς τον φίλο μας τον Φάνο.
2: Τι κάνεις, Λεβέντα, άνθρωπε μου.
0: Εφάνε μετά, φέρα τα χέρια μας. Ο Χάρη το Χαζούγυρα και χάρη και πολλά.
2: Ω, ένας Λεβέντης ο Χάρης. Ένας Λεβέντης.
0: Χάρη και πολλά, ρε φίλε. Λαλή μου, ο φίλος μας ο Φάνος ο Αποελίστας, αλλά τον και παίζει ρολό, αν είναι Αποελίστας ή με οποιαδήποτε ομάδα. Πάει σε πάει σε ο Χάρης.
2: Λεβέντης, νομίζω ότι είναι στο αλφαμέγα με τα δίδια.
0: Αλφαμέγα κομπάρε, μάλιστα.
2: Δυνατός πολλά. Και ο κύριος Μάκης έχει φάση.
0: Ναι.
2: Είσαστε όλοι Λεβέντες, όλοι Λεβέντες.
0: Μάλιστα.
2: Πέμω στελάγαμε ο κύριος Μητροπάνος, έκαμε καμιά...
0: Παναγία μου έμως συναφένεις δευτερκάτικα ρε.
2: Είπε για το από ελτίποτε.
0: Όχι ρε φίλε, μέντος συναφένεις δευτερκάτικα γιατί ένα... Ρε φίλε, έχει σχέση και με καιρικές συνθήκες ποιον είναι η λίγο φαϊνότερο. Μέντο...
2: Είπε ότι ήταν να παίξει τον Αύγουστο.
0: Να μέσουμε, να πούμε γιατί να φοηθείς.
2: Άρα στελάρα μου.
0: Ελάζουμε, είσαι περιοχή κάτω Ακρόπολη.
2: Εγώ είμαι Ακρόπολη.
0: Έβρεξε τίποτε σήμερα.
2: Βρέχει τώρα. Βρέχει κάμποσο.
0: Βρέχει κάμποσο. Μάλιστα.
2: Βρέχει κάμποσο στελάρα μου. Ναι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
2: Έχεις και τα χαιρετίσματα που...
0: Βεβαίως αντιχαιρετώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Και... καλές επιτυχές στις ομάδες μας.
0: Είναι να τα πούμε μέχρι πέφτει. Ναι, καλά ναι. Μας υποθέω.
2: Ο Χάρης ενά στην Αλβανία.
0: Όχι, ένα πάει ο Ιαννάκης ο Έλληνας, ένα μείνει στο αλφαμέγα.
2: Στο αλφαμέγα.
0: Από εδώ και κοτσένιας του αλφαμέγα.
2: Δυνατός, δυνατός.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα στελάρα μου, να σε πάντα καλά φίλε μου.
0: Έγινε, ξανά χαιρετώ.
2: Και ευχαριστώ για την εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Γεια σου καλέ μου, γεια σου.
0: Γεια. Μάλιστα, Φάνος μου από η λίστα σου, ευγενέστατος. Πάμε σε επόμενο κύριε Στεφάνε σιγά σιγά. Πριν προλάβει ο στρατάρχη να το μέντα μου να πει. Ο Χρήστος μας θέλει μπάσκετ, μάλιστα. Ο ψευδάς καλησπερίζει, είπαμε το ξαναψυχαλίζει. Ο Αδάμος πολυθρόντα, μας είπε αν υπήρχε αν εμπάνω ή οτιδήποτε. Ο Λεωφοριακέντμος, ο Μιχάλης, μπορεί να γεμώσει και να στο διαπασόν το ράδιο στο Super Sport να μας πει τα τραγουδάκια θέλει. ο Ιάκωβος ο ταξιγής, αν παίρνει εθέρια ύπαρξης, να καταλάβουμε, αν παίρνει άλλους, πάλι να καταλάβουμε, με τον τρόπο μόνο να πήρε ο Απολλωνίστας. Εντάξει. Και ο Χορτσικαγίνος, ο Ανδρέας ο φτωχός, βρέξει χιονίσει μέσα στον δρόμο και πάει για αρκετή, πάει για αρκετή. Δικαιώται και γίνος κάτι. Και οι ταξιγίες μας εννοείται και όσοι μεταφέρουν κόσμο, οι λιοχωριακές μας κλπ. Αν καλά. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Για να μην πιάσει έτσι ώρα μέχρι τώρα ο φίλος μου Μάκης Μητσέλος σημαίνει με άδεια. Ο Κασάβης σίγουρα είναι άδεια. Σίγουρα, ναι ρε, σίγουρα είναι άδεια. Α, Κασάβης. Ένα και ένα ωραίο μου το διαγωνισμό με ο Κασάβης και ακούμε τραπέζι. Να πάμε με ο Κασάβης που διακοπεύει. Και όποιος το έβρει ας πέρνει μπορεί να έρθει που το διακοπές να μας πει μου στον τάτο μου για να ακούμε. Ναι, μάλιστα, τούτο έλειψε να κάνουμε ρε Στεφάν. Αύριο είπαμε να έχει κανονικότητα μέχρι τις 7 παρα 5 διότι κάνα 2-3 εβδομάδες τώρα λόγω διακοπών και των παιχτών και των μανεμάχων κλπ. Επανερχόμαστε με την έναρξη του πρωταθλήματος κανονικότητα με το ρετρό μας. Θα είμαστε να ξεκινήσουμε από το 360. Εντάξει, με ανησυχάτε. Έχουμε ένα ακόμα παίκτη. Απλώς τώρα εντάξει, να με δυσκολεύουμε για κόσμο. Πάει, έρχεται, κάνει, πιάνει κλπ. Δεν χρειάζεται για 2 εβδομάδες. Ελείπαμε κι εμείς. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
3: Ανδρέας Ομονία Γερμασόγια.
0: Ναι, Ανδρέα μου.
3: Είμα, άκουσα τα πόσοι εμπήκαν στην κλήρωση. Δεν άκουσα το όνομα μου. Αφού το γραμμένο είναι στην ημερομία. 7-6-26 έχω Αργεντινή, Ισπανία.
0: Μα εσύ βάλεις ένα μέσα.
3: Όχι, δεν άκουσα το όνομα μου.
0: Όχι, είσαι μέσα, εσύ είπα.
3: Όχι, δεν με είπες.
0: Εσύ είπα, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Διότι έλειπα τις 4 μέρες, ήμουν στο βασκό. Καλώς θα έχετε κάτω.
0: Ναι.
3: Και τώρα που ακούω...
0: Είμαστε και πράγματα, ναι. Έχω... Εν 4 σχόλες που έχω δάμε και μεταφέρω και κάνω και πιάνω. Μένε έχεις έννοια.
3: Εντάξει, Στέλιο.
0: Να μου κάνω, ναι, βρέχει η Ερμασόγια, να μου γίνεται.
3: Όχι, τίποτε έπαιξε.
0: Ναι, έχω σε πρασινισμένο δαμέ και μάλιστα τώρα που το 7-7-26 είπες, ήσουν πριν από τον Άρη τον Κακούργο και μετά τον Λατσιάλη.
3: Ήμουν μόνο στο Βασκό με καλά.
0: Μάλιστα.
3: Κάτω στο Βασκό με 7 γόνια και όλοι σαν ένα κομμάτι της σκάλας, της,
0: ναι.
3: Τριάντας της σκάλας.
0: Ναι.
3: Επειδή σκόρισε ο καλαούτας σπισκιά.
0: Α, περίμενε. Ένα Αργεντινή ναι. Ισπανία που πέσχει την ημέρα, για τον έκτον που λάρεις που κέρδισες, όχι την έβδομο. Εθιό φορές που το κάμε.
3: Ναι.
0: Την πρώτη φορά μου κέρδισες.
3: Ναι, την πρώτη φορά.
0: Ναι, διότι θα με είπες Αργεντινή, μπράβο.
3: Ναι, έχω τα σκόρ
0: φορές. Ναι, μπράβο.
3: Είπα, έβαλα το αντίθετο.
0: Ναι.
3: Άμα και φάνεται σε εγκλήση για το κολυμπητικό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή εσύ με σίγουρα θα
0: κολυμπητικό. Είδες ότι έχει ψεμάνει κουβέντα. Έτσι είναι. Μάλιστα.
3: Δεν θέλω να αφιερώσω, άμα βάλετε τραγούδι, ένα του Καζαντζή στο γαμπρό μου τον Μιχάλη, έτσι στο Χατζήκη από τη Σαλατσά, παγιές και δεκά σήμερα.
0: Προσεκτικά.
3: Και στο Νάσκι που τον αγαπά, δηλαδή μου, ακούω σε δηλαδή μου, άμα σου έδωσε και ένα τραγούδι, δηλαδή μου, να σας αφιερώσω να
0: σου. Θα του βάλω με νέα Καζαντζή του γαμπρού σου του Μιχάλη.
3: Εντάξει κύριε Στέγιο,
0: να το χαίρεσαι.
3: Να είστε καλά.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο κύριο. Ξέρεις ότι διακοπεύει ο Στρατάρχης τώρα. Ο Στρατάρχη ρε. Ο Τσούπαρο ρε. Εν το καταλάβεις ότι διακοπεύει. Από 5 παρά 4. Α. Να πιάσει. Εν πιάνε αφού διακοπεύει. Πρέπει να πει εξωτερικό. Αφού είπαμε εκτός αέρα. Λαλή μου θα πάω με μια ρευτουβά θα πάρω 50 ευρώ μαζί μου για να το πέθει και και να φάει να πει και να μείνει σε ξενοδοχεία. Τέχνη μεγάλη, ναι. Άλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Πάντως ο Γιώργης τεράστια φυσιογνωμία. Η έκπληξη για μένα είναι ότι επίεντζέδεσαι. Στην Άρσενα είναι, πιέντζετες. Πάσε σε κόσμο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Και μόλις μιλούσαμε για Βεζεβούριες, εμφανίστηκε ο Μεγιστάνας Αρχικακούργος. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, να κάνω δύο διαπιστώσεις.
0: Παρακαλώ.
4: Η πρώτη είναι ότι για πρωτάθλημα να πάει Ομόνια Πάφος Απόλλων. Κανένας άλλος.
0: Ομόνια Πάφος Απόλλων. Μάλιστα. Η δεύτερη.
4: Και μετά να πούμε για τη διαβάθμιση πρώτο φαβορέ είναι ανόρθωση.
0: Μέλλαρης, εμένα ξεκινήσεις. Ένα με θυμώσεις. Από
4: ξέρεις, ξέρεις. Έχει αγώνες να χάσει.
0: Ξέρεις ότι αγαπώ σε πολλά, αλλά με προκαλείς ο Ορθουζέτης. Είναι φίλοι μας, είναι μεγάλη ομάδα, είναι ιστορικότατη ομάδα. Άιστο για μένα
4: πολύ. Είναι ιστορική, αλλά δεν τα καταφέρει.
0: Αφού δεν τους είδες ακόμα, άιστο.
4: Είναι τρόπο να αποκλειστεί που είσαι από τις μεταγραφές.
0: Εντάξει, έχει φταίει η διοίκηση που κάνει να κάνει το δικό της στον αγώνα τώρα, ναι. Ούτε ο κόσμος θέει, ναι.
4: Δεν είστε κανένα,
0: ένα θα σάσου. Άλλο. Βρέχει να κατά μια.
4: Να σας χαιρετήσω, γεια.
0: Βρέχει λακατά μια.
4: Βρέχει, ναι.
0: Ναι, τώρα ξεκίνησα.
4: Όχι, έχει ώρα που βρέχει.
0: Προς την...
4: Εγώ είμαι λακατά μια, ποιο θα πω είναι λακατά μια.
0: Α, πάνω και κάτω λακατά μια ή αλλού.
4: Είμαι στρόβολο, εγώ, Κώστα Θεοδόρου.
0: Εντάξει, okay. Εντάξει.
4: Και βρέχει πολλά.
0: Εντάξει.
4: Έγινε, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
4: Γεια.
0: Πάει. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
5: Άλλο.
0: Ποιος?
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, παρακαλώ.
0: Να παρακαλέσω τον κόσμο όλων αυτήν τη στιγμή που οδηγά και έχει γενερά και ιστορίες προσεκτικά τους, να δουλεύουν καλά για τα αποστολές ή καθαριστήρια στο γιαγιό σας, με βιάζεστε, έχει λαγκούφες κλπ. Προσεκτικότατα, προσεκτικότατα. Ευκήγε ο Μπαμπούλας Παγκυπρίος. Μάλιστα, κύριε Μητροπάνο.
5: Λοιπόν, ο κ. Σούπαρος εμπίεν εξωτερικό να πάρει 50 και να έρθει με 200.
0: Το λιότερο, ναι.
5: Λοιπόν, έχει ώρα που κάνω γυμναστική, διότι έχω εδώ μέσα σπίτι που ζήντα τούτον και κάνω γυμναστική. Έκανα την γυμναστική μου κάθε μέρα, κάνω γυμναστική μου, ακούω σε να μπουλαλείς, να μπουλαλείτε. Εγώ εξεύγει να πω καλή εβδομάδα. Ο Κορσολάρχης σου ποιος εμπονεί?
0: Ένα κύριο Στεφάνο φίλος σου.
5: Δεν τον άκουσα να
0: τυπώ. Καλησπέρα, τον έκανε καλησπέρα, τον Μητροπάνο, να μην τον έχω πάσει κεφάλι μου, ωραία κομμέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, γλυκέ άνθρωπε.
0: Γενιά, έχω ένα νιάτα μούτρα σου. Ως πάπα είσαι σου.
5: Εστελιό, με μου παίζεις στον μπαγκάν εμένα και χάμε και να έρθω για μέκα μια ημέρα στο στούντιο και να κάνω εγώ την εκπομπή μαζί με τον κύριο Στέφανο.
0: Εντάξει, μπορεί να μην χαρά του κόσμου. Και χάμε καμιά
5: ημέρα. Εμείς οι καημένοι φτωχοί δουλεύουμε με άδειες, εδώ ξεκουραστήκαμε λίγο ρε στελιό, πάμε ποσί ποδά, ένα σηκόσμο, εντάξει, αλλά και μην ίσκουμε σπίτι, κάπου να πάμε να περάσουμε την ώρα μας.
0: Μάλιστα.
5: Εντάξει, είναι τούτη εβδομάδα, ο κόσμος με άδειες και
0: την άλλη. Άιστον, πράσιν κόσμο, άιστον για με, άιστον.
5: Βέβαια, να ξεκουραστεί ο κόσμος και ούλα.
0: Και ταξιδεύκουν και στον αέρα και στις άλλες εγκρίμα. Άιστον, και με βάζεις το καλό.
5: Γιατί και λες, αν μεν κάνω κάθε μέρα γυμναστική, τα λεπτά μου στέλνω, έχω δάμε πως είναι το τροχός, σπίτι, και κάνω γυμναστική να έχω τη φόρμα μου συνέχεια, τα πόρκια μου, το τόμο να είμαι καλά την υγεία μου.
0: Μάλιστα.
5: Κάθε μέρα και μετά να κάτσω να πιω τον καφέ μου, να ησυχάσω, να ηρεμήσω, μια χαρά.
0: Μάλιστα.
5: Είναι επειδή είμαι μεγάλος, δικαιωμένο να κάνω γυμναστική.
0: Να μπορείς να πάρω μια σε καμιά Ολυμπιακούς αγώνες, δεν έπαιζε ρόλο.
5: Τούτο είναι πολλά καλή γυμναστική. Όταν κάνεις πάνω σου τον τροχόν, δείχνεις σου τους παλμούς της καρδίας σου, τα τούτα σου, κάνω τόσα λεπτά την ημέρα, μια χαρά, είμαι μπόμπα.
0: Μάλιστα.
5: Πρέπει να κρατώ φόρμα.
0: Μάλιστα.
5: Ήταν που είπες για ομάδες, ήταν που είπες...
0: Όχι, όχι, να βρουν τα προγνωστικά στις ομάδες, μια χαρά είναι για μένα.
5: Έχει έναν νομίζω που μου είπε ρε και μπέλανε, έχει κανέναν ορφανίδι που έπαιζε στην Σαλαμίνα.
0: Παιχταράς μεγάλος, ναι.
5: Γιατί δεν τον έκαμε ρε.
0: Μα πού τον είπες, πού τον είπες.
5: Έχω μπαρε μπελάναμε που το αυγόρο ένας φίλος μου τα εξηγείς τώρα, ακού είμαστε τώρα που λαλούμε ο Μιτσάκης. Πέτου ρε του στέλνιου του Παπαμεωσέως στον Ορφανίδη που παίζε στη Σαλαμίνα να τον κάνεις στο ρετρό.
0: Να πιάω το ματζούρα τώρα, να δω ένα που γίνεται. Να πιάω με φίλο μου λοιπόν, θέλω το ματζούρα.
5: Ανακάλυψε το ρε στέλνιο γιατί έμπαιλανε με το Σωματσάκης και βάρτου έναν τραγούδι εν τούτου
0: μα
5: του
0: ήταν
5: Ματσάκη.
0: Ήταν για την εποχή του, ήταν από τους σπουδαίους καλύτερους της Κύπρου Ορφανίδης.
5: Ναι, ο Ορφανίδης ήταν καλό, μα εγώ δεν ξέρα ότι εν το κάνεις πως είναι το ρετρό του ανθρώπου. Και βάλε και έναν τραγούδι για όλους τους ταξιγιές της Κύπρου και της Αγιά Νάπαση και όλους τους φίλους μου που έχω ταξιγιές έναν τραγούδι, είναι τα τραγούδι να τους βάλεις. Να μπορεί να τους βάλεις.
0: Απόψε θα γίνει καυκά να τραβηχτούν οι πάλες.
5: Α, βάζ τους ταξιγιές Παγκυπρίους όλους που τον Μητροπάνο ένα τραγούδι και το φίλο μου του Μητσάκη έχω στην Αγιά Νάπον πάρα πολλούς φίλους. Έρθα από ονομαστικός τώρα να πούμε ξέρω εγώ. Και λοιπόν, με αγάπη Μητροπάνο στο λοιπόν, χαιρετώ. Σε χαιρετώ,
0: άρα,
5: μιλούμε αύριο.
0: Να σε καλά, καλή εβδομάδα. Άρα έχετε ένα κονένια να ξηγείτε στην Αγία Νάπα να χαρείτε. Λοιπόν, θα μάστε και μαζί σας, έχετε ένα κονένια. Εντάξει, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, έχουμε και καλησπέρα από την Κοκκινότητα της Μηχέα μας, αλλά είναι η κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη είναι της Τρίτης, όπως και η Ντίνα έμαθαίνει καλό χωριό Τρίτη και λοιπά, έχουμε τις πιστοποιημένες. Ενάρτη και Στέλλα, δεν ξέρω αν μου τηλεφωνήσετε, ενάρτη κάποια ώρα. Εγγυρέψετε και Στέλλα, μάλιστα, ένα μαζί μας να μετούν τις μέρες, ένα ξεκινά να έρχεται να μας κάνει παρέα. Πάμε σιγά σιγά, ετοιμαζόμαστε, πάμε για διάλειμμα και πάμε στις σύντομα τελευταίων ειδήσεων. Πέφτεις από γεμματινής και να συνεχίσουμε με φυρτάτους και φυρτάτες 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-24 μηνύματα, ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την πίτσα Παπαγιώγους να είναι καλά. Και ξαναλέω ότι έχουμε άλλες 5 προσκλήσεις για 3 ημέρες για το τουρνουά στο Τάσος Παπαδούλος Ελευθερία Νεοφυτός Καντριώτης. Στέλνετε μπάσκετ το πατεπώνυμο και την Πέφτη θα βγάλουμε ακόμα 21 του μήνα, θα βγάλουμε ακόμα 5 προσκλήσεις όπως θα δώσει κάθε εκπομπή. Αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε θερισκόδημο να πω σε διάλειμμα ρε. Το όνομα δώσει ακούσαν τα. Για τον Μακρόπουλο είπαμε την Πέφτη θα δώσουμε έναν τραπέζι για 6 άτομα μαζί με ένα μπουκάλι. Στέλνετε Μακρόπουλος, θα έρθει στο Κοινοτικό Στάδιο Μπιστουρίου 22 Αυγούστου, το Σάββατο. Αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε κύριε Στέφανε σιγά σιγά και συνεχίζουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Έχει έννοια να σου πω μετά ένα να γίνει για τη δεύτερη. Τι είναι? Να πω γίνει.
7: Εν τσίπες μας που πιες διακοπές.
0: Πέμω.
7: Εσύ που πιες διακοπές.
0: Επίσης ήρθα ρε φίλε να ξαναπάω.
7: Να μας πεις που πιες. Ξαν μυστικό.
0: Που να πάω.
7: Που πιες.
0: Πατσάρω για μαζόχας. Πατσάρω τώρα να πω που να πάω. Τα αυτιά του είναι εντομένα για να πω που να πάω. Αν θέλω να πιάρω πλάνο για πλοίο για τρένο.
7: Αφού κάνουμε γυμναστική.
0: Αποχωρώ εσύ είναι εξαιτία μαρτυρίες. Πάω κάνουμε γυμναστική.
8: Super Sport 104.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
13: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch on Smart από 139 ευρώ. 40 inch on Full HD Smart από 189. 43 inch on Full HD Smart από 239. 50 inch on 4K Smart Google TV από 349. 65 inch on 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας Χαραλάμους.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τσένταρ 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 6,75. Γαρίδες προβρασμένες αποφλοιωμένες, 450 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 4,19. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πετρού. Ξανά στο προσκήνιο της Ομόνιας ο Καμίνσκι για τη θέση του τερματοφύλακα. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές για τη μετακίνηση του Ζόχο στην Καρμιώτισσα. Τερματοφύλακας και μεσοεπιθετικός, οι προτεραιότητες στον ΑΠΟΕΛ, οριστικό ναυάγιο, η περίπτωση Λετίτσα. Εξακολουθεί να ενδιαφέρει ο Περέιρα. Κίνα, Κορέια και Μαμάντοβ δύσκολα θα προλάβουν το πρώτο παιχνίδι της ΠΑΦΟΥ με την Δυναμό Σίτι. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση επιθετικού, ενώ γίνονται σκέψεις για ενίσχυση και στον κατάλογο Β. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Ρόκα στην ΑΕΚ. Στην Αρένα θα διεξαχθεί τελικά το φιλικό με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ψηλά στην ατζέντα του Απόλλωνα βρίσκεται το ενδεχόμενο παραχώρησης του Ανδρέα Θανασίου υπό τη μορφή δανεισμού. Ανεβάζει ρυθμούς ο Ντακρού στην Ανόρθωση, ο οποίος αναμένεται να είναι διαθέσιμος στο φιλικό με την Καρμιώτισσα. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της μπαίνει η ΑΕΛ, ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Ζόκε. Φουλάρουν για επιθετικό στον Άρη, δεν υπάρχει σενάριο δανεισμού του Ζάντρο. Την απόκτηση του Τίτου Προκοπίου ανακοίνωσε η Καρμιώτισσα. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ με τον Σενεγαλέζο Φορ να έρχεται με την μορφή δανεισμού από την Samsung Sport. Κανένα ενδιαφέρον στον Παναθηναϊκό για τον Μάγνουσον της Χάρτς. Γίνεται προσπάθεια στον Ολυμπιακό για την απόκτηση των Κονζάλες και ένα εκ των Πουέρτα ή Κάσερες. Η Μίλαν συμφώνησε με την Λίλ για την απόκτηση του 22χρονου Βέλγου Ντιέκο Μορέιρα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
5: Super Sport 104. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σέπασα πάντα από τον Super Sports 104 Επαγκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Μίτσα Παπαγγελού. Να είναι καλά. Και τον μάγκα τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Επανερχόμαστε σιγά σιγά πιο δυναμικά, κύριε Στέφανε. Διότι πλησιάζουμε τα 400. Εντάξει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαγωνισμοί του έχουμε μπει πλιστάκι. Λοιπόν, ξαναείπα παρέθεσε το πράγμα, επειδή το ξαναείπα, ενώ από για τελευταία φορά με αγάπη, άκουμε ρε Στέφανε, οι ακροατές που την 1η Μαρτίου του 2017 έμαθαν να ασχολούνται οι πλήστοι συντηρητήριοι με τις ομάδες τους. Με ασχολείστε με άλλες ομάδες και ειδικά με μεγάλες ομάδες. Και επειδή ο Καρκούς είχε φίλος, η επόμενη φορά που να ξανασχοληθεί με ανόρθωση και λοιπά, να πει, ενώ το κλείσω με αγάπη. Λαλό το δημοσίγιο. Δεν μ' αρέσει το πράγμα. Είτε λέγεται ανόρθωση, είτε λέγεται απορρίτη, είτε λέγεται ξέρω εγώ ομάδε Ομόνια και κλπ. ΑΕΛ, Απόλλων, ΝΑΕΚ, ομάδε που έχουν την ιστορία του, του τίτλου του, το έναν τον κόσμο του κλπ. Έγινε να τι εκλεβάσει. Έστω με τρόπο ξέρει που να φαίνεται ότι είμαι αυτό κλπ. Να δικαιωθώ, να κάνω. Όχι. Θέλει να δικαιωθεί, δικαιωθεί. Πέτω μια φορά. Μπορεί να πει στην πρόεδρο σου, κύριε, θεωρώ ότι να κινδυνεύσει το ίδιο. Τέλειωσε. Ή δεν θα πάει προπονητή η ομάδα. Τέλειωσε. Κάθε εβδομάδα καταντά κουραστικό. Γι' αυτόν κακούργιο και με αγαπώσε. Μην διανοηθεί να ξαναπείσαι το πράγμα. Είναι μπαμ και κάτω. Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία. Καλησπέρα.
1: Καλό από εμά. Πείτατε κύριε Πάμο εσύ.
0: Καλώ τον κουμπάρον το Σοκράτη.
1: Το συνεργάτη σου.
0: Ο κουμπάρον ο Στεφάνος.
1: Δεν
0: καλό και τούτο, πρέχει μάτσε τα μέρες ο Κραϊπέα να πιω έξω ακόμα μια διάβαση, είναι προγράμμα να πιω νερό ρε.
1: Συμφωνούμε ότι πρέπει να παίξει γεντλού για να κάτσουν οι σκόρες πραγματικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, πέραμε καλά ότι καμαντά, όσο πάνε θα βρίζω όλοι καλά.
0: Ναι, δόξα ζωή, ρε Σοκράτη.
1: Εμείς είσαστε καλεσμένοι και δύο και συνεργάτες στον Αυρόνα Αυρό, κύριε Πάμαντιο.
0: Μα πότε ρε Σοκράτη.
1: Έτσι μαχαλεπίν ωραίο, τώρα δεν με γίνανε τα δικά μας έτσι ωραίο μαχαλεπίν. Το πιάστηκα να σχεδάσουμε, άσχε στον
0: αγώνα. Δεν έχει πρόβλημα ρε φίλε, δεν έχει πρόβλημα.
1: Είστε καλεσμένοι, εγώ ξέρετε.
0: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Την Κυριακή την πήσανε τους ήρωες του χωριού με αποκαλυψίδια και εθνικό πλημμύριο που πάμε σε όλη την Κύπρο, του Ψαλίδη και του Ηλιάδη. Την Κυριακή, τώρα ετοιμαζόμαστε, είχαμε και το Σάββατο την Παρασκευή στο Ιωαντάσο Μάρκο στο Παραδείγμι. Που τρέξαμε το πρωί να δεις εκείνηση. Τώρα σιγά σιγά πέτρες στο ρυθμό με το 12-15 ώστον υπάρχει το Σάββατο εδώ στον Αγρό μια εκδήλωση υποδική για τους δικαιωμένους στον Αγρό και μετά πάμε για τον Αγρόναν τον μεγάλο που έχουμε στον Αγρό 5 του Σεπτέμβρη, έτσι η ενημέρωση του κόσμου, η Σμύρνη του Νιάχου Κλειδίδη, 5 χιλιόμετρα όλες τις κατηγορίες, Σάββατο 5 του 9 του απόγευμα, η ώρα 6 στην περίπτωση του Καβορά. Προηγουμένως έχουμε το Ιωάννη Νικολάου στο Ιέρι, θα τρέξουμε 7.31 και μετά έχουμε και τις 27 την Ολυμπιακή ημέρα που θα έρθει μια άλλη εκδήλωση αθλητική με το χιλιόμετρο που θα γίνει στην Πιστηγία στον Αγιάννη, θα γίνει με την Κυπριακή Ολυμπιακή με το πίτι. Σιγά σιγά παίρνω στους ρυθμούς κύριε Παναγιώτος και ελπίζουμε να πάμε όλα καλά. Ωραίος καιρός από το μεταξύ, πολύ ωραίος καιρός, δεν υπάρχει ζεστή, προχωρούμαστε σωστά. Να κινούμαστε στις Κυπριακές ομάδες. Φυσικά την Ομόνια νομίζω, είναι καλές επιτυχίες. Είμαστε παρέτοιμοι για τις εκδόσεις του Σωματείου Περιεκτήρησης Δημητρίου. Εντάξει, έχουμε και το Αστοβερίδη. Θα αγαπήσω να βάλω στο Αστοβερίδη στο παράκτημα Δεκτήρης Δημητρίου.
0: Μέσα στον Οκτώβριο ήταν τα γενέθλια του, ρε Σοκράτη, να μιλήσουμε.
1: Να μιλήσουμε, να κάνουμε και το
0: συμβολικό
1: 5 κιλούντια το σπίτι μας.
0: Ευχαριστώ προκαταβολικά.
1: Ευχαριστούμε την Αστυνομία Κύπρου, Υπουργείο Υγείας και τους συνεργάτες μας εκεί στη Λευκοσία. 20 χρόνια Παπαντζόουνς, Ανδρέας και Δημήτρης.
0: Τα απάντηση
1: για τη συνεργασία
0: μας κύριε Παναγιώτος. Ευχές μου.
1: Καλή συνεργασία σε όλη την ομάδα.
0: Επόμενος καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Καλώς στον κομπάρο τον Μαριόν τον Περβολιάρη.
2: Έκαμε στα όρα για το κύριε Στέγιο, είμαστε αμαρτωλοί.
0: Να πω καμά.
2: Έκαμε στα όρα, είμαστε αμαρτωλοί.
0: Είμαστε αμαρτωλοί.
2: Έκαμε στα όρα για το.
0: Α, έκαμε.
2: Τίποτε.
0: Αύριο.
2: Τόσο όπως το αρχί σου.
0: Ένα στο Στέφανο, το Στεφάνο.
2: Ως του ερετισμούς.
0: Να ακούεσαι που τα περβόλια.
2: Εκάμε καλά μποχτάρι, δεν μπορώ να είναι
0: εγώ. Να πιάσετε κουμπάρε.
2: Το ζωχόν που να οδοκεί.
0: Εντάξει, που είναι τα σηκώφτια, άμα φύπου να πάει, είναι τα σηκώφτια.
2: Στην Κανιώτισσα.
0: Ναι, να πάει. Και να πας
2: εγώς. Γεια σου κύριε Παμοϊσέος.
0: Γεια σου Λεβέντη μου. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο. Να δούμε τι γίνεται επόμενη κυρία. Αγαπητέ κύριε Στέλιο. Καπραντώνη μου, είναι τελευταία, νομίζω τέλος Αυγούστου αρχές του μηνός ρε. Μπορεί να έρθουν πίσω από εσάδειες, διότι είναι 11 με 13 το τούρνο έτσι άλλος. Μην έχεις έννοια καθόλου. Καθόλου μην έχεις έννοια Καπραντώνη. Εντάξει, σε χαιρετώ. Λοιπόν, μάνα μου Καπραντώνη μου. Γαβραντώνης. Α, Γαβρος ρε. Γαβραντώνης. Ωραίος ο Γαβραντώνης. Ο Θανάης ο Πατρινός είχε να μας πιάσει. Μα κάνει καλά γίνος τώρα, θυμήθηκα τα καλά μαρούθια μου. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται και με τον Όφη, και με τον Όφη, ναι, που δώσαμε συγχαρητήρια. Άσε καλά ρε, άσε καλά ρε φίλε, μην έχεις ταινία καθόλου, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, στείλτε μας αν έχει οτιδήποτε σε ό,τι αφορά στα των καιρικών συνθήκων, να ενημερώνουμε κόσμο και κοσμάκι που κινείται αυτήν τη στιγμή. Να που λέει ο φίλος μας, ο Καντέμογλου διακοπή. Μα πού τους θυμάστε όλη την ώρα, μια τον Μητροπόλου, μια τον Καντέμογλου ρε κουμπάρι. Διακοπή ποιον Καντέμογλου, και ο πλάσμα του Θεού ρε κουμπάρι. Δίκιο το άνθρωπο να πάει για τον μια εβδομάδα να πνάσει. Και εδώ διακοπεί ο Στρατάρχης, έφανε και τη θέση του. Νιώθουμε ορφανοί, πέντε παρατέταρτο νιώσαμε ορφανοί. Νιώσαμε την απουσία του. Λοιπόν, απόψε λέει ο φίλος το 3-13, ξεκίνησε το 3-13 ρε κοβίτσια, ωραία. Εν έχει τίποτε το εντυπωσιακό ρε φίλε, τώρα να δω, τώρα να σου πω. Πάμε σε επόμενο για να πούμε για τον 3-13 το πρόγραμμα. Ρε Στεφανέ, πάμε σε επόμενο για να πούμε το 3-13 τον κοβίτσια του, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Οι καιρικές συνθήκες. Κακή φορά ο κακορασιάς, πως λέμε εδώ, δεν βλέπεις το δρόμο από την καταιγίδα και συνεχίζουμε, πάμε καρύνω ότι ακόμα δύσκολα βλέπουμε το δρόμο.
0: Μα σοβαρά!
3: Εδώ δεν βλέπεις το δρόμο από την καταιγίδα και συνεχίζουμε, πάμε καρύνω ότι ακόμα δύσκολα βλέπουμε το δρόμο.
0: Μα σοβαρά!

0: Ξέρετε το πράγμα, για να σας το πω εγώ. Να είσαι καλά, προσεκτικά. Γεια σου. Φίλε, με νέας δρόμος που μιλούμε, μέτρησα μια φορά καμιά 125 αρκά πάτσες που είναι μια και καμιά 125 αρκά που είναι άλλη. Εντάξει, είχε προκαλώσει. Ξεκίνει από τα φώτα του Καρισπέρα και πιένε και φτάσε μέχρι το ράουντα πότες για Μασόγειας. Και μέτρα πάτσες. Και μπορεί να έρχεσαι το ίδιο. Και αν μην βρίσκει 250, να υποβάλω παράδειση λόγω ευθυξίας. Δεν γίνεται ρε φίλε. Και που το σκάμνουν το πάτσες είναι όλες τα σκάμνουν. Ξέρεις, διαμορφώνεται και το διαφορετικό του παιδιών του δρόμου. Βάλεις κάτι, μα κάπου και στιγμή μαζεύει νερά ρε φίλε. Και θέλει και πολλά. Και αν δεν έχουν τρόπο να διαφύγουν τα νερά, τέλειωσε. Πάει με 100 χιλιόμετρα, 110. Έπιασε λίγο το έμπαιγε το λαστιό μέσα, δημιουργεί πρόβλημα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
1: Ο φίλος του Αντώνης.
0: Αντώνης?
1: Ναι, ο τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Μπορώ να τραγουδήσω κανένα τραγουδί?
0: Να τραγουδήσεις?
1: Να.
0: Μα ποιο να τραγουδήσεις?
1: Όποιον έρθει.
0: Ποιο μου να δούμε.
1: Θα πω.
0: Πέ. Και αμέ μας αρέσει να σε διακόψουμε.
1: Εντάξει. Το πικράμενο δειλινό καθώς ο ήλιος φεύγει τα άσπρα μαλλιά που φτάσαμε κοιτάζω στον καθρέφτη κλαίει η καρδιά και δεν μπορώ το δάκρυ να κρατήσω πως ήμουνα πώς έγινα και πώς θα καταντήσω. Γεράσα πολύ νωρίς και πριν από την ώρα χαράζουμε στο πρόσωπο βαθιές ρητήρες τώρα. Κλαίει η καρδιά και δεν μπορώ το δάκρυ να κρατήσω, πώς ήμουνα, πώς έγινα και πώς θα καταντήσω. Το πικράμε.

0: Κλαίει η καρδιά μου και δεν μπορώ το δάκρυ να κρατήσω. Πώς ήμουνα, πώς έγινα και πώς θα καταντήσω.
1: Πολλά μπράβο. Πολλά μπράβο. Μάγκηγο τραγούδι. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Στέλιο μου.
1: Να σε καλά. Πάμε σε επόμενο φίλο μου, 442, καλησπέρα Στέλιο μου, πήραν τους τόπους τρόπους για λαγατάρια, κατάλαβα, να πάμε για μένα βρούμε σπίτι ρε κοπέτσιο.
2: Στο highway Λευκοσία Λεμεσό, πολύ δύσκολη ορατότητα, το διαβάζω και στα...
1: Για αφού είναι τούτο μαζί με ένα άνθρωπο και από ένα σκαρίν.
2: Δεν βλέπεις μπροστά σου από
1: τέτοια. Και ξαναλέω ότι ξέρετε το παραπάνω από μένα, εσείς που κάνετε το Λεμεσός Λευκοσία και τα Λαπαλή. Έχει επειδή υπάρχουν πολλές ανομαλίες μέσα στον δρόμο. Έχει τόπους που έγινε αντιλαμβάνομαστε, μαζεύει λίγο νερό προσεκτικά. Πολλά προσεκτικά. Και τότε σε καλοκαιρινές συμπόρες είναι επικίνδυνες. Και όλα τα μένε μπορώ, αφού και τα μείδες τώρα, επειδή έπαιρνα πιο έξω να κάνω ένα από το καπέτο, είναι τέλος πάντων. Γι' αυτό μου έρχεται ο φίλος μας ο Μιχάλης Άγιος Ελευθέρω να φέρει το φράπι του, πού να έρθει μες στα νερά. Μα καλά, είναι καλά. Χρωστάω ένα διπιώτης, είπε ο Χρωστάω Κώστας ένα διπιώτης. Μενωμένα ένα ρίπο. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο, μια κυρία να δούμε τι γίνεται στο 77-77. Α, 3-13, ναι, χρωστούμε του. Χρωστού, θύμισε μας άλλος. Λοιπόν, ένα λεπτό, ρε Στεφανέ. Έχει Καζαμπία, Μπεφίκα. Πορτογαλία, έχει Κυπέλλα, Παλέρμο, Λέτσε. Λα Κορούνα, έρχε, μάλιστα. Έχει στο Championship, Καρτιβρέξαμ, ναι. Κρεμονίζε Σαμπτόρια. Έχει, ξεκινήσαν, είναι εδώ που ξεκινούν τώρα.

0: Όλοι. Ή σχεδόν όλοι. Μα εξηγήσει η Πορτογαλία, ξεκινά σιγά σιγά η Αγγλία τον την εβδομάδα. Γερμανία, ναι, ξεκινούν τα πρωταθλήματα παραπάνω. Πλησιάζουμε και εμείς, κύριε Στέφανε. Είχε πει Ζέμπολη. Καλησπέρα.
1: Έλα, Λεβέντη μου.
0: Ο Σωτερκάς Ωμέγα,
1: ρε. Έλα, ρε, Λεβέντη μου. Ήταν που κάνεις τώρα.
0: Πέμω να δούμε. Είμαστε καλά. Δόξα σε ο Θεός.
1: Είναι ο Στέφανος δίπλα σου.
0: Πέμω.
1: Είναι ο Στέφανος, ναι.
0: Ναι, απέναντι, ναι.
1: Δώσ' πολλά χαιρετήματα.
0: Μάλιστα, χαιρετήματα πολλά από το Σωτερκά τον Μέγα.
2: Χαιρετώ.
0: Η Ερμασόγια βρέχει, τι μου γίνεται στο δικάνο.
1: Τίποτε, έχει ήλιον πολύ.
0: Εντάξει, άρα τότε που έρχονται τώρα που είναι στις Καρίνες για προχωρούς ή σιγά σιγά να περάσουν στην Τιμπόρα και να φτάσουν στην Ηλιόλου στη Λεμεσό.
1: Έγινε στελάρα μου, κάθε πού λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ το δικάνο. Άριστα κύριε. Εμπειράζει ρε Νιακοχιά, εμπειράζει. Μεν, μακάρι αν το θέμα. Εμπειράζει. Γιούμε χαρά στον κόσμο, μακάρι αν καλά. Αγαπούμε τον κόσμο. Εκτός σου εξυπνών πλάκες. Και γίνους που προσπαθούν να ερωνευτούν άλλους. Γίνους δεν τους θέλουμε, με μακριά. Είναι μακριά και αγαπημένοι. Δεν τους έχουμε ανάγκη. Ούτε τους έχετε ανάγκη, εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. 9 και 10, ναι, 9 και 10 η ώρα. Ναι, 9 και 10 νομίζω. Υπάρχουν και η Ομονία. Την Πέμπτη και οι δύο. Αύριο να περιλαμβάνονται ναι, στα προγνωστικά μας. Πώς να φορμαλιστούν οι κυρίες και τα μωρούθια με παιδί. Μιζά μωρούθια, μωρέ Στέφανε.
2: Μέσα στις θάλασσες ακόμα.
0: Α?
2: Ακόμα μέσα στις θάλασσες.
0: Εντάξει ρε, αύριο είναι τρίτη μου και να πας σε καμιά πορτούα σιγά σιγά να πάω να ψωμίσω για τα σχολικά τους. Ναι.
2: Ναι.
0: Να ξεκινήσω τώρα που έχει να μένει που είμαι στην κίνηση. Τα μωρούθια μου. Βέβαια, να μας πούν το καλησπέρα τους όλα τα σχετικά. Λοιπόν, είμαστε 3.18. Η Περιστερόνα χαιρετά. Καλησπέρα για στην Περιστερόνα. Περάσαμε εκτός με την Περιστερόνα. Μάλιστα. Συντοπίτες μας. Πέντε σαν να πέντε καλησπέρα στην Λάρα μου και Στέφανε Ραφαέλο Αεκάρα, Ξυλοδύμπου. Καλησπέρα και στην Ξυλοδύμπου και στην Αεκάρα και στον Ραφαέλο μας. Μάλιστα κύριε. Πιστώ να κουραδείς. Πρέπει να βάλω καμιά αγγελία για μισθό να κουραδεί.
2: Δηλαδή.
0: Έχει μέρη ρε φίλε.
2: Ότι αγνοείται.
0: Εμείς μου εμπρό είναι το Μάρτι, πιστώ να κουραδείς από την 1η Μαρτίου του 2017. Έχει μέρη, ένα ειδικό ρεγόρ. Ενώ στο Παναθηναϊκό που είχε 16 χρόνια πια πρωτάθλημα, ένα αρνητικό ρεγόρ, ας πούμε, στην ιστορία του.
2: Δώσ' το άλλο λίγο καιρό.
0: Πέ μου.
2: Λέω, δώσ' το ακόμα λίγο.
0: Μα λόγω με λίγες μέρες. Να πω 40, ας πούμε. Σε πολλό γουάρτα, σαν. Λοιπόν, μάλιστα.
2: Και στη Λάρνακα οι βροχές.
0: Και Λάρνακα βροχές, μάλιστα. Και γι' αυτό μου έπιασαν και κοτσινογόρκα να δούμε ήταν που γίνεται. Γι' αυτό μας έπιασαν στο Νεμπολίσια ή Αδαμάντη να το κουντά χαιρετίζουν να δούμε που την τερία που την, πώς τη λες, που την ορμήθηκε στο Αυκόρου και τα Νάπαλη. Μάλιστα. Ο Τάσος μας ο Σωτηρκάτης μπορεί να πει ένα ακόμα έχει καρπούσια, ναι. Μπορεί να μου γίνει ένα καλό, ναι. Ο Σταύραγας, ξέρεις, ο Σταυρής όπου τη Σωτήρα εν κάτι μεταξύ Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου της Δημοκρατίας. 4 μήνες συνολικά στην Κύπρο και 8 στο εξωτερικό. Αλλά είδε τον Μητροπάνο με το φορτηγό του και κάτσαν για και ώρα στήχα. Γι' αυτό μόνο ευκαιρία να πει ότι είναι να πάει εξωτερικό. Δηλαδή σου αν του πει καλή είναι καλό ταξίδι ο Μητροπάνος είναι και κατάλαβες. Τραμουντάνε στον αέρα. Πάμε σε ακόμα ένα πριν να πάμε στο διαρρήματάκι μας στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή να δούμε τι γίνεται και στο 23-24 μηνύματα το διαγωνισμούς τα είπα πλειστά και σε κάμε και φωνή μου που την ημέρα μπουρτά συνέχεια διαγωνισμούς χαλάρι σας και βάρτε στο πρόγραμμα σας ότι πλησιάζει τέλος του Αυγούστου και να δώσουμε για 6 άτομα στον Άγιο Επιφάνειο του Μιχαλιού στα Βέρνα Υιός Επιφάνειος για 4 και 5 άτομα στην Ταβέρνα Απάντηση στη Λακατάμια, για 4 άτομα στην Ταβέρνα Κονιά στα Κονιά του Μιχαλιού και για 4 άτομα στην Ταβέρνα Ζήνο στη Λάρνακα. Πολλά έχει το πανέρι. Όποια περιοχή είσαστε να σας τακτοποιήσουμε. Και να τακτοποιήσουμε και ο φίλος μας 847 όταν μας κάνει την υπενθύμηση να εξηγηθούμε πότε να πάει εκτάκτως στην Ταβέρνα Ζήνο. Εντάξει. Στέφανε, θα σου πούμε ποιο μου μοιάζει ώραν ώρα. Θα αποδημοσίσεις με ποιο μοιάζει ώραν ώρα. Θα μου σου λέει.
2: Μα γιατί.
0: Θα σου πω γιατί είναι λίβελος. Θα πω.
2: Εν καλό να ξανά κακό.
0: Για να λίβελος εν καλό. Και είναι πια δικαστήριος τώρα για λίβελο, δεν θέλω να πω δημοσίως. Και έχω και μαρτύρους. Παρά δεν να μου υποστηρίξουν και να με δικαιολογήσουν οι ακροάτες μου. Το ξέρεις το πράγμα. Λοιπόν, Ο Βεντετίδης, ταβέρνα Ζήνο, χαίρετο, εντάξει.
2: Καλά, πού ξέρετε.
0: Ναι, γίνει το μηνυμάτο ο Βεντετίδη, ρε. Ο 746, κύριε Στέλιο, για το τέλος, τα κλεμμένα του Σφαγιανάκη. Ωραίο να το ξαναβάλαμε το. Φοβερό το Σφαγιανάκη, φοβερός. Μάνα μου,
2: αγαπάμε και εμείς, ναι.
0: Ωραίος, ναι.
2: Καλησπέρα, ο Ραφαέλος.
0: Ραφαέλος είπαμε το. Ξέρω τι είπε ο Ραφαέλο, τώρα γι' αυτό που είπα καλησπέρα στον Ραφαέλο, καλησπέρα στην Αϊκάρα, καλησπέρα για στην Ξέρω τι είπε.
2: Και στη Σκεύη.
0: Πε μου.
2: Και στη Σκεύη, λέω.
0: Η Σκεύη θέλει να πάει μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα που είναι ακόμα και κάνω τηλέφωνο να δούμε που γίνεται η όλη η κατάσταση. Ναι, αύριο, ναι, μπράβο, 4-11. Αύριο να, ναι, έστειλε προηγούμενος ένας φίλος, αύριο να είναι στη διάθεση των φίλων της Ομόνιας τα εισιτήρια για τον επαναληπτικό με τη Σεντουρίτε, ναι. Σημαντικό είναι το πράγμα, γιατί έχει ο κόσμος που είναι στις άδειες του, να έρθει, ξέρω εγώ να το ξέρω, είναι το πράγμα, ναι. Ανακοίνωσε το μέσα στο επίσημο το site, έτσι, αλλιώς. Λοιπόν, πάμε σε, οκ. Ο λεωφορειακής είναι εδώ και σημεία ζωής, ελπίζουμε να είναι καλά ή να μένουμε μέσα στο λεωφορείο τώρα. Ο φορτηγαγής μας ακόμα, ο ταξιγής μας ακόμα. Περιμένουμε. Να δούμε τι γίνεται. Πάω διαλύμα και επιστρέφω, κύριε, να δω και τις χειρικές θήκες και να ενημερώσω, κύριε Στέφανε. Εντάξει. Άρα.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Face της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
8: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από το πανεπιστήμιο.
9: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρώνες Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
3: Στην πίτσα. Και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
9: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
10: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σωτηρία ήταν η παρουσία των ναυαγών σωστών σε δύο περιστατικά που εκτελήχθηκαν το Σαββατοκύριακο σε Λεμεσό και Πάφο. Η έγκαιρη επέμβαση των ναυαγών σωστών απέτρεψε ενδεχόμενο πνιγμό ζεύγους από το Νεπάλ, ενώ στη δεύτερη περίπτωση μητέρα και παιδί διασώθηκαν χθες το μεσημέρι από βέβαιο πνιγμό. Με αφορμή το περιστατικό πνιγμού στην περιοχή της Λάρνακας, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής επαναφέρει στο προσκήνιο τα κενά που υπάρχουν στα ωράρια λειτουργίας των ναυαγοσωστικών πύργων, αλλά και την υποστελέχωση που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται ο 48χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε επίτα από θαλάσσιο ατύχημα με τζέτσκι και φουσκωτό, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Περνέρα στο Παραλίμνη. Για τον λόγο ατύχημα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει τη λήψη καταθέσεων ώστε να διαφανεί ποιος ενοικίασε το τζέτσκι. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι από αυτή την εξέλιξη χαμένη θα είναι η Ευρώπη. Μονομερής και παράνομη είναι η απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα πέρα των τουρκικών χωρικών υδάτων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζει σε ανακοινωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προανήγγειλε στρατηγική μετατόπιση του Ιράν από αμυντική σε επιθετική στάση, προειδοποιώντας τους εχθρούς να αναμένουν στρατηγικές εκπλήξεις.
12: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
13: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
14: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
11: Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα παράλια, ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις και στα ανατολικά πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
15: Super Sport 104. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πάσα πάντα. Μάλιστα. Πάντα από τον Super Sports του 104 Παγκυπρίου, 77-77-10-20 τηλέφωνο και γραμμή 24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς για τη Σίδα και την πίτσα Παπαγγελού, να είναι καλά. Ευχαριστίες και στο Μάγκα, το χορηγό του Διγαρθέτου, πανερχόμαστε δρυμύτεροι, οδεύοντας για ο τετρακοσάρι. Πάμε σε κοντά και πάμε και σε κάποια μηνύματα και να εξηγήσει ο Στέφανου κάποια πράγματα. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ευαρύθηκεσαι. Μιλά. Να συνεχίσω. Okay. Ο φίλος μου 697, καλησπέρα. Έχει δίκιο η κυρία Κυριακή. Η κυρία Σταρφα με κατά ένα επικός λερωμένες. Ποιος έχει την ευθύνη για την καθαριότητα μετά από παιχνίδι? Αν υπάρχει συμφωνία με ιδιωτή, αν είναι κρατική, υπάρχουν κάποιοι όροι στη σύμβαση? Αν γνωρίζετε πιο πάνω ερωτήματα, απαντήστε σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Από τη στιγμή που το γήπεδο στη συγκεκριμένη την περίπτωση αν ήταν υπό την αιγίδα της για πόσα, 2-48 ώρα της UEFA κλπ, υπάρχουν ειδικές συμφωνίες για να παραδώνεται το γήπεδο για να είναι πεντακάθαρο και εντολές της UEFA. Αν και εφόσον δεν υπήρχαν κάποια προβλήματα κλπ, να έχεις υπόψη σου ότι να πέσεις για πρόστιμο. Διότι τα γήπεδα όχι μόνο της Κύπρου, γενικότερα ανήκουν ένα 48 ώρα πριν το έναρξη των αγώνων, 24 ώρα από τα δύο, ξέρω από το Γασιμπή πάρα πολλά, στην αρμοδιότητα της UEFA. Γι' αυτό δεν μπορεί να πει, ξέρεις, να έρθει η κόπη, η ΕΠΟ ή οποιοςδήποτε να πει, ρε κουμπάρε, παραμονές του αγώνα μας Champions League ή Europa League να παίξει πρωτάθλημα, διότι δεν βρίσκουμε. Όχι κύριε, έτσι θα παίξεις. Ανήκει, είναι κάτω από την ομπρέλα της UEFA. Από τη στιγμή που παρατηρητής ή οτιδήποτε άλλο είδε κάποια πράγματα, τηλεκαθαρσίες ή κάποια θέματα που έχουν σχέση με τα διεξαγωγή του αγώνα, όχι στον αγωνιστικό χώρο μόνο, εξέδρες και λοιπά, να έχεις υπόψη σου δεν να παίζουν προστήματα. Καλησπέρα.
1: Πέρα.
0: Ποιος?
1: Εύκολη να φτιάνε τηλεφώνια να απαντάτε. Αν το πάτε σήμερα, εσάς δύο
0: ανεράγες, αν τα ο ένας Στέφανον δεν φορμά για πρώτη φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει για σήμερα συγχωρείτε.
1: Έκαμε πλημμύρες ρε φίλε, πλημμύρες.
0: Μα εντάξει, μιλούν τώρα και με την κυρία που έφευκε μου λεόν και ιστορίες και λοιπά, λέει μου είναι καθαρή ζαρινή, είναι πρόβλημα να καθαριστήρες, αλλά επειδή είμαι σπίτι, λέει μου είχε λακάτα μια, είχε νοκάτω να καθαρίσει, είχε τίποτα.
1: Όπως το είπε, λέω, όχι, άγιο το μέτιο να κάτω, να με πούνε αστυνομία ρε φίλε, να έχουν τα φώτα που σταυρώνει να πάει προς το Μαρτώνας. Είναι μιλούμε το έναν το κομμάτι του δρόμου, είναι παντέτσιο, θέλεις πως δεν το να ρίξεις.
0: Θυμάσαι που σου λαλουμπρί σε αρήβο αυτό χρονικό διάστημα, ρε νίκα ρε. Τώρα που φτύνες οι γόνδολες, πιάσε μια για να σου χρειαστεί.
1: Μάλιστα φίλε μου,
0: ένε,
1: εγώ το παντέρο δεν έχω θέμα.
0: Ωι ρε φίλε, ένε πιάσεις. Πιάσε ρε μια κοντουλά και μπορεί να παίρνει και κοιότομα να βγάλεις τα έξοδα σου, είναι για ζήστης το κάτω-κάτω.
1: Καλό είναι όμως.
0: Κάνεις τον κουπιέρι.
1: Είδες να μου κάνει το προσκύνημα φίλε μου στην Παναγία.
0: Ναι.
1: Προσκύνημα στην Παναγία, χρονοστήκαν και τα νερά.
0: Μάλιστα.
1: Καλό. Άμα δεν είσαι κακό πλασμα, και είσαι κακό πλασμα, η Παναγία ακούει.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Λοιπόν, δοξάζω το όνομα της, να κάνει κι άλλα τόσα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, ο φίλος μου Στέφανος είναι καλά.
0: Είναι καλά, λαλή, είναι καλά, ξέρω, εγώ πιστεύω.
1: Λαλή. Εντάξει φίλε μου, καλό να πω.
0: Να είσαι καλά, δεν είναι καλά, να μιλήσουμε.
1: Και τα λέμε.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Έλα, γεια σου.
0: Ποιος?
2: Έλα, ο Πανίκος ο Γιολίδης.
0: Πανίκο μου, λεβέντη μου.
2: Είσαι καλά?
0: Είμαι καλά ρε φίλε, τιμή μου ρε φίλε που μας αθυμήθηκες. Ήθελα
2: να σου πω κάτι, δεν με αφορά, ίσως δεν είσαι ούτε το αρμόδιο πρόσωπο, αλλά σχετικά με το θάνατο του Μπαντέλα.
0: Ναι.
2: Εγώ με τον Μπαντέλα ήταν και φίλος μου πρώτον, και δεύτερον έπαιξα και αντίπαλος και τον θεωρούσα πάντα έναν από τους 4-5 πιο μεγάλους παίχτες σε μέγεθος που έφκαλεν το Αποέλ. Αυτή είναι η γνώμη μου βέβαια.
0: Μιλούμε για τον Μπαντέλα, τον Κωνσταντινίδη, τον παιχταράν της δεκαετίας του 60.
2: Μπράβο,
0: που ιδιαίτερες ένα αρχηγός.
2: Και γνώρισες τον, οι μισοί δημοσιογράφοι δεν τον ήξεραν, οι φιλάθλοι δεν τον ήξεραν ποιος είναι. ούτε μπορούσαν, ούτε κανείς την δημοσιότητα ή να τον εκτιμήσουν ποιος εν τούτος.
0: Ναι.
2: Σωστό. Μετά δηλαδή αν κάτσω να πω να πούμε ένα ο Στυριανού, Στεφανής, ο Παντζαράς, 5-6 ονόματα είναι και ο Παντέλας μέσα σε μέγεθος.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Εντάξει.
0: Επέτα, να σου πω, άνθρωπος... Πανίκομαι να σου πω κάτι. Ξανά είπα το πολλές φορές, αλλά τώρα που δεν πιάστη ρε, να το ξαναπώ. Επειδή, ξέρεις, εν ήρθαμε ουρανοκατεβάτη και είπαμε κάποια στιγμή, ξέρεις, να πάμε να γίνουμε τουλάχιστον κάποια αθλητικογράφη και λοιπά. Και επειδή που τα πέντε μου είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι στα γήπεδα, γιατί είχα έναν πατέρα, έναν αθλητή και λοιπά, οπαδό, το έναν το άλλο φιλάθρο, έφτασα σας και όταν είσαι μητσής και βλέπεις τους παίκτες, αποκτάς μια σχέση παιδιού με ήρωα. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Ναι. Γιατί η προθέρμανση που γίνεται του Ιαπών το είπες, κάμνετε, Ιαπών το είπαν του μπάσκετ πόξου που τα αποδητήρια.
2: Τι πόξου που τον
0: μπάσκετ πόξου. Μπαίναμε μέσα, επειδή ο πατέρας μου έξερε και κάμπος τους παίκτες, επειδή ήταν και αθλητής τότε και λοιπά, που προηγουμένως εννοώ. Έβλεπα σας και θεωρούν ότι έβλεπα τους ήρωές μου. Άρα έχω κάποιες παιδικές εικόνες και θυμούμαι και Παντέλα. Κωνσταντινίδη, τέτοιος είναι το 71 ο
2: Παντέλας, Παντέλας, εγώ έπαιζα
0: το χιώτη, με το χιώτη, με το χιώτη, το χαριτάκι, τον μπαρτάκι.
2: Ήταν αρχηγός του Αποέλ,
0: βέβαια.
2: Ήταν δυνατός, ξέρε μάπαν, ήταν για τον, εκείνον τον καιρό ήταν από τους πιο καλούς, από τους πιο καλούς που έχει βγάλει το Αποέλ. Αυτό είναι και...
0: πρόλαβα και έκαμα του το ρέτρο, έκαμα του ρέτρο στην εκπομπή, εκείνη που σας έκαμα και εσάς.
2: Έρχομαι όμως το εξής τώρα.
0: Ναι.
2: Επέθανε πριν 4-5 μέρες πότε.
0: Ναι.
2: Την νύχτα τα κανάλια λέω να κάτσω να ακούσω να δω. Δεν είπαν ούτε αν επέθανε ούτε αν ζει. Πρώτο.
0: Ναι.
2: Οι εφημερίδες ορισμένες εγγράψαν την άλλη ημέρα σαν να επέθανε κανέναν να πούμε να μην πω τίποτε.
0: Ναι.
2: Ύστερα, ορισμένα site του ΑΠΟΕΛ γράψαν φιλάθλοι τώρα.
0: Ναι.
2: Με το δίκο τούτο το σύνδεσμο και καλά έκαναν για τον Παντέλα. Και τέλειωσε ο Παντέλας, αυτός είναι ο Παντέλας. Έπρεπε, εχθές νομίζω δεν εδικαιούτουν το ΑΠΟΕΛ, επειδή παίζαν στο
0: Αδόπουλο
2: να κάνει μονόλεπτο στη γη.
0: Ναι.
2: Έκαμε μια ανόρθωση. Ενώ είσαι εδώ για τον Παντέλα, εγώ, αλλά ίσως επειδή είναι αγωγή να μην μπορούσε να κάνει το ΑΠΟΕΛ.
0: Εννοείται ότι στο πρώτο επίσημο λογικά να γίνει. Γιατί αν για αρχηγός του ΑΠΟΕΛ ήταν με τεράστια φυσιογνωμία. Παντέλας Κωνσταντινής, τεράστια φυσιογνωμία. Ήταν γνωστό με το μικρό του όνομα. Αν τότε πλήση ήταν με το μικρό του όνομα. Παντέλας, έτσι ήταν.
2: Ναι, ναι, έτσι ξέρει κανένα τον Κωνσταντινίδη ή τον Παντέλα.
0: Όχι.
2: Ναι, που λε. Εχθές η μονόλεξο στη γη νομίζω δεν
0: έγινε. Δεν είμαι σίγουρος, δεν θα πω ψέμα, δεν είμαι σίγουρος, αλλά θεωρώ ότι στο πρώτο μεγνήμο να γίνει στο Κασιπίτο από ελ, να τα τιμήσει το να
2: φύγει. Οι φιλάθλοι έπρεπε να βαστούν 10 φωτογραφίες του Παντέλα. Ναι. Έπρεπε να τους πούν ποιος είναι ο Παντέλας.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων έφυγε έτσι απαρατήρητος ο άνθρωπος. Και είναι ειδικά για το ΑΠΟΕΛ. Γιατί το ΑΠΟΕΛ είναι ΑΠΟΕΛ, δεν είναι καμιά ομάδα μητσιά.
0: Όχι, βγήκε από το συμβούλιο μου, βγήκε ανακοίνωση για συλληπιτήρια και όλα τα σχετικά. Και γράφτηκε ότι στην ανακοίνωση, ναι, να με δικαιώσει, γράφτηκε στην ανακοίνωση ότι ξεκίνησε με το ΑΠΟΕΛ το 1960 και έπαιξε 11 χρόνια, 12 χρόνια γεμάτα. Στο ΑΠΟΕΛ και τερμάτισε την καριέρα του 1971. Επήρε το πρωτάθλημα του 65, επήρε τα και τρία κύπελλα. 63, 68 και 69 γράφτηκε.
2: Πώς είχαν το συγκαριέρα, 11 χρόνια κύπελλα, πρώτος αθλητής στην Κύπρο.
0: Αναδείχθηκε και κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 67.
2: Ήταν.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν καλός. Εγώ επειδή τον ήξερα τον άνθρωπο.
0: Χάρηκα πολλά για την παρέμβαση σου. Πραγματικά χάρηκα.
2: Ναι, επειδή φίλος μου και λέω, ρε, θέλω παραπάνω δημοσιότητα για τον άνθρωπο να... Το ΑΠΟΕΛ παραπάνω και το επίσημο ΑΠΟΕΛ, ελπίζω να το κάνουμε.
0: Το επίσημο ΑΠΟΕΛ έβγαλε την ανακοίνωση.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Πανέκομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έγινε, ρε.
0: Να σε καλά.
2: Έγινε, γεια σου, για χαρά.
0: Στεφάνε, ένα λεπτό, ρε φίλε. Γιατί έχει σημασία να το πούμε από τώρα. Τούτο που βγήκε τώρα στον αέρα, ενώ ο Πανικό ο Ιωλίτη, ένα από του μεγάλου παίκτε τη δεκαετία, ειδικά του 60 και 70 κλπ. Το Απολώνα. Πρόσεξε. Με πόσο σεβασμό μιλά ο άνθρωπος για έναν αντίπαλό του. Αλλά τρίτσα τώρα. Μιλούμε σπουδαίος. Και ο αδερφός του. Στάχης ο Γιωρίδης επέξασε μαζί με τον Απόλλωνα, πήρε δύο κύπελλα ο άνθρωπος, ενώ σε δύσκολες εποχές για τον Απόλλωνα τα πρώτα τα δύο τρόπαια ήταν πολλά δύσκολα για τον Απόλλωνα. Ιδρύθηκε το 54, μήκε στην πρώτη κατηγορία το 58, είχε ένα ανόρθωση μεγάλη τότε από ελ μεγάλο, Ομόνια δυνάμωνε πολλά, ο Ολυμπιακός, εξεκίναν η ΑΕΛ, ήταν πεζοπορικός και πήραν δύο κύπελλα συνεχόμα να κάνουν το back to back μέσα, να μείναν και αρκεί. Εντάξει. Και μιλάω άνθρωποι με τόσο θαυμασμό και με το τσέχι το δίκιο του. Παντέρας Κωνσταντινίδης, είχαμε τεράστια φυσιογνωμία. Έκανα το ρετρό και μέσα στο βιβλίο για τους 200 παίκτες, έχω τα στατιστικά του όλα του, για όνομα του Θεού. Τότε με το Χαρτάκι, με τον Παρτάκι, με το Χιώτη. Νομίζω ήταν σιγάμρι με το Χιώτη, αν δεν κάνω λάθος. Με το φίλο μου το Χιώτη ήταν σιγάμρι, νομίζω. Και το μου Χιώτη έκανα το ρετρό του. Σπουδαίοι παίκτες, Ασιώτης και λοιπά. Έπρεπε να παίρνουν να παρατηρείται. Και έχει δίκιο ο Πανίκος ο Γιωρίδης. Και τον ευχαριστώ πραγματικά από την ψυχή μου. Καλησπέρα.
3: Καλά μου.
0: Έλα Άρχοντα.
3: Άρχοντα, είσαι καλά μου.
0: Δόξα σε ό,τι ώρα φίλε.
3: Μόλις φεύγω από το ραδιό.
0: Δεν κι άκουω σε καλά πέ μου.
3: Μόλις φεύγω από το ραδιό χωριό Παρεκκλησά.
0: Από το χωρκό του Κασάπη.
3: Ναι, πήγατε ότι θα κάνω κούφο και πιο μουλέδια.
0: Ναι.
3: Εγώ αφού δεν μου λέει πιο μουλέδια, μαγάρι αν καλά.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
3: Δεν μου είστε, ναι.
0: Είμαστε βρέχει κάτω, δεν μου γίνεται.
3: Ναι, με σώρο εκεί
0: που είναι στα είπε μου και ο Σωτήρ, κάτσε ο Ανδρέας, μάλιστα.
3: Είναι στα ώρα. Να μου γίνεται, πώς με έπαιξε να αλλά καθόλου.
0: Έφυγε να τη δω, να τη δω ένα θεκό παιχνίδια. Ξέρεις με πολλά καλά, ξέρεις με πολλά καλά ότι είναι κολοσσά, ποτέ μου. Για οποιοδήποτε ομάδα θέλω να δω 2-3 επίσημα παιχνίδια. Να δω κάποια θέματα που θωρώ εγώ με την ησυχία μου για όλες τις ομάδες. Και να το ποθετηθώ. Πέρσι
3: είπα σου εγώ ότι ας τα πάνε καλά και θέλω να πω μια αρκή μεταξύ. Θέλετε ρε κουμπάρε κάτι σήμερα καλύτερο. Έτσι νομίζω.
0: Τα μακριά κοντά είναι.
3: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
3: Έχω εφηλικό με σύμποτη.
0: Αύριο έχει προγνωστικά να κατώθουν. Μπέρκει πια και σου κάτι τι.
3: Αλλά πούλησε ο παλιά και που είναι η ΑΕΛ.
0: Α, δεδομένο, ναι.
3: Βέβαια.
0: Άριστα κύριε.
3: Ρε φίλε, ένα λάξι ρε φίλε, ένα λάξι. Ο Άρχοντας ένας είναι.
0: Να είσαι καλά Άρχοντα μου.
3: Έγινε λεπέντη μου.
0: Σε ευχαριστώ. Καλή επιστροφή στο
3: σπουδές.
0: Χαίρετο. Α, μου είναι Άρχοντα μου. Προγνωστικά το Άρχοντα ξένα μου λέει. Ήταν 7 ομάδες ας πούμε. Και άλλη ρώσια, να σου και ολί, ξέρω, ο Άρχοντας. Όλα χει, γουίνει αέλ. Τέλειωσε, ο πιο εύκολος. Εν τον κόφτη. Μάλιστα. Που λες... ρε, το όνο 847 να μαλώσω μαζί του, έτσι θα μαλώσω. Ρε, αφού του Θεού, ένα ακούες την εκπομπή. Ρε, αφού του Θεού, 847, ένα ακούες την εκπομπή. Είπα τρεις φορές με τους διαγωνισμούς μας και λοιπά και λέω περιμένω και 847 να πια καλά τηλέφωνο να ξηγηθούμε. Είναι τα μέρα να βάζεις τα μέρα να ζήνω με μάρτυρες όλους τους ακροατές. Άφου του Θεού, πέ μου αλήθεια ότι τώρα έμπηκες στην εκπομπή γιατί είπα το πριν δύο φορές τουλάχιστον. Τις υποχρεώσεις μου δεν τις ξεχνάω, ξέρεις το. Τώρα θα μιλήσουμε και προς το τέλος του μηνός θα πάεις όμορφα περιμένα σου κλείσω για την ημέρα σου. Εντάξει, 4 άτομα στην ταβέρνα ζήνω. Εντάξει φίλε, αλλά είπα το προηγουμένως ένισος συνδεδεμένος. Να είσαι καλά. Ξαναλέω πριν πω σε διαρρημά γιατί εν τούτη μαγιά που υπάρχει. Άκουμε. Όσα μάτια θέλεις φωτιά και ανεκάμαση. Όσους καυκάδες και ανεκάμαση μέσα στο εννοώ. Καυκάδες κατάλαβες τι εννοώ. Δυνατά παίξηματα κλπ. 90 λεπτό κλπ. Έχει και έναν έξω οι άνθρωποι. Και υπήρχε και το Σέβας. Και υπήρχε και τον κόσμο Σέβας. Εντάξει, υπήρχε και τον κόσμο Σέβας. Και Λευκοσία, και Λεμεσό. Γιατί το αναφέρνω. Γιατί υπήρχε η παραδοσία, η κόντρα με την καλή την έννοια Ομόνια που έλα, που έλα, Ομόνια έλα, Απόλλωνα, Απόλλωνα έλ. Κατάλαβες. Τα ντέρπια εννοώ τούτα. Ρώτα Απολλωνίστες τώρα για κάποιους παίκτες της ΑΕΡ και ρώτα ελίστες για κάποιους παίκτες του Απολλώνα. Να σου πω σε respect. Ρώτα από ελίστες για ομονιάδες της εποχής εκείνης και ρώτα ομονιάδες για από ελίστες. Να σου πω σε ρε κομμάρε φοβερός το έναν το άλλον, κύριος στον αγωνιστικό χώρο κλπ. Τούτον το σέβασε. Εντάξει, το παραδοσιακό, το διαχρονικό, κυρίως το αληθινό.
4: Είναι, είναι η πραγματικότητα. Παγιά, που θυμούμαι κι εγώ, πιέναμε από ελίστες ομονιάτες, για παράδειγμα, μαζί με το ίδιο αυτοκίνητο, ναι, στο γήπεδο. Τι πιστεύεις όμως, γιατί άλλαξε το πράγμα, δηλαδή τούτη εποχή η παγιά με την εποχή
0: διότι
4: σήμερα?
0: Διότι γέμου έχει συμφέροντα και είχε να ξυπνά βλακές. Εντάξει, τόσο απλά. Και πήραν κάποιες αποφάσεις. Ναι, ρε, και πήραν κάποιες αποφάσεις που τούντε αποφάσεις τις πληρώνε τώρα και είναι μεσός. Εντάξει. Να το πω θεωρώ, γιατί νιώθω έντονα. Μια ζωή να λέμε ότι έχει γιορτή τη Λευκοσία και μόνο το Αποέλ, Ομόνια, Ομόνια, Αποέλ. Ναι, ήταν γεγονός, ας πούμε. Η γιορτή τη Λευκοσία ήταν ΑΕΛ, Απόλλων, Απόλλων, ΑΕΛ.
4: Σωστά.
0: Μάλιστα. Είχαν τα γήπεδα τους, το γάσι πίτω έναν το άλλο, το παλιό. Πρόδεξη. Μοιράζαν τις κερκίδες τους, μια χαρά. Τα πέταλα τους, έναν το άλλο, μια χαρά. Άσε που πέναν και μαζί, ακόμα και στο μαγάρι όντων που λέει και έχεις δικαιό. Πέναν μαζί, είναι χωρίζοντον απλώς.
4: Αφού εθιμούν.
0: Ένας αριστερά ο δεξιά και τα πέταλα. Ναι, η θύρα 9, ναι, η πορτοκαλί.
4: Απλώς εχωρίζοντας σας εισόδους.
0: Okay.
4: Για να πάσει ο καθένας στην κερκίδα τους.
0: Άκουμε. Εν είχε θέμα. Εφεύκα συμπάρει. Εφεύκα μου την ίδια πόρτα. Μια χαρά. Στο Τσίριο, ο ένας ανατολικός, ο άλλος δυτικός. Οκ, δεχτώ. Και ο διαρχίζεις, κύριε φίλε. Εμοιράζουν. Είτε ήταν ΑΕΛ από λέτε Απόλλων ΑΕΛ, μη σε μισές εταιρεία. Γέμος την Κερκία στο Αθέρι, γέμος την άλλος. Και είναι εκτός εδράς. Εντάξει. Και από Ελωμόνια ήταν μισά μισά. Αν πήγαιναν παραπάνω μου, έτσι παραπάνω από ελίστες, γιατί ήταν το ενδιαφέρον, ξέρω εγώ, ας πούμε, ήταν το θεματικό τους. Έρχεται το νέο το Κασιμπή. Και τούτο είναι η κατάσταση. Δηλαδή όπως είναι οι όροφοι, και απέναντι είναι ανατολικοί, χωρίς το γήπεδο όπως ήταν το παλιό το Κασιμπή και το Μακάρι ώρα. Κυρίες και κύριοι, στη διόροφη, η μισή διόροφη, εντάξει, αριστερά, εν τους Ομονιάδες, σύντο πέταλον που ήταν η θύρα 9 και λοιπά, και η δεξιά εν τους Αποελίστες, σύντο πέταλον του Πορτοκαλί. Και μισή μισή ανατολική. Δεν είχαν Καυκάες, ρε. Γιατί δεν είχαν Καυκάες. Αφού επέντα σχεδόν με την ίδια την πύλη, και οι δυο. Εμπαίναμε στη δυτική Ομονιά της Αποελίστες και μες στα τελευταία Ομονιά της Αποελίστες. Άντε να είσαι ένα αντικείμενο, ξέρει ότι ήταν πέντε αστυνομικοί με στη μέση. Τούτο ήταν το θέμα.
4: Υπήρχε, ναι, ναι. Έγινε.
0: Ρε φίλε, υπήρχε μια ένταση, οκ, ναι. Okay, ω ένα σημείο. Τέλειον.
4: Ήταν δύο λεπτά.
0: Ναι, ρε. Αφού έφευκαζε μετά όμω, έφευκαν μαζί. Που είναι ανατολική και που είναι δυτική. Ένα μάλλον. Σκεφτήκαν κάποιοι στην αρχή να μπούσει να το παίξουμε Ευρωπαίοι και να δούμε τη δυτική του γηπεδούχου. Εντάξει, το παραπάνω εισιτήρια. Πρόσεξε γιατί είναι ανατολική του φιλοξενωμένου. Αλλά ήταν το πρώτο στάδιο για να χωρίσουν τον κόσμο. Εντάξει. Και μετά είχαμε τον που κάμασε τώρα και φτάσει στο σημείο να πάνε πρωτάθλημα το Αποέλ, ας πούμε, να πάνε πρωτάθλημα Ομόνια και να φιλοξενούμενοι και να μην τους ανήκει ούτε το πετάλο. Να έχουν και ο χιλιάς κόσμο. Ρε, αφού έχει γιορτή της χώρας. Και αντί του στηρίζει το άλλο. Ενώ πεις να πάει άλλο. Εν το γεμόνι άλλος. Πες η γεμόσε. Γιατί να στηρίζει του φιλοξενούμενοι, ας πούμε, το πράγμα. Και δεν κάμαν τα γέρι μου. Αλλά και τολμούσε να σπούσει μια κουβέντα. Κατάλαβε ρε. Εν τολμούσε να σπούσει μια κουβέντα. Γιατί. Έκαμε τον το πράγμα. Και απροβούσε να πήγαν παραπάνω. Που και ξεκίσαν τα επεισόδια ρε. Που και με ξεκίσαν τα επεισόδια ρε.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα. Freedom.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη League Phase του Europa League, η Sint Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the coffee experience.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.

0: radio.cy.
1: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
2: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Αρχίζω σε επιθυμό και το καλοκαίρι σε αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τσένταρ 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 6,75. Γαρίδες προβρασμένες αποφλοιωμένες, 450 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 4,19. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
11: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
18: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου.
0: Ξανά στο προσκήνιο της Ομόνιας ο Καμίνσκι για τη θέση του τερματοφύλακα. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές για τη μετακίνηση του Ζόχο στην Καρμιώτισσα. Τερματοφύλακας και μεσοεπιθετικός, οι προτεραιότητες στον ΑΠΟΕΛ. Οριστικό ναυάγιο, η περίπτωση Λετίτσα εξακολουθεί να ενδιαφέρει ο Περέιρα. Χίνα, Κορέια και Μαμάντοφ δύσκολα θα προλάβουν το πρώτο παιχνίδι της ΠΑΦΟΥ με την Δυναμό Σίτι. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση επιθετικού, ενώ γίνονται σκέψεις για ενίσχυση και στον κατάλογο Β. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Ρόκα στην ΑΕΚ. Στην Αρένα θα διεξαχθεί τελικά το φιλικό με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ψηλά στην ατζέντα του Απόλλωνα βρίσκεται το ενδεχόμενο παραχώρησης του Ανδρέα Θανασίου υπό τη μορφή δανεισμού. Ανεβάζει ρυθμούς ο Ντακρού στην Ανόρθωση, ο οποίος αναμένεται να είναι διαθέσιμος στο φιλικό με την Καρμιώτισσα. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της μπαίνει η ΑΕΛ. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Ζόκε. Φουλάρουν για επιθετικό στον Άρη, δεν υπάρχει σενάριο δανεισμού του Ζάντρο. Την απόκτηση του Τίτου Προκοπίου ανακοίνωσε η Καρμιώτισσα. Στην Ντόρτμουν και επίσημα μέχρι το 2031 ο Κωνσταντέγιας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ με τη μορφή δανεισμού από τη Σαμσουνσπορ. Κανένα ενδιαφέρον από Παναθηναϊκό για τον Μάγνουσον της Χάρτς. Γίνεται προσπάθεια στον Ολυμπιακό Πειραιός για την απόκτηση των Κονζάλες και ένα εκ των Πουέρτα ή Κάσερες. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
18: Super Sport 104. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, κύριε Στεφανή. Εντάξει. Ξέρετε να μου είπε αν πιάμε δυο τηλέφωνα Απριλίου. Πέρα από γιατρόν το Σχίζανο που συζητήσαμε για τον Παντέλο Αγγελίπα τον Κωνσταντινίδη και ήταν και μέσα στο Ιβριο εννοείται σε περίπτωση θέση των 100 χρόνων του Αγουερπορ να κυκλοφορήσει με δοξή ιστορίας και συζητήσαμε αρκετά πράγματα. Πιάμε δυο άτομα άλλα. Ο ένας ξέρετε μου είπε να είμαι και ο Στέφανο λέει που πρέπει να σου διά την εβδομάδα δηλαδή μου τουλάχιστον και άσε απάντα.
1: Τι, να μου διάσεις,
0: τι. Άμα είναι νυχτερινός να φέρνει μια πίτα σουβλάκια και αν είναι ένα απογευματινός ένα φραπέ. Εγώ κάνεις το σεμινάριο.
1: Να μου φέρνουν σου
0: πλάγια ότι σε μαθαίνουν ορισμένα πράγματα και πάεις πιο αυτός, ιστορικά. Άρα σου ξεχλεβάζεις.
1: Πάντως, σουβλάκια δεν έχουμε. Όποιο θέλει κάποιος να μου φέρει.
0: Αγύρισες το. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πάσα πάντα από τον Super Sports στους 104 Πανκυπρίους. Εάν εξαστήρει άλλο μήνυμα από πέντε τίδης, να τους πω να μου κάνουν μπλοκ. Εντάξει. Τέλειωσε. Ευχαριστήρια μόλις για τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγελός να είναι καλά. Για τον Μάγκαν τον χορηγό του ιδιωτικού θέτου Ρετρό. Επανέναρξη μας σε επανέναρξη λέω όταν επανέλθουμε θα είναι το 360 αυτά λοιπόν πάμε 77 77 10 20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα μηνύματα ο φίλος μου 960 χαιρετώ τον άρχοντα ραδιοφώνου λέει κύριο Στέλιο Μαγωμισίος και τον νέο κοσολάρχη Στέφανο Στεφάνο τον νέο κοσολάρχη
1: σε ηλικία εννοεί
0: να σε πάνω γιος εμείς τους χιουμοριστές τελικά. Σιγά σιγά. Πέντε τι είπε κανέναν καλησπέρα να με θυμώσεις. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο. 8.33. Συμβαίνει και με άλλες. Ναι, δεν βέβαια συμβαίνει με άλλες ομάδες. Εντάξει, είναι και το πράγμα συμβαίνει και με άλλες ομάδες. Νεότεροι φίλοι ακόμα και συνάδελφοι και λοιπά που ενασχολούνται. Κακώς ενασχολούνται. Εντάξει, όταν δεν ξέρεις την ιστορία της ομάδας σου, δηλαδή στο στην Κύπρο, αν είναι που γελάνε και λοιπά, αλλά μιλούμε για την Κύπρο. Όταν δεν ξέρεις πέντε πράγματα, ξέρεις, πατάς την και είναι η ευωσυρία έναν τυχήνο που δουλέψα σε δύσκολες εποχές, ειδικά αν είσαι μεγάλη ομάδα, να σε βάλω στα μονοπάτια της μεγάλης ομάδας. Εντάξει. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Γιατί τώρα είπα για 5-6 ομάδες. Εντάξει. Και ξεκινήσαμε να σπίρουμε μετά που έρθουμε αφορμή την τη φυγή του μεγάλου του Μαντέλα του Κωνσταντινίδη. Οκ. Εάν γίνει την εποχή σιγά σιγά να μην πάω πριν το 60. Να πάω μετά το 60 και τις δεκαετίες. Και να φτάσουμε στο 72-74 που τα πορεία μένα ήταν η καλύτερη ομάδα που είχε ποτέ με Κύπριους παίκτες. Εντάξει, είναι ξαναγεννηθεί έτσι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ με όλο το σέβασε έναντι των 100 χρόνων που υπάρχει ιστορία. Το 72-74 για μένα ήταν η καλύτερη ομάδα του ΑΠΟΕΛ με Κύπριους παίκτες. Okay. Και να φτάσει και αμέ, προϋπήρχε, ήταν μέρος ο Ανδρέας ο Στυριανού. Ήταν ο Παντέλας ο Κωνσταντινίδης. Ήταν ο Χαριτάκης, ήταν ο Νικάκης, ήταν ο Λεωνίδας που συνεχίσαμε μετά ας πούμε. Ήταν ο Ασιώτης, ήταν ο Κετσένης, ήταν κάποιοι παιχταράδες που είπαμε, ήταν ο Δημήτρης ο Χιώτης που είπα και προηγουμένως. Και πάω παρακάτω. Για να φτάσει η Ομόνια να κάνει τις χρυσές τις δεκαετίες του 70-80 και λοιπά, προϋπήρχαν κάποιοι παίχτες. Ήταν ο κάπτεν ο Κόκος ο Χριστοφόρου. Ήταν ο Κάττος, ο οποίος συνέχισε για αρχές δεκαετίας του 70. Ήταν ο Κωστάς ο Παναγιώτου. Με τα, πώς τα λες, τα κομπορήχαν κάτι ο άνθρωπος και ήταν ο κορυφαίος, αμυντικός. Ήταν, ξεκινάνε ο Καλιάφας, ξεκινάνε ο Κανάρης. Ήταν ο Έσο, που στη συνέχεια ήταν και προπονητή μεγάλη φυσιογνωμία. Οφείλει να ξέρεις αν είσαι ομονιάτης, οφείλει να το ξέρεις αν είσαι αποελίστας. Οφείλει να ξέρεις αν είσαι απολωνίστας αλίστας στην ιστορία του 60-70. Ή αεξής του πεζοπορικού της ΕΠΑ, της ανορθώσεως. Του να πράγματα οφείλει να τα ξέρεις. Αλλά δεν τα ξέρει και απλά θωρείς τη σημερινή άνοψη και τη σημερινή αρχή στο ημέρο Απόλλωνα. Δεν είσαι ρε φίλε ο παδός. Είσαι απλώς του πάει στο 90 λεπτό σου, αφωνάξεις Απόλλω Θρύρος Κύπελλος, ΑΕΛ λαός, ξέρω εγώ σωτηρία, πρωτάθλημα, ΑΕΚ σκάλα ούλα φέτος και τούντο στυλ. Αμα δεν έχεις που μέσα σου να ξέρεις το παρελθόν που σε οδήγησε για που είσαι τώρα, είσαι καινού περιεχομένου ο παδός. Ως τι θέλεις πέμ. Τόσο απλά. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία καλησπέρα.
2: Ε, παρέα.
0: Ναι.
2: Να μου κάνει ρε παρέα.
0: Σεμινάριο.
2: Μα πού έχατε ρε παρέα. Έμεινα και ακούω το σεμινάριο.
0: Γεστό. Ναι, να βάλουμε στη σημαντική ακροατές που έμπου διακοπεύει ο Πάρης.
2: Όχι,
0: να μην πεις. Είπα, θα πει εξαιτίας του ότι επικρέμεται σαν δαμόκριο σπάθη
2: το
0: ακατονόμαστο η απειλή.
2: Το μόνο που μπορώ να πω είναι δόξα στον Θεό, όλα καλά.
0: Ναι.
2: Ξαναμπήκαμε στη ρουτίνα μας.
0: Ναι.
2: Έτσι. Τούτο μπορώ να το πω.
0: Μάλιστα.
2: Να μου γίνεται,
0: μα στην καλά ρε παράτηση.
2: Μα πόσες μέρες εκκλείσετε εσείς, γιατί βάλα κάτι ενδιάμεσα, αλλά ένα κουάτι κάτι.
0: Τι είναι το χιωμαράκι να επιβελτιώνεται.
2: Όχι, είναι αλήθεια που σου λέω, έβαλα για εκπομπή, αλλά είδε γιατί βάλα κάτι ενδιάμεσα, αλλά ένα κουάτι κάτι.

0: πρωταθλήματα που ξεκινήσαν, που είναι ξεκινήσαν.
1: Ναι, ναι, να σε πληροφορήσω εκτός αέρα.
0: Θέμα που έπιασε εκτός αέρα, αλλά είπε στον Στέφανο ότι με πιο ακροατές μίλησε, στον τρίτον είχε εγγραφή κανονική.
1: Τι έγραφε.
0: Αφού του απάντησες.
1: Α?
0: Τι του απάντησες του άλλου. Κάλημα.
1: Να μου το απάντησα.
0: Απάντησες, δεν απάντησες.
1: Ποιο δεν απάντησα ρε κουμπάρε.
0: Εμένα.
1: Α. Μάλιστα.
0: Είπες μόνο για εκείνους που μίλησες, για εκείνους που δεν απάντησες, δεν είπες τίποτε.
1: Τίποτε θα πω.
0: Γι' αυτό δεν μίλησα για εγγραφή.
1: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
0: Σωστό. Μέχρι την Πέμπτη προχτές είσαι ευρωπαϊκά, Κυπριακές, Κυπριακές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αν επιτρέπετε πώς θα πω.
1: Να μην πω που είδα ρε κοπέκι.
0: Φίλε,
1: επέρασε η Ομόνια και ευκήγε η Πάφος έφαντες και παίζεις το κόφερες. 3-3, όχι έφαντες,
0: 3-3. 3-3
1: και
0: πέρασε η Ομόνια. Και τώρα παίζει η Ομόνια στο
1: Europa League και παίζει η Πάφος στο κόφερες. Μάλιστα. Και ο Απόλλωνας. Ευκήγε έξω. Ευκήγε. Ναι. Από πού είσαι ρε, μα είσαι στην Αλάσκα, πού είσαι. Στους Εσκιμούς.
0: Έβαλε άισπερ, βαρε. Εντάξει, και είναι και άσκη ευκόσε τώρα, σοβαρό μιλό.
1: Ξέρω το ότι σοβαρό μιλό, γι' αυτό μου λέω που είμαι είσαι.
0: Ήμουν μακριά.
1: Οκ.
0: Ήμουν μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Την αγάπη μου, καλή συνέχεια.
1: Και να τα πούμε.
0: Και να τα πούμε, ναι.
1: Έγινε.
0: Αλλά να σου πω κάτι, κάποιοι μπορεί να παρεξηγήσαν τώρα, αλλά πραγματικά στενοχωρίζω.
1: Όχι, ξέρω τι, ξέρω τι.
0: Όχι, δεν ξέρω κάτι, αλήθεια ερώτησα, αλλά στενοχωρήθηκα. Γιατί όταν παίζουν στην Ευρώπη είμαι με όλες τις Κυπριακές. Εγώ δεν έχω κολλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Το μόνο κολλήμα που είχα ήταν πως έφαγε η ομάδα.
1: Οκ.
0: Εντάξει. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά παράτσι μου. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Έλα κύριε Στέγιο, καλησπέρα.
1: Ιάκωβος από Λουνίστας ταξιγείς.
2: Ο Ιάκωβος ο ταξιγείς σου.
1: Έλα Ιάκωβε.
2: Είμαστε χαζίροι να μετευριάσει ένας Γερμανός. Αλλά συγκρατήθηκε γιατί να σε πιάω τηλέφωνο, αλλά και εγώ ήρεμα.
1: Μάλιστα κύριε.
2: 15 ευρώ κούρσα κύριε Στέγιο και άπλωσε μου 15 σελίνια, 2 ευρώ, όχι τον 5 σεντ, είχε πάει στην καρέκλα.
1: Άκου του.
2: Αλλά και εγώ συγκρατήθηκα και πέσα και νοστήκα μέσα στις γωνιές.
1: Να μου έκλειψε ένα κλειχά, ένα μου έκαμε τους.
2: Μα ξέρω εγώ κύριε Στέγιο, έτσι μας κάνουν κάποτε.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά να ρωτήσω κάτι. Ήρεμα και δευτέρα, χαλαρά, χαλαρά.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Είπα να πω και καλησπέρα μου και να μου βάλεις κάντρα, ότι έτσι να ανανεβούμε λίγο σήμερα, γιατί είμαστε έτσι λίγο
1: τάγος. Άσε, ζάζουμε, με φάση, με φάση.
2: Αφήνω το πάνω σου.
1: Οκ, μετά είσαι 6.30.
2: Ευχαριστώ κύριε Στέ, γεια σου Στέφανε, γεια σου.
3: Χαιρετώ.
2: Χαιρετούμε. Γεια σας.
1: Γεια χαρά, πάμε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Σούπερ Στελάρα, σε χαιρετώ.
1: Μάλιστα κύριε Γιώργκατσε.
4: Καλή εβδομάδα, να σε πάνε τα καλά, να σε ακούμε, να χαιρόμαστε.
1: Μάλιστα.
4: Έκατσα εξαιρετικές φίλες Στελάρα, ναι. Να πω κάτι για την όρθωση. Σε αν έχεις καμιά ερώτηση μπορεί να μου κάνεις.
1: Αρέσκε έκατσα... μου, να πάμε ερώτηση, μάλιστα.
4: Έκατσα να δω την όρθωση φίλε μου για να έχω γνώμη, ισχυρή γνώμη.
1: Η δύνατη άποψη, μάλιστα.
4: Δυνατή γνώμη. Και φίλε Στελάρα, απογοητεύτηκα και από την ομάδα και από τον προπονητή.
1: Ναι.
4: Ήταν μια ομάδα που δεν παρουσίασε τίποτε δουλεμένο στην προπόνηση. Μόνο δύναμη φιλικών παιχνίδι, ίσως δύναμη αδικαιολόγητα. Δεν παρουσίασε τίποτε. Ο άνθρωπος δεν ξέρει ακόμα τι παίχτες κάνουν για την ανόρθωση και τι παίχτες δεν κάνουν για την ανόρθωση. Είναι εκτός τόπου. Και χρόνου.
1: Είναι γλύωρα που έβγαλες την πάνω.
4: Όχι, είναι γλύωρα. Και πιο προάθλημα, φίλε Στέλιο. Έκαμε τόσα φιλικά, τόσα αυτά. Ήταν υπόχρεος να παρουσιάσει μια δεκάδα σωστή κατά 8-9-10. Ο άνθρωπος έχει παρουσιάσει μια δεκάδα η οποία έχει παίκτες οι οποίοι δεν πρέπει να αφορούν την ανόρθωση. Και μπορώ να αναφέρω ορισμένους.
1: Εντάξει, άποψη.
4: Δεν ξέρω τίποτε. Όπως ο Σεργίου, ο άλλος που πιάνε που την άκρη ο Μάριος Ηλία, όπως ο άλλος που πιάνε που τα βέζεται στην Ελλάδα, όπως το λέμε τον Καραμανόλη. Αυτοί δεν πρέπει να αφορούν την ανοστή, αυτούς τους έχει βασικούς. Παίχτες όπως ο Κις είναι αναντικαλύτερος.

0: κατάσταση όλθωση. Μα δεν ξέρει τίποτε ο άνθρωπος. Όπως ο Ευαγόρας, ο Ευαγόρας είναι ο σέτερφο μας. Δεν έχουμε άλλο σέτερφο. Ο Λόπης τέλειωσε. Ο Μάριος Ηλία δεν μπορεί. Είναι ο σέτερφο μας.
1: Δώσε λίγο
0: και
1: ξέρεις.
0: Και το κυριότερο, φίλε Στελάρα μου, φίλε Στελάρα μου, το κυριότερο, πρέπει να δώσει φανέλα δεκαριού στον καλύτερο μας παίκτη, τον Κίκο. Να το βάλει πίσω από το σέτερφο να κάνει παιχνίδι, να ομορφήσει η ομάδα μας. Δεν ξέρει τίποτε ο άνθρωπος.
1: Είσαι και καυστικός, μετά... άρεσε να περιμένω κανένα και εβδομάδα να δω, μπορεί ναι. να κρίνω.
0: Και μετά από όρημη σκέψη, φίλε Στελάρα,
1: ναι.
0: φίλε μου που σε εκτιμώ και σε σέβομαι,
1: ναι.
0: μετά από όρημη σκέψη, σκέφτηκα να τον μετονομάσω από El Maestro. Ξέρεις τι να τον μετονομάσω?
1: Τον προπονητή?
0: Ναι.
1: Να μάλλον μετονομάσεις.
0: Από El Maestro μετονομάζεσαι σε El Καταστρόφα.
1: Απάνω μου, φίλο μου. Ο φίλο μου για φόρμα. Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά, αγαπώσεις. Να είσαι πάντα καλά, φίλε Στελάρα μου.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, να είσαι καλά.
1: Μάνα μου τώρα, ο Γιώργος Μάγκας. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Ευχαριστώ κύριε Στελιό.
1: Ο Τάσος μας.
2: Μπράβο, για το προηγούμενο δεν καταλάβει. Αγαπώ τον εκτιμώ τον. Ο Ηλίας, ο Μάριος Ηλιά είναι παιχτάρας. Και να φανεί φέτη πέτου.
1: Και να βάλει τα 10
2: είμαστε ένα ορθόσια. Εσύ μην ξέρει, είμαστε τα ευλογημένα για όνομα του Κυρίου.
1: Ναι.
2: Το λοιπόν. Γέλασα μας ο Παλατσό και εμπτού έλαβε να βάλει στήσιμα με την ΑΕΚ, με τον Καμαρανέζ.
1: Γιατί?
2: Είπα, αφού θυμάσαι, Που είπα, πάει και σε ένα στήσιμα, ότι είναι να φύγει.
1: Α, για τον Καμαρανέζ.
2: Ο Λεωνίδιο σήμερα είπε μου να κερδίσεις. Μπράβο του. Λάβε το μόσο να φέρω το πέντε, τι δίγε το σοφέρι μου. Εσύ μου το λες, θα σου φέρει, εσύ χειροκυντία. Εν έχει προβλήμα, λαλή μου. Αλλά ο παρέα μου είναι ορθωσία. Εκείνες και τα λέμε έτσι για την ομάδα μας. Για όνομα του Θεού.
1: Εντάξει ρε, πάρω... ορθωσία και λίγο θυμωμένος, δεν πειράζει. Εντάξει, είπε την άποψη του λίγο βαρετά, εντάξει. Okay.
2: Εντάξει, ναι. Είμαστε καλοί ορθωσιάδες και όσοι είμαι να πει ασφάξα 8 κουνέλια, το οποίο αντώρησα τις σας μίμην του γιού μου. Εν τίμος σου μιλώ, α.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά, καλή συνέχεια και πέρα του παρατσού μου. Να μας κάνει έναν τραπέζι, να πάει παρέξει από τον Μάγκα.
1: Να κάνει, έχω βαρτάς ελάρχο παράτσος.
2: Ένα σου πω, Μάγκα στο πελό μου, την καλή
1: δενιά.
2: Γνώρισα άλλον τον αγαπώ, τον εκτιμώ.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Άντε, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά δώσε μου, σε ευχαριστώ.
2: Και αν είμαστε καλά από τον κύριο, αγαπητέ Στέλιο και Στέφανε μου, να το σε τέφρει να φέρουμε τα βαζάνια του Κολοκασιού. Να φάει και ο Στέφανος.
1: Να σε φιλοξενήσουμε στην απάντηση, μένα έχεις δένει.
2: Okay.
1: Εντάξει, έτσι θα σας πήγουμε έτσι.
2: Έγινε, bye.
1: Χαιρετώ. Ο Βεντετίδη ρε, ήπια πολλές παγωμένες και χάθηκε η φωνή μου ρε. Ο Βεντετίδης. Εντάξει, μετά την απειλή που εξφεντορίστηκε ένα αερίος. Εντάξει, ήπια πολλές επειδή η κοροϊδο, ήπια πολλές παγωμένες και χάθηκε η φωνή. Δεν πειράσει. Προλαβαίνω ακόμα έναν κύριο, κυρία. Εφυράξεις ένα θυκό του. Ο λεωφορείακής μου θέλει κάτι. Μιχαλιά, θέλεις κάτι για το ταξί ή ο ταβερνιάρι, λαρό, μας πας στην ταβέρνα. Ο φορτηγακής μας, ο Ανδρέας, θα θέλετε κάτι, παιδί μου. Εντάξει, αύριο, έτσι, αλλιώς ενημέρα σας ένα προγνωστικά σας, χαλαρά. Η πέφτια είναι ευρωπαϊκή βραδιά, όμορφα και περιποιημένα. Καλησπέρα, έχουμε μου χειροκυρία, μάλιστα, που τη ξυλωτή που είχαμε. Η ορμήθηκε και το αυκόρου πρέπει να είναι στις θάλασσες. Η Σωτήρια ετοίμησε μας, η Δερίνια ρε στέλνει χαιρετίσματα, το παραλέπινε ακόμα. Εντάξει. Είχε πήρει κονινός ή τίποτε, είχε νεκτές, είχε σήμερα κάτι τέτοιο δεν μπορούσε. Εντάξει.
3: Είδες ότι στέλνει στους δυο μηνύματα ο φίλος σου.
1: Ναι ρε, για να μην πάει εντό, δεν πάει εντάδω. Ο Βεντετίδη ρε, δεν πάει εντάδω.
3: Χειροκυτία
1: βρέχει πολλά. Ο φίλος με 960 βρέχει πολλά χειροκυτία, αφού εντάξει, για μια πολύ περιοχή.
3: Τώρα, όντως ο φίλος σου ο Πάρης πρέπει να ήταν στην Αλάσκα.
1: Είναι
3: το μόνο σημείο που έμοιαν νησίμα του πάνω.
1: Είναι ψεύτης. Είναι αληθινός. Ήταν κάπου που είναι πια νησίμα.
3: Και είχε και το θράσος να έλεγκαν υπολείπες και εβδομάδες. Πόσες έλειπε. Να πει μα έλειπε και εσύ. Δυο μέρες.
1: Ναι. Πέρα μου για σου. Έμπειρασε. Λοιπόν, θέλω να πάει στο τελευταίο σε διαρρήμα και να έρθει ακόμα μια στη σκέψη.
3: Ξαρτάται.
1: Εντάξει. Για τα τραγούδια δεν είμαι μεγάλο.
3: Α, για.
1: Να πάρω κάποιε αποφάσει, έτσι τα κατάκ.
3: Να σου βάλω ένα σφαγιανάκι. Πάει με την περίπτωση μα σήμερα.
1: Ό,τι θέλει κάποιο.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Παραπαπαπαμ. Τα τρία πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
4: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
6: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζιζούλα! Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
7: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
8: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τείχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο.
11: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
13: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
12: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6:30.
14: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Πάμε για αδερφή, εγώ σάλεψα κύριε Στεφανέ. Εντώνη και η σημερινή εκπομπή, κύριε, όπως την είπε ο Χόρτωση, είστε Μακεδονίσσα για στην έγκομη, για στη χειροκυρία.
1: Μα γιατί το λαλείς?
0: Γιατί είδα παράπονα πολλά δικαιολογημένα από τον κόσμο, ρε φίλε. Ακούω, ας πω κάτι. Καταρχάς ευχαριστώ τον μεγάλο μας χορηγό στη ΣΥΔΑ και τις απαπάντζες να μην το ξεχνάμε και ο Μάγκαν των χορηγών του Δικού Εθέτου, το μόνο πάντα ρε πέντε και εννοούμενο. Έχεις τον καιρό, πιο τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, να σάσεις τους δρόμους σου, να απορροφούσει το νερό, ναι.
1: Σάζω δρόμους, πολλούς.
0: Ρε, όχι να τον ασφαρτάς, με ασφαρτό, με κάποιες ασφαρτά. Τα κυρίγια τα αυτά είναι να μπορέσει, του υπονόμους.
1: Α.
0: Ντά. Ντά.
1: Συσσωρεύεται το νερό, εννοείς.
0: Ναι, ρε. Αν το νερό μου έρχεται, ας πούμε, στην λεωφόρο και πες στους οδούς, απλά περνά από πάνω γιατί είναι κλειστά, είναι να δημιουργηθεί θέμα με τους... και να είμαστε μια μικρή Βενετία. Τούτοι άνθρωποι τι περιμένουν, δηλαδή.
1: Εν αλήθεια πάντως.
0: Είτε δήμαρχοι, είτε αντιδήμαρχοι, είτε και δημοτικοί συμβούλοι, είτε τίποτε άλλο, μοιρώνονται να κάνουν πέντε πράγματα. Ναι. Α, ναι. Στα κορυφαία τρία, ιεραρχικά, είναι τούτο το πράγμα. Καθάρισμα στον δρόμο. Και τα ριάκια και τα ποταμούθια που υπάρχουν και διασχίζονται στις πόλεις μας. Ναι. Αν δεν έχει ο ποταμός που είναι να πάει, και πάει δεξιά-αριστερά, αν δεν έχει το νερό να πάει κάτω, στους υπονόμους κλπ. Και μένει πάνω. Είχαμε και ποταμό πας στην άσφαρτο. Πώς φέρνω πάνω.
1: Σκέφτου να είχαμε και νερά δηλαδή.
0: Και από τον στρόπο όλος πώς φέρνεις την επάθαση. Και τον τόγιο φερούν για μέ. Και φέρνουν τις άρτα ρε. Και όντως στο στρόπο όλο.
1: Και στο ράντα πάω του κουλαλής.
0: Ποιο ράντα πάω του. Και μέρα από τον δημαρχείο για μέ κοντά να μπορείς πόρο παιδί έω ρε. Επάγουν τους 47 χρόνια να το σάσουν ρε. Ένα μπορεί να μπορεί να μπράβει και ο μέτρα ρε. Όποτε έπρεχε κόφηκε τον η κυκλοφορία στα δύο. Έγινε τερέτον το πράγμα. Ναι, μεσό, η Λάρνακα. Έναν κατούριμα και τελειώσαμε. Είμαι κακός, ρε. Και κάνεις και φορές και θέλεις ο κόσμος. Είμαι κακός.
1: Τι να σου πω, σου πω ναι, όχι, δεν είσαι κακός.
0: Έγινε. Και έγινε που έχουμε τον πατσό του δρομουσούλου και έπασου. Με αποκορύφωμα το Λευκοσία, λέμε Λευκοσία. Αλλά αν το παράνα αυτό γεννητόδρομος, εγώ ήμουν με τον Γιούρι Γκαγκάρι στο φεγγάρι και με έβγαλα φωτογραφία. Εντάξει. Αυτά. Ο Βεντετήτης σε πιάνε τηλέφωνο να πει ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Τέλος πάντων. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι θέλουν να πούν κανέναν καλησπέρα. Αν έχει οτιδήποτε πρόβλημα, ενημερώστε μας έτσι το τελευταίο τέταρτο. Να θυμίσουμε ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται 22 του μηνός στο Πιστούρι. Την Πέμπτη να δώσουμε σε έναν νικητή με ακόμα 5 άτομα να πάσει. Είναι έναν τραπέζι, είναι 6 άτομα με έναν μπουκάλι. Στέλνεται Νίκος Μακρόπουλος για τον μπάσκετ και το τουρνουά. Αν όχι, τόσο χαντήρωτης τα είπαμε ούκο λίγες φορές. Για τις ταβέρνες μας πρέπει να δώσουμε δώρα. Ταβέρνα Αγίος Επιφάνειος, 6 άτομα, ψάρι και λοιπά, με τα ποτά σας, του Μιχαλιού πάνω στον Άγιον Επιφάνειο, του αδερφού του Δημήτρη στο Ιλακατάμια, 4-5 άτομα να πάτε. Στέλνετε απάντηση, στέλνετε κονιά του Μιχαλιού μου και στέλνετε και ζήνα. Απ' όλα. Εντάξει, αν θέλετε. Λοιπόν, όχι, δεν έχουμε τίποτε τώρα. Είναι τα 9-3-13 πάρε, ρε κουμπάρε. Η Ιταλία έχει πει Ζέμπολη. Η ώρα 7, σας όλο σε ζένα. 7.30, είναι τούτα που θέλεις. Α, και κρεμονίζεις από τώρα, πάει σε κόσμο να δούμε τι κάνουμε. Και τι μας είναι άντρα κουδάκι, καλησπέρα.
2: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, αριστερά.
0: Ποιος?
2: Με ποιο μιλώ?
0: Αγία από ελ.
2: Παρακαλώ.
0: Άκου, ας σου πω, τον τα πόματα και τον τα βεντετού καταστάσεις, τερμάτιστες άμεσα. Χαιρετώ. Πέ μου.
2: Ενευριάσα μου το φίλο μου.
0: Έβαλες ερωτηματικό.
2: Εντάξει, φίλε μου,
0: ένα τα καλά, ρε, έχω δικαιό.
2: Δεν ξέρω, τώρα το άνοιξα το ράδιο, φίλε μου.
0: Ο εννοώ για τούν τα πράγματα με τις βροχές και λοιπά. Έχουν 4 μήνες στη διάθεση του κάθε δημαρχείο τα κοινοτικά συμβούλια ιστορία να καταδύσουν 5-7 κυρίες, δεν τα καταφέρνουν. Εντάξει, με λόγια όλους.
2: Θέλετε αντιδημάρχους ή θέλετε ποτού τους δημάρχους. να συσσωρευτούμε, να γάμουμε.
0: Έχει αυτό που έπια να ανακατωθώ. Να σα δείτε άσπρη μέρα, είναι μόνο να γάμω.
2: Έκανε αντί να μα μειώσουντα και βαλά, ακριβώ θα μα τα θέλει.
0: Καλά, σα κάμουσι. Άμα μου κάνετε γίνους που πρέπει, να μα κάμω.
2: Τι δεν μου προσπαθήσαμε, ούτε μπορούσα να τα κάνω.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
2: Μιλούμε.
0: Χαίρετο. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη ένα κύριο κυρέντα που ετοιμάσαι να μεταξύ για
1: να σου το φυλάξω για έκπληξη.
0: Surprise.
1: Ναι.
0: Δεν κι αρέσκομαι τα πράγματα έτσι που σε θωρώ. Είσαι όπως το μουντόν τον καιρό. Αρέσκει σου το. Περίμενα εδώ ένα λεπτό γιατί φταίνει ένα μήνυμα.
1: Ξέσπασε μεγάλη φωτιά
0: στο
1: Βέλγιο πριν από λίγο. Απειλεί και τη Γερμανία.
0: Να μου σου είπα. Να μου σου είπα ότι ο μισός πλανήτης επλημμύρισε και ο άλλος μισός πλανήτης καίγεται. Είναι τα τσάς έχουμε να συνεχίσουμε με στον πλανήτη γη. Και τους όλοι ένα μόνοι. Με τους έξυπνους. Πήρνε και δοκιμές, ένα αυτό, να κατεβάσουμε και ο βαθμός κάτω τη θερμοκρασία, να ανεβάσουμε ένα βαθμό πάνω, να λιώσουν οι πάγοι, ένα εντάξει, να υψώσουμε λίγο τις θάλασσες, να πιάσουμε μπουχή, να πιάσουμε μπουδά. Εντάξει, κάμετε τα ρε, κάμετε τα. Εντάξει, κάμετε τα. Αχ, Θεέ μου. Τέλος πάντων. Βάρτο. Θέλω να πάρεις βάρτο, θέλω να πάρεις στο κόσμο, πάω στο κόσμο, και έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Διότι θέλω και τα μηνύματα, ένα λεπτό, γιατί ήρθε ένα άλλο μήνυμα. Ο Λάμπρου τι θέλει, Άγιον Επιφάνιο. Μάλιστα, 997. Οκ. Ο φίλος ο 611 έρθα από που με θενημέ. Παντέχει σου μέσα στη σκέψη μου, ράρι. Μάλιστα. Είδες, κύριε Στέφανε. Να μου ετοιμαστεί για να βάλεις.
1: Ένα ωραίο τραγούδι.
0: Όλοι οφοριακοί σε στείλε εδώ και τη σημεία ζωής.
1: Δεν αφήνει να δώσει, άμα να τα ακούσει.
0: Εντάξει, οκ. Okay.

0: Ποιος είναι εγώ, ο Μάλα μας.
1: Ο Σοκράτης ο Μάλα μας, ναι.
0: Ναι. Του Γαζαντζίδη όμως το.
1: Τραγούδι με Γαζαντζίδη.
0: Βέβαια. Εντάξει.
1: Ελπίζω να σου άρεσε.
0: Ω, είναι ωραίο. Είναι ωραίο ρε φίλε, όνομα του Θεού. Ο οποίος με 160 νίκος έλεγε μες ως καρισπέρα σας κονιά. Α, Παναγία μου, Παναγία μου, το λεωφορείο αγίου. Να οθιαβάζεις ή να οθιαβάσου. Ό,τι μου πεις, να οθιαβάζεις, αλλά αργά και σταθερά. Και πομπολός.
1: Του φίλου του 009.
0: Ναι, διάβαστο.
1: Ο λεωφορείος είναι σε τριήμερη διαμαρτυρία γιατί αφήκεται μας μόνους μας την Παρασκευή. Από Πέμπτη τα ξαναλέμε.
0: Α, σε ένδειξη διαμαρτυρία ρε, είναι διαμαρτυρόμενο το λεωφορείος μου ρε, γιατί την Παρασκευή έκαμε εκπομπή ρε.
1: Και είχα σου πει να βάλουμε μια εκπομπή σου να παίζει.
0: Καλά ρε, ήταν παραμονή της 15 Αύγουστου, τεράστια εορτή, ρηκίμηση στις Θεοδόκους μα ρε.
1: Της
0: μητέρας του Φωτός ρε.
1: Πέτω το ταξιγί.
0: Διαμαρτυρούμενος.
1: Και φαντάζομαι δεν είναι ούτε ο μόνος.
0: Καλά δεν μπορεί να κάνουμε, να κάνουμε και από τον τα Χριστούγεννα και 26 το, να κάνουμε εκπομπή κάθε μέρα.
1: Θες να κυκλοφορούμε με τα αυτοκίνητα και να κάνουμε εκπομπή.
0: Διαμαρτυρούμενος, διαμαρτυρούμενος. Δεν θα ρίψω ρε κομμάρα τον ταξίγι μου. Δεν θα ρίψω. Κάνα. Ο ταξίγις τοποθετητή. Ο λεωφορείος μου τοποθετητή. Ο βορτηγαλιός μου που έμπονε. Εκτός αν είναι αδιούχος.
1: Δεν μπορεί να μπορέσει σε εβδομαδιαία διαμαρτυρία.
0: Μα μαζί του. Πήγαμε τα πορτιάλια με αεροπορία. Άριστο. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ακόμα ένα δύο κύριους. Θα θέλετε να πείτε το καλησπέρα σας. Το 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμέγα που μες το ξέρετε εδώ. Και στο 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ακούρε, κουμμάρι, είχαμε παιχνίσει στη Ρουμανία, λέει ο φίλος μου. 0-0, 10 λεπτό είναι, ρε, άφε του Θεού. Η κλου με την ουτάρα του, μάλιστα. Άκου, είναι να μου σκέφτει για τον φίλο του. Λοιπόν, ο Νίκος Άρη είπαμε θέλει γωνιά, ο Λάμπρου θέλει αγιόν επιφάνεια. Μάλιστα, χειροκίτια τα είπαμε. Λιοπέτρη, χαιρετά. Μάλιστα, Λιοπέτρη, χαιρετά μας, το Λιοπέτρη μας. Η Ορμήθκια έμεινε σήμερα και το Αυγόρου εκτός. Φαίνεται η αδαμάντη εβίαση είναι στο καλό. Μάλιστα. Περιμένω τον πιστό να ακροατήν κάποια στιγμή να δούμε το μήνυμα του μπορεί να επανέλθει να μπορεί να μας πει. Μετά από αρκετές μέρες απουσίας. Αύριο θα έχουμε τα προγνωστικά με έναν ήσυχα. Έχουμε τα δύο μας δύο ονομάτων μας έτσι αλλιώς και να πάρουμε και ένα παιχνίδι από ελλαδικής πλευράς. Τα 11 και αγωσιάρκια από την Νίπκο είναι 12 είπαμε και προχωρούμε και έναν έκτακτο για τους μετά από εισήγηση του Παύλου του Μπελεγκάρη το πρωτάθλημα των συνεργατών μας. Εντάξει, δύο από Λεμεσό, δύο από Λάβνακα, δύο από Πάφο, 6 συνολικά, δύο ηχολήπτες, 8 εκτός αν θέλει ο Μάικ.
1: Τι είναι τούτον ακριβώς?
0: Τα προγνωστικά μπορεί να έχουν ο κόσμος και να έχετε ξεχωριστά εσείς. Πρωτάθλημα. Και ο νικητής θα πιάσει απευθείας και 20 ευρώ δώρο κουπόνι. Πέραν που τα παίρνα. Και πέραν από το γόητρο μόνο να πει και να πει ρε κουμπάρε καταλάβω παραπάνω που λέω από τους άλλους. Ε, ναι.
1: Θεωρητικά.
0: Εντάξει ρε φίλε, τούτο είναι το να σωθείς με τα αυτά.
1: Για πρόγνωση, κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα.
0: Βέβαια, κάθε Τρίτη. Every Tuesday. Έτσι.
1: Τον προαθλητή φέτος να βάλουμε κάτω.
0: Τι είναι ο προαθλητή?
1: Να βρούμε τον προαθλητή που τα τώρα.
0: Μα τώρα πρέπει να ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε μη κοιμότερο φίλε.
1: Γιατί είναι.
0: Πριν να ξεκινήσει το προαθλητή από τον κόσμο που ψήφισε προαθλητή.
1: Μόλις ξεκινήσει είναι.
0: Μα μόνο τον προαθλητή εννοείς.
1: Ναι.
0: Όχι ρε φίλε. Μέσα στον...
1: Και να πάμε εν τέλος του χρόνου να δούμε ποιος είναι ο νικητής.
0: Στα μέσα βάλουμε τον 1-2-3 του πρώτου γύρου.

0: Πάμε και 51, πάμε σε ακόμη έναν κύριο. Προλαβαίνω ακόμα έναν κύριο ή μια κυρία. Ας πούμε η κυρία Πραστίτη ή κάποιος κύριος που ετοιμάζεται. Μάλλον μου, ο 613 τι θέλει. Ζήνα, μάλιστα. Μπόλιασε τον Πεντετήτης, α. Το πρόβλημα, αλλά λέω φίλος, το 312 είναι διαχρονικό, ρε φίλε. Ναι, σημαίνει ότι επειδή είναι διαχρονικό το πρόβλημα με τους δρόμους, σημαίνει πρέπει να μείνει για μένα έτσι, πέτον το SI. Αναλαμβάνω την ηγεσία κάποιου χορκού, κάποιας πόλης και λοιπά. Είναι που τα πρώτα βήματα μπορεί να κάνω, να διορθώσω. Ένα στήλο ασυνεργία, έχουμε 127 από τον τους οικομονωμένους, να οστάσουν. Έτσι, αφού ξέρουμε ότι έχουμε θέματα. Τι αγαπούμε. Έως πάντων. Καλησπέρα από Επισκοπάρχη, είναι η Επισκοπή σήμερα. Δίπλα από το κουλό συνδυάζα τα μουτρωμένο. Μάλιστα, καλησπέρα στην Επισκοπή μας. Λέμε σου εννοείται. Όχι, όχι, αύριο. Προς το τέλος του... Σε δύο εβδομάδες μπορώ να επιστρέψουν όλοι που εσάς άδειες. Ένα επανακκινήσει για το... Και το ρετρό μας όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει, μην έχεις δένεια. Και από Κύπρο και από Ελλάδα και από άλλα αθλήματα. Πάφος χαίρετα. Η Πάφος σήμερα τίμησε μας και σήμερα. Καλησπέρα στην Πάφο. Μας την καλά. Πέπτια θα σημαζί μου, είπε μου.
1: Θα είμαι μέχρι να έρθει ο Τάσος.
0: Το μάτσο νομίζω ήταν 9 και το άλλο 10, ναι.
1: 9 και 10.
0: Μάλιστα να δούμε τα πρόγραμμα να βγάλουμε τον
1: Καλάντας. Καλά μεσάνυχτα.
0: Έχει πειράζει, μάρε φίλε, μακάρα με καλά ομάδες μας, εσύ δυνά τα βουνά βοσιονιά. Για έχω πρόβλημα. Να αγαπάσουν καλά ομάδες. Εντάξει. Λοιπόν, ο Μακρόπουλος, 528, μάλιστα. 22 του μηνός. Την Πέμπτη θα δώσουμε για ο Μακρόπουλο ένα τραπέζι για 6 άτομα. Ναι. Και ένα μπουκάλι μαζί. Στο Μισούρι. Πέμπτη. Ναι, την Πέμπτη είναι να δώσουμε και το Σάββατο, ναι. Να πάει και εσύ, να πάμε να κανονίσουμε το. Το πάμε.
1: Την Πέμπτη.
0: Όχι την Πέμπτη, το Σάββατο. Είμαστε εγκαρεσμένοι.
1: Να πάμε. Πού να πάμε, σε ποια περιοχή.
0: Στο Μακρόπουλο, στο Μισούρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κανονίσουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μιλούμε αύριο. Εντάξει. Λοιπόν. Θέλω και εγώ απάντηση, λέει ο φίλος μας. Δεν ξέρω φίλος μας, λέω, αλλά εντάξει, 3-12. Εντάξει, άρεσε μου, θέλω και εγώ απάντηση. Εντάξει. Πάμε για 7 παρακάτι. Πάμε να ξαναευχαριστήσω τον μεγάλο μας χορηγούς, κύριε Στέφανε. Εντάξει, αποχαιρετώντας το για τη σίτα και την πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Το χορηγό του διακόπτου του το μάγκα, το ρετρό. Πέπτη θα δώσουμε για Μακρόπουλο. Πέπτη θα δώσουμε πρόσκληση για τον μπάσκετ. Νέο φίλος Χαντριώτης, Ολυμπιακός Πειραιώτης, Μακάμι, Τελ Αβίβ, Αρίστα Θεσσαλονίκη, Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Τι έχουμε άλλο, και δεν στα παίρνουμε αυτό στο τέλος του μηνός. Εντάξει. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Να έχετε από τον Στέφανο και από μένα τον Στέφανο Παπαμεσιό. Τα λέμε με το καλό. Αύριο είναι η μέρα σας, τον προγνωστικό σας. Εντάξει, προετοιμαστείτε για τις δύο ευρωπαϊκές ομάδες μας και μια ακόμα από την Ελλάδα. Χαιρετούμε.

0: εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
6: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Δευτέρα σήμερα στις 10 για το Ισπανικό Πρωτάθλημα Deportivo La Coruña Elche.
8: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
10: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
11: Καραλάμπους. Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
5: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 7. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
14: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
15: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026. Αυτό το δίωρο έχουμε στη διάθεσή μας. 6 ξεκινήσαμε, μέχρι 8 θα είμαστε μαζί. Αυτό το απογευματινό δίωρο στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

Τελείωσε το μάτς Άθενς Καλυθέα για το κύπελο ΑΕΛ Λάρισα 1-3 τελικό αποτέλεσμα. Το τρίτο γκολ για την Λάρισα πέτυχε ο Χρήστος Αλμπάνης στο 90-4, ο οποίος ο Έλληνας εξτρέμ βρέθηκε εκτός περιοχής και με ωραίο σουτ έκανε το 1-3.

0: Να πω ότι ένα ιδιωτικό ελικόπτερο έπεσε και τελήθηκε στις φλόγες στην περιοχή Θόλο στην Σύφνο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο 17 λεπτά μετά το ξεκίνημα της εκπομπής, στις 6:17, 18:17.
1: No hay vuelta atrás. Siente cómo te envuelve.
0: Να πω ότι στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα. Μια ομάδα διάσωσης από τη Σύφνο μεταβαίνει στην περιοχή με ταχύπλο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν γίνει περισσότερες γνωστές πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου, ούτε για την κατάσταση των επιβενόντων. Για ό,τι νεότερο έχουμε και εμείς θα σας ενημερώσουμε.

Έτσι λοιπόν η ΑΕΛ νίξε 3-1 την Καλυθέα και την Άθενς Καλυθέα και μπήκε στη Lake Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στη Lake Phase λοιπόν του Κυπέλλου Ελλάδος, η Άθενς Καλυθέα με το στο El Paso που κρίθηκε με το 3-1. Να πούμε ότι στο πρώτο μέρος η ομάδα των Σκαλιθέας των Νοτίων Προαστίων πατούσε καλύτερα, όπως λέμε, στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η Βυσσινή ήταν εκείνη που πήρα το προβάδισμα. Στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης κέρδισε πέναλτι ο Παπαγεωργίου, ανέλαβε την εκτέλεση και φτώχησε για το 1-0, στέλνοντας την άλλη γωνία από αυτή που έπεσε ο αντίπαλος τερματοφύλακας την μπάλα. Ο ίδιος πάλι Παπαγεωργίου στο 53ο λεπτό με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε το 2-0 και έδωσε γερό προβάδισμα, θέλετε το 0-2, στην ομάδα της Θεσσαλίας. Οι παίκτες του Βαγγέλη Μόρα μείωσαν στο 86 με τον Μάνια, αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι, παρότι πίεσαν να βρουν τον γκολ της ισοφάρισης, δέχτηκαν γκολ στο 90-4. Ο Αλμπάνης μεσού το ωραίο έξω από την περιοχή έκανε το 1-3 και κλείδωσε την πρόκριση για τους Βυσσινοί.

Όποιος φίλος φίλος θέλει μπορεί να συνεχίσει να βγαίνει στον αέρα στο 210-2-25-43 και 215-2-15-59-43. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Και με την περίπτωση που έλεγα το με το νερό που τρέχει, έχει σπάσει ο Λίνας εκεί στην περιοχή μου στην Παπαφρέσσα 48 στο Γαλάτσι. Ήρθε κάποιος άνθρωπος από την ΕΙΔΑΠ σήμερα μετά από δύο μέρες. Δεν έκανε τίποτα τόσο. Το νερό συνεχίζει να τρέχει έτσι σαν μικρός αχελός. Παρά το μόνο που είπε ότι δεν έχουμε, έχουμε έλλειψη λέει, προσωπικού. Και εκεί έλλειψη προσωπικού, παιδιά. Έχουμε και πολλές άδειες, δηλαδή δεν δουλεύει κανένας. Και ποιος θα φτιάξει τη βλάβη, ρε παιδιά, εμείς.

και έχουν χαθεί αρκετά κυβικά νερό, καθαρού νερού μέχρι τώρα. Δεν έχει συνεργεία η ΔΑΠ, δεν υπάρχουν συνεργεία όλο το 24ωρο. Άμα συμβεί κάτι πολύ σημαντικό στην Αθήνα, μια πλημμύρα, δεν θα μπορεί να τρέξει κανείς. Αν όμως πάσει ένα σωλήνας ή μία σωλήνα, έτσι, κοντά σε σπίτι πολιτικού, θα τρέξουνε εκεί. Αναρωτιέμαι.

Ο Άρης που είχε αρκετά παράπονα για τον γκολ που ακυρώθηκε, έχει ανοίξει το σκόρ. Έχουμε λοιπόν αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-1. Στο 41ο λεπτό, μετά από προσπάθεια του Γκαρέ, έγινε το σούτ, απέκρουσε ο Θοδωρόπουλος και στο ριμπάουντ του Φαντικά με τη βοήθεια του Δοκαριού βρήκε τα δίχτυα και έκανε το 0-1 για τον Άρη. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-1. Σε αυτό το δεύτερο μέρος ο Άρης ξεκίνησε με αλλαγή, μπήκε ο Αλφαρέλα στη θέση του Γιαννιώτα. Όπως είπαμε στο 41ο λεπτό άνοιξαν τα μπέκ του γηπέδου και έπεφτε νερό, βροχή το νερό. Ένα απρόβλεπτο cooling break, συμβαίνουν αυτά και στην Ελλάδα. Κάποτε είχε γίνει σε ένα μάτς του Πας Γιάννενα από ό,τι θυμάμαι αυτό, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Προηγουμένως στο πρώτο μήχρονο του Άρη διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τον γκολ που ακυρώθηκε ως offside, το γκολ του Μιρ. Ζήτησαν και ένα πέναλτι αργότερα.

Στις 9 θα έχουμε το άλλο μας κυπέλου. Στην ουσία είναι μια κόντρα επίπεδου Super League, πρώτης εθνικής. Ανάμεσα στον Ηρακλή και στο Βόλο, για το κύπελο πάντως.

Με 2.000 οπαδούς στο πλευρό της θα παίξει ένωση αύριο η ΑΕΚ, παιδιά, στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Λεύκη Σόφιας. Αύριο 18 του μηνός, 18 Αυγούστου στις 10 το βράδυ για τα play-offs του Champions League. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας, η ομάδα του Μάρκο Νίκολας, θα έχει τη βοήθεια από τους φίλους, περίπου 2.000 οπαδοί, στο πρώτο φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι για την φετινή σεζόν. Η διάθεση πάντως θα συνεχιστεί και αύριο, καθώς πολλοί φίλοι της ΑΕΚ θα ταξιδεύσουν με πούλμαν και αυτοκίνητα από Αθήνα, Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή αλλά και όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Με αρκετό κόσμο λοιπόν στη Βουλγαρία, η Ένωση απέναντι στη Λεύκη Σόφιας αύριο 10 το βράδυ για τα play-offs του Champions League.

Στο 55ο συνεχίζει να πλέγει το Άρη στον αγώνα κυπέλλου της Αναγέννης Καλίτσας 1-0 ή 0-1 αν θέλετε και με την είσοδο από το Αρφαλέλα στο μάτσο, ο Άρης απέκτησε δεύτερο πόλο στην κορυφή της επίθεσης και ανοίγει με αυτόν τον τρόπο τους στόπερ.

Να πω και αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής ΑΕΚ Ηρακλής το Σάββατο 22 του μηνός στις 8 το βράδυ. Καλαμάτα Άρης πάλι Σάββατο 22 του μηνός και αυτό στις 8 το βράδυ. Και Ολυμπιακός Ατρόμητος, ό,τι και να κάνει τα Σαββατιανά μάτς, 22 του μηνός λοιπόν Αυγούστου Σάββατο 9 και μεσή το βράδυ, όχι 10. Από εκεί και ύστερα Όφι Βόλος Κυριακή 23 του μηνός στις 7.30. Το απόγευμα εννοείται παιδιά, όχι το πρωί έτσι. Παναθηναϊκός και Φυσιά Κυριακή 23 του μηνός στις 9. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Κυριακή και αυτός 23 του μηνός και αυτός στις 9 το βράδυ. Και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ Τρίπολης και αυτό Κυριακή 23 του μηνός στις 9.30 το βράδυ. Αυτό είναι το πρόγραμμα εικόνα της πρώτης αγωνιστικής. Και όπως είπαμε, το ΜΑΣ Ολυμπιακού θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε οριστεί, στις 9.30 αντί για 10.

Καλή μπάλα να έχουμε, καλό πρωτάθλημα. Να έχουμε και λίγο θέαμα. Και από εκεί θα δούμε ποιοι θα δικαιωθούν και ποιοι όχι σε αυτά που μας έχουν πει μέχρι τώρα οι φίλοι μας που έχουν βγει στον αέρα, και με τις ομάδες και με τους προπονητές, αλλά και αυτοί που έχουν στείλει τα μηνύματά τους στο Viber, έτσι παιδιά. Αλλά και αυτοί από τους οποίους έχουμε μεταφέρει τα τηλεφωνικά τους μηνύματα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Σε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε μέχρι το τέλος της εκπομπής για να βγείτε στον αέρα. Μέχρι 8 παρα 5 θα είμαστε εδώ. Από τις 10 και μετά θα είναι πάλι ο Δήμος ο Τσαπαλιάρη.

Ο Γιάννης Κωνσταντίνας θα πούμε λοιπόν ότι έγινε ο πέμπτος χρονικά διεθνής που συνεχίζει την καριέρα του σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει περάσει σε άλλη εποχή, σαφέστατα. Την αρχή έκανε ο Χρήστος Τζόλης που ήταν τρομερό στο μάτς με την Arsenal, η οποία έβγαλε τα ταμεία της 40 εκατομμύρια ευρώ για να το πάρει από την Club Breeze. Με τον 24χρονο εξτρέμ που πέτυχε γκολ στα φιλικά, έβγαλε μάτια και εκεί όπως και χθες, να παίρνει όπως είπαμε τη φανέλα του βασικού στην πρωταθλήτρια της Premier League που ξεκίνησε δυνατά χθες. Έσβησε σβηστά 3-0 την Manchester City. Τη σκητάλη πήρε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης που μετά που από την υποβιβασμένη Wolfsburg άνοιξε το κεφάλι της Ρώμα, η οποία συνέχισε την παράδοση με τους Έλληνες τόπερ. Οι Τζαλορώσοι εξόδευσαν 16,5 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό, ενώ 1,5 εκατομμύρια ευρώ έχει προβλεφθεί με τη μορφή bonus επίτευξης στόχων.

Στη λίστα ως τρίτος ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Καλέτσας, ο οποίος άφησε το Βέλιο και την Γκέν και το μεγάλο σχολείο της Ντόρτμουντ, η οποία έδωσε 33 εκατομμύρια ευρώ. Τα παίρνουμε χρονικά, παιδιά, έτσι τα πράγματα. Πριν το Γιάννη Κωνσταντέλια την πόρτα του εξωτερικού άνοιξε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος μετά από βασικό στο Ολυμπιακό θέλει να γράψει ιστορία και στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου στην Premier League με την Hull City. Οι Τίγρες επένδυσαν 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους στην πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της ομάδας. Έτσι λοιπόν, κάνοντας μια σούμα Arsenal, Dortmund, Roma και Hull, ολοκλήρωσαν συνολικά πάνω και πλήρωσαν πάνω από 135 εκατομμύρια ευρώ για τις υπηρεσίες των Ελλήνων διεθνών που απέκτησαν.

Λοιπόν, να που ξαναβρίσκεται πάλι στο προσκήνιο η Ιωάννα Τούνη, συνεχεί τα δημοσιεύματα. Και μπήκαν και μια ανάρτηση καρφιά σε εισαγωγικά τις Μαλβίδες για τα ελληνικά νησιά. Δεν την παλεύω, λέει.

Για τους φίλους που ρωτάνε, είχαμε λοιπόν στο κύπελλο Άθρας Καλυθέα με την ΑΕΛ 1-3. Η Βυσσινή πήρα την πρόκριση. Η ομάδα στο Κράτη Φρυδόπουλο απέναντι στην ομάδα του Βαγγέλη Μόρα. Και είναι στις 16 ομάδες που θα παρτίσουν την League Phase του. Όχι του Champions League, της, του κυπέλου, έτσι. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Θεσσαλούς ο Κωνσταντίνος Παπαγιωργίου που πέτυχε 2 γκολ. Το τελευταίο γκολ, το τρίτο, το πέτυχε ο Αλμπάνης με σούτ έξω από την περιοχή στο 90-4. Είχε μειώσει προηγούμενο 86 ο Μανιάς, αλλά δεν έφτανε αυτό το γκολ. Έγινε το 1-3. Μετά τελικό σκορ λοιπόν, Άθρας Καλυθέα ΑΕΛ για το κύπελο 1-3. Διαιτητής ήταν του Λούμης από την Εύβοια. Να πω πως έπαιξαν οι ομάδες. Άθρας Καλυθέα, ο Βαγγέλης Μόρας, Αγνικός Αγγελόπουλος, 57 Καλιάρος, Ματίγεβης, Μλάντεν, Αναστασίου Προβιδάκης, 83 Φροσίνης, Μπαουτίστα, 73 Βάρκας, Φαϊτάκης, Τζανδάρης, ο Ρώμο, 73 Μανιάς που πέτυχε και τον γκολ και έδωσε κάποιες ελπίδες στην Καλυθέα, Λόπες, Κοντονίκος, 57 Καντίγιο για την ΑΕΛ, τη Λάρισα, ο Σοκράτης, ο Φιδόπουλος χρησιμοποίησε τους Βενετεκίδης, Αγαπάκης, 71 Λέλεκας, ο Μπούσης, Καραγιανίδης, Ρις Βάνης, 71 Τσελεμπίδης, 71 λοιπόν Τσελεπίδης, Παπαγεωργίου πέτυχε τα δύο γκολ, 71 Σάκητς, Νικοκυράκης, Μακρύς, 80 Αλμπάνης, Τσιγκάρας, Αντράντα, Νίτσος και 64 Στούπης.

Ο Βασίλης Κατσαλής έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει: Καλησπέρα, Φώτη, φίλε, καλή εβδομάδα. Εύχομαι με υγεία σε όλο τον κόσμο, πραγματικά, παιδιά. Ανεξάρτητα με το τι πιστεύει κανείς, είτε πιστεύει ποδοσφαιρικά, αθλητικά ή πολιτικά. Έτσι, εγώ πραγματικά σας αγαπάω όλους. Τα υπόλοιπα είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει ό,τι θέλει.

Ο Γιώργος από Φρακφούρτη, χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο και στη Γερμανία και στη Φρακφούρτη. Λοιπόν, και ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης με Sportkick σκοράρανε. Μπράβο. Μεγαλουργεί, παιδιά, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Εδώ η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μυρολατρία γενικότερα, μια γκρίνια. Ένα περιβάλλον το οποίο στοιχιώνει κάπως αυτά τα, όλα αυτά τα Ελληνόπουλα. Γι' αυτό ανοίγουν φτερά στο εξωτερικό. Το έλεγα και πριν, να το φτιάξουμε ακόμα καλύτερα το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον ελληνικό αθλητισμό, έτσι. Για να είναι πιο προσιτός, να είναι πιο ποιοτικός και να αποκτήσει καλύτερη ταυτότητα, το τι θέλουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τι ζητάμε.

Ο τριαντάφυλλος Ζάζα Βατζάκης έχει στείλει το μήνυμά του και λέει τα συνήθως τα πράγματα τα αλλάζει η νεολαία. Όταν η νεολαία είναι ανύπαρκτη, λέει, δυστυχώς για να γίνει αλλαγή μόνο με επανάσταση, αλλά ποιος θα την κάνει? Η ειρηνική επανάσταση, ναι, και ποιος θα βγει μπροστά? Εντάξει, η νεολαία, παιδιά, δεν είναι έτσι. Και εγώ πίστευα κάποιες φορές, δεν ασχολείται, αλλά είναι απογοητευμένη με αυτά που συμβαίνουν. Ωστόσο, πρέπει να πάρει τα ενία στα χέρια της. Υπάρχουν πολλά δυνατά μυαλά. Όχι όμως, παιδιά, να είμαστε κολλημένοι 24 ώρες το 24ωρο στο κινητό, έτσι. 24 ώρες το 24ωρο στο κινητό. Απίστευτο.

0: Super Sport 104.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Face της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
2: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League, η Saint Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
11: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
12: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
13: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
14: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 7:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
18: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
19: Ιδιωτικό ελικόπτερο που έπαιξε, έπεσε στη Σύφνο. Είχαμε τραγωδία τελικά με 3 νεκρούς από τη συντριβή του ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος. Το ελικόπτερο απογειώθηκε το απόγευμα πριν από λίγο από το Μαρκόπουλο. Κατέπεσε λίγο μετά τις 6:17 περίπου, ενώ βρισκόταν σε καθοδική πορεία για προσγείωση στο ελικοδρόμιο του νησού. Το ελικόπτερο τελήθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα το θάνατο των τριών επιβενόντων. Να πούμε ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε επιχείρησαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ στο σημείο μετέβη ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Δυστυχώς χάθηκαν 3 άτομα. Στο ιδιωτικό ελικόπτερο κάτι έγινε, κάποιο λάθος έγινε, κάποια βλάβη κατά τη διάρκεια της προσγείωσής τους, κάτι δεν πήγε καλά πάντως, με αποτέλεσμα οι τρεις επιβαίνοντες δυστυχώς να χάσουν τη ζωή τους.

Είναι 24χρονος Μπαχάφ ο Νίκος του Καρδάμι. Στο νέο απόκτημα του Πέλου Πακιάτου, με αρκετά πλούσιο βιογραφικό, ξεκίνησε στις υποδομές του Ατρομή του ΚΑΠΑ 15, 17 και 19. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ΑΕΧ Αλανδρίου, όπου και κατέκτησε το αποτέλεσμα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΑ. Ακολούθησαν Πανιόνιος, Άρης Πετρούπολης, Τρίβα και αναγέννηση Σχηματαρίου. Κατέγραψε πολλές συμμετοχές σε ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στο νέο απόκτημα του Πέλου Πακιάτου, ο 24χρονος Μπαχάφ Νίκος Καρδάμι.

Ένα φίλο Άλεξ Ταουράκη ηρωνικά μου λέει: έχει στείλει ένα μήνυμα, ρε φίλε, άργησε να πει ότι για την πτώση του ελικοπτέρου του ιδιωτικού φταίει η κυβέρνηση που του ξέφυγε από ρο μια τέτοια αθλητική εκπομπή. Πω έχει, λέει, καταντήσει να γίνεται τόσο γλιώδη με ιδιωτελή πολιτική σπέκουλα. Αυτή είναι η άποψή σου, φίλε μου, έτσι. Η εκπομπή δεν είναι αθλητική, δεν είναι πολιτική, είναι αθλητική εκπομπή, αλλά μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα, φίλε. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας, έτσι. Αν είσαι ευχαριστημένος εσύ από την πορεία της κυβέρνησης και είσαι εντάξει, μια χαρά. Δεν είπα εγώ ότι φταίει η κυβέρνηση για την πτώση του ελικοπτέρου. Αλλά για τις πυρκαγιές, φίλε, ποιος φταίει, για πες μας. Για τους δείκτες της οικονομίας που έχουν πάει στον αδύρι, έχουν ξεφύγει. Όχι, δεν έχουν πάει στο Θεό. Έχουν πάει στο υπερεπόγειο. Για ποιος φταίει. Εγώ φταίω. Αν είσαι ικανοποιημένος, είλε μπράβο σου. Και σου βγάζω και το καπέλο που δεν φοράω καπέλο. Έτσι, φίλε Άλεξ Ταυράκη.

Και μου έχει κάνει και μια αναπάντητη κλίση στο Viber. Εντάξει, στο Viber δεν μιλάω εγώ. Απλά διαβάζω τα μηνύματα των φίλων. Όποιο θέλει βγαίνει τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Όλα το διάστημα τεκμηριωμένα μιλάω. Είδες, δεν το έκλειψα το μήνυμά σου, το διάβασα. Οι φίλοι από Θεσσαλονίκη Αποστολή, αν δεν το αρέσει, λέει αυτά που λες Φώτη, να αλλάξει ραδιόφωνο. Δεν το έχουμε ανάγκη, κανένα δεν έχουμε ανάγκη, έτσι. Από αυτούς που λένε τέτοια πράγματα εννοώ. Δεν μας πληρώνει αυτός, ούτε ο κάθε αυτός. Όμως διάβασα εγώ το μήνυμά του, δεν το έκλειψα. Μπορεί να είναι ευχαριστημένος άνθρωπος και μπράβο και μαγιά του. Αλλά το 99% των φίλων και που στέλνουν τα μηνύματά τους και βγαίνουν στη τηλέφωνα στον αέρα συμφωνούν με αυτή την άποψή μου, η οποία πάντα είναι τεκμηριωμένη, αγαπητέ φίλε Ταυράκη. Όπως ο φίλος ο Διαμαντής ο Πεπέτας λέει, φτώχεια αν έχει ακρίβεια Μητσοτάκης, μπράβο φίλε Φώτη, μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνω δημοσιογραφία, πάντα με τη γλώσσα της αλήθειας μιλάω και γράφω.

Και δεν το παίζω ούτε έξυπνος, ούτε συνδικαλιστής, ούτε αριστερός, δεν είμαι αριστερός, έτσι. Αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμα και σε υπεράσπιση συναδέλφων, έχω λειτουργήσει περισσότερο από αριστερός. Αν ο φίλος Άλεξ Σταυράκη διαφωνεί, δικαίωμά του, έτσι δεν είναι. Ο καθένας έχει δικαίωμα να διαφωνεί, αφού τα βλέπει.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Πράστα.
0: Έλα Κωνσταντίνος, ακούω, για πες μας.
1: Θέλω να μου πείτε καταρχήν για να ενημερώσει τον κόσμο ποια παιχνίδια θα δείξουν τώρα τα κανάλια από το πρωτάθλημα την πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή ποιος θα δείξει τον Ολυμπιακό είναι το ότε ένα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος θα δείξει την ΑΕΚ? Ποιο θα δείξει το Παναθηναϊκό?
0: Πανεκός έχει αναβολή, δεν παίζει αναβολή. Ο Πανεκός πρώτη αγωνιστική έχει αναβολή.
1: Ναι, θέλω να πω. Ποιο θα το δείχνει όμως, θα το δείχνει ο Sky τώρα το Παναθηναϊκό πλέον?
0: Νομίζω. Θα σε ενημερώσω όμως, θα ενημερώσω έτσι.
1: Η πλατφόρμα αυτή που. Ο κύριο Sky τώρα είναι. Ακόμα δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί το.
0: Ναι.
1: Η ΝΑΕΚ ποιο θα τη δείχνει?
0: Θα.
1: Θα το δείχνει το Open Party.
0: Λογικά το Open, ναι.
1: Open το κανονικό, έτσι.
0: Το κανονικό,
1: όχι,
0: ναι.
1: Σε πλατφόρμα.
0: Όχι.
1: Η ΝΑΕΚ αύριο ποιος τη δείχνει?
0: Μισό λεπτό και φίλε, μισό λεπτό και εγώ, γιατί το ανέφερα προηγουμένως, γιατί και εγώ ξέρεις λίγο περίμενε λίγα.
1: Γιατί τώρα είναι απανοτά τα παιχνίδια. Αρχίσει το πρωτάθλημα το Σάββατο,
0: ναι.
1: Και την Κυριακή ας πούμε έχουμε παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί γι' αυτό, τι γίνεται.
0: Ωραία, θα με ακούσει λίγο, θα τα πω στον αέρα, εντάξει, έγινε.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πείτε τα στατιστικά στοιχεία του κάθε παίχτη που έρχεται. Δεν τα λέτε όλα. Λέτε μόνο συμμετοχές. Πέστε, αν είναι γκολτζής, assist και goal.
0: Όχι, τα εγώ
1: αν
0: σε.
1: Είναι half, assist και goal.
0: Εγώ κάθε παίχτη που έρχεται.
1: Δηλαδή, στις... του Ολυμπιακού τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Φρόιρερ αυτός. Τι στατιστικά έχει στην εθνική ομάδα του και στη ΔΕΔΕ. Όχι μόνο συμμετοχές. Λέτε στα δελτία μόνο συμμετοχές.
0: Α, στα δελτία όμως στις εκπομπές εγώ λέω τα πάντα. Όλα τα
1: για
0: πάντα.
1: Για δείτε τώρα πόσα κολλή έχει βάλει λοιπόν ο Φρόιντ.
0: Λοιπόν,
1: Φρόιντ.
0: Θα με ακούς τον αέρα, θα τα ξαναπαναλάβω, εντάξει, οκ. Okay.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: πέστε
0: ναι.
1: Τα αυτές
0: μετά. Ναι. Αλλά πάντα να με ακούσατε στις μεταγραφές λέω πάντα όλα τα στοιχεία.

Λέω να μα ακούσει και πάλι φίλε έτσι από τα βόρεια πλάστα που πήρε. Φίλε Κώστα, λοιπόν, είπαμε στο ΑΕΚ Ηρακλής. Είναι ένα παιχνίδι που θα μεταδώσει το Κοσμοτέ Sport έτσι, για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Το Ολυμπιακός Ατρόμητος και αυτό το Κοσμοτέ Sport. 9.30 θα ξεκινήσει. Το Όφι Βόλος και αυτό το Κοσμοτέ Sport. Παναθηναϊκός είπαμε ότι έχει αναβολή το μάτς, δεν θα μεταδοθεί. Ο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Nova Sports, επαναλαμβάνω έτσι, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης Άκτορ, Κοσμοτέ Sport. Αυτά είναι τα μάτς που θα μεταδοθούν από τα κανάλια στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, επαναλαμβάνω φίλε, έτσι, λοιπόν, Πανετολικός, είπαμε, Αστέρας Τρίπολης Άκτορ, Κοσμοτέ Sport, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Nova Sports, επίσης Παναθηναϊκός και Φυσιά. Είναι ένα παιχνίδι που αναβλήθηκε, άρα δεν θα το μεταδώσει κανείς. Το Όφι Βόλος, το Κοσμοτέ Sport. Ολυμπιακός Ατρόμητος, Κοσμοτέ Sport, και αυτό ξεκινάει στις 9.30 αντί για 10. Το Καλαμάτα Άρης Nova Sports και ΑΕΚ Ηρακλής, Κοσμοτέ Sports.

Όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με την, στην Βουλγαρία, για το πρώτο παιχνίδι για το play-off του Champions League. Θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί ζωντανά η αναμέτρηση από το Cosmote Sport 1, έτσι. Cosmote Sport 1.

Για το φίλο με πήρε για τον Μιχάλη Μανιά που με ρώτησε για τον παίχτη της Άθας Καλυθέα. Ναι, είναι γεννημένο το 1990, έτσι. Είναι 36 ετών και στον Απόλλωνα έχει παίξει. Φίλε Κώστα, το βράδυ πράστα σε κάλυψα, έτσι είπα τις μεταδόσεις που θα έχει και το μάτς της ΑΕΚ αύριο, Κοσμοτέ ένα σπορτ και τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα, έτσι. Εκεί σε Κοσμοτέ σπορτ και Nova Sports θα είναι τα μάτς φέτος. Κάποια φιλικά παιχνίδια τα έδειξε το Open.

τεχνικός διευθυντής της Dortmund Talks ότι παρακολουθούσαμε και εδώ και αρκετό καιρό τον Κωνσταντέλιο Νίκολης για το μάτσι με τη Λεύσκη Σόφιας. Στη συνέντευξη που βέβαια πριν από λίγο είπε ότι πρέπει να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών και των απαιτήσεων, με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα.

Χόρεμα Φρόιλερ είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού από το πρωί σήμερα. Υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Ο 34χρονος διεθνής άσος μεταξύ άλλων τόνισε. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τα Ερυθρόλευκα σχετικά με τον κόσμο.

Αναφέρεται λοιπόν ότι ο Τσίβας έχει καταλήξει τις απαιτήσεις για την παραχώρηση του Αρμάντο Γκοντζάλης Ολυμπιακό. Αναφέρεται ότι ο Τσίβας αναμένει ένα ποσό γύρω στα 10 εκατομμύρια δολάρια, κάτι λίγο πάνω από 8,6 εκατομμύρια ευρώ, για να δώσει το 70 με 80% των δικαιωμάτων του 23χρονου διεθνή στράικερ. Παρότι η ρήτρα αποδέσμευσής του είναι 13 εκατομμύρια δολάρια, 13 εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι, φίλε, λοιπόν, από τα βόρεια προάστα Κώστα, λοιπόν, είπαμε, έχει γεννηθεί 15 Απριλίου 1992 το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Ρέμο Φρόιλερ. Ηλικία 34 ετών, έχει παίξει στην Μπολόνια. Είναι μέσο σε εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών της Ελβετίας. Αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος.

0: Να πούμε, ήταν βασικό σε 6 παιχνίδια τη Εθνική Ομάδα Σερβιδία στο Μουντιάλ. Έτσι, φίλε Κώστα, πέρσι με τη Φανέλα Μπολόνια έχει αγωνιστεί σε 40 παιχνίδια, 29 μα στο τελικό πρωτάθλημα, 10 στο Europa League και 1 στο κύπελλο Ιταλία, έχοντα σκοράρει και ένα γκολ. Συνολικά στο τελικό πρωτάθλημα, Φρόελερ είχε συμμετοχέ σε περισσότερα από 300 μάτς, έχοντα σκοράρει 21 φορέ, ενώ είχε στο ενεργητικό του και 21 assist. Οπότε νομίζω σε κάλυψε και αυτά που ζήτησε, αλλά τα λέω, παιδιά, σε αυτά τις εκπομπές για τα μεταγραφικά αποκτήματα αλλά και τα υποψήφια μεταγραφικά αποκτήματα των ομάδων. Λέω όλα τα στατιστικά πάντα, οπότε καλό είναι να ακούτε και να προσέχετε. Λέω σε ποιες ομάδες έχουν αγωνιστεί, πόσες φορές είναι οι διεθνείς.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Παίκτη του ΠΑΟΚ θα είναι για την επόμενη τριετία ο 17χρονος ο διεθνής ο Ελλήνας Χρήστος Γιάννης Κώστογλου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Νίκη Πράγα, nyc.gr.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: 94,3 Ιντερνετ.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Super Sport 104.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
8: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη,
9: πλούσια σε υλικά
10: και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά,
9: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
10: φροντίδα και μεράκι
9: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
10: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Mega Bet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Mega Bet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Mega Bet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: επιτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Να είμαστε πάλι εδώ. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Με πολύ ωραία μουσικούλα. Θα διαβάζουμε μηνυματάκια, θα βγάλουμε και κάποιους φίλους στον αέρα. Θα βγάλουμε τόσο λίγο και τον Κώστα τον Σαμοθράκη, έχει κάτι, μια τελευταία είδηση.

2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε, να μιλάμε, να περάσουμε την ώρα μας όμορφα, να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις και γενικώς να κάνουμε μια πολύ καλή παρέα. Όπως είπε ο φίλος, να γελάσουμε κιόλας. Ναι, φίλε μου, θα γελάσουμε, γιατί το γέλιο είναι ζωή.

Μαθαίνω στη Θεσσαλονίκη, τώρα μίλαγα με έναν φίλο ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη. Έχουν ξεσηκωθεί οι παοκτσίδες και απειλούν, φωνάζουν, βρίζουν. Ρε παιδιά, κουμάντο στη τσέπη του επιχειρηματία θα κάνετε. Του ήρθε η πρόταση, αυτή είναι η πρόταση, τον πούλησε. Τέρμα, θα σας φέρει άλλο μπέχτη, τι να κάνουμε. Έτσι είναι οι επιχειρήσεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές.

0: Πάμε όμως σε μια εκτακτή είδηση που μόλις βγήκε. Ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Ακούμε, Κώστα.
1: Έλα, Δημό μου. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες του Ιντερμπέτεν Ελλάδα. Ναι, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση της τελευταίας ώρας. Όλα δείχνουν για οριστική συμφωνία Ολυμπιακού Τσίβας για τον Γκονζάλες πάντα. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Οι Μεξικανοί ενέδωσαν τεχνικά. Και το λέω αυτό γιατί, όπως είναι γνωστό, ζήταγαν, η ρήτρα ήταν 20 εκατομμύρια, έτσι.
0: Είναι πολύ μεγάλη ρήτρα, πάρα πολύ μεγάλη ρήτρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Δίνοντας 9,5 εκατομμύρια, πες 10 εκατομμύρια και κρατώντας το 30% η Τσίβας, αν αυτός ο παίχτης
1: που είναι 9,5 εκατομμύρια έδωσε ο Ολυμπιακός και πήρε το 70% του
0: παίχτης. Λέω, πες ότι το κάνουν στραγγυλά 10. Αν αυτός είναι παιχτάς.
1: Και κράτησε το 30% η Τσίβας, γιατί πιστεύουν ότι ερχόμενος ο
0: παίχτης... Και πουληθεί, πες 30 εκατομμύρια, αν είναι παιχτάρα, έτσι, και πουληθεί 30 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός θα έχει δώσει τα 9,5 και συν αυτά που θα έχει δώσει στον παίχτη, δηλαδή θα φτάσει, πες στον πρώτο χρόνο τον πουλήσει, θα φτάσει 12 εκατομμύρια να έχει δώσει και θα πάρει από τα 30, από τα 30 θα πάρει τα 21, δηλαδή θα πάρει 9 εκατομμύρια.
1: Είσαι μεγάλος λογιστής.
0: Έτσι είναι. Και η Τσίβας από τα 30 θα πάρει και αυτή 9.
1: Ναι,
0: θα έχει πάρει τα 9 και 9-18, δηλαδή ουσιαστικά 18-19 εκατομμύρια η Τσίβας και 9 θα μείνουν στο ταμείο του Ολυμπιακού, αν ποτέ πουληθεί με 30 εκατομμύρια τον πρώτο
1: χρόνο. Και θα δούμε βέβαια πώς θα πουληθεί, αν θα είναι 30 και παραπάνω, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη επένδυση, ένα τρομερό project.
0: Βέβαια τον φίλαθλο και τον οπαδό του Ολυμπιακού δεν τον ενδιαφέρει. Πόσα θα μείνουν στο ταμείο του Ολυμπιακού, πόσα θα μείνουν στο ταμείο.
1: Όχι, αλλά όλα παίζουν. Όλα μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο, ενδιαφέρει όμως τον οργανισμό Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ναι, ναι, αλλά σου λέω το φίλαθλο τον Αγνώ, εγώ θέλω τον παίχτη. Τώρα μην τον πουλήσει ποτέ. Μα, αν είναι παιχτάρα, κράτα τον. Μίλαγα προηγουμένως με έναν φίλο που έχει το ραδιοφωνικό σταθμό με τον οποίο συνεργαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει τέτοιο πράγμα και εγώ που είμαι παοκτζής δεν το έχω ξαναδεί. Θέλουν να κάνουν κουμάντο οι φίλαθλοι, οι οπαδοί.
1: Όχι, όχι, εγώ με ρώτησε και το πρωί ο Γιώργος και είπα την γνώμη μου. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, καταρχάς το ίδιο το παιδί ήθελε να πάει στην Τόρμπου. Παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία.
0: Μα λέγεται ότι πέρσι που τον γύρισε πίσω, αυτό μου λέγεται τώρα, πέρσι που τον γύρισε, του υποσχέθηκε.
1: Δεν ήταν τέτοια η πρόταση καλή, γι' αυτό μου δεν έγινε πέρσι.
0: Όχι,
1: με τη Στουτγκάρδη.
0: Ήθελε να φύγει ο παίχτης. Ο παίχτης θέλει να παίξει Champions League. Δεν πέρασε η ομάδα. Και μου λέει, εάν μου λέει ομιγέννητο, έχουμε κακό αποτέλεσμα την Πέμπτη που παίζει ο ΠΑΟΚ, τότε να δεις, μου λέει, τι θα γίνει.
1: Μα δεν είναι νοοτροπία όμως. Αυτή δεν είναι νοοτροπία, ρε Δημό.
0: Έχουν την αντιμαχία ο Σαββίδης με τον άλλον, πώς το λένε, το
1: Μιχάλη. Ναι. Από εκεί ξεκινάει όλο αυτό. Και ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, δεν είναι τωρινό αυτό.
0: Θα γίνει εμφύλιος πόλεμος. Αλλά ο Σαββίδης είναι επιχειρηματίας. Δεν καταλαβαίνει από αυτά. Απεδεικνύεται, δεν καταλαβαίνει. Έβαλε την Κοτζάρεβα μπροστά. Λέει έπρεπε να ειδοποιηθούν οι τεχνικοί διευθυντές. Μα γιατί μαζί τα χαλάμε, μαζί τα πληρώνουμε.
1: Ναι.
0: Να ειδοποιηθεί ο
1: Διευθυντής. Τέλος πάντων, ήθελα να προσθέσω ακόμα τώρα που το θυμάμαι, μην τα ξεχάσω, γιατί υπάρχουν και 2-3 άλλα θέματα. Για τον Γκοντζάλης, ότι είναι αριστεροπόδαρος.
0: Ναι.
1: Μεγάλος γκολτζής και μπορεί να παίξει και περιφερειακός πολύ, πολύ εύκολα. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή, ας πούμε, θέλει ο Μεντιλίμπαρ να το αλλάξει και
0: αν
1: να
0: παίξει.
1: Αν παίξει
0: αριστερά όμως αυτός.
1: Και αριστερά και δεξιά και παντού παίζει.
0: Ο Ρόκα παίζει και δεξιά.
1: Ναι, πώς δεν παίζει.
0: Παίζει δεξιά.
1: Και θα το δούμε και την Κυριακή, το Σάββατο το βράδυ.
0: Άρα ουσιαστικά.
1: Τώρα που
0: ουσιαστικά
1: το θυμήθηκα,
0: έχεις...
1: άλλαξε η ώρα του αγώνα το Σάββατο, θα γίνει 9.30 και όχι 10 θα ξεκινήσει το μάτς.
0: 9.30.
1: Άλλαξε η ώρα. Ναι, 9.30
0: ώρα. Άρα 9.30 ώρα Ολυμπιακός.
1: Ατρόμητος. Πρεμιέρα σήμερα το μεσημέρι από τις 1 κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και μάλλον θα υπάρξει sold out από ό,τι καταλαβαίνω, από την πληροφόρηση που έχω. Έλεγα λοιπόν για τον Γκονζάλης ότι μπορεί να παίξει και δεύτερο center forward, δηλαδή και πίσω από τον Ελκαμπή, και καθαρό center forward και αριστερά, και είναι αριστεροπόδαρος. Έτσι.
0: Τα εξτρέμ ουσιαστικά έκλεισαν με αυτή τη μεταγραφή.
1: Όχι, όχι. Πάει και για άλλο εξτρέμ.
0: Α, πάει και για καθαρό εξτρέμ.
1: Ναι, ναι. Και πιθανότατα σίγουρα θα πάει και για μπακ. Δεξιμπακ.
0: Δεξιμπακ, ε.
1: Ναι. Λέει, τώρα, επειδή θα με ρωτήσει.
0: Δεξιά, τρία δεξιά μπακ.
1: Να σου πω για ό,τι αφορά τον Χαφ, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Ελβετό, το Φρόιλερ, όλα δείχνουν ότι πάμε για τον Κάσερες, για τον Κρίστιαν Κάσερες, τον Βενεζουελάνο. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση και η Τουλούζ πριν από λίγες ώρες αγόρασε τον 20χρονο μέσο Τόμας Γιόγκερσεν από τη Βίλμπορκ, που παίζει σε αυτή τη θέση του Κάσερες, που προφανώς τον πήραν γιατί έχω καταλάβει ότι θα πουληθεί ο παίκτης και γι' αυτό τον πήραν για να αναπληρώσουν το κενό του. Εκεί καταλήγει ο Ολυμπιακός. Βέβαια θα ήταν πολύ εξαιρετική η περίπτωση να ερχόταν ο Κολομβιανός, έτσι, ο Πουέρτα, αλλά και εκεί η ομάδα του Ισπανική ζητάει 20 εκατομμύρια ρήτρα. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια τέτοια μεταγραφή.
0: Να πάρει ακόμα και με ρήτρα 20 εκατομμύρια και
1: δεν μπορεί, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφή 20 εκατομμύρια.
0: Μα πόσο να το κατεβάσει?
1: Πρέπει, είναι
0: κάτω από 15 δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβει με τίποτα.
1: Είναι αμετάπιστη, είναι αμετάπιστη. Ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλή πρόταση, πάνω από 10 εκατομμύρια. Είναι αμετάπιστη, ζητάνε, προφανώς δεν θέλουν να το κρατήσουν. Το καλό και με τον Πουέρτα και με τον Γκονζάλες και με τον Βενεζουελάνο είναι και οι τρεις από την πρώτη στιγμή ήθελαν να έρθουν στον Ολυμπιακό. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό, έτσι. Γιατί δεν είναι για να παρακαλάει ο Ολυμπιακός τέτοια ώρα, ας πούμε. Θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και να αρχίσουμε αυτά τα παλιά
0: τον
1: που έχουν γίνει.
0: Θέλει για το 6, στη θέση 6 τον θέλει.
1: Ναι, για τη θέση 6.
0: Πολύ δύσκολη είναι αυτή η θέση.
1: Κλασικό εξάρι δίπλα στον
0: Ολυμπιακό. Τα τελευταία χρόνια το εξάρι, το καλό εξάρι λείπει από πολλές ομάδες.
1: Ο Ολυμπιακός έχει να δει καλό εξάρι, φίλε, από εποχή Μιλιβόγεβιτς. Αυτή είναι η εκτίμηση μου.
0: Και τον άλλο
1: ο Σέρβος που πουλήθηκε στην Κρίσταλ Πάλας με 17 εκατομμύρια περίπου, ήταν ο ιδανικός αμυντικός χαφ για μένα. Έπαιζε τέλεια τη θέση. Έτσι.
0: Ο ποιος σου?
1: Ο Μιλιβόγεβιτς.
0: Ο Μιλιβόγεβιτς, ναι.
1: Ναι. Ήταν ο ιδανικός αμυντικός χαφ.
0: Κάποια στιγμή είχε υποθεί ότι πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι, ότι επιστρέφει ο Μιλιβόγεβιτς στον Ολυμπιακό και...
1: Αυτός ψάχνεται εδώ και 2 χρόνια να γυρίσει στον Ολυμπιακό.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Τώρα είναι 32-33 και...
0: Ένα χρόνο έπαιζε.
1: Θα σε γελάσω τώρα, κάτσε να το
0: δω. Αν είναι 32, αλλά... ένα χρόνο το παίζει ακόμα. Έχει ανέβει ο μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών πια, δεν είναι...
1: Πάντως ήθελε αυτός να έρθει στον Ολυμπιακό. Να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και το είχε... 35 είναι, συγγνώμη.
0: Δεν μπορεί. 35. Η θέση αυτή το είναι δύσκολη για 35.
1: Ναι.
0: Θέλει τρεξίματα, θέλει πολλά.
1: Ναι, ενώ ο Βενεζουελάνος είναι 27 χρονών, ιδανική ηλικία. Έτσι. Και εκεί θα φύγει ένα δεκάρικο τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται. Εκεί γύρω στα 10 εκατομμύρια.
0: Τώρα ο Μαρινάκης πόσα χρήματα μέχρι τώρα έχει ξοδέψει για τις μεταγραφές του?
1: Τώρα μην μου πάει δύσκολα.
0: Μετά την συμφωνία
1: με τον Θα τα κάνω και θα σα πω αύριο το βράδυ.
0: Έχει είπες περίπου 10
1: για να τα μαζέψω όλα, να δούμε τι θα γίνει, αν θα ολοκληρωθούν και οι μεταγραφές αυτές. Έχουν φύγει αρκετά.
0: Έχει ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια που είχε προϋπολογίσει?
1: Σίγουρα. Αλλά έχει πάρει και ο Ολυμπιακός λεφτά, έτσι, από τις μεταγραφές. Ο Κωστίνια μόνο πήρε 12 εκατομμύρια από τον Κωστίνια. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς.
0: Η πιο πετυχημένη με την πώληση νομίζω ήταν του Κωστίνια.
1: Ναι, να δούμε τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς, γιατί μπορεί να είναι αυτή η καλύτερη πώληση. Βέβαια, ακόμα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Έτσι.
0: Ο Αντρέ Λουίς δεν έχει υπογράψει, έτσι?
1: Όχι.
0: Δηλαδή
1: έχει,
0: μπορεί
1: δεν
0: στο τέλος να παραμείνει στον Ολυμπιακό.
1: Αλλά φαίνεται, οι πληροφορίες λένε ότι θα πάει τελικά στο MLS. Θα βρεθεί
0: τον
1: λύση.
0: Θέλει,
1: θα πάει...
0: Τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Αν του έμενε, δηλαδή θα στραβοκουτσιάζει.
1: Θέλει κάτι καλύτερο.
0: Θέλει κάτι καλύτερο.
1: Ναι, δεν μπορεί να διαβάσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού όπως το θέλει ο Μεντιλίμπαρο ο Βραζιλιάνος. Έτσι. Μέσα σε όλα που συζητάμε τώρα, να λάβουμε υπόψη μας ότι.
0: Γιατί διαβάζει το παιχνίδι μέρες, του Μεντιλίμπαρο ο Μαρτίνς.
1: Κάνει διακοπές.
0: Λέω γιατί διαβάζει το πλάνο του Μεντιλίμπαρο ο Μαρτίνς.
1: Ναι, τον έχει σε μεγαλύτερη εκτίμηση.
0: Ναι, αλλά του κεφαλιού του κάνει.
1: Αλλά μην σου κάνει έκπληξη αν έρθει καμιά πρόταση, γιατί από τη Ρωσία έχουν δείξει ενδιαφέρον.
0: Μα κάνει να έρχονταν μια πρόταση για τον Μάρτινς, γιατί η συμμετοχή του δεν κρίνεται ιδιαίτερα θετική.
1: Όχι,
0: μην βλέπεις
1: δεν
0: τα γκολ που έβαλε
1: ότι
0: και...
1: είναι κάτι τρελό. Δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι τρελό. Μέσα
0: ενώ
1: σε όλα τώρα
0: ενώ το έχει, έχει την τρίπλα, έχει τα... Βλέπει... βλέπει, κάνει πράγματα στο γήπεδο, δεν
1: κοίταξε,
0: έχει την τελική.
1: Το Champions League πέρσι είχε καλή παρουσία, πέτυχε τρία γκολ.
0: Δεν έχει την τελική
1: είχε
0: αυτή, η τελική
1: καλή παρουσία
0: τον...
1: και με τον Άγιαξ πέτυχε το γκολ και στο Καζακστάν το νικητήριο γκολ. Ήστερα το Champions League είχε καλή παρουσία. Εντάξει, δεν ολοκληρώνει τις προσπάθειες του Ζέλσον. Αυτό είναι. Και επειδή μιλάμε τώρα για Ζέλσον και Αντρέ Λουίς και τέτοια, να σου πω ότι σε 15-16 μέρες θα μπουν τα δύσκολα για τον Μεντιλίμπαρ και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δώσει τη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA 3 Σεπτεμβρίου.
0: 17 παίχτες και... ξένους.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: 17 παίχτες ξένους.
1: Ναι, 3 Σεπτεμβρίου πρέπει να δώσει τη λίστα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 8 ξένους μαζί με τον Γκονζάλες και τον. Και από τους που θα έρθουν. Πρέπει να κοπούνε δηλαδή. Πρέπει να δώσει 17 ξένους. Η λίστα έχει 17 ξένους, 8 Έλληνες.
0: Ναι.
1: 25. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 23 ξένους. Πρέπει να κόψει 5. Λίστα έχει 17 ξένους, 8 Έλληνες.
0: Ναι.
1: 25. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 23 ξένους. Πρέπει να κόψει 5.

0: να είναι και έκπληξη αυτός που θα μείνει εκτός λίστας. Και επειδή ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει παίκτες εκτός λίστας, θα ζητήσει να φύγουν. Δηλαδή, ο Σιπιόνι νομίζω ότι θα φύγει σίγουρα, θα δει ιδανικός σε κάποια ομάδα. Ήδη μαζεύονται πολλοί χαφ. Είναι ο Ντάνι, ο Έσε.
1: Υπάρχει περίπτωση να τελευταία στιγμή να απομακρυνθεί ο Γκαρθία?
0: Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο το
1: δηλαδή
0: βλέπω.
1: Εγώ θα προτιμούσα το Σιπιόνι αντί για τον Γκαρθία.
0: Ναι, ο Μεντιλίμπερος προτιμάει το αντίθετο.
1: Ναι, έχει τη σιγουριά του, έχει την ασφαλιστική του δικλίδα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Προφανώς
0: ναι.
1: ο μισθακοφόρος του κάνει αυτά που θέλει.
0: Κοίτα, εγώ θα πάω κόντρα στο ρεύμα και θα σου πω ότι τη δουλειά που κάνει ο Ντάνι Γκαρθία δεν μπορεί να την κάνουν όλοι. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Απλά δεν έχει δυνάμεις μετά το 60. Είναι 36-35.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν μπορεί το παιδί. Μόλις πάει 60, ας πούμε, αρχίζει και κλατάρει. Μέχρι εκεί είναι. Αλλά όμως η εμπειρία που έχει, η τοποθετήση στο γήπεδο και η δουλειά που κάνει.
1: Κάθε αγώνα ήταν πολύ καλός τον τελευταίο.
0: Ναι.
1: Να μην σου πω από τους καλύτερους.
0: Ο καλύτερος, θα έλεγα. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ήταν από τους καλύτερους. Δηλαδή και η παρουσία του, παρότι δεν είναι σταθερός ο Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς είναι ακόμα πολύ ανώριμος, άγουρος, πολύ άγουρος. Πολύ άγουρος. Για το πρωτάθλημα ποιος λες ότι θα ξεκινήσει?
0: Θα ξεκινήσει ο Ορτέγκα μάλλον.
1: Ορτέγκα,
0: Δεν ξέρω τώρα, το θα δούμε το Σάββατο. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Τον άλλο το μικρό, τον, πώς το λένε, τον, που έχει τον τρίτο, τον...
0: Του Σουρνάρα.
1: Του Σουρνάρα.
0: Όχι, ακόμα δεν. Με αυτούς τους δύο θα πάει τώρα. Και τον Μαυροβούνιο. Μάλλον το Μαυροβούνιο θα το διατηρήσει. Δεν ήταν κακό.
1: Πάντως ο Σέρβος είναι ακόμα άγουρος. Πολύ άγουρος και ανώριμος.
0: Δεν είναι Σέρβος, είναι Μαυροβούνιος.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν κακός στα δύο παιχνίδια
1: δεν είπαμε ότι είναι κακός, αλλά...
0: Έχει κάνει τρεις αποκρούσεις και κράτησε τον Ολυμπιακό όρθιο κάποια
1: στιγμή. Τι γίνεται. Δεν έχει την έξοδο αυτή. Την έξοδο,
0: ναι,
1: την
0: εντάξει,
1: την
0: φαίνεται ότι έχει εκεί πέρα ένα θεματάκι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν έχει την έξοδο αυτή που έπρεπε να
0: είναι. Ενώ ο Ορτέγκα έχει εμπειρία, αλλά δεν είναι έτοιμος ακόμα ο Ορτέγκα, έτσι όπως τον είδα και στο αεροδρόμιο. Που τον είδα, τα γυρίζαμε ακόμα. Φαίνεται να μην είναι.
1: Ο άλλος, ο Τσιγκισιάν.
0: Αυτός θα υπογράψει. Είναι στην Ελλάδα, πέρασε ιατρικές εξετάσεις, αύριο θα ανακοινωθεί το
1: πράγμα. Ναι, είναι έτοιμος αυτός, θα μπορούσε να παίξει.
0: Ναι. Έχει κάνει και προετοιμασία.
1: Αυτό θέλανε
0: στον Ερυθρό Αστέρα, το θέλανε και για τα δύο παιχνίδια τώρα που έχει και τα προγραμματικά του Europa Link. Γι' αυτό επιμένα να τον κρατήσουν, αλλά δεν ήθελε.
1: Αυτοί κάνανε στον Ερυθρό Αστέρα προετοιμασία νωρίτερα από εμάς.
0: Βέβαια, αφού έχουμε παίξει και άλλα παιχνίδια, ρε.
1: Αυτοί κάνανε πιο.
0: Ο Ερυθρός Αστέρας. Και τώρα παίζει για τα προκριματικά του Europa League και τον θέλανε να τον κρατήσουν και αυτά τα δύο μάτς και μετά να έρθει. Αλλά στον Ολυμπιακό πρέπει να τον θέλουν τώρα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μείνει μόνο με τον πόνο αριστερό.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δηλαδή, άμα τραυματιστεί, τι θα γίνει. Θα πρέπει να πάρει.
1: Και αυτοί είχαν ένα τραυματισμό εκεί του μπακ τους και το τώρα.
0: Στον Ερυθρό Αστερά.
1: Ναι.
0: Αλλά πήραν ένα παίκτη σήμερα. Έναν παίκτη τον οποίο ήταν δικό σου και τον είχαν δώσει τα.
1: Λοιπόν, Κώστα, αυτά είναι τα. Πάμε παρακάτω. Αν έχει κάτι άλλο, εδώ είμαστε. Θα είμαστε μέχρι τις 12.
0: Έγινε.
1: Καλό βράδυ. Γεια σου. Αυτό ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Μας επιβεβαίωσε τη μεταγραφή Γκονζάλες. Άλλος ένας παίκτης μπαίνει στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Να δούμε ποιος θα φύγει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3.

Βράδυ Δευτέρας 17 του Αυγούστου με Latin μελωδίες. Σε ένα καλοκαιριάτικο βραδινό. Ευχαριστούμε για τον Αντρέα, τον Κώστα που για τα μηνύματα που μας έστειλε. Αύριο θα έχουμε στιγμιότυπα από τον αγώνα του Ατρομήτου με τον Ηρακλή και θα μεταδοθεί και ο αγώνας της ΑΕΚ. Τον αγώνα του Ατρομήτου με τον Ηρακλή θα τον μεταδώσει τα στιγμιότυπα ο Γιώργος Ιωάννου και της ΑΕΚ ο Νίκος ο Κατσάσος.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή είναι κενό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

0: Πάμε με ένα φίλο, που ποιος είναι στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι βέβαια.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Έλα Βασίλη.
1: Λοιπόν, άκουσα το ρεπορτάζ τώρα του Κώστα του Σαμοθράκη. Εντάξει, καλούς παίχτες παίρνουμε. Ανεβαίνει το επίπεδο και με το Φρόιλερ και ο Κάσερ. Εντάξει, το Φρόιλερ τον ξέρω, τον είχα δει στο Μουντιάλ. Τώρα το Κάσερ δεν το ξέρω. Πιστεύω θα πάρει ούτε το Γκοζάλες. Πιστεύω και εξτρέμ θα πάρει καλό. Έτσι που θα ανεβάσει το επίπεδο. Από εκεί πέρα να δούμε τώρα τι θα κάνουμε, έτσι.
0: Και δεξί μπακ.
1: Και δεξί μπακ. Οπότε, αν πάρει δεξί μπακ, ο Ροντινέη θα πάει στα εξτρέμ, παράδειγμα, και θα είναι.
0: Τον έχει στα εξτρέμ, αλλά όχι ως βασικό στα εξτρέμ.
1: Μάλλον, για το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί και
0: τέτοια. Τον έχει και αλλαγή και. Κοίτα, λοιπόν, έχει ψυχή ο Ροντινέη. Παίζει με ψυχή, παίζει με πολύ κουράγιο.
1: Όχι, ναι, και σαν εξτρέμ ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι, βοήθησε τον, είδα, και στα ποιητικά. Ήταν καλός.
0: Ναι, δεν είναι ένα στοιχείο παίχτης, είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Ήταν από τους καλύτερους στην περσινή περίοδο και αυτά, ξέρεις, μετράνε στον προπονητή. Ο προπονητής μετράει πόσο του προσέφερε ο παίχτης.
1: Ακριβώς τη διάθεση και όλα αυτά, έτσι, την αγωνιστικότητα.
0: Και ένας καλός προπονητής, αν είναι και δίκαιος, ασφαλώς δίνει χώρο. Καταλαβαίνεις.
1: Ακριβώς. Να πάμε λίγο στα περιβαλλοντολογικά πάλι. Έτσι, γιατί μου αρέσει έτσι αυτή η κουβέντα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα μιλήσω τώρα. Μάλλον πάλι για τα δάση θα μιλήσω, αλλά δεν θα μιλήσω για τα πεύκα και όλα αυτά. Το οποίο το πεύκο, όπως το έχετε αναφέρει κι εσείς, είναι ένα πάρα πολύ επιθετικό δέντρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ό,τι υπάρχει εκεί γύρω, δηλαδή το κατασπαράζει, το τρώει.
0: Τα πίνει, δεν είναι, αυτός έχει δίκιο. Όπου φυτρώσει πεύκο, πάβει να υπάρχει. Μόνο πολύ λίγα, πολύ λίγα θαμνότητα.
1: Μπορούν να επιβιώσουν, ναι, δέντρα, άλλα δέντρα. Και επίσης έχει και το...
0: Κάτι θάμνη.
1: Έχει ακριβώς, έχει και το επεκτατικό, δηλαδή είναι αυτό που λέμε το ρουμάνι. Ρουμάνι είναι το δάσος το οποίο επεκτείνεται, έτσι.
0: Γιατί τα κοκκουνάρια, μέχρι να πέφτουν κάτω και μέχρι να σαπίσουν, γιατί είναι πολύ σκληρό το κοκκουνάρι, μέχρι να σαπίσει για να μπορέσει να... περνάνε χρόνια και έτσι διαρκώς κάθε χρόνο... άλλη και μια ακόμα φουρνιά, και αυτά, ναι, σιγά, ναι, σιγά σιγά σιγά κάποια στιγμή γίνονται ποσότητα.
1: Λοιπόν, γιατί θέλω να μιλήσω τώρα για τα ρέματα. Γιατί τώρα σε κανένα μήνα θα αρχίσουν οι βροχές, τα πρωτοβράχια και όλα αυτά, και το είδαμε και σήμερα με το, ναι, κάτω στη Σπάρτη με την πλημμύρα. Βέβαια η περιφέρεια το έχουν καταλάβει τώρα τελευταία και καθαρίζουν τα ρέματα, και ειδικά μετά τα γεγονότα αυτά που συνέβησαν στη Μάντρα πριν από πόσα είναι, 10 χρόνια περίπου. Και έχω να πω το εξής. Ναι, μεν κάνουν αυτά τα κορμοφράγματα, να το πω έτσι, όπου κρατάνε αυτά τα φερτά υλικά, αλλά για μένα και καθαρίζουν τα ρέματα, αλλά για μένα πρέπει στα ρέματα να φτιάχνουν και αναχώματα μέσα, ώστε να δημιουργούνται ένα είδος λεκάνης, και τα νερά είναι κρίμα τόσες μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν στη θάλασσα.
0: Δεν μπορούν να κρατηθούν αυτά. Το πεύκο, το καμένο, η ζωή του είναι...
1: Όχι, λέω για τα ρέματα.
0: Ένα-δύο χρόνια μετά, δεν είναι, διαλύεται. Αν δεις την Πάρνηθα, τα περισσότερα κορμοδέματα αυτή είναι σάπια.
1: Το ξέρω, αλλά μπορούν να φτιάξουν αναχώματα όμως. Αναχώμα δηλαδή μέσα στην κήτη του ποταμού, ανάχωμα, δηλαδή σαν φράγματα με την πορτόζα, με το χώμα.
0: Ναι.
1: Τα οποία να συγκρατούν, ξέρω εγώ, μεγάλες ποσότητες νερού. Επίσης μπορούν να κάνουν και το εξής μέσα ρέματα, όπου είναι δυνατόν, έτσι. Και αυτό μπορεί να γίνει συνήθως ψηλά στο βουνό. Να κάνουν μικρές εκτροπές, ώστε το νερό να φεύγει σε διάφορες, ξέρω εγώ, έτσι, χαράδρες, λεκάνες, να το πω έτσι.
0: Δεν γίνεται αυτό, είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σαν να θες να κάνεις ριάκια μέσα στο βουνό. Η φύση από μόνη της βρίσκει τη διέξοδο που θα πάει το νερό. Καταλαβες.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά και μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις.
0: Όταν κλείνουν τα ρέματα, δεν υπολογίζουν ποτέ ότι η φύση κάποια στιγμή θα εκδικηθεί.
2: Super Sport 104. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα τούνελ.
0: Χτίσανε. Ναι, ναι. Πρόσεξε να δεις. Ο Εξυπνάκιας, ο ιδιοκτήτης, έχτισε την... την
1: αυτό κήτη, το τούνελ, την τρύπα, τη σύρακα.
0: Γιατί, και το έκανε υπόγειο. Ναι. Και τη μεγάλη πλημμύρα... Με τη μεγάλη πλημμύρα, πολλά χρόνια τώρα, το 60 τόσο, μου τα λέγανε, μου τα διηγούντουσαν οι περιστεριώτες. Περιστεριώτες και οι κάτοικοι του Ηλίου. Πήρε τα πήρε όλα. Έχει τέτοια δύναμη το νερό που δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Το νερό θα βρει τη διέξοδό του εκεί που θέλει αυτό και όχι όπου θέλεις εσύ.
1: Ναι, αλλά μπορούμε να το οδηγήσουμε παράδειγμα. Ναι. Ένα μέρος αυτού του νερού που πάει μέσα στο χύμαρο, έτσι, να λοξοδρομήσει κάπως ένα ποσό και να πέσει, ας πούμε, σε μια λεκάνη, σε μια χαράδρα, λέμε, έτσι, να πλημμυρίσει κατά κάποιο τρόπο, να γεμίσει τη χαράδρα, ώστε να μπορεί να το απορροφήσει ο υδροφόρος ορίζοντας, έτσι, να ξαναπάει πάλι να γεμίσει τα υπόγεια, παράδειγμα πηγάδια, και να δημιουργήσει και υγρασία σε διάφορα σημεία.
0: Να σου εξηγήσω κάτι. Στη Μαγνησία υπήρχε μία λίμνη απ' έξω από το Βόλο. Αυτή τη λίμνη κάποια
1: στιγμή, Κάρλα.
0: Την Κάρλα. Κάποια στιγμή αυτή τη λίμνη την αποξήρανε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Για λόγους ότι έφερνε κουνούπια, έφερνε αρρώστιες, γινόταν έλος. Πρόσεξε. Μετά από καιρό, μετά από χρόνια, τους ξανακάπνισε τη λίμνη αυτή που την καλλιεργούσαν εκεί, την κάνανε χωράφια και βγάζανε πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν θέλησαν να ρίξουν τον ποινιό πάλι μέσα και να πλημμυρίσει η λίμνη. Όλα καλά και όλα άγια, πλημμύρισε η λίμνη. Με τις τελευταίες πλημμύρες που έγινε
1: με
0: στη
1: Θεσσαλία,
0: η λίμνη αυτή, ό,τι πιο βρώμικο από τον ποινιό, το έφερε μέσα στην Κάρλα. Και σήμερα η λίμνη αυτή όχι μόνο ψάρια δεν έχει, που ήταν γεμάτη ψάρια πριν και ζωή, είναι ένας σκέτος βούρκος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πήγε το νερό, αυτό το νερό που πλημμύρισαν οι υπόνομοι, πλημμύρισαν όλο αυτό το νερό, πήγε στη λίμνη. Δεν είχε μέρος να φύγει.
1: Ναι, εγώ δεν μιλάω για αυτό το νερό, δηλαδή εγώ μιλάω για ψηλά στο βουνό, όπου έχει παράδειγμα κυλώματα, χαράδρες και τέτοια πράγματα. Δεν μιλάω όταν φτάνει στην πεδιάδα, όπου εκεί πέρα τα έχουμε καταστρέψει όλα και τα έχουμε μαγαρίσει. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή εγώ παίρνω σαν γνώμονα εδώ στα Μέγαρα παράδειγμα, όπου ξέροντας κάπως τα Γεράνια, το Όρος Πατέρας, και έχουμε εδώ πέρα γύρω στα 5 ρέματα, μεγάλα ρέματα.
0: Όταν βρέξει εκεί, κατεβάζει πολύ νερό.
1: Το ξέρω. Και αυτό το νερό που κατεβάζει.
0: Και είδες και στη Νέα Πέραμο και στην
1: Και πέφτει στο Σαρονικό, εάν δείτε, επειδή έχει τύχει να δω, έχει μία διάμετρο 500 μέτρων. Όπου αυτό σημαίνει 500 μέτρα στο βυθό κάτω, νεκρό, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το βρόχινο το νερό μολύνει, να το πω κατά κάποιο τρόπο, όχι μολύνει, αυτά τα σωματίδια που έρχονται, αυτή η λάσπη που έρχεται από το βουνό πάνω λοιπόν και πέφτει μέσα στη θάλασσα, εμποδίζει τη ζωή.
0: Τα καμένα την πρώτη περίοδο, την πρώτη φορά που θα βρέξει, αυτό που κατεβάζουν είναι, δεν είναι καλό.
1: Ξέρω, είναι κάπνα, είναι όλα αυτά.
0: Είναι προβληματικό. Εδώ δεν βλέπεις ότι λέγεται, χωρίς να έχω εγώ πληροφορίες συγκεκριμένες, ότι στο Μάτι, επειδή οι άνθρωποι πήγαν να ξαναμείνουν γρήγορα στο καμένο, και στο οποίο είχαν καεί αυτοκίνητα, είχαν καεί πολλά πράγματα, χημικά, έγινε αύξηση του καρκίνου κατά 30%.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τις καμένες περιοχές καλό είναι να μην κατοικούνται άμεσα.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό, γιατί υπάρχει παράδειγμα αυτή η Κάπνα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή η Κάπνα, αυτή η Εθάλη που, πώς το λένε, τέλος πάντων, που τα ορούμενα σωματίδια, όλα αυτά.
0: Να βάλουμε και έναν άλλο φίλο στην παρέα μας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, είχαμε μιλήσει και το απόγευμα.
0: Ναι.
3: Για την Κάρλα, επειδή
1: δεν τον ακούω.
3: Από εκεί, ας πούμε, εκεί αναφορεί πολλά χρόνια. Στην Κάρλα είχε συμβεί το εξής. Τα εργοστάσια που ήταν στη Λάρισα,
0: ναι, ναι,
3: όλα τα λίμματα τα ρίχνανε, εντάξει, είχε αποξηρωθεί βέβαια η Κάρλα, τα ρίχνανε στον παγασιτικό. Τέλος πάντων έγινε μια προσπάθεια να ξαναγίνει πάλι τα καρλιώτικα ψάρια, όντως. Ξέρεις πολύ καλά, βγήκε πάρα πολύ νόστιμα ψάρια η Κάρλα.
0: Ναι, είχε, ήταν.
3: Τη μισή φέρει, κάνανε ένα φράγμα, είχαν και εμείς τη μισή, αλλά δυστυχώς, επειδή έχει αλλοιωθεί η περιοχή με διάφορες βιοτεχνίες, βιομηχανίες, όλα τα λίμματα πέθανε και έχει καταστραφεί όλη η πόλη.
0: Έχει και τη Χαλιβουργική εκεί κοντά, η οποία είναι και αυτή ρηπογόνος.
3: Ναι, είναι πολλές και
0: έχει ένα εργοστάσιο κοντά εκεί που βγάζουν το ηλιέλαιο. Έχει πολλά.
3: Έχει πολλά, εντάξει.
0: Δεν είναι...
3: Αλλά δεν φταίει βασικά, δεν είναι του Βόλου. Δεν είναι του Βόλου η βιομηχανική, καμιά σχέση.
0: Όχι, όχι, η Χαλιβουργική σου είπα.
3: Η Χαλιβουργική δεν είναι, όχι.
0: Η Χαλιβουργική, όταν φυσάει και είναι νότιος, όλο αυτό πάει και κατασταλάζει εκεί.
3: Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ. Άμα φυσάει, δεν είναι το Χαλιβουργική, είναι προς το Βελεστίνο.
0: Ναι.
3: Η Κάρλα είναι αρκετά πιο μέσα.
0: Ναι, αρκετά πιο μέσα, ναι, ναι.
3: Αρκετά πιο μέσα, αλλά δυστυχώς η όλη υπόθεση είναι ότι έχουν τότε ήταν αλλιώς οι βιομηχανίες και αυτά. Και ειδικά με τη Ζαχάριος τα λίμματα, είχε καταστραφεί σχεδόν πάρα πολύ ο παγασιτικός. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μεγάλο πρόβλημα και εντάξει. Γιατί δεν ανανεώναν τα φίλτρα, πώς λέγανε, ο καθαρισμός δεν ανανεώναν.
0: Ναι, ήταν ακριβά λέγανε και δεν τα ανανεώναν. Το πρόστιμο ήταν λιγότερο από το κόστος των φίλτρων.
3: Δεν είναι μόνο η Χαλιβουργική, είναι και τα τσιμέντα. Αυτό μήπως θέλετε να πείτε τα τσιμέντα και ακόμα υφίσταται.
0: Και τα τσιμέντα, ναι, γιατί και τα τσιμέντα. Εδώ έχει ξεκινήσει ολόκληρος πόλεμος με το Δήμο. Πόλεμος με το Δήμο, με τους δημότες, γιατί τα τσιμέντα πηγαίνανε και καίγανε και τα σκουπίδια στα τσιμέντα.
3: Τους
0: κλιβάνους.
3: Υπήρχαν τα ειδικά φίλτρα τα οποία το βράδυ τα βγάζανε βέβαια, γιατί ήταν κοστοβόρα, και έβλεπες όλη η αγριά, όλα τα σπίτια της αγριάς επάνω ήταν τα
0: κοιτάξτε να δεις, να σου πω κάτι. Εγώ έχω παρατηρήσει κάτι. Περνώντας πολλές φορές. Τους Αγίους Ιθοδόρους που είναι τα γνωστά δηληστήρια.
3: Εντάξει.
0: Μου κάνει εντύπωση γιατί τη νύχτα δουλεύουν πυρετοδός.
3: Δεν είναι δηληστήρια, είναι από αυτές. Δεν έχουμε δηληστήρια.
0: Για να δουλεύουν πυρετοδός, μου είπε ένας εκεί κάτι.
3: Τα τσιμέντα θέλεις.
0: Γιατί δουλεύουν πυρετοδός τη νύχτα, γιατί τη νύχτα ο καπνός και τα σωματίδια αυτά που βγαίνουν, όλο αυτό που βγαίνει δεν φαίνεται.
3: Ναι, αυτό ακριβώς, το ξέρω.
1: Ναι, αλλά μυρίζει όμως.
3: Πιο παλιά, τώρα πάλι κάπου.
0: Τι είπες, Βασίλη?
1: Μυρίζει όμως.
0: Ναι, μυρίζει, γι' αυτό σου λέω. Έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν βραδιάτικο 12, 1 η
1: να
0: ώρα.
1: Να μυρίζει και την ημέρα δεν μυρίζει.
3: Ναι, δυστυχώς.
0: Την ημέρα κάναν κράτη. Όπως κάνουν κράτη.
1: Και να πω κάτι γι' αυτό, επειδή αν επιτρέπετε να πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
3: Τα μεγάλα κεφάλια έχουν και πάρει δώσει με τα μεγάλα κεφάλια και παρεπιπτόντως λοιπόν,
0: ναι.
3: Τώρα που είμαι στο κεφάλαιο βλέπω το απόσα το μεσημέρι που άκουγα τους συντρόφους που μιλούσαν και καλά κάνουν και είναι συντρόφοι με δικαίωμά τους, είναι όπως και εγώ δικαίωμά μου να είμαι ό,τι θέλω με το κεφάλαιο τα πάει πάρα πολύ καλά πέρας, γιατί ο Ολυμπιακός είναι το κεφάλαιο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
3: Με το κεφάλαιο και ο φίλος ο Βασίλης που είπε τα δικά του, ξέρω εγώ, και σου δίνω την άδεια άμα στο ζητήσει το τηλέφωνο μου να το δώσεις.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε να σου εξηγήσω
3: και
0: κάτι.
3: Δεν μ' αρέσει, σου είπα, δεν μ' αρέσει να μ' απαντάνε απόντως εμού, ούτε να απαντάω απόντως το άλλο. Δώσε το τηλέφωνο μου και αν μπορεί να κάνει ένα διάλογο ήρεμο, θα τον κάνουμε οι δυο μας. Δεν με αυτό μιλήσουμε οι δυο μας, αλλά ανθρώπινα. Αν πάει να μου το παίξει αλλιώς, θα
0: το καταγγείλω. Να ξέρεις κάτι, διάλογος με τεταμένα. Με τεταμένα
3: όχι,
0: τα νεύρα και
3: με
0: δύο. Δεν είναι διάλογο.
3: Το όνομά σου ποιο είναι?
0: Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να ακούν
3: να
0: και την αντίθετη άποψη. Να μάθουν ακόμα. Να μάθουν ακόμα και όταν ο άλλος επιτίθεται φραστικά πάντα εναντίον τους, γιατί δεν υπάρχει επίθεση με τα χέρια ή με.
3: Όχι. Δεν έχω καμία. Εγώ δεν
0: φραστικές επιθέσεις. Η καλύτερη αντιμετώπιση σε μια φραστική επίθεση είναι να βάλεις τον άλλον την ώρα που σου κάνει φραστική επίθεση.
3: Ο λόγος.
0: Να σου εξηγήσει τι τον κάνει.
3: Ακριβώς.
0: Τι τον κάνει.
3: Ακριβώς.
0: Να σου φέρεται έτσι.
3: Επειδή πρώτη φορά σε ακούω σε εκπομπή, είσαι στη θέση του Βασιλάκη, έτσι, του Γερασίμου.
0: Όχι, είμαι στη. Ναι, εντάξει. Είναι άγνωστος τώρα και έχουμε τις άδειες των παιδιών. Ξεκινάνε από το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι, κάρα κι αυτό. Θέλω να πω ότι εγώ. Εμένα με ενδιαφέρει το κοινό καλό. Ο καθένας το βλέπει από άλλη οπτική γωνία, δικαίωμά του είναι, έτσι. Αλλά σου έχω πει, με συγχωρείς για τον ενικό, το όνομά σου δεν θυμάμαι.
0: Δημοσθένης.
3: Δημοσθένης. Και εγώ είμαι και το κανονικό μου είναι Απελής.
0: Πώς είναι?
3: Λοιπόν, Απελής. Αυτό και με βγάλανε οι παπάδες Παντελή. Τέλος πάντων. Ο παππούς μου λεγόταν Απελής.
0: Λοιπόν, από ποια περιοχή κατάγεστε?
3: Μικρά Ασία, βέβαια. Μικρά Ασία.
0: Μικρά Ασία.
3: Πατέρας μου Κίμων, η γιαγιά μου Θεσσαλία. Είχαμε τέτοια ονόματα στη Μικρά Ασία.
0: Ναι, το ξέρω. Δεν ξέρω γιατί και εμείς από εκεί κρατάμε.
3: Λοιπόν, θα σου δίνω όλο το δικαίωμα που λες και αν το ζητήσει και θέλει ένα ωραίο διάλογο, εγώ θα σεβαστώ, αλλά θα αντικρούσω οτιδήποτε βάσει στοιχείων και ονομάτων και γραπτών.
0: Είναι ο διάλογος όταν γίνεται διάλογος αντιπαράθεσης, πρέπει να έχει στοιχεία, πρέπει να έχει αποδείξεις. Δεν είναι κάνεις ένα διάλογο.
3: Μόνο. Δεν μπορεί ο άλλος να λέει ότι ήταν τα στοιχεία.
0: Γιατί τότε γελιοποίησε, δηλαδή τι να πεις τώρα.
3: Άκου να δεις, επειδή έχουμε μια ηλικία, ειδικά εγώ είμαι πιο μεγάλος από σένα, 4 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί ο άλλος να λέει ότι ήταν ανοιχτά τα σπίτια επί επαράτου, γιατί δεν υπήρχε μία. Και δεν υφίστατο αυτό. Δηλαδή τώρα, και καλά το ρώτησες. Δηλαδή τώρα έχουμε. Τώρα που είναι η ληστεία. Με 6-7.000 αυτοκτονίες, αυτοκτονημένους δηλαδή.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, να μην το πάμε γιατί δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Είναι μια.
1: Την ξεσταρατήσαμε την κουβέντα.
3: Ναι, σωστά.
0: Κοίτα, κουβέντα στην κουβέντα ανοίγουν και καινούρια θέματα, να ξέρεις κάτι, μια κουβέντα. Ποτέ δεν οριοθετείται.
3: Η ανέχεια φέρνει προστριβές. Ας το πάρουμε χαμπάρι.
0: Η φτώχεια φέρνει γκρίνια.
3: Έτσι μπράβο. Όταν εγώ κάνω διακοπές στα μπαλκονίσια, μου φταίνουν όλοι. Και βάσει δεδομένων μου φταίνουν όλοι. Και όταν λέμε όλοι, όλο το σύστημα.
0: Μα κοίταξε να δεις, παλιά η οικογένεια έφευγε για ένα μήνα να κάνει διακοπές είτε στο χωριό από που κατάγεται ο άντρας ή η γυναίκα ή σε κάποιο νησί για να κάνει διακοπές. Δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει οικογένεια οργανωμένη με 2 και 3 και 4 παιδιά να πάρει τα παιδιά του και να πάει ένα μήνα κάπου.
3: Μα για να πάει στο
0: θα
3: νησί
0: πάει μία εβδομάδα και αυτή θα ψάξει να βρει το κοινωνικό τουρισμό, θα ψάξει να βρει το φτηνό κατάλημα, θα ψάξει να βρει
3: ευτυχώς
0: κάπου για να μαγειρεύει και όχι να τρώει έξω. Κατάντια. Δηλαδή, αντί να πάμε καλύτερα, πάμε
3: έτσι,
0: χειρότερα.
3: Μια οικογένεια 4 ατόμων για να πάει στο νησί μου με το αυτοκίνητο και να μένει σε σπίτι δικό
0: ναι
3: τους, είναι γύρω στα 800 ευρώ.
0: Μα,
3: αυτοκίνητο 4 άτομα στα εισιτήρια και όχι θέσεις και τέτοια, είναι 800 ευρώ.
0: Μα όταν έχει
3: και άλλο
0: 80 ευρώ περίπου το εισιτήριο κατάτομο, 80 ευρώ
3: έτσι,
0: το εισιτήριο κάτω με και θέλεις
3: ναι,
0: 300 ευρώ, 350 ευρώ για 4 άτομα και 350 ευρώ 700 συν
3: έτσι,
0: 50 και 50 ευρώ να πιεις από ένα καφέ να πιει ο καθένας.
3: Αυτό.
0: Και αν δεν έχεις και αυτοκίνητο για να πας στο ταξί, να πας και να έρθεις, θες άλλα 100 ευρώ, πας ένα χιλιάρικο έτσι αέρα. Με ένα χιλιάρικο μια οικογένεια περνάει στο φαγητό της 2 μήνες.
3: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Είναι το φαγητό 2 ημινών ένα χιλιάρικο.
3: Η Αθήνα το μόνο που είχε αδειάσει όπως είδες ήταν για 2 μέρες, Σάββατο, Κυριακή. Για 2 μέρες. Το βλέπω από τα πάρκινγκ, δηλαδή εδώ Κυψέλη κάθομαι εγώ, οπότε τα βλέπω από τα πάρκινγκ. Τώρα πάλι μπαμπς από σήμερα γεμάτα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτές δεν είναι διακοπές. Να πάει ένας που δουλεύει, να πάει
0: 7 ή 8 του Αυγούστου με 16. Αυτή είναι η διακοπές.
3: Αυτό είναι το ανώτατο είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι το ανώτατο. Έτσι, δυστυχώς.
0: Ή αν έχει κανένα σπίτι κοντινό στην Αθήνα, αυτός που κάνει το Αθηναίος, να πάει στο σπίτι αυτό να μείνει εκεί μερικές μέρες αντί να μείνει στην Αθήνα.
3: Ναι, εντάξει, αυτή είναι η τυχερή. Αυτή είναι η τυχερή όταν είναι σε στεριά που είναι έστω και Καλαμάτα και αυτό είναι τυχερή. Αλλά στα νησιά, όσοι είμαστε από νησιά, εγώ δεν πήγα. Στο νησί μου δεν πήγα. Τι, πώς θα πάω.
0: Έχει πολλά πια μείον το νησί. Έχει πολλά μείον.
3: Τέλος πάντων, απλά θέλω να πω στους φίλους ότι ούτε κανένας θέλει το κακό του άλλου. Απλά υπάρχουν διαφορετικές γωνίες που να τα βλέπουμε. Και όπως είπες και εσύ, περάσαν 80 και πλέον χρόνια από κάποια πάθη, τα οποία όμως δεν είναι μόνο το ένα μέρος υπέτειο που είναι ακόμα στον αφρό. Ονόητο.
0: Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε που πήρες.
3: Απλά ηρεμία,
0: αυτοσυγκράτηση.
3: Ο Τούρκος παραμονεύει.
0: Και όχι ηθική απαξίωση. Όχι, δεν παραμονεύει, αγαπητέ μου φίλε, δεν παραμονεύει κανένας Τούρκος. Παραμονεύει ο κακός Έλληνας.
3: Σωστό.
0: Κανένας Τούρκος δεν μας θέει. Ο κακός Έλληνας, ο κακός μας, ο καιρός μας θέει.
3: Και αυτό δείχνει η ιστορία, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Οι εφιάλτες είναι μέσα εδώ.
3: Μπράβο,
0: δεν είναι
3: απ' έξω. Και στο 22 και στον εμφύλιο του 24.
0: Δεν μπορεί κανένας να σε κατακτήσει αν δεν του ανοίξεις την πόρτα.
3: Έτσι.
0: Ο Οδυσσέας το ανοίξαν την πόρτα για να βάλει το δούριο ύπο.
3: Αρχαιώθεν και στο Βυζάντιο τα ίδια. Ζούμε δυστυχώς.
0: Η πόρτα στο Βυζάντιο άνοιξε από μέσα, δεν άνοιξε από απ' έξω.
3: Ζούμε δυστυχώς στους έσχατους χρόνους του Βυζαντίου και αυτό με απογοητεύει.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάρουμε και κανένα άλλο τηλέφωνο.
3: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε. Βασίλη, έχεις κάτι άλλο?
1: Ήθελα να πω πάνω σε αυτό το που λέγατε για την Κάρλα την Λίμνη,
0: ναι.
1: Να πω το εξής, σχετικά με την Ιτσικάμινο και τα φίλτρα αυτά που λέγατε. Πρέπει να το γνωρίζετε κιόλας ότι παράδειγμα στην Κοπεχάγη και στο Αμβούργο υπάρχει Ιτσικάμινος όπου καίνε τα σκουπίδια στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι, δεν τολμάει ο αυτός που χρησιμοποιεί την Ιτσικάμινο, δεν τολμάει να ρίξει ρήπους μέσα στην πόλη.
1: Ακριβώς. Και τα φουγάρα δουλεύουν έτσι και βγαίνει καθαρός αέρας. Όπου βγαίνουν τα σκουπίδια με σκοπό να έχουν ζεστό νερό που ζεσταίνουν τους δρόμους και δημοτική θέρμανση. Αυτό λοιπόν εμείς δεν το κάνουμε. Έχουμε τις κομματερές που θα μπορούσαμε παράδειγμα να παράγουμε από εκεί δημοτικό ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Νομίζω το κάνει ο Δήμος τώρα εκεί των Άνω Ηλιοσίων. Παρότι είναι και αυτή καταχρεωμένος δήμος, είναι δυνατόν ένας δήμος να είναι καταχρεωμένος με χωματερή. Δηλαδή τα έσοδα από τη χωματερή είναι τόσα τεράστια και ο δήμος είναι χρεωμένος.
1: Ναι,
0: δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς είναι δυνατόν δήμοι με τόσα, όχι σπατάλι, μοίρασμα στους δικούς μας.
1: Αυτό λέω, σπατάλι. Πετάμε τα εκατομμύρια για... Για ένα έργο που κάνει παράδειγμα 10.000, το πληρώνουμε 100.000.
0: Γίνονται εργοστάσια ανακύκλωση και όταν δουν ότι κάτι δεν πάει καλά, φούντο, φωτιά.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις πάλι από την αρχή.
1: Ενώ θα μπορούσε παράδειγμα, αυτό είναι που πολλές φορές βγαίνω εδώ πέρα τώρα και ειδικά τις τελευταίες μέρες και μιλάω για την οργάνωση. Δεν υπάρχει αυτή η ρημάδα η οργάνωση.
0: Οργάνωση,
1: και να υπάρχει δαμόκλειο σπάθη από πάνω.
0: Η οργάνωση, αγαπητέ φίλε Βασίλη, ξεκινάει από πολύ πρώιμη ηλικία ο άνθρωπος. Η οργάνωση του ξεκινάει από την παιδική του ηλικία, πόσο οργανωμένος είναι, την ώρα που τρώει, την ώρα που κοιμάται, την ώρα που παίζει. Αν δεν είναι οργανωμένος και είναι ένα ανοργάνωτο παιδί το οποίο όποτε θέλει κοιμάται, όποτε θέλει τρώει, όποτε θέλει πίνει, όποτε θέλει παίζει, όποτε θέλει νευριάζει, όποτε θέλει γελάει, τότε και δεν έχει ένα προγραμματισμό ότι θα κοιμηθείς τόσες ώρες, πρέπει να κοιμηθείς, πρέπει να πας στο σχολείο, πρέπει να κάνεις. Όταν θα φτάσει και θα γίνει, θα πάρει μια κρατική θέση, μια κρατική κάπου και θα πας εσύ, εκεί, θα είναι ακριβώς τα ίδια που έκανε
1: πράγμα.
0: Παιδί, τα ίδια θα είναι και, στην κρατική του θέση.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό βλέπεις και πας και σε κάποιον που είναι κρατικός λειτουργός και σου φέρεται άσχημα. Γι' αυτό πας και δεν τον ενδιαφέρει. Έχει καταστρέψει η μονιμότητα, έχει καταστρέψει αυτό το κράτος. Το έχει καταστρέψει. Δεν τολμάει κανείς να τα βάλει με τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί τους θέλουν όλοι για τους ψήφους. Δεν τολμάει κανένας.
1: Το ξέρω.
0: Μακάρι να τολμάει κάποιος. Κοίτα, πήγε να τα βάλει κάποια στιγμή έτσι εδώ που διοικεί τώρα τη χώρα, ο Μητσοτάκης. Άρον-άρον τα πήρε πίσω. Άρον-άρον τα πήρε πίσω.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Πότε ήταν επί Καραμαλή, νομίζω.
0: Για
1: επί Σαμαρά.
0: Όταν ήταν υπουργός, πρόσεξε. Και όταν έγινε πρωθυπουργός, δεν τόλμησε. Δεν τόλμησε. Γιατί όταν ήταν υπουργός, έπαιζε με σημαδεμένη τράπουλα. Ο Καραμαλής θα την πλήρωνε, όπως την πλήρωσε. Ενώ τώρα είναι πρωθυπουργός. Θέλει τους ψήφους, θέλει να ξαναβγεί. Χρειάζεται άλλη μια τετραετία. Να κάνεις τι, ρε φίλε, σε μια τετραετία. Πήρες 8 χρόνια. Ωραία. Μας έδειξες τι είσαι. Άσε λοιπόν το λαό να αποφασίσει για αυτά που έκανες. Και αν τα εγκρίνει αυτά, αν εγκρίνει ότι πέρασε καλά, αν εγκρίνει ότι ανέβηκε το βιωτικό του επίπεδο, αν βλέπει ότι εσύ θα πας στην Ελλάδα λίγο πιο μπροστά, να σε ξαναψηφίσει. Δεν είμαστε πισιμιστές εμείς. Δεν θέλουμε το κακό κανενός πολιτικού. Θέλουμε πολιτικός να υπηρετεί.
1: Πάνω σε αυτό, Δημοσένη, και ίσως να με ψέξουν και οι επόμενοι ακροατές. Ακούμε και τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Υπάρχει άλλος.
0: Όχι, δεν
1: θυμάμαι. Αυτό είναι που με νευριάζει εμένα. Που εγώ είμαι, εδώ που τα λέμε, ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το έχω κρύψει ποτέ.
0: Ναι, τα μεγαλύτερα
1: δεκανίκια
0: της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, δεν μιλάω της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι
1: αυτό, Πασόκ,
0: είναι
1: από
0: αυτοί,
1: το ΣΥΡΙΖΑ,
0: είναι αυτοί που πολεμάνε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν άκουσα.
0: Τα μεγαλύτερα δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοί που πολεμάνε τη δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, αν χάσει την κυβέρνηση για τρίτη τετραετία, θα τη χάσει εκ των έσω. Όχι από αυτούς που θα την
1: πολιτεύουν. Ναι, ακριβώς.
0: Όχι από αυτούς που φωνάζουν.
1: Και ακούω, για παράδειγμα, λέει, θα κάνουμε, ξέρω εγώ, 2-3 κόμματα να μαζευτούν να κάνουν κυβέρνηση. Δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Ο καθένας έχει το βιλαέτη του και η Ελλάδα θα πάει προς τα πίσω και όχι μπροστά. Γιατί
0: έτσι
1: έχουμε αυτή την οτροπία.
0: Έτσι.
1: Καλός ή κακός, ο Έλληνας θέλει ηγέτη.
0: Ο Έλληνας θέλει
1: το στυλ, παράδειγμα, του Άγγλου, του Γερμανού, του Αμερικάνου, που δεν τρέχει πρόβληση και να είναι πάνω, θα κάνει τη δουλειά σωστά. Ο Έλληνας θέλει να βλέπει το ηγέτη. Θέλει τον Αντρέα, παράδειγμα. Θέλει τον Γιώργο Καραμαλή.
0: 400 χρόνια σκλαβιάς ακόμα δεν μπορούν, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς που πέρασε ο Έλληνας, θέλει το μαστίγιό του. Δεν καταλαβαίνει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν καταλαβαίνει. Του λες ότι πρέπει να παράγεις. Να παράγεις και αυτός λέει, έλα μωρέ, εντάξει. Να εξασφαλίσω μια θέση στο δημόσιο και τώρα αν παράγει ή δεν παράγει. Και ποιος θα παράγει.
1: Ναι, ποσό στο ενδιαφέρει.
0: Ποιος θα παράγει. Το μολύβι και το χαρτί.
1: Μα το πιο απλό πράγμα. Αφήστε αυτό, ναι, ξαναγυρνάω τώρα Σαλαμίνα. Αφήστε αυτόν που είχε αφήσει ακάθαρτο το οικόπεδό του, το οποίο δεν το κατοικούσε, δεν το έκανε, μπορεί να ήταν Θεσσαλονίκη, λέμε τώρα, έτσι. Εδώ πέρα βλέπεις τις ίδιες τις αυλές τους εκεί που μένουν τώρα, που έχουν πάει στο σπίτι να κάνουν διακοπές και το χορτάρι είναι 2 μέτρα.
0: Εντάξει, αυτό λέμε. Με ρώτησε ένας φίλος ακροατής αν έχω δει, αν έχω ακούσει να κάει και ένα σπίτι πολιτικού ή αν κάει και ένα μεγαλοσχήμωνα σπίτι κάποιου. Ο πολιτικός και ο μεγαλοσχήμωνας ή ο αυτός που έχει τα λεφτά θα φροντίσει το σπίτι του να το εξασφαλίσει από 100 πλευρές. Και αν
1: ακριβώς
0: δεν το εξασφαλίσει, θα το ασφαλίσει σε ασφαλιστική, μια ασφαλιστική, πλουσιοπάροχα σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Οπότε και να καεί, θα το ξαναχτίσει την επόμενη μέρα. Ο φτωχός όμως που πέτρα-πέτρα, πετραδάκι-πετραδάκι, τούβλο με το τούβλο, σηκώνει έναν-έναν τους τοίχους για να φτιάξει δύο δωμάτια, για να βάλει τα παιδιά του μέσα, να βάλει το κεφάλι του και το κεφάλι της γυναίκας του, δεν μπορεί αν το σπίτι του καταστραφεί. Δεν μπορεί να το επαναφέρει.
1: Και δεν το φροντίζει.
0: Ποτέ δεν επανήλθαν σπίτια που κάηκαν ή σπίτια που έπεσαν από σεισμό. Ποτέ. Οπότε ό,τι επανήλθε στο ένα δέκατο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ποιος έχει το κουράγιο να πάει να ξαναχτίσει από αυτούς που κάηκαν τα σπίτια του στο μάτι? Ποιος έχει το κουράγιο να πάει να φτιάξει τα σπίτια του στη μάντρα που τα πήρε το ρέμα και τα διέλυσε? Ή ξαναπάει στο σημείο αυτό να ξαναχτίσει? Ξαναπάει στο μάτι εκεί που κάηκε το σπίτι του να ξανακάνει ή να ξαναφυτέψει δέντρα δίπλα στο σπίτι του?
1: Δύσκολα, αλλά φταίμε και εμείς, επαναλαμβάνω, γιατί δεν τα φροντίσουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, κοιτάμε τη φιγούρα, κοιτάμε, ξέρει, το πώς
0: θα το κάνει ο άλλος
1: κοιτάμε
0: πώς θα το κάνει ο άλλος για εμάς. Εμείς θέλουμε μόνο να εισπράττουμε. Μόνο να εισπράττουμε. Αν δεις, δηλαδή, αν σε καλέσει σήμερα το κράτος και σου πει, φίλε Βασίλη, πολίτη Βασίλη, πρέπει για να σωθεί αυτό το κράτος, δεν ξέρω τι θα κάνεις, θέλω 1500 ευρώ αύριο το πρωί να τα βρεις για να σώσουμε το κράτος. Επανάσταση θα γίνει. Αν όμως πει από αύριο, τι λέτε, να σας δώσουμε 200-300 ευρώ.
1: Είναι λίγα.
0: Θα σου πει είναι λίγα, μπορείς να τα 300 να τα κάνεις 500.
1: Ακριβώς.
0: Και ας ξέρει ότι αυτό το κράτος είναι αποτυχημένο. Ας ξέρει ότι αυτό το κράτος χρωστάει και δεν ξέρει πού χρωστάει.
1: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει. Σου λέει, φέρτε εγώ να κάνω τη δουλειά
0: μου. Εγώ να κάνω τώρα τη δουλειά μου, να φάω σήμερα. Και εντάξει τώρα, αύριο, άσε, ποιος πεθαίνει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάλι πολλά είπαμε. Ευχαριστούμε πολύ
0: Άπωνες
1: για αυτή την επικοινωνία που έχουμε.
0: Ναι, να σου πω κάτι, μια διαφορά με οι Ιάπωνες. Ξέρεις όταν κάνουν η απεργία οι Ιάπωνες πώς την κάνουν την απεργία τους?
1: Δουλεύουν με ένα περιβραχιόνιο, να το πω έτσι.
0: Και δουλεύουν σε παραγωγή περισσότερη από την καθημερινότητα.
1: Ακριβώς.
0: Η παραγωγή κατά τις μέρες της απεργίας στην Ιαπωνία έχει διαπιστωθεί ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από τις μέρες. Δηλαδή, για να αποδείξουν στο αφεντικό, να, εμείς εάν περνάμε καλά και πάρουμε αυτά που ζητάμε, μπορούμε να δουλέψουμε και περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά είναι βασικά.
1: Εμείς έχουμε την εξής νοοτροπία, τώρα κλείνω με αυτό. Πάμε, παρακαλάμε, φυλάμε αυτό που λέμε κατουρημένες ποδιές, μας προσλαμβάνει το αφεντικό. Μιλάμε στον ιδιωτικό τομέα. Αρχίζουμε, δουλεύουμε, μόλις παίρνουμε τους πρώτους μισθούς και λίγο έτσι έχουμε λαδώσει το αντερό μας, αρχίζουμε να βρίζουμε το αφεντικό, αρχίζουμε να λουφάρουμε, αρχίζουμε να κάνουμε και δεν με πληρώνει και τι δουλειά είναι αυτή και...
0: Και γιατί βγάζει αυτός τόσα και εγώ παίρνω τόσα. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί ο εργαζόμενος από εκεί που είναι παρακλητικά πολλές φορές, γιατί εγώ δεν είμαι υπέρ του να παρακαλάει ο εργαζόμενος τον εργοδότη.
1: Όχι, ούτε κι εγώ. Και να πληρώνεται σωστά.
0: Ο εργοδότης,
1: αλλά δεν μπορείς.
0: Πληρώνει και έτσι και ο εργοδότης.
1: Να κρινιάζει, ξέρω εγώ.
0: Ο εργάτης προσφέρει τη δουλειά του. Είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί ποτέ να μοιράσουμε τα έσοδα ή τα κέρδη μας.
1: Ακριβώς.
0: Αν ήταν να τα μοιράσουμε, τότε να γινόμαστε και συνεταίροι. Αν είναι να μοιράζουμε τα κέρδη, να μοιράσουμε και τις ζημιές όταν θα έχω.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Αλλά
1: αυτό δεν το καταλαβαίνω,
0: έτσι.
1: Είναι μόνο στο δώσε.
0: Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει επιχειρήν. Επιχειρήν σημαίνει ρισκάρω τα πάντα για να έχω
1: επιχείρηση. Ανάλυση κινδύνου.
0: Ενώ εσύ που είσαι εργαζόμενος, το μόνο που ρισκάρεις είναι το μισθό σου.
1: Ακριβώς. Ενώ ο άλλος...
0: Ο άλλος ρισκάρει τα πάντα μέχρι να πάει φυλακή.
1: Να πάει φυλακή, να πουληθούν σπίτια του, να κάνουν.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, Βασίλη, να είσαι καλά. Χάρηκα
1: πολύ. Χάρηκα, γεια σας.
0: Yeah.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Εκεί 943.gr και να στέλνετε και μηνύματα μέσω Viber στο 6939-943-943. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινωνείτε μαζί μας και ανταλλάσσουμε απόψεις για κάθε τι που απασχολεί όλους μας. Τα προβλήματα του ενός είναι και προβλήματα πολλών άλλων ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μπορεί να μην μπορούν να πάρουν τηλέφωνο γιατί τους έχει τελειώσει η κάρτα τους, γιατί τους αρέσει να ακούν και, ή δεν έχουν ξαναμιλήσει ποτέ και εμείς τους κάνουμε μία συντροφιά. Η συντροφιά αυτή είναι. Το ραδιόφωνο είναι συντροφιά, είναι αγάπη. Είναι να γεμίζουν οι άνθρωποι τις μπαταρίες τους εκεί που νομίζουν ότι όλα είναι ξεφόρτισαν τελείως και είναι στο τίποτα. Ποιον έχουμε στην παρέα μας?
4: Ναι, γεια σου κύριε Δημοσθένη, ο Γιάννης είμαι.
3: Γεια σου Γιάννη.
4: Τι κάνετε?
3: Καλά εσείς?
4: Σας ακούω κάποιες μέρες τώρα ας πούμε και το μεσημέρι λέγατε κάτι περί ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι με τους βλάκες.
3: Όχι, όχι. Είμαι ρατσιστής με τη βλακεία.
4: Με τη βλακεία.
3: Δεν είμαι ρατσιστής πουθενά, ούτε στο χρώμα.
4: Για τη βλακεία.
3: Είμαι ρατσιστής στη βλακεία. Τον ναι. Βλάκα τον άνθρωπο, τον βλάκα τον άνθρωπο, δεν μπορώ να τον αντέξω. Γιατί το βλάκα, όσο και να προσπαθήσεις,
4: όχι,
3: δεν μπορείς να τον αλλάξεις.
4: Όχι, αν ακούσετε δεν θα ακούσετε βλάκα. Να δώσουμε έναν ορισμό για τη βλακεία.
3: Ναι.
4: Ο βλάκας λοιπόν είναι αυτός που προξενεί κακό στον εαυτό του και στους άλλους χωρίς ο ίδιος να το παίρνει είδηση. Αυτό δεν είναι δικό μου.
3: Ναι.
4: Το είχα διαβάσει μια φορά σε έπαιρνα τη στρατιωτική ιστορία ας πούμε και
3: βλάκα, η βλακεία δεν είναι παθολογία. Ο άνθρωπος, ο βλάκας.
4: Όχι, δεν είναι παθολογία.
3: Δεν μπορεί,
4: είναι αυτός που,
3: δεν
4: που
3: μπορεί να καταλάβει.
4: Προξενεί τον άλλο και στους άλλους,
3: ναι.
4: Χωρίς να το παίρνει είδηση. Αυτό
3: ναι,
4: είναι
3: μα δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει
4: όχι,
3: αυτό.
4: Όχι, εγώ
3: κάνει.
4: Δεν το λέω για εσάς.
3: Όχι, δεν έχει την οξυδέρκεια, δεν έχει το. Να ξέρεις κάτι.
4: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε.
3: Ο βλάκας δεν μπορεί να πιστέψει ποτέ ότι είναι βλάκας.
4: Ωραία,
3: αν το πίστευε, αν το διαπίστωνε, θα σταμάταγε να είναι.
4: Να το καταλάβετε.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Καραμαλής, ας πούμε, δεν έλεγε ότι εγώ τα τρένα και τόνα και τάλο και τάλο. Και σε ένα μήνα τι έγινε?
3: Ναι, εντάξει. Αυτός δεν το έκανε από βλακεία. Αυτός είναι υπερβάλλον εγωισμός, πολιτικός εγωισμός, για να μην του πει κανείς ότι. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Στο τέλος, απεδείχθηκε ότι δεν ήξερε τι του γινότανε.
4: Ναι, άρα λειτουργήσε σαν βλάκας.
3: Αυτό όμως, αυτό λειτουργήσε σαν βλάκας. Δεν είναι βλάκς. Σας πληροφορώ, είναι πάρα πολύ έξυπνος. Πάρα πολύ έξυπνος ο συγκεκριμένος. Αλλά είναι πολιτική βλακεία αυτή. Δεν μπόρεσε να καταλάβει τι ακριβώς έλεγε.
4: Είναι.
3: Πιστεύω δεν μπόρεσε να το καταλάβει. Και ούτε ακόμα το έχει καταλάβει ότι αυτό που είπε πόσο κακό στον ίδιο έκανε και σε πόσους ανθρώπους έκανε κακό.
4: Άρα είναι βλακεία.
3: Είναι βλακεία.
4: Για τον
3: αλλά δεν είναι
4: βλάξ. Δεν
3: είναι
4: βλάξ. Ο ορισμός που δίνω δεν είναι δικός μου.
3: Ναι.
4: Εγώ είχα διαβάσει μια φορά ένα άρθρο στη στρατηγική ιστορία πριν από 15-20 χρόνια,
3: ναι,
4: ας πούμε. Και έλεγε για τους μεγάλους βλάκες της ιστορίας.
3: Ναι.
4: Έναν από τους μεγάλους βλάκες της ιστορίας θεωρούσε τον Ναπολέοντα, που μπήκε στη Ρωσία με 500.000 άντρες και γύρισε με 10 άτομα. Γιατί έκανε κακό και στον εαυτό του και στους Γάλλους που πολέμησαν,
3: ναι,
4: και εν τέλει μετά το Βατερλό έπρεπε να έρθει ο Καποδίστριας να τον εσώσει. Είναι σωστό αυτό που λέω ή όχι?
3: Σωστό είναι, δεν έχω αντίρρηση εγώ, δεν είναι.
4: Άρα το συγκαταλέγεις τους βλάκες.
3: Δεν ήταν και ο πιο οξυδερκής άνθρωπος ο Ναπολέον. Ο Ναπολέον είχε και δώσει τρέλας, είχε και δώσει ψυχιατρικής.
4: Όπως όλοι μας έχουμε και δώσει τρέλας, έχουμε και δώσει και αυτό και το ένα και το άλλο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής.
3: Ναι.
4: Ακούω το σταθμό κάνα δύο χρόνια.
3: Ναι, ναι.
4: Και για να σας δώσω να καταλάβετε, τον ακούω το σταθμό με το Θέμη.
3: Ναι, ναι.
4: Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Τώρα πήρα, γιατί εχθές είπατε για την βλακεία. Μάλλον την είπατε για την βλακεία το μεσημέρι.
3: Ναι, ναι. Και... Όχι, γιατί μου έγραψε κάποιος ότι είναι ρατσιστικό, ότι είναι ρατσισμός και για κάτι, και απαντώ εγώ, να ξεκαθαρίσω, εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Είμαι όμως ρατσιστής με τη βλακεία και τους βλάκες.
4: Ναι, δεν το ανέχομαι. Δεν το πηγαίνω εκεί.
3: Δεν ανέχομαι να συζητώ με έναν βλάκα.
4: Εσάς σας άκουσα, ξέρω εγώ, δύο μέρες.
3: Ναι.
4: Εγώ ακούγα το Θέμη, γιατί δουλεύω, ξέρω εγώ, κάποιες βάρδιες.
3: Ναι, ναι.
4: Και κάποιες φορές άκουγα το Θέμη,
3: ναι, ναι,
4: ο οποίος είναι πάρα πολύ ευγενής και παίρνουν και πάρα πολύ καλοί ακροατές στην εκπομπή σας, οι οποίοι, εντάξει, είναι οι ίδιοι, αλλά είναι, δηλαδή, αυτά που λένε είναι ωραία. Ο ένας έχει τη μαγιά του, ο άλλος έχει, ξέρω εγώ, το λέγιν. Ο άλλος λέει για διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, είναι και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι.
3: Αυτή είναι η κοινωνία, αυτή είναι η κοινωνία των ανθρώπων. Αυτή είναι.
4: Τι να κάνουμε.
3: Αυτή είναι η κοινωνία, με αυτά τα άτομα ζούμε.
4: Ναι, με αυτά τα άτομα ζούμε. Αλλά εγώ σας λέω ότι εγώ όλους αυτούς τους αγαπάω. Πώς να σας πω.
3: Μα αλίμονο, δεν γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο για να μισούμε, να ξέρετε, κύριε.
4: Ναι.
3: Γεννηθήκαμε για να αγαπάμε. Άνθρωπος που δεν αγαπάει είναι χειρότερος από το ζώο.
4: Ναι.
3: Εδώ τα ζώα, βλέπεις ότι ορφανεύει ένα γατάκι, και όταν υπάρχει μια σκυλίτσα δίπλα που έχει νεογέννητα, τα γατάκια
4: θα πάει και
3: θα αποδεχθεί το γατάκι, που είναι,
4: ναι,
3: ο αιώνιος εχθρός, η γάτα με το σκύλο.
4: Και το τόσα άλλα ντοκιμαντέρ να δείτε, με λιοντάρια, με ανθρώπους.
3: Γεννηθήκαμε εδώ για να κάνουμε καλό και όχι να κάνουμε. Και τελικώς έχουμε μεταδρέψει το καλό σε κακό και το κακό σε καλό.
4: Ναι. Εγώ
3: έχουμε
4: τώρα
3: μπερδέψει τα πράγματα.
4: Πήρα τηλέφωνο για το ότι να πω ότι όλοι οι ακροατές είναι. Δηλαδή, εγώ τους ακούω πολύ ωραία,
3: ναι,
4: και μου αρέσουν πολύ. Όλοι. Είτε είναι ο Μπιλ Μπαϊτάξη, ο Γιώργος αυτό.
3: Είναι μια καλή παρέα. Και όσο τώρα σε λίγο που θα μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ παρέα, και θα κάνουμε και τις μεγάλες συνάξεις για φαγητό, για ποτό. Έχουμε σκοπό
4: και ο Βασίλης
3: να βρεθούμε όλοι μαζί.
4: Που μπορεί να μας ακούνε.
3: Ναι.
4: Που έχουν πολύ ωραία άρθρωση. Και τα λένε ωραία ο καθένας από την πλευρά του. Εγώ τώρα τι θέλω να πω. Είπα αυτό με την βλακεία. Έναν ορισμό τον οποίο τον είχα, ξέρω εγώ,
3: ναι, ναι,
4: διαβάσει πριν από χρόνια. Εγώ θέλω να πω ότι όλοι μας πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλο.
3: Αλίμον, και... αυτό είναι εκ των ουκάνευ αυτό. Αυτό ναι. Έλειπε.
4: Ο καθένας πρέπει να αγαπάει τον ένα τον άλλο. Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
3: Ναι.
4: Για να σου πω και τα αυτά μου. Λοιπόν, όταν χάνει ο ένας ή όταν χάνει ο άλλος, δεν πρέπει να συχτηρίζουμε και να λέμε αυτό στη διαιτησία και... Ωραία. Και η διαιτησία και μας έκανε και αυτό και τα άλλο. Να σου πω τώρα ένα άλλο πράγμα. Πέρσι ο Ολυμπιακός έχασε ένα παίχτη με την Μπαρτσελόνα που δεν του έδωσε κόκκινη κάρτα στο ΒΑΡ. Σωστά.
3: Όχι, του έδωσε με την Μπαρτσελόνα που έπαιξε, έχασε τον Έσε ο Ολυμπιακός.
4: Έχασε, ναι, αλλά
3: απέβαλε.
4: Η Μπαρτσελόνα τον έχασε. Με ποια ήταν που δεν τον έχασε?
3: Ναι, τον απέβαλε.
4: Που χάσαμε 4-0 που...
3: Ναι, που έπρεπε να τον αποβάλει, που ήταν εγκληματικό το...
4: Μπράβο. Λοιπόν, φέτος, τώρα, πριν από λίγες μέρες, δεν έκανε ένα τάκλιν τέτοιο Φορτούνης.
3: Βέβαια.
4: Το ίδιο δεν ήτανε?
3: Το ίδιο ήταν, ναι.
4: Είναι το ίδιο.
3: Πιο ακούσιο δεν ήταν τόσο πολύ, αλλά με βάση τον αθλητικό, τον νόμο του ποδοσφαίρου,
4: ναι,
3: ήταν
4: κόκκινο. Αλλά όμως αυτό το εγκληματικό που έγινε με τον Ολυμπιακό, σωστά,
3: ναι, ναι,
4: έκανε να δώσει τώρα αυτό στο Φορτούνι.
3: Ναι.
4: Γιατί άλλαξε ο κανονισμός.
3: Ναι, οπότε ναι, μα εντάξει, καθένας... αυτό είναι ανάλογα με τον κανονισμό, είναι και η ποινή.
4: Ανάλογα με τον κανονισμό.
3: Όταν
4: παίζεις,
3: όταν ξεκινήσεις να παίζεις τον αγώνα σου, ξέρεις τον κανονισμό.
4: Εγώ δεν το ξέρω τον κανονισμό.
3: Ναι, ο παίκτης είναι υποχρεωμένος να το ξέρει.
4: Ναι.
3: Όπως το ξέρει ο διαιτητής.
4: Μετά από αυτό που έγινε, δεν άλλαξε ο κανονισμός και πηγαίνει το ΒΑΡ να δώσει κόκκινη. Ενώ πριν δεν μπορούσε να δώσει το ΒΑΡ κόκκινη σε σκεπένο τέτοιο.
3: Γιατί μπορεί να μην το είχε δει, μπορεί να μην το είχε καταλάβει, μπορεί πάρα πολλά. Τώρα υπάρχει...
4: Ναι, αλλά άλλαξε ο κανονισμός.
3: Η πιστοποίηση μέσω του
4: εγώ του... θέλω να πω το εξής. Ότι άλλαξε ο κανονισμός.
3: Ναι.
4: Σωστά.
3: Ναι, βέβαια.
4: Αδικηθήκαμε πέρσι και τώρα λέμε ότι αδικούμαστε. Δεν αδικηθήκαμε. Γιατί αλλάξαμε εμείς τον κανονισμό.
3: Το αλλάξαμε εμείς εξαιτίας μας.
4: Εξαιτίας μας άλλαξε.
3: Ναι.
4: Ό,τι άλλαξε.
3: Έχεις δει.
4: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ο καθένας να κοιτάζει την ομάδα του, το σπίτι του, το κάθε αγαπητό πρόσωπο που έχει δίπλα του.
3: Ναι, αυτό. Γιατί τα χρόνια είναι λίγα επί της γης, να έχετε υπόψη σας. Τα χρόνια επί της γης είναι πολύ λίγα. Και 100 χρόνια να ζούσε ο άνθρωπος.
4: Η ζωή είναι λίγη. Και λίγη. Λίγη.
3: Και τα χρόνια που μπορείς να είσαι καλά, που στα πόδια σου χωρίς αρρώστιες, είναι λίγα.
4: Η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήττα και λίγη με ήττα έψιλον γιώτα. Λοιπόν, όλοι μας θα πρέπει να είμαστε τώρα σε αυτό το χώρο,
3: ναι, ναι,
4: που τον λένε χώρο, που είναι χώρα, που άμα βάλεις το δάχτυλό σου από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο, γιατί δεν θέλουν να είναι η θάλασσα χώρα,
3: mm-hmm,
4: αυτός ο χώρος είναι πιο μεγάλος από τη Γαλλία.
3: Ναι.
4: Έτσι. Λοιπόν, να κοιτάξουμε ο καθένας τον εαυτό του, την οικογένειά του, τα παιδιά του, αυτούς που αγαπάει, να αφήσουμε αυτά, γιατί ακούω τώρα, σας λέω, σας ακούω και λένε από το 45 μέχρι το 90, από το 80 μέχρι το 48 και οι φασίστες και οι κομμουνιστές και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά. Είμαστε λίγοι και η ζωή μας λίγη. Θα προστατεύσουμε αυτό τον τόπο όπως μπορεί ο καθένας με τον καλύτερο τρόπο. να φέρουμε και αυτά που λέμε τώρα για τις φωτιές. Ένα μέτρο πίσω το οικόπεδό μου, ένα μέτρο πίσω το οικόπεδό του, 10 πόντους, 15, 20, να περνάει το πυροσβεστικό.
3: Όχι, εδώ είναι ο σκοπός πως να κλείσουμε λίγο το δρόμο παραπάνω. Να βγάλουμε λίγο τη μάτρα πιο έξω.
4: Μα εδώ που είμαστε, που έχουμε τα... να κάνει ο καθής,
3: εδώ που έχουμε τα κεντρικά στούντιο, εδώ έχουμε τα κεντρικά στούντιο στο Ήλιον. Σας πληροφορώ.
4: Θα προστατεύσει τον εαυτό του.
3: Μέσα στη λεωφόρο υπάρχουν οικίματα στη λεωφόρο που δεν γκρεμίζονται και δεν μπορούν να χτιστούν και κόβουν το δρόμο.
4: Ναι.
3: Και δεν έχει τώρα κανείς.
4: Ο άλλος, εγώ ας πούμε, δεν μπορούσα να...
3: Και κόβουν το δρόμο.
4: Ναι.
3: Και δεν έχει τώρα κανείς.
4: Ο άλλος, εγώ ας πούμε...

0: κάνει τίποτα.
1: Να αποξηραίνουν τα δέντρα. Το έχουν καταργήσει.
0: Με πολύ φυσικούς τρόπους.
1: Υπάρχει δασαρχείο.
0: Υπάρχει.
1: Αφού το έχουν καταργήσει.
0: Υπάρχουν κάποιες χιλιάδες εργαζόμενοι σε δασαρχείο που το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν κλήσεις και να κάνουν πινακίδες απαγόρευσης.
1: Χθες σας έλεγε ο Βασίλης, γιατί την ακούω την εκπομπή, ας πούμε, ναι, όποτε μπορώ, που σας έλεγε ότι την πήρανε την άλλη με δύο παιδιά.
0: Γιατί τα κριτήρια ήταν τέτοια που μέτραγαν πολύ περισσότερο τα παιδιά, η μονογονική οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα, παρά τα προσόντα του άλλου για τη δουλειά αυτή.
1: Έτσι εμένα μου κόψανε το μεταπτυχιακό, εγώ είμαι χημικός. Έτσι μου κόψανε εμένα το μεταπτυχιακό. Είχαν μείνει τρεις θέσεις κενές. Είχα πάει πριν. Και μένουν τρεις θέσεις κενές. Το παρακολουθώ το ρημάδι για δύο μήνες. Έχουν μείνει τρεις θέσεις κενές και δεν μου δώσανε μία θέση. Το καταλαβαίνετε τώρα. Μην κοιτάμε τώρα για το δημόσιο. Όχι για το δημόσιο. Και το δημόσιο και το ιδιωτικό είναι το ίδιο σε αυτή τη χώρα. Εμείς θα πρέπει...
0: Υπάρχει να... από αξιοκρατία αυτή η χώρα. Πραγματική αξιοκρατία. Όχι την αξιοκρατία των ολίγων.
1: Υπάρχει από μας. Πάσχει από εμάς. Εγώ είμαι με τον Βασίλη από τα μόντα που λέει ξέρω εγώ ότι εμείς είμαστε. Και ο άλλος ξέρω εγώ που είναι ο Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και άλλοι ακροατές, πολλοί ακροατές και πιο πριν που είχατε την κουβέντα με τις φωτιές, με τον άλλο κύριο και πολλοί που είναι, ξέρω εγώ, εντάξει μπορεί να είναι οι ίδιοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν κάτι να πούνε.
0: Πάντα, εγώ... κοιτάξτε να δείτε κάποιος που θα βγει να πει, πάντα κάτι έχει να πει. Ακόμα και αυτό αν το ξαναπεί, πάει να πει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει βγάλει από μέσα του αυτό το μαράζι που τον τρώει.
1: Που τον τρώει.
0: Γιατί
1: εγώ αυτό που θέλω να πω...
0: Κανένας είναι... δεν βγαίνει να πει έτσι. Κάτι τον τρώει από μέσα του. Κάτι τον
1: εγώ
0: έχει, κάτι
1: θέλω
0: τον...
1: να αφήσουμε πίσω μας, γιατί άκουσα πολλά το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Γιατί η βάρδιά μου τελείωσε το μεσημέρι και ξεκινάω πάλι το πρωί, 6 ώρα. Εγώ θέλω να αφήσουμε
0: θα
1: πίσω μας...
0: Θα ακούτε πάντως τέτοιες συζητήσεις, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα ακούτε πάντως τέτοιες συζητήσεις πια στο καινούριο πρόγραμμα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα. Διοργανώνουμε τέτοιες συζητήσεις. Τέτοιες συζητήσεις όπως τις απογευματινές που νομίζουμε ότι έχουν κάτι να πούν, έχουν κάτι να προσφέρουν. Κάποιους ανθρώπους να τους ξυπνήσουμε, κάποιους ανθρώπους να τους κάνουμε να σκεφτούν, κάποιους ανθρώπους να τους κάνουμε να ακούσουν.
1: Ναι, και τα λέτε και πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας πω ότι πήρα το θάρρος να πάρω τηλέφωνο επειδή άκουσα εσάς.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέτε. Άκουσα το μεσημέρι γιατί είχα σχολάσει.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι υπέρβαση του ωραρίου μου. Απλά θέλω να πω ότι...
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Απλά θέλω να πω τι. Ότι πρέπει να ενωθούμε. Η Ελλάδα είναι από την Κέρκυρα μέχρι την Κύπρο και το Καστελόριζο.
0: Είναι πολύ αυτό που δεν θέλουμε.
1: Άμα το κάνεις... Άμα το κάνεις χερσαίο, είναι πιο μεγάλο από τη Γαλλία. Πιο μεγάλο.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν, χωρίς να έχουμε κόμματα, χωρίς τα μισή, να τα αφήσουμε πίσω μας.
0: Ναι.
1: Το 45 είναι 45, το 40 είναι 40, το 41, το 39 και το 74 και όλα. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε πίσω μας. Εγώ τι πιστεύω, να τα αφήσουμε πίσω μας, να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Ο καθένας, την οικογένειά του, τον άνθρωπό του, αυτούς που αγαπάει και μετά όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε. Και για να κλείσω, για να μην κρατάω τη γραμμή πολύ,

0: γιατί πρέπει να κοιμηθώ και να πω στη βάρδια. Θα πρέπει τι? Να είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι. Αυτό. Να τα αφήσουμε όλα πίσω μας.
1: Για να δεν βγει υπάρχει αυτή η Ελλάδα από το βούρκο της ανυποληψίας, ο μόνος τρόπος για να βγει είναι να βάλουν όλοι ένα χέρι. Αν ναι, οι μισοί περιμένουν τους άλλους μισούς, δεν
0: πρέπει να αφήσουμε από πάνω μας ιδεολογίες, πράγματα, θάματα. Δεν υπάρχει κομμουνισμός, δεν υπάρχει φασισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε εμείς. Ποιος θα το κάνει τώρα να φανούμε όλοι? Όλοι ψάχνουμε τον ένα. Όλοι ψάχνουμε τον ένα.
1: Και όλοι είμαστε ένα.
0: Μπράβο. Αυτό. Και όλοι είμαστε ένα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Καλό βράδυ.
1: Να τα μόνουμε, να τα λέμε. Γεια σας. Αυτά λοιπόν. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Είναι αυτή τη στιγμή και ένα τα τηλέφωνα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε. Κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις. Μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Είναι συζητήσεις που βάζουν το μυαλό να κινηθεί, να αρχίσει να σκέφτεται. Τα κουτάκια του μυαλού, δυστυχώς, το ένα μετά το άλλο από τα προβλήματα κλείνουν και πάβει να έχει χώρο το μυαλό για καινούργια πράγματα. Ανοίξτε αυτά τα κουτάκια, ανοίξτε τα, προσπαθήστε μάλλον να τα ανοίξετε, να μπουν νέα πράγματα μέσα, να μπουν νέες ιδέες, να μπει η άλλη άποψη, να ξεφύγουμε από τη μιζέρια, να ξεφύγουμε από το τίποτα. Άνθρωποι του τίποτα παράγουν τίποτα. Εμείς θέλουμε μια, αφού ζούμε στην Ελλάδα, μια Ελλάδα που να παράγει, να γελάει, να μιλάει, να παράγει πολιτισμό, να παράγει προϊόντα για όλο τον κόσμο. Έχουμε καταντήσει να είμαστε οι υπηρέτες αυτών τους οποίους εμείς διδάξαμε, τους οποίους εμείς φτιάξαμε, και ξαφνικά γίναμε υπηρέτες. Έρχονται να επισκεφτούν την Ελλάδα για να μας αφήσουν τα περιτώματά τους. Δεν έρχονται εδώ για να μάθουν και να πάρουν από τον πολιτισμό μας. Καταντήσαμε να είμαστε οι τελευταίοι σε πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σταματήσουμε πια να σκύβουμε. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά, κοιτάξτε στα ίσια ο ένας με τον άλλον. Είσαστε ευχαριστημένοι από αυτό που βλέπετε? Είσαστε ευχαριστημένοι το πρωί όταν μπαίνετε στο λεωφορείο να πάτε στη δουλειά σας και βλέπετε 20-25 άτομα με το κινητό στο χέρι πρωί-πρωί, ο ένας δεν λέει καλημέρα στον άλλον και το μόνο που σκέφτονται το βίντεο που βλέπουν στο κινητό ή το τι θα γράψουν στο Facebook? Χειραγωγούμενα άτομα γίναμε. Μας ενδιαφέρει μονάχα πώς θα περάσουμε μερικές καλές προσωπικές στιγμές και τίποτα άλλο. Στα 60, στα 70, στα 80 χρόνια ζωής που έχει ο καθένας, είναι λίγες οι στιγμές που περνάει καλά. Ας μονιάσουμε, ας βοηθήσει ο ένας τον άλλον, να δώσει το χέρι ο ένας τον άλλον, να βγούμε από το βούρκο. Αυτός είναι βούρκος. Δεν είμαστε στο τίποτα, είμαστε στο μηδέν. Και όσο είμαστε στο μηδέν, παράγουμε μηδέν. Ας ανεβάσουμε τα μάτια προς τα πάνω, να δούμε τον ήλιο που βγαίνει. Πάση περιπτώσει, έχουμε πολλά να λέμε στο χειμώνα που έρχεται. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, για όποιον φίλο ή φίλη θέλει να βγει στον αέρα, να ακούσουμε τη φωνή του, να μας πει και εκείνος, να μην είναι ένας μονόλογος, να μην λέμε μόνο για να λέμε εμείς. Είναι πολύ οι μοναχικοί άνθρωποι που θέλουν να ακούνε, το καταλαβαίνω. είναι πολλοί οι άνθρωποι που έχουν αγανακτήσει πια να λένε και να λένε και να λένε και να μην γίνεται τίποτα. Τους καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά η ζωή δεν σταματάει. Η ζωή είναι ένα ποτάμι που διαρκώς πρέπει να τρέχει. Θα πάμε σε λίγο μουσικούλα και κάποια διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε μετά στο και μισή. Ο φίλος σου παίρνει τώρα το τηλέφωνο, θα βγάλουμε το φίλο και θα πάμε με τον φίλο στο και μισή και στα διαφημιστικά μας μηνύματα. Έχουμε τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε το φίλο. Σας ακούμε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σου Μάκη.
2: Λοιπόν, δοθήσεις της ευκαιρίας που δίνεται τη δυνατότητα να υπάρχει κι άλλος ο ακροατής, ώστε να υπάρχει ένας διάλογος.
1: Ναι.
2: Και ενδεχομένως και αντίλογος, γιατί εγώ έχω με πολλούς να μιλήσω και να μου λύσουν κάποιες απορίες. Θα θίξω στην αρχή ένα πολιτικό θεματάκι και στη συνέχεια.
1: Συγγνώμη να σε διακόψω για κάτι. Την ώρα που θα σου πω ότι πάμε για διαφημίσεις, θα περιμένεις το τηλέφωνό σου να μπουν τα διαφημιστικά μηνύματα, ό,τι διαφημιστικά μηνύματα, το σήμα του σταθμού και θα επανέλθεις, έτσι.
2: Okay, λοιπόν.
1: Όταν θα σου το πω.
2: Παρακαλώ τους ακροατές που επί χρόνια μου κάνουν επιθέσεις, όταν τελειώσω το θεματάκι το πολιτικής φύσεως, θα παρακαλούσα να βγει κάποιος στη γραμμή, είτε είναι μια κυρία είτε είναι κάποιοι κύριοι. Εγώ θα τους περιμένω.
1: Ναι.
2: Όμορφα και ωραία να κάνουμε ένα διάλογο.
1: Εδώ είμαστε.
2: Πάω λοιπόν στο πολιτικό. Αν και πιστεύω δηλαδή ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο φθινόπωρο, μέχρι τα Χριστούγεννα θα γίνουν εκλογές. Αυτή την εντύπωση.
1: Πολλοί έχουν την ίδια. Πολλοί έχουν την ίδια. Εσάς γνώμη. Πολύ.
2: Θα παρακαλέσω λοιπόν όλους τους ψηφοφόρους και κυρίως τους συνταξιούχους, μέσα στους οποίους είμαι και εγώ, μη φοβούνται ότι θα χάσουν τη σύνταξή τους. Η σύνταξη ούτως ή άλλως έχει πάει στα τάρταρα. Εδώ από το 10 και μετά. Λοιπόν, ο βρεχμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Αν λοιπόν ακόμα και τώρα συνάδελφοι συνταξιούχοι φοβάστε μη σας κόψουν τη σύνταξη και περιμένετε να μας κυβερνάει πάλι αυτή η κυβέρνηση που έχει φτάσει τις τιμές στα ύψη. Είναι υπτάμενα τα τυριά, τα κρέατα, πετάνε, τα κοιτάζουμε από κάτω να δούμε πού στο καλό θα σταματήσουν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είμαστε η χώρα που έχει σχεδόν την πιο ακριβή βενζίνη, σχεδόν λέω.
1: Θα σας διακόψω λιγάκι να πάμε στα μηνύματα και τα ξαναλέμε. Περιμένετε.
2: Okay, περιμένω.
3: Ελλάδα Sports.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ότι θα είναι ο 14ος μισθός. Δηλαδή το μισθό, το δώρο που παίρναμε τα Χριστούγεννα ή το μισθό που ήταν ίσως με το μισθό, ήταν ίσως με το μισθό του εργαζόμενου, το ονομάζουν τώρα ότι θα είναι μισθός του συνταξιούχου. Το δώρο του συνταξιούχου, τα 3 κατοστάρικα. Κάποτε ήταν 1200, 1300, 1300, ανάλογα τι έπαιρνε ο καθένας τέλος πάντων. Ή 700, 800. Λοιπόν, μην πέσετε σαν θύματάκια στη φάκα που σας βάζει η κυβέρνηση. Λοιπόν, πάω στα αθλητικά τώρα.
4: Εδώ να σας πω ένα πράγμα πρώτα πάλι στα αθλητικά.
3: Ναι.
4: Η κάθε κυβέρνηση κάνει πολιτική με ξένα κόλυβα.
3: Εννοείται.
4: Δηλαδή έρχεται και λέει θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό και υποχρεώνει τον ιδιώτη να δώσει. Και καλά κάνει, πάντα ο εργαζόμενος θα πρέπει να παίρνει κάτι παραπάνω, να δώσει 13ο και 14ο μισθό. Υποχρεώνει τον ιδιώτη να πληρώσει ένσημα για 13ο και 14ο μισθό. Αλλά τα ένσημα που παίρνει ο εργαζόμενος είναι για 12 μισθούς. Από την άλλη πλευρά στο δημόσιο, το δημόσιο πληρώνει 12 μισθούς.
3: Λοιπόν, πρόσεξε Δημοσθένη, το κράτος, το οποίο κράτος έχει μια συνέχεια, είτε είναι μια κυβέρνηση, είτε η Α κυβέρνηση, είτε η Β κυβέρνηση, είτε η Γ.
4: Το κουβέρνο είναι κουβέρνο, δεν όταν, έχει λοιπόν, χρώμα.
3: Πρόσεξε, όταν λοιπόν ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο ίδιος της κυβέρνησης λέει στους συνταξιούχους, μην κάνετε όλοι οι συνταξιούχοι και τρέχετε στους δικηγόρους για να διεκδικήσετε τα χαμένα. Αν έστω και μία υπόθεση εκδικαστεί και δικαιωθεί, θα δικαιωθείτε όλοι. Αυτό ξεστομίστηκε από στόμα πρωθυπουργού. Και όταν λοιπόν δικαιώθηκαν κάποιοι που είχαν προσφύγει, αφορούσε μόνο αυτούς, δεν επεκτάθηκε καθόλου στους υπόλοιπους. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έλεγε μην τρέχετε στους δικηγόρους και κάνετε τσάμπα έξω. Και ο πρωθυπουργός που το είπε είναι της κυβέρνησης που τώρα υπάρχει ακόμα στην κυβέρνηση. Όχι ο ίδιος βέβαια, άλλος. Αλλά της ίδιας παράταξης. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο ποδοσφαιρικό.
4: Πάμε.
3: Έχει βγει κανένας ακροατής καταρχάς.
4: Όχι, τώρα είστε μόνο εσείς, ακόμα δεν έχει βγει. Τώρα, αν θα βγει, θα τον βάλουμε. Θα σας πω.
3: Περιμένω πάντως.
4: Θα σας πω.
3: Να δω πότε.
4: Μπορεί, είναι και ιδιαίτερη μέρα σήμερα, Δευτέρα.
3: Θέλω να μου δικαιολογήσουν με συγκεκριμένα στοιχεία το λόγο ή τους λόγους που μου κάνουν επιθέσεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός βλέπω ότι κινείται τώρα ραγδαίως. Τρέχουμε. Αλλά το πουλάκι πέταξε. Το Champions League πέταξε. Και ακούω μεγάλα λόγια ότι θα πάμε τελικό Europa. Παρηγοριά στον άρρωστο, λέω εγώ, μέχρι να βγει η ψυχή του. Εδώ δεν μπορέσαμε να περάσουμε την Αϊμέγγεν. Και ήθελα να ξέρω
4: Η Νοημέγεν ήταν πολύ καλή ομάδα. Αυτό που παρουσίασε ήταν πολύ καλύτερο από ότι ήταν Ολυμπιακός.
3: Δεν διαφωνώ. Αλλά τον κύριο Μαρινάκη όμως, ποιος τον κίνησε, ποιοι τον κοιμήσανε, που πιστεύω θα του λέγανε ότι θα περάσουμε την Νοημέγεν με αυτούς τους παίκτες.
4: Προφανώς αυτοί που είναι δίπλα του.
3: Άρα λοιπόν, και ο προπονητής μέσα.
4: Ένας πρόεδρος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, δεν μπορεί να ασχολείται με όλα, να έχει και τις δουλειές του, να έχει και τα.
3: Δεν ρίχνω ευθύνη στον πρόεδρο. Ρίχνω ευθύνη στους γύρω. Και κυρίως στο τεχνικό team, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι υπεύθυνο για την απόδοση της ομάδας. Ότι η απόδοση θα παρουσιάσει μέσα στο γήπεδο. Και η απόδοση που παρουσίαζε ο Ολυμπιακός από την αρχή των φιλικών μέχρι το τελευταίο παιχνίδι δεν ήταν απόδοση για να περάσει η ομάδα.
4: Όλο το δεύτερο γύρο τουλάχιστον του προηγούμενου πρωταθλήματος ήταν η ίδια κατάσταση. Για να μην πω όλος ο χρόνος.
3: Ποιος ακούει ποιον. Και κακός που ανανέωσε και στο Ζέλσον και στο Τζικίνιο. Δημοσθένη μου, κάποτε είχα βγει ένα μεσημέρι μετά από πολύ καιρό το Θέμη.
4: Ναι.
3: Και είπα ότι εγώ, εμένα δεν μ' αρέσει ο Τζικίνιο. Ναι. Δεν μ' αρέσει ο Ορτέγκα. Αν ήσουν τότε και άκουγες την επίθεση που δέχτηκα, γιατί έκρινα δύο ποδοσφαιριστές, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν κάνουν για τον Ολυμπιακό ή δεν προσφέρουν στον Ολυμπιακό όσα μας λένε ότι προσφέρουν.
4: Έχουμε έναν φίλο που θέλει να μπει και αυτό στην παρέα μας.
3: Πιστεύω να είναι ένας.
4: Είναι, ποιος είναι? Μας ακούτε?
5: Ναι, ακούω. Ο Βασίλης είμαι από τον Πλανταμόνα.
4: Γεια σου, Βασίλη.
3: Για πες με, αν και εσύ δεν μου κάνεις επιθέσεις ιδιαίτερες.
5: Εγώ δεν κάνω επιθέσεις, εγώ παίζω αμυντικά, ρε φίλε. Εσένα ποιος επιτίθεται, ρε μάγε, εσένα?
3: Θες να σου πω?
5: Όχι, να μου πεις.
3: Okay, αφού με ρωτάς θα σου πω. Χωρίς όνομα, θα καταλάβεις όμως.
5: Όχι, με ονόματα, ρε φίλε, με ονόματα.
3: Λοιπόν.
4: Καλό είναι να λέμε και τα ονόματα για να ξεκαθαρίζουμε τις σχέσεις μας.
3: Ο Κορίνθιος, Θανάση, δεν τον λένε?
5: Ρε φίλε, μπορεί να σου επιτίθεται ο Κορίνθιος, μπορεί να σου επιτίθεται ο Παντρινός, μπορεί να σου επιτίθεται ο Πλανταμόνιος. Παίξε με τρία χαφ να τους κόβεις τις επιθέσεις στο κέντρο, ρε φίλε.
3: Άσε με.
5: Γιατί αφήνεις την άμυνά σου άδεια και με τρύπα και παίρνουν στην επίθεση άνθρωποι να μου.
3: Γιατί δεν με αφήνεις, δεν με ρώτησες.
5: Μα δεν απαντάς, λες με μου επιτίθεται ο Κορίνθιος. Και όπως σου λέω, για να σταματήσεις τις επιθέσεις, παίξε με τρία χαφ, ρε φίλε.
3: Όχι, παίζω επίθεστο.
5: Άρα δεν σου επιτίθονται αυτοί, εσύ επιτίθεσαι σε αυτούς.
3: Άσε με να ολοκληρώσω για να καταλάβεις το πνεύμα μου.
5: Πες ό,τι θέλεις, εγώ δεν σου κρατάω το στομαχιστό.
3: Λοιπόν, βγαίνει, Δημοσθένη, μιλάω με σένα. Ακούει ο Βασίλης και ό,τι όποια στιγμή νομίζει ότι πρέπει να επέμβει, θα επέμβει. Λοιπόν, προτού καν, μετά από πολύ καιρό αφού βγήκα, βγαίνει ο συγκεκριμένος και λέει: αυτός θα καταστρέψει την εκπομπή. Εγώ είμαι αυτός. Αυτός είναι σαν την αραβωνιάρα. Πρόσεξε, με είπε αραβωνιάρα. Ότι αλλιώς παρουσιάζεται στην αρχή και αλλιώς εξελίσσεται στην πορεία. Αυτά είπε ο κύριος Θανάσης για μένα.
5: Και επειδή είπε ο κύριος Θανάσης αυτά για σένα, απόδειξε το αντίθετο εσύ στον αέρα, ρε φίλε. Ξέρεις τι έχουν πει για μένα. Για μένα έχεις ακούσει τι έχουν πει στον αέρα. Έχω δώσει σημασία εγώ σε κανένα, ναι.
3: Δεν σε άκουσα εσύ, Βασίλη, τι είπες τώρα.
5: Εσένα, αν σου έχουν πει αραβωνιάρα ή οτιδήποτε άλλο, απέδειξε ότι δεν είσαι αυτά που λένε.
3: Καλά.
5: Λοιπόν, γιατί τα βάζεις με αυτούς τους και δεν τα βάζεις με τον εαυτό σου που δεν μπορείς να τους αποδείξεις με επιχειρήματα ότι κάνουν λάθος. Για μένα ξέρεις τι έχουν πει στον αέρα, έχεις ακούσει. Έχω δώσει εγώ καμιά σημασία.
3: Βασίλη, για σένα μπορεί να είπε ένας, ενώ για μένα βγαίνουν και λένε...
5: έχουν πει, ρε φίλε. Ο ποιητής, ο φιλόσοφος, ο έτσι, ο αλλιώς, ο Ζαλάδας. Εγώ τους ακούω και γελάω, ρε μάκη.
3: Μισό λεπτό, ρε στη Βασίλη. Για σένα όμως δεν έχουν πει μην τον βγάζετε στην εκπομπή να παίρνουν συγκεκριμένα...
5: Ναι, έχουν πει πολλές φορές.
4: Καλά, δεν είναι δικαίωμα καθενός να επιβάλλει αν θα βγει ή δεν θα βγει. Εδώ δεν υπάρχει κρυσάρα για να βγαίνει ή να μην βγαίνει. Όποιος πάρει τηλέφωνο βγαίνει. Να στείλουμε χαιρετίσματα. Να στείλουμε μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Να στείλουμε χαιρετίσματα στο Δημήτρη που μας λέει ότι είναι στον Ατλαντικό Αζόρες. Και μας στέλνει συγχαρητήρια για το σταθμό. Μακάρι να είμαστε κι εμείς στις Αζόρες.
5: Πες του να αράξει εκεί, πες του, μην κάνει προς τα δω, γιατί κρατικοποιείται και το νερό του, τα είπαμε και χθες. Και θα πλέει τα πόδια του με σπράιτ να του έρχονται πιο φθηνά. Πες του να κάτσει εκεί.
4: Σε λίγο θα φτάσει το νερό να είναι πιο ακριβό από το κρασί.
5: Και από το σπράιτ. Μάγκη, πόσο χρόνο είσαι?
3: 73.
5: Και στα 73 σου νιώθεις την ανάγκη να δώσεις εξετάσεις στον Πορίδιο, στον Πατρινό, στον Κρητικό και στον Πλαταμόνιο?
3: Όχι. Δεν δίνω εξετάσεις.
5: Λοιπόν, βγαίνεις και παραπονείσαι συνέχεια ότι σου επιτίθεται, τις έχεις δώσεις εξετάσεις σου όταν ήσουν στην ακμή σου. Βαθμολογήθηκες με καλό βαθμό.
3: Περίμενε, Βασίλη. Εγώ δεν περίμενα να βγεις εσύ, γιατί με σένα δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ.
5: Εγώ βγήκα επειδή και εγώ δεν έχω με σένα κανένα πρόβλημα για να προσπαθήσω. Μπας και σ' αλλάξω αυτή τη φαντασίωση που έχεις ότι νιώθεις επιτιθέμενος από τους πάντες.
3: Περίμενε. Βγαίνει ο Γιώργος από το Πενίδη. Με είπε αν θέλει να, γιατί ο παίκτης στο μπάσκετ θα ήθελα στη θέση, για έναν συγκεκριμένο παίκτη που παίζει στον Ολυμπιακό, θα ήθελα στη θέση κάποιον καλύτερο. Να.
5: Και επειδή σε είπε αν θέλει να.
3: Αλλά όχι ρε εσύ, όπα.
5: Τι είσαι ρε Μάγκη?
3: Με συγχωρείς πάρα πολύ.
5: Ρε Μάγκη, αν για μένα πεις ότι ένα βράδυ με είδες με γόβες χειροτάγουνες και καλτσόγγες αρδιέρες της Συγκρού, θα σε πιστεύει κανείς?
3: Βασιλάκη, εγώ δεν θα
5: έχει εντύπωση ότι εγώ θα παραξηγηθώ.
3: Βασίλη, και με
5: ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θα ισχύει και κορόιδο θα πιαστείς εκεί που το λες. Όχι εγώ που με χαρακτηρίζεις.
3: Πες μου το λόγο που βγαίνουνε η κυρία Αναστασία, ο κύριος Γιώργος από το Μενίδη, ο κύριος Θανάσης από την Κόρυνθο, που δεν θέλουν να βγαίνουν. Γιατί? Από αυτούς περιμένω να
5: βγουν. Φίλε, μπορεί να μην τους αρέσει ο ήχος της φωνής σου.
3: Μα και εμένα δεν μου αρέσουν αυτά.
5: Βελτίωσε. Πες τα κι εσείς. Ούτε και εμένα μου αρέσει, δεν πες.
3: Είναι δικαίωμα να τους πω, να πω στον παραγωγό, μην τον βγάζεις αυτόν, γιατί δεν μου αρέσουν οι απόψεις.
5: Γιατί δεν το λες?
3: Δεν έχω το δικαίωμα.
5: Άμα δεν μπορείς. Δεν μπορείς να το πεις εσύ. Και μπορούν αυτοί. Κάνε τον κορόιδο τότε, ρε Μάγκη. Ή πιες κοιμωλία να ομορφύνει η φωνή σου, εγώ αυτό κάνω. Πιες κοιμωλία, όταν πίνεις κοιμωλία ομορφαίνει η φωνή σου. Πιες ένα ποτηράκι κοιμωλία πριν βγεις στην εκπομπή, να ομορφύνει η φωνή σου για να μην τους ενοχλείς, εγώ αυτό κάνω.
3: Δεν είναι.
5: Ρε Μάγκη, παρδάρε στην πλάκα ρε. Παρδάρε στην πλάκα.
3: Λοιπόν.
5: Ξεφύγε από αυτό το λάσο που νομίζεις ότι σε κυνηγάνε οι υπόλοιποι ακροάτες.
3: Γιατί δεν το βλέπεις εσύ?
5: Ρε Σημάκη, είπες προηγουμένως ότι οι τιμές είναι απλησίαστες. Έτσι δεν είπες?
3: Εννοείται.
5: Ποιος τις κάνει απλησίαστες? Αυτός που πουλάει ή που αγοράζει, ρε φίλε?
3: Και αυτός που πουλάει και εγώ που αγοράζω.
5: Όχι ρε φίλε, όχι. Τις τιμές στην αγορά τις ρυθμίζει η κατανάλωση. Και η κατανάλωση είσαι εσύ και εγώ. Όταν βλέπεις ένα είδος να αυξάνεται, μην το παίρνεις ρε φίλε. Αν δεν φας φέτα για 6 μήνες, δεν παθαίνεις τίποτα.
3: Αφού τα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν κάνει τις ίδιες τιμές έχουν, ή πας το
5: σε κυνηγάνε και τα σούπερ μάρκετ, ρε Μάγκη.
3: Ορίστε.
5: Σε κυνηγάνε και τα σούπερ μάρκετ, έτσι για να επέμβω, ας πούμε.
3: Μας κυνηγάνε όλους, όχι μόνο εμένα.
5: Όχι ρε, κανένας δεν μας κυνηγάει.
3: Λοιπόν,
5: εμείς κάνουμε κορόιδα. Όταν βλέπεις τη φέτα 12 ευρώ και πας και την αγοράζεις, την άλλη εβδομάδα θα σου βάλουν 14 ρε φίλε.
4: Καλά να ήταν 12 ευρώ η φέτα. Η φέτα έχει πάει άστα. Η φέτα, η πραγματική.
5: Φέτα για 6 μήνες, δεν παθαίνει τίποτα. Ξέρεις πόσο θα την πάνε, αν δεν αγοράσουμε για 6 μήνες.
3: Περίμενε, ρε,
5: θα σου δίνουν δώρο αν ψωνίζεις από 20 ευρώ και πάνω μετά.
3: Λοιπόν,
5: την κατανάλωση, λοιπόν, τις τιμές, φίλε, τις τιμές τις καθορίζει η κατανάλωση. Και την κατανάλωση τη ρυθμίζουν οι καταναλωτές. Εμείς είμαστε οι καταναλωτές.
3: Αυτό που λες δεν ισχύει, γιατί το τυρί Καλαβρίτων, παραδείγματος χάρη, πουλιέται είτε στο ένα σούπερ μάρκετ είτε στο άλλο. Αναφέρω το συγκεκριμένο γιατί το παίρνουμε στο σπίτι μας. Έτσι. Λοιπόν, είτε στο ένα πας είτε στο άλλο, η τιμή είναι η ίδια.
5: Μην το παίρνεις, ρε Μάγκη. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Όπως ακριβώς σου είπα για τους ακροατές που νομίζεις ότι σκεφτείτε, μην τους δίνει σημασία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνει και στο τυρί, ρε φίλε. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι νιώθεις κυνηγημένος για τα σούπερ μάρκετ τώρα.
3: Σταμάτα τις αυτές. Λοιπόν, έχω να πω στους συγκεκριμένους συνακροατές, όταν βγαίνουν και λένε να μην καταρχάς υποβιβάζουν τον παραγωγό. Παραγωγός, βγάζοντας έναν ακροατή, είναι σε θέση να κρίνει αν θα τον αφήσει να μιλάει, να συνεχίσει να βγαίνει στην εκπομπή του ή δεν θα βγαίνει. Δεν θα ακούσει.
5: Και πώς το ξέρεις εσύ ότι ο εκπομπάρχης είναι σε θέση να κρίνει, ρε φίλε?
4: Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό το σταθμό, για να επέμβω εγώ, σε αυτό το σταθμό ουδέποτε, καταρχάς όταν παίρνετε τηλέφωνο δεν βλέπουμε το νούμερό σας. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κρίνουμε το τηλεφωνικό κέντρο ποιος θα βγει ή ποιος δεν θα βγει. Βγαίνουν όλοι. Όποιος έχει να πει ότι πήρε τηλέφωνο και δεν βγήκε, εκτός από αυτούς που είναι ανεδείς, είναι υποτιμητικοί για κάποιον άλλον ή εκφράζονται με μίσος και μυσαλλοδοξία.
3: Εννοώ για αυτούς ότι ο ακροατής.
4: Αυτοί δεν βγαίνουν. Όλοι οι άλλοι μπορούν να βγαίνουν. Κύριε Μάκη, εδώ είναι εγγυημένα ότι κανένας δεν μπορεί να επιβάλλει την σιωπή ή να βάλει τσιρότο σε κανέναν.
3: Εγώ περίμενα πάντως να βγει κάποιος από αυτούς.
4: Μπορεί αυτή την ώρα να κοιμούνται. Μπορεί. Πάντως να ξέρετε. Να ξέρετε, επειδή αυτό το να είμαστε συγχρόνως τρεις στον αέρα και να μιλάνε και μεταξύ τους οι ακροατές, θα συνεχιστεί και στις εκπομπές του μεσημεριού και με τον Θέμη. Θα συνεχιστεί και στις εκπομπές της Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής 5 με 6 με τον κύριο Καραμπεσίνη, από τον οποίο θα μάθετε γιατί είναι κακός όρος, θα ακούσετε πράγματα που ίσως δεν τα έχετε ξανακούσει. Θα ακούσουμε πράγματα που θα τα ακούσουμε και για πρώτη φορά.
5: Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, Δήμο, εσύ δεν πάει να φτιάξεις ραδιοφωνικό σταθμό, ρε φίλε. Τη Μητρόπολη Αθηνών πας να συγκροτήσεις.
4: Αν λέγεται έτσι, ας το πούμε Μητρόπολη. Δεν μας είναι.
5: Μας βάλεις όλους το ιερό της Εκκλησίας.
4: Εγώ πάω να φτιάξω μια μεγάλη παρέα. Μια μεγάλη παρέα που να τη ζηλεύουν πολύ, μια παρέα που να εισφέρει στο κοινωνικό σύνολο.
5: Αλλά
4: και όχι μόνο να εισπράττει.
5: Δεν θέλει να τον ζηλεύουν ο Μάγκης, γιατί του κάνουν επιθέσεις με τα λιγκορίδη.
4: Κοίταξε, θα το δούμε. Μας έθεσε το θέμα του, το αίτημά του και καλά έκανε που το έθεσε ο Μάγκης. Θα το δούμε στην πορεία και θα επαναφέρουμε στην τάξη, αν είναι πράγματι έτσι τα γεγονότα, θα επαναφέρουμε τους κυρίους ή τις κυρίες.
5: Μαγί, ποιος πρέπει να κάνει φορτωτική Ολυμπιακός, ρε φίλε, και ποιος πρέπει να φέρει? Αυτός
4: να ωραίωθε.
5: Πώς δεν βλέπεις τον Αρμένι?
3: Ακούς, χτύπησε την ευαίσθητη χορδή. Φορτωτική
5: τον Αρμένι. Ο Αρμένις πώς τον έβλεπεις θα παίξει μπακ?
3: Άμα δεν τον δούμε στο γήπεδο, εγώ θα κρίνω αυτούς που έχω δει.
5: Τι κάνεις, ρε Μάγκη, δεν βλέπεις? Δηλαδή έρχονται παίκτες στον Ολυμπιακό και δεν τους γνωρίζεις από πριν.
3: Περίμενε. Ερώτησες για φορτωτική. Αυτός που ήρθε τώρα, δεν γίνεται να τον φορτώσεις αμέσως. Έχουμε όμως για φόρτωμα.
5: Για πες μου ονόματα που είναι για φορτωτική, ρε φίλε.
3: Δέλσον.
5: Να δω αν συμφωνούμε.
3: Δέλσον.
5: Ο Μαρινάκης είναι για φορτωτική.
3: χρειάζεται ενταλίκα.
5: Γιατί είναι δεφορμέ αυτός. Και γερανό μαζί. Γιατί τελευταία είναι δεφορμέ. Ο Μεντιλίμπαρ θα τον κρατήσει στο Μεντιλίμπαρ.
3: Εγώ ήθελα να φύγει, για να είμαι ειλικρινής.
5: Ήθελες να φύγει.
3: Αν με τους παίχτες που θα πάρει φτιάξει κάτι καλύτερο, να το δω και να μην το πιστέψω.
5: Άμα φτιάξει καλύτερο ρεμάκι, είναι αυτονόητο δεν θα φύγει. Αλλά εσύ πώς τον κόβεις.
3: Δεν τον κόβεις.
5: Επειδή ξέρω ότι διαβάζεις τη γυαλά, πώς τον κόβεις, θα πετύχει.
3: Παράταση παίρνει.
5: Ζωής.
3: Μέχρι τον Οκτώβρη.
5: Γιατί είναι και λίγο μεγάλος αυτός. Δημοσένη, ξέρεις ότι και με το Μεντιλίμπαρ συνομήλικοι είμαστε, 133 είναι κι αυτός.
4: Ναι. 100 παρά 33.
5: Έτσι, ο Μάγκης είναι λίγο μεγαλύτερος. Μάγκη, 100 παρά 30 είσαι.
3: 100 παρά 27.
4: Έχουμε στην αναμονή την κυρία Αναστασία, που όταν ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα ολοκληρώσει, θα βάλουμε και την κυρία Αναστασία να μας ακούσουμε, γιατί...
3: Να σου πω και τους άλλους. Είπαμε.
5: Ναι. Έλα ρε Μαγγελέ, για ρε Μαγγελά.
3: Δέλτσον, Τσικίνιο, Γκαρσία.
5: Αυτοί πάνε σε θέσεις αριθμημένες ή καρότσα κατευθείαν.
3: Καρότσα κατευθείαν.
5: Έγινε. Καρότσα. Σημειώνω. Λέγε.
3: Περίμενε τώρα, γιατί να θυμηθούμε.
5: Έλα ρε, δεν τους έχεις γραμμένους στο Δευτέρι.
3: Πώς να ρωτήσω, τον εγκέφαλο έχει. Βασιλή, ο εγκέφαλος του από 70 συν δεν κρατάει εύκολα.
5: Μάγι, δεν σε βλέπω καλά. Διακρίνω σημάδια Αλτσχάιμερ, φίλε. Γεντρώσου.
3: Δώσ' μου την κυρία Αναστασία τώρα και άσε τα αυτά. Εμείς τα λέμε άλλη φορά.
5: Η κυρία Αναστασία είναι καταπληκτική, είναι αρχαιότερη από όλους μας. Εγώ δίνω την καληνύχτα μου σε όλους και στην κυρία Αναστασία με μεγάλη χαρά. Δημοσθένη,
4: είσαι
5: καταπληκτικός ρε φίλε, είσαι καλός άνθρωπος. Γι' αυτό μιλάω κάθε μέρα μαζί σου.
4: Να είσαι καλά.
5: Είσαι δημοκράτης και εσύ να είσαι καλά. Μάκη, παίξε με 3 χαφ για να κόβεις τις επιθέσεις που σου κάνουν στο κέντρο, φίλε.
3: Το Πλαταμόνιος έπρεπε να το κρατήσεις, αλλά...
5: Το Πλαταμόνιος μου το έχεις βγάλει εσύ και μου αρέσει. Το κρατάω σε κάποιες εκπομπές. Σε κάποιες εκπομπές με χαρακτηρίζουν Πλαταμόνιο. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Μάκη, παίξε με 3 χαφ και βγες στην επίθεση εσύ απέναντι σ' αυτούς με τα πλάγια μπακ, φίλε. Έχεις και τη γραμμή για ρέοντ που σε βοηθάει για να μην τρως αντεπιθέσεις. Λοιπόν, τα λέμε, Μάκη.
4: Καλό βράδυ. Πάμε τώρα, θα βάλουμε την κυρία Αναστασία στην παρέα μας. Καλησπέρα, κυρία Αναστασία.
6: Καλησπέρα σας.
4: Εδώ έχουμε τον κύριο Μάκη που παραπονείται. Να το λύσουμε και αυτό για να μονιάσουμε και να μην έχουμε παράπονα.
6: Ναι, έπρεπε να χρησιμοποιήσετε άλλο ρήμα από το παραπονείται.
3: Δεν λοιπόν, ακούγεται όμως.
6: Να πω πράγματι, γιατί μαζί σας έχω μιλήσει νομίζω μια φορά.
3: Α, τώρα ακούγεται.
4: Ναι.
6: Μ' ακούτε?
4: Ναι, σας ακούμε, ναι.
6: Λέω μαζί σας έχω μιλήσει μια φορά, μου φαίνεται.
4: Ναι.
6: Είμαι και βραχνιασμένη, πολύ έχουμε κρυωμένη, αλλά δεν γινόταν να μην απαντήσω. Λοιπόν, ο κύριος Μάκης, πριν από πόσα 10-12 χρόνια ήτανε.
4: Συγγνώμη, έχουμε και τον κύριο Γιώργο σε αναμονή από το Λονδίνο για να απαντήσει και στον κύριο Μάκη, μόλις τελειώσει η κυρία Αναστασία.
6: Θα πω όσο
4: ολοκληρώστε, κυρία Αναστασία.
6: Τότε λοιπόν ο Φορτούνης είχε βγει πρώτος σκόρε με 17 γκόλ, δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Μάκης βγήκε και τι είπε, ξέρετε? Ο Φορτούνης έπρεπε να είχε φύγει από χτες.
3: Δεν το είχα πει για το Φορτούνη. Το εξήγησα αυτό,
6: λοιπόν,
3: κυρία Αναστασία.
6: Παρακαλώ, πείτε του να μην με διακόπτει.
4: Ακούγεται, σας ακούει.
6: Ωραία.
3: Μα είναι λάθος.
6: Λοιπόν, για αυτό έχει και το λέει έτσι γιατί θέλει να το πει. Ρωτήστε παλιούς συνομιλητές σας από άλλο σταθμό που ήμασταν να σας το πει. Και εκτός από το Φορτούνη είπε άλλους δύο, δεν θυμάμαι, έναν μπακ που είχαμε πάρει, δεν θυμάμαι, άλλους δύο. Λοιπόν, εκτός αυτού να κερδίζουμε 5-0 Ολυμπιακός. Και πηγαίνει η μπάλα λίγο δεξιά, τρέχει ο παίκτης να την προλάβει, δεν την προλαβαίνει. θα κάνει παρατήρηση ο κύριος Μάκης. Αυτός εκεί έτρεξε, λίγο δεν μπορούσε να πλώσει το χέρι του να πιάσει την μπάλα. Αυτό το λέω σαν παράδειγμα γιατί το έχει κάνει μια φορά. Αλλά είναι ικανός. 5-0 να κερδίζεις, θα βγάλει τέτοια γκρίνια. Ρωτήστε όσους βρείτε και μιλάνε από παλιά. Εγώ δεν έχω, ούτε τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε το πώς διαχειρίζεται, έστω κάτι δεν είναι καλό.
4: Εσείς δηλαδή η ένστασή σας είναι στην γκρίνια που βγάζει. Η ένστασή σας είναι στην γκρίνια που βγάζει.
6: Κοιτάτε, δεν είναι μια απλή γκρίνια. Τώρα όταν κερδίζεις με 3 και με 4 γκολ, δεν μπορείς να βγεις και να θυμηθείς ότι ο άλλος δεν πρόλαβε λίγο την μπάλα.
3: Τι λες, όταν κερδίδαμε και έβγαινε ο Ηρακλής αντίπας και έλεγε «Για πες μας κύριε Μάκη, είσαι ευχαριστημένος?» Τι του έλεγα εγώ? Αυτό έλειπε να μην είμαι ευχαριστημένος. Και εσύ τώρα μου λέτε ότι κερδίσαμε 5-0 και εγώ έκανα... Τι να πω τώρα?
6: Λοιπόν, εγώ ξαναλέω γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το παραδεχτεί ο κύριος. Ρωτήστε παλιούς συνομιλητές.
3: Θα το διαπιστώσουν η παραγωγή που έχω κάνει λάθη, που πράγματι έχω κάνει πολλά λάθη για κάποια κριτική που έχω κάνει σε διάφορους παίκτες και έχω πέσει έξω. Και το μεγαλύτερο μου λάθος είναι ότι πόνταρα πολλά στο σουρλί τον πιτσιρικά που είχαμε. Και αυτό ψάχνατε, δεν ξέρω πού παίζει τώρα και αν παίζει. Έχω κάνει πολλά λάθη. Αλλά έχω πέσει και σε πολλά μέσα. Δεν γίνεται όταν κάνω κριτική αμέσως μόλις δω έναν παίχτη να μην πέσω έξω. Εσείς όμως περιμένετε, βγαίνεις κυρία Αναστασία στον Κότζο και λες λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Γιατί μίλαγα εγώ, με χαρακτήρισες ποντίκι και σου λέει ο κύριος Κότζος, ούτε ο κύριος ο Βερβελές είναι γάτος, ούτε ο κύριος Μάκης είναι ποντίκι ή εμείς εδώ.
6: Αυτό εγώ το είπα για τον κύριο Κότζο, που έλειπε ο Βερβελές. Ναι. Έλεγε τα δικά του, τον κύριο Γκότζο. Φιλικά, ακούστε με, φιλικά, τον έχω χαρακτηρίσει σουπιά. Εγώ βάζω τίτλους. Τον κύριο από το, τον κύριο Βασίλη, από τον Πλαταμόνα, τον έβγαλα με τη δεύτερη φορά που τον άκουσα, σοφό. Εγώ βάζω κάποια στίγματα. Ο κύριος λοιπόν που θέλει να πει αυτά που λέει, είναι, δεν, άλλο να είναι γκρίνια. Εδώ μιλάμε, σας λέω, να κερδίζεις με 5 γκολ και να βγαίνει μετά και να λέει γιατί δεν έγινε αυτό.
3: Μα
6: λοιπόν,
3: δεν
6: θα συνεχίσω
3: αυτό
6: παραπάνω.
3: Μα δεν είναι, αυτό δεν είναι συγκεκριμένο στοιχείο.
4: Ωραία, να το λήξουμε εδώ, να το λήξουμε εδώ.
6: Ναι,
4: η κυρία Αναστασία, δεν είναι κάτι επιπροσωπικού, δεν είναι κάτι, από ό,τι διαπιστώνω, δεν έχει επιπροσωπικού. Για το χαρακτήρα
3: να κάνω κριτική σε κάποιον.
4: Είναι ίσως για κάποιους λόγους.
6: Κοιτάτε, θα το πω για τελευταία
4: φορά.
6: Δεν κάνει κριτική.
4: Ναι.
6: Η κριτική του είναι πώς το λένε, πάρ' του το κεφάλι. Δεν δέχεται.
3: Συγγνώμη,
6: άμα βγουν κάποιοι άλλοι, ας βγουν τώρα, αν υπάρχουν που μας ακούνε, να βγουν. Μόλις ακούσουν ότι ο κύριο Μάκης.
4: Ωραία, ωραία. Κυρία Αναστασία, ας ολοκληρώσουμε.
6: Ναι, ναι.
4: Σας ευχαριστούμε που παρενεβείτε. Θα να βάλουμε και τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο.
6: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πάντως.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
3: Γεια.
4: Πάμε τώρα να πάρουμε και τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο. Από...
3: Ναι, περιμένω.
4: Ας μας δώσει τηλεφωνικό κέντρο τον κύριο Γιώργο. Έχουμε τον κύριο Γιώργο στο το Λονδίνο.
7: Ναι.
4: Σας ακούω. Περιμένω.
3: Λοιπόν,
7: ναι, καλημέρα. Λοιπόν, δεν μου λες ρε Μάκη, ρε φίλε Μάκη, για πες μου κάτι. Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα εσένα που βγήκε στο σταθμό του κυρίου Τσοπαγιάρη που μιλάς προ μια εβδομάδα όταν βγήκε ο Θοδωρής από την Κόρινθο και απάντησε σε μένα σε ένα προσωπικό τηλέφωνο μισό λεπτό θα μ' ακούσεις.
3: Ναι.
7: Και μισό λεπτό θα μ' ακούσεις και μετά θα απαντήσεις.
3: Περίμενα
7: το πω ολόκληρο. Και αποκάλυψε στον Θοδωρή ραγιά σε μένα. Είσαι ραγιάς του Γιώργου, γιατί
3: δεν
7: μου είπε
3: αυτό.
7: Ότι εγώ Γιώργο είμαι Ολυμπιακός πολλά χρόνια. Ποιος σου δώσε το δικαίωμα σαν αυτό?
3: Παραποιείς τα λεγόμενα. Δεν είπα ποτέ
7: εγώ...
3: Βγήκε
7: ο
3: Κόλλας
7: στο σταθμό την άλλη μέρα και σε ξεφτύλισε.
3: Δεν είσαι...
7: Και σου είπε δεν θα ξαναμιλήσεις για αυτόν.
3: Αγόρι μου, περίμενε.
7: Εγώ τα παραποιώ.
3: Δεν είπα εγώ είσαι ραγιάς του Γιώργου.
7: Αυτό είπε. Βγαίνει άρα αγιάς να απολογηθεί σε κάποιους. Γιατί ο Θοδωρής απευθύνθηκε σε μένα προσωπικά, που δεν τον γνωρίζει τον άνθρωπο. Εγώ μιλάω μαζί στο τηλέφωνο. Είχαμε μια συζήτηση πριν βγει στον αέρα, που εσύ δεν την γνωρίζεις. Και κλείνοντας το τηλέφωνο, ο Θοδωρής απαντάει και λέει: Γιώργο, να ξέρεις, πάντως εγώ είμαι πολύ Ολυμπιακός και πολλά χρόνια. Και βγαίνεις καπάκι εσύ και γυρίζεις και του λες: Είστε αγιά σε κάποιους και πρέπει να απαντάτε. Και την άλλη μέρα βγαίνει ο Θοδωρής, σου απαγόρευσε να ξαναμιλήσεις για αυτόν. Λέω ψέματα.
8: Λοιπόν, περίμενε. Τώρα θα σε απαντήσω.
7: Μα
8: σταματήσω. Σε ακούω εγώ, εσύ με ακούς.
4: Ναι, σε ακούει, σε ακούει. Ας τον αφήσουμε να απαντήσει τον κύριο Μάκη.
7: Παρακαλώ.
8: Εγώ σε ακούω, εσύ μ'
4: ακούς. Ναι, σε ακούμε. Σε ακούμε.
8: Δεν ακούει ο Γιώργος. Πες του με ακούει.
4: Ναι, θα ξαναπάρει. Κύριε Μάκη, εγώ διαπιστώνω ότι είναι μια κατάσταση, το σου είπα, μου είπες πολλές φορές, όταν απαντάμε επί προσωπικού σε κάποιους ανθρώπους, ο κάθε άνθρωπος το λαμβάνει μέσα στο μυαλό του όπως εκείνος νομίζει.
8: Δεν έχει γίνει όμως έτσι.
4: Ναι, ναι. Καλό είναι να ξεκαθαρίζουμε και αυτό να αποδεχόμαστε και την έμεση συγγνώμη του καθενός, ότι δεν το είπα έτσι. Δηλαδή πρέπει να αποδεχτείτε κι εσείς την κυρία Αναστασία, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι καλών προθέσεων, δεν είναι άτομο κακών προθέσεων. Να
8: δεν
4: αποδεχτείτε κι εσείς.
8: Είναι επανειλημμένες οι επιθέσεις,
4: ναι,
8: που έχει κάνει.
4: Είναι μια ευκαιρία λοιπόν.
8: Ανέφερα μόνο μία.
4: Μας δίνετε τώρα μια ευκαιρία και σας δίνετε μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε πέντε πράγματα, να ξεκαθαρίσουμε πέντε κακές στιγμές και να μην.
8: Ο Γιώργος βγήκε.
4: Όχι, δεν προσπαθεί παρά να πάρει, δεν ξέρω το τηλέφωνό του. Το ζήτημα είναι ότι όλα τα πράγματα μπορούν να ξεκαθαρίζονται πάντοτε με καλή διάθεση. Και όταν έχει καλή διάθεση κάποιος να αποδεχθεί τον άλλον, πάντοτε θα βρεθεί η λύση. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές είμαστε φορτωμένοι, τόσο πολύ φορτωμένοι, που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τις λύσεις αυτές.
8: Περιμένω τώρα για να.
4: Τον κύριο Γιώργο πέφτει το τηλέφωνο του, δεν τον ακούμε. Παίρνει τηλέφωνο και δεν τον ακούμε. Κάτι συμβαίνει με το τηλέφωνο και δεν τον ακούμε. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι πρέπει και εσείς να δείξετε την καλή διάθεση και την πρόθεσή σας, κατά τη γνώμη μου. Για να μπορέσουμε να μονιάσουμε και να. Και όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα. Αν είναι το θέμα μας αθλητικό, θέλουμε. Όλοι να πάει καλά η ομάδα μας. Αν το θέμα μας είναι πολιτικό.
8: Μα εμένα αυτό με καίει. Γι' αυτό και δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες.
4: Ο κύριος Γιώργος να πάρει στο 2. Για άστο μου λίγο. Όχι, έκλεισε. Να πάρει στο 215-215 5943 ο κύριος Γιώργος. Μήπως είναι καλύτερη γραμμή. Για να μονιάσουμε, θα πρέπει να κάνουμε και μερικές υποχωρήσεις στη ζωή μας. Να κάνουμε και κάποιες στιγμές πως δεν ακούσαμε. Να κάνουμε και κάποιες στιγμές να ρίχνουμε και λίγο νερό στο κρασί μας. Κανένας που πήγε μπουνιά στο μαχαίρι δεν τα πήγε καλά. Πάντα θα ματώσει.
8: Μισό λεπτούλη. Πώς είναι δυνατόν εγώ να μην εκφράσω αυτά τα παράπονα?
4: Όχι, καλά κάνετε και τα εκφράζετε, να τα λύσουμε αυτά. Και να την είναι τελειωτικά. Ίσως να είναι μια ευκαιρία να λυθούν αυτές σε εισαγωγικά παρεξηγήσεις.
8: Έτσι, μπράβο.
4: Να λυθούν αυτές και να με εκτίμηση ο καθένας να ακούει τη γνώμη του αλλού. Έχουμε τον Γιώργο στην άλλη γραμμή.
7: Ναι,
4: Γιώργο.
7: Δεν με ακούτε για προηγουμένως, γιατί δεν σας άκουγα καλά.
4: Ναι, κάτι είναι με τις γραμμές. Όταν πέφτουν πολλές γραμμές.
7: Ναι, εγώ σας ακούω, μα και εσένα ακούω και τον Δημοσθένη. Εγώ λοιπόν για να ολοκληρώσω ένα-ένα, να ολοκληρώσω και να λυθούν τα οποιαδήποτε.
4: Ναι, περίμενε κύριε Μάκη, περίμενε να μας πει.
7: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, εγώ και θα απαντήσω, σας ακούσω, δεν θα κλείσω. Να με ακούσεις.
4: Ένας-ένας.
7: Εγώ δεν έχω πει ποτέ να μην βγαίνεις. Εγώ κάνω κριτική. Έχω κάνει κριτική σε σένα όταν βγήκε στον Κότζο, στον Over FM και γύρισες και είπες, το άκουσα με τα αυτιά μου. Ναι. Και μάλιστα, εάν θυμάσαι, είχα βάλει και ένα στοίχημα και έκανες 3 μήνες να βγεις. Γιατί βγήκα τότε και είπα: χαρίζω 2 γκολ στον ΠΑΟΚ. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει με 2-0, το θυμάσαι νομίζω. Εγώ θα βγω και θα πω ότι ο Μάξ έχει δίκιο. Και έβαγε 3. Το θυμάσαι.
8: Αυτό που κολλάει τώρα.
7: Μισό λεπτό. Η κριτική μου λοιπόν ήταν όταν σε άκουσα ότι είπες ότι σε ένα πρακτορείο. Εγώ με τα αυτιά μου το άκουσα. Ναι. Στη Νέα Σμύρνη βρήκε στο Φορτούνι κατά σύμπτωση και εξηγούσε εσύ στο Φορτούνι πώς θα παίζει μπάλα. Λοιπόν. Αυτό εμένα με ξεπερνάει. Ναι, δεν μπορώ να δεχτώ κανέναν, μα κανέναν φιλαθλό, να πει ότι εγώ πήγα σε αυτό τον παίκτη, σε αυτό τον παικταρά που λεγόταν Φορτούνις τότε και σήμερα μπορεί να λέγεται, ξέρω εγώ, ας πούμε Γκουστάβο Σά, λέω ένα όνομα, ή Ελκαμπή, και να βγει κάποιος Μάκης ή κάποιος Γιώργος από το Λονδίνο, επειδή παίζει μπάλα μέχρι τα 75 όπως έχεις πει εσύ, να εξηγήσεις αυτόν πώς θα παίζει. Εγώ δεν το δέχομαι.
8: Επειδή είπες ότι θα το εμφανίσεις το ηχογραφημένο, θέλω σε παρακαλώ να εμφανίσεις αυτό που είπες τώρα.
7: Ναι.
8: Να εμφανίσεις
7: αν το εμφανίσω τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή, αν το εμφανίσω τι θα πεις. Τώρα, περίμενε, τώρα που μιλάμε, αν το εμφανίσω τι θα πεις.
8: Ναι, περίμενε.
7: Πες μου, τι θα πεις, να το εμφανίσω τώρα. Δώσ' μου 2 λεπτά να στο εμφανίσω. Ναι. 2 λεπτά.
8: Πες.
7: Για να δεις με ποιον μιλάς, γιατί δεν έχεις καταλάβει ακόμα ποιον μιλάς. Νομίζω ότι μιλάς με κανένα παιδάκι.
8: Ποιος είπε αυτό, περιμένω. Γιατί δεν έχω πει αυτά. Γι' αυτό περιμένω.
7: Τι έχεις πει.
8: Να σου πω.
7: Τι έχεις πει. Δεν το είπες αυτό. Α, ότι τον πέτυχες σε ένα πρακτορείο στη Νέα Σμύρνη κατά σύμπτωση και του εξήγησες πως πρέπει να παίζει τη θέση του 10. Μου το έχεις πει ή όχι.
8: Περίμενα να ακούσεις. Λοιπόν,
7: ναι,
8: μπαίνω
7: περιμένω
8: στο πρακτορείο μέσα. Όμορφα και ωραία. Έβλεπα το Φορτούνι είναι εξαπλωμένος σε μια καρέκλα εκεί αραχτός και στέλνει μηνύματα.
7: Ναι.
8: Εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα τους άλλους κατ' το Φορτούνι, γιατί παίζει ρόλο και η ατμόσφαιρα.
7: Μιλά λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ.
8: Α, λοιπόν, εγώ δεν περίμενα ότι στο συγκεκριμένο πρακτορείο που είμαι 50 μέτρα από το σπίτι μου, ότι θα έβρισκα κάποια βεντέτα του Ολυμπιακού, να το πω, ή τον αρχηγό. Τον βλέπω έτσι λοξά, προφίλ, του λέω του πράκτορα, ο Φορτούνης είναι. Μου λέει ναι. Πάω και τον πλησιάζω, χαμογελαστός, και του λέω λάδω. Γι' αυτό θέλω. Παίζει ρόλο και ο τρόπος που το λες, η ατμόσφαιρα, γιατί δεν τα δίνεις όλα μες στο γήπεδο. Είσαι αρχηγός του Ολυμπιακού. Αυτό το γιατί δεν τα δίνεις όλα μες στο γήπεδο. Και τι μου είπε. Θέλετε να τσακωνούμε. Η απάντησή του. Εγώ του είπα να τσακώνετε. Είπα γιατί δεν τα δίνεις όλα μες στο γήπεδο. Την μπάλα που ξέρεις εσύ δεν την ξέρει κανένας Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και κουβέντα στην κουβέντα.
7: Λοιπόν,
8: χαμογελάσαμε και δύο.
7: Μισό λεπτό, Μάκη. Επειδή σε ακούω πολύ χαμηλά, λίγο πιο δυνατά.
8: Ναι.
7: Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ.
8: Δεν μ' άκουσες.
7: Δεν σε ακούω. Σε ακούω ότι σαν αρχηγό του Ολυμπιακού σε χάνω. Δηλαδή σε ακούω πολύ χαμηλά. Σαν να σε ακούω στο βάθος. Δεν ξέρω πού είσαι.
8: Θέλω να μου πει αν με ακούς τώρα.
7: Ναι, λίγο καλύτερα.
8: Λοιπόν. Μπαίνω λοιπόν στο πρακτορείο.
7: Ναι.
8: Με τίποτα δεν περίμενα ότι θα υπήρχε μέσα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Τον βλέπω από προφίλ. Μου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να είναι ο Φορτούνης, αλλά δεν ήμουν και σίγουρος ότι θα ήταν στο πρακτορείο.
7: Τέλος πάντων, ήταν ο Κώστας. Πάμε παρακάτω, στην ουσία πάμε.
8: Και ρωτάω τον πράκτορα, είναι ο Φορτούνης. Ο Κώστας ο Φορτούνης είναι. Μου λέει ναι. Και πάω χαμογελαστός δίπλα και του λέω ελεύθερο του λέω. Εγώ ήμουν 70 χρόνων τότε. Αυτός ήταν 3-4 χρόνια μικρότερος. Ήταν σαν να μίλαγα στο εγγόνι μου, να το πω έτσι, χαμογελαστά.
7: Ναι.
8: Και του λέω, ρε εσύ, για δεν τα δίνεις όλα μες στο γήπεδο. Και τι μου είπε, η απάντησή του, θέλετε να τσακώνομαι. Όχι, δεν του λέω, δεν θέλω να τσακώνεσαι. Την μπάλα που ξέρεις εσύ, δεν την ξέρει κανένας Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και θέλω αυτό το πράγμα να το βγάζεις μες στο γήπεδο. Και μου έδωσα εγώ οδηγίες πως να παίζει. Πού είναι εσύ, Γιώργο? Μ' ακούς?
7: Ναι, σ' ακούω, πες μου.
8: Δεν έχω τίποτα άλλο να πω και είπαμε διάφορα μετά.
7: Άκουσα, φίλε Μάκη, θα το πω μια φορά.
8: Μ' ακούς,
7: Μάκη. Θα σου το πω μια φορά, δεν ξέρω γιατί το δημιουργείς αυτό. Θα σου το πω όμως γιατί σέβομαι πάρα πολύ την κυρία Αναστασία. Μα πάρα πολύ. Και ο Γιώργος Αντομενίδη που θες να τον εκκρίνεις, ο Γιώργος Αντομενίδη είναι ένας άνθρωπος, πρέπει να τον γνωρίζεις αυτό.
8: Ναι, αλλά με τον θέλει να.
7: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σταθεί απέναντι σε κριτικές που έχει κάνει πολλά βράδια στο Sport FM, σε σημείο που να έχει αγανακτήσει και ο αντίπας που είπε στο όνομα. Όταν κατά καιρούς, κατά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έβρισες τον αρχηγό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ ότι ο Παπα-Νικολάου δεν πρέπει να παίζει μπάσκετ. Σε αυτό πάντως σου απάντησε ο Γιώργος ότι σαν θέλεις και δεν σ' αρέσουν οι Έλληνες. Σε αυτό πάντως για το Φορτούνι σου απάντησε ο Γιώργος και για τον Παπα-Νικολάου. Είναι μια προσωπική κριτική. Είναι μια προσωπική. Ποτέ δεν έχω πει στον αέρα, μην βγάζετε το Μάκι. Ένα λεπτό σε παρακαλώ. Ποτέ δεν έχω πει στον αέρα, μην βγάζετε το Μάκι. Μα δεν τελειώνω, μα το θέμα είναι εσύ της παρέμβασης. Η παρέμβαση για να μας πεις αυτά που λες εσύ ή για να σου πούμε την αλήθεια. Γιατί ζήτησες την παρέμβαση.
8: Άρχεμε λοιπόν να σου πω. Είπες ότι εγώ έχω πει τον Παπα-Νικολάου άχρηστο. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό.
7: Όχι πες, τον έχεις πει.
8: Άχρηστο, άχρηστο. Ποτέ.
7: Ναι.
8: Ποτέ. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Είπα ότι στη θέση του...
7: Πάρε τον αντίπα να μάθεις αν τον έχεις πει.
8: Έλα, τώρα με σένα μιλάω, άσε τον αντίπα εκεί που είναι.
7: Ναι, εντάξει, επειδή κάτσε και εγώ μη σ' ακούμε, εντάξει, κοιτάξτε. Να μπω στη διαδικασία, μην θέλω λοιπόν να σου εξηγήσω.
8: Τον αντίπα που λέτε το έτσι, τον έχω
7: σου λέω ένα που είναι πρόσφατο και έχει συμβεί στο σταθμό του κυρίου Τσαπαλιάρη που μας ακούει. Σου λέω λοιπόν ότι βγήκε ο Θοδωρής τώρα, πρόσφατα, προ-4 μέρες. Και γύρισε και είπε, Γιώργο, να ξέρεις πάντως εγώ είμαι πολύ Ολυμπιακός. Και καπάκι βγαίνεις εσύ
8: περίμενα,
7: και τον αποκάλεσες ραγιά και την άλλη μέρα βγήκε ο Θοδωρής την άλλη μέρα και σου απαγόρευε λοιπόν να ξαναφέρεις το όνομά του. Και ήρθε και είπε μάλιστα, ο Θοδωρής το είπε, όχι εγώ, και άμα θέλεις αυτό ο κύριος Τσαπαλιάρης εκείνη στο σταθμό τα έχει ηχογραφημένα και σου είπε μην ξανασχοληθείς με το όνομα και καλά να κάνετε να τον προσέξετε για να σας χαλάσει τις εκπομπές. Ο Θοδωρής το είπε.
8: Περίμενε.
7: Το τι σχέση έχω εγώ με τον Γιώργο σου είπε, έτσι ακριβώς σου απάντησε.
8: Άστε με να μιλήσω.
7: Εσύ δεν γνωρίζεις και δεν μπορείς να με αποκαλείς ραγιά του Γιώργου.
8: Περίμενε. Αυτό είπε. Λοιπόν, άκου να δεις. Όταν βγήκε ο Θοδωρής, τον οποίο τον είπα θανάσιγο στην αρχή, γιατί δεν θυμόμουν το όνομά του, και είχε πει ότι κάνω θα την αραβωνιαστικιά. Το είπε ή δεν το είπε.
7: Δεν θυμάμαι. Δεν θέλω να σου πω ψέματα.
8: Α, δεν θυμάσαι. Αλλά τα θυμάσαι.
7: Όχι, θυμάμαι την άλλη μέρα λοιπόν που βγήκε. Εκεί κατάλαβα. Γιατί την ώρα που βγήκε ο Θοδωρής και βγήκες εσύ, εγώ είχα τηλέφωνο και δεν άκουσα τη δικιά σου παρέμβαση. Την άλλη μέρα που άκουσα, γιατί αν το λοιπόν άκουσα κανένα εγώ παρέμβαση. Την άλλη μέρα που άκουσα τον Θόδωρα και βγήκε οριωνόμενος. Ποιος, ο Θόδωρας από την Κόρυδο, ένας ήρεμος άνθρωπος, πολύ ήρεμος, και βγήκε και σου είπε τέτοιο δικαίωμα, με είπε στον αγιά του Γιώργου. Αυτό δεν σου είπε.
4: Λοιπόν, να παρέμβω σε αυτό το σημείο και λιγάκι εγώ σας παρακαλώ πολύ. Μπορείτε λίγο να με ακούσετε. Μπορείτε λίγο να με ακούσετε. Παρακαλώ, μπορείτε να με ακούσετε, κύριε Μάκη, μπορείτε να με ακούσετε.
8: Εγώ έχω σταματήσει να μιλάω.
4: Είναι λοιπόν μια ευκαιρία τώρα να τα ξεκαθαρίσουμε και να δώσουμε τόπο στην οργή, να πάμε να ξεχάσουμε ό,τι έχει γίνει και να δούμε μπροστά την καινούργια μέρα. Με αυτά μου είπες, σου είπα, του είπες. Έκανα.
7: Ποτέ,
4: σας παρακαλώ
7: ποτέ
4: πάρα πολύ. Εγώ
7: να
4: θέλω.
7: Να μην βγάζεις το Μάκι. Άκουσε εμένα ποτέ να σου πω με βγάζεις.
4: Όχι,
7: το
4: όχι. Και δεν θα το άκουγα ποτέ. Και δεν θα το άκουγα ποτέ. Γιώργο. Δεν θα έκανα ποτέ το χατήρι κανενός για να μου πει να κόψω κάποιον και να μην βγάζω κάποιον ή να μην δίνω το δικαίωμα σε κάποιον να βγει. Ευκαιρία λοιπόν είναι κύριε Μάκη. Ευκαιρία λοιπόν κύριε Γιώργο, ευκαιρία κύριε Αναστασία, ευκαιρία κύριε Θοδωρή, ευκαιρία όπως να λέγεται ο καθένας, με την καινούρια περίοδο του σταθμού αυτού να αλλάξουμε και μυαλά. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε ο ένας με τον άλλον. Ίσα ίσα έχουμε πολλά να δώσουμε ο ένας τον άλλον. Σας παρακαλώ ιδιαιτέρως και κάνω έκκληση στα αισθήματά σας, στα συναισθήματά σας, στην ανθρωπιά σας, ο ένας να δει τον άλλον ανθρώπινα.
7: Προσωπικά λοιπόν ανθρώπινα, για να το τελειώσω και να κλείσω. Εγώ λοιπόν ανθρώπινα δεν έχω κάτι με το Μάκι. Ποτέ δεν τον έχω θίξει. Έχω απαντήσει όμως όταν άκουσα αυτό, βγήκα και του τα έδωσα στο χέρι. Και ο λόγος που έγινε αυτό είναι ότι απολύτως, μα απολύτως δεν είχε καμιά σχέση με αυτό που είπε ο Θοδωρής προς εμένα, σε σύγκριση με αυτό που παρενέβη.
4: Ωραία, ωραία. Ευκαιρία γιατί λοιπόν είναι από εδώ και πέρα οι αναφορές να είναι
7: στο Γιώργο το Λονδίνο,
4: την καλησπέρα μου, την αγάπη μου και τα λοιπά.
7: Θέλω να ξέρετε κύριε Σαπαγιάρη κάτι, δημοσθένει, η κυρία Αναστασία, δεν το γνωρίζετε αυτό που θα σας πω, είναι ένας Ολυμπιακός με 70 χρόνια διαρκείας, ακούσατε, 70 χρόνια, 70 χρόνια διαρκείας, στον Ολυμπιακό, 70, όχι στις 69, και μία γυναίκα, ακούστε με, που στο σταθμό σας παρευρέθηκε κατόπιν τηλεφωνήματος δικού μου και είπα κυρία Αναστασία ξεκίνησε ένα σταθμός, θέλω να το στηρίξουμε και θέλω να γίνεις να βγαίνεις. Και σας θύμισε και σας θυμάει. Τη στέλνω την αγάπη μου, την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα και στο Μάκη. Μάκη, μην βλέπεις φαντάσματα. Δεν έχουμε τίποτα με σένα. Με τίποτα.
4: Ωραία, ευκαιρία λοιπόν είναι. Ευκαιρία είναι από εδώ και πέρα τα χαιρετίσματά μας. Εκεί που στέλνετε τα χαιρετίσματα, να στέλνετε και στον κύριο Μάκη.
8: Μισό λεπτό και κλείνω.
4: Και ο κύριος Μάκης να στέλνει τα χαιρετίσματά του σε όλους. Να στέλνετε και στον κύριο Μάκη.
8: Μισό λεπτό και κλείνω.
4: Και ο κύριος Μάκης να στέλνει τα χαιρετίσματά του.

0: ότι το Ραγιά Έλληνα που λέω,
1: ναι,
0: δεν γίνεται, λέω, να μην μπορούμε να σηκώσουμε το κεφάλι και να λοξοδρομήσουμε και να ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα μια φορά. Αφορμή πήρα από εκεί, ήταν η ιδέα που μου έδωσε ο...
1: Ωραία, ωραία, το ξεκαθαρίσαμε, κύριε Μάκη, ξεκαθαρίσαμε, επειδή έχουμε...
2: τον κόσμο με προσωπικά θέματα που για μένα είναι αυτό που κάνει κακό στην εκπομπή. Οποιοςδήποτε έχει θέματα, τηλέφωνα είναι εκεί, μπορεί να πάρει εμένα...
1: Ωραία, ωραία, τα ξεκαθαρίσαμε. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 12 τα μεσάνυχτα που ήταν να τελειώσει η εκπομπή, γιατί και εγώ έχω... Έχουμε ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ και τους δύο που πήρατε τηλέφωνο. Ελπίζω η επόμενη αναφορά σας στο όνομα του καθενός να κυοφορείτε με αγάπη, να κυοφορείτε με το συνέστημα της τιμής προς το πρόσωπο του καθενός και της εκτίμησης. Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα ολοκληρώσουμε για απόψε. Ραντεβού αύριο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη βραδιά, έναν καλό ύπνο και να ακούτε πιο καλά αυτά που λένε οι άλλοι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Κανείς δεν θέλει ο άλλος να είναι δυστυχισμένος. Κανείς δεν θέλει τον άλλον να είναι λυπημένος. Θέλουμε να είναι χαρούμενοι. Χαρούμενοι άνθρωποι είναι καλοί άνθρωποι. Καλό βράδυ να έχετε. Σας ευχαριστώ όλους.